55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο. Λοιπόν, συνέχεια της επικαιρότητας, να δούμε τι συμβαίνει στον τόπο μας, τι συμβαίνει στην περιοχή, στον Νότιο Αιγαίο, τι συμβαίνει στην χώρα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από την σύνθεση της ταυτότητας αυτής της πρωινής ομάδας. Ο Βασίλης Χατζηγιάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη της παραγωγής και βεβαίως πάντα στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε δύο εξαιρετικές κυρίες, την Ιουλία Μπονάρου, την Εφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, assistant του Παναγιώτη, ο Κλεάθης Τζούνιορ, στο μικρόφωνο για δύο ώρες ο Τέρης Χατζηγιάννου. Λοιπόν, εκλογές και χθες επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Εύβοια ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν έχει πείσει κανέναν. Νομίζω ότι δεν έχει πείσει και τον εαυτό του δηλαδή σε αυτή την υπόθεση, διότι ο Πρωθυπουργός λέει για εκλογές το 2027 και οι υπουργοί είναι σε εκδηλώσεις κάθε λίγο και λιγάκι, και όχι εκδηλώσεις οι οποίες συμμετέχουν δηλαδή, εννοώ έργα τα οποία αν θέλετε εγκαινιάζονται ή πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται, αλλά σε εκδηλώσεις που κάνουν στις εκλογικές τους περιφέρειες κάθε λίγο και λιγάκι. Δεν ξέρω, αυτός έχει σχέση και με την Ρόδο δηλαδή, έχει ροδιακή καταγωγή, ο Βασίλης ο Σπανάκης θα περάσει και το Ποπάι δηλαδή. Μιλάμε, κάθε μέρα εκδηλώσεις κάνει εκεί στην εκλογική του περιφέρεια σε σχέση με το τι επέρχεται στις εκλογές, στις εθνικές εκλογές, δεδομένου ότι είναι μια δύσκολη περιφέρεια από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη μάχη εκεί από τους νεοδημοκράτες. Οι υπόλοιποι τρέχουν, μπαίνουν ερωτήματα. Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια διαδικασία από ό,τι αντιλαμβάνομαι εξαλείωσης του κόμματος. Ο Πολάκης υποστηρίζει ότι εγώ πρέπει να γίνω πρόεδρος, εγώ πρέπει να γίνω αρχηγός, εγώ θα καθαρίσω τα όλα. Και έχει κανείς την αίσθηση ότι πλέον αυτοί ξαναχωράνε στο θάλαμο. Δηλαδή ο θάλαμος ο οποίος ξεκίνησε από τον συνασπισμό, βλέπει κανείς τις συνεδριάσεις, τους βουλευτές, και ακούει και την αιμονή τους την ίδια ώρα που οι δημοσκοπήσεις ουσιαστικά τους έχουν εξαλείψει από την όποια προσέγγιση. Όταν βλέπεις δημοσκοπήσεις που φτάνουν στο 1,5% κτλ. Κτλ. Λοιπόν, τοπικά τι έχουμε, έβλεπα νωρίτερα τα πλάνα, δεν τα είχα δει, η αλήθεια είναι αυτή, τα οποία πρόβαλε ο Λοΐζος από την κατάσταση των βιολογικών στο Βόδι. Κοιτάξτε, όχι μόνο καμπανάκι, είναι ένα τεράστιο θέμα και δεν καταλαβαίνω το εξής, πραγματικά δεν καταλαβαίνω, διότι είχαμε και μία εξέλιξη αποκαλυπτική, είναι σήμερα στην Εφημερίδα Δημοκρατική. Και εδώ υπάρχει και μία ειδοποιώς διαφορά μεταξύ δηλαδή αυτών των προσεγγίσεων, ότι κάποιοι βγάζουν ειδήσεις, κάποιοι βγάζουν φιλοφρονήσεις. Αλλά τέλος πάντων λέω ότι υπάρχει είδηση ότι αυτή η υπόθεση με τις βάσεις ή μάλλον με τη μεγάλη σύμβαση των 44,45 περίπου εκατομμύρια ευρώ, την οποία προσέβαλαν ήδη οι δύο εταιρείες, Άκτορ και Θαλής, έχει μπλοκαριστεί από την Εθνική Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Από την άλλη είναι και ένα καμπανάκι, πόσες καμπάνες να χτυπήσουν σε αυτά τα οποία πράττει η ΔΕΙΑ. Λοιπόν, θα τα δούμε στην συνέχεια όλα αυτά. Ρεπορτάζ και το τι έγινε στην ΠΕΔ, στην Περιφερειακή Ένωση των Δήμων, που μπήκαν διάφορα ζητήματα, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, για τον οποίο κάθε μέρα διαβάζω και κάτι νέο δηλαδή. Καλά ρε παιδιά, όταν γινόταν η διαβούλευση, όταν αυτά έρχονταν προς συζήτηση, όταν υποτίθεται ότι ζητήθηκε η άποψή σας, τι κάνατε, αλήθεια, πραγματικά, τι κάνατε? Εκτός και αν άλλα έλεγε ο Λιβάνιος και αλλού λιβάνιζε δηλαδή, σε σχέση με αυτό το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα, αυτό το οποίο ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων. Θυμήθηκαν και το τέλος της ανθεκτικότητας, καλό κάνουν, νομίζω, να επαναφέρουν τέτοια ζητήματα. Από την άλλη, η κυβέρνηση σε ζητήματα όπως αυτό ποιοι την ήσαν.
Είδα και κάποιες άλλες εικόνες, πραγματικά είναι θλιβερές. Είναι εικόνες που δεν πρέπει να συναντάμε σε μια περιοχή, σε ένα νησί που υποτίθεται ότι είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Τελικά, αντί τα πράγματα να καλυτερεύουν, αντί μια δημοτική αρχή να έρχεται και να επιλύει προβλήματα, να αντιμετωπίζει προβλήματα, γιατί είναι λογικό, είναι ανθρωπίνως αδύνατον να λύσει μια δημοτική όλα αυτά τα οποία είναι συσσωρευμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν αφορούν άμεσα και τον Δήμο. Δηλαδή, αφορούν, αν θέλετε, το μεγάλο κεφάλαιο των υποδομών. Αναφέρομαι στις εικόνες που βλέπω από τον περίφημο προβλήτα, γιατί δύο είναι, ο ένας, μην το συζητάμε, είναι ακόμη χειρότερη κατάσταση, στον προβλήτα της Λίνδου. Εκεί που καθημερινά τα ημεροπλαία, τα οποία κάνουν τα ταξιδάκια από τα διάφορα sea resorts, να το πω έτσι δηλαδή, αποβιβάζουν επιβάτες, επισκέπτες στη Λίνδο. Είναι τραγική εικόνα, πραγματικά τραγική. Λοιπόν, θα πάμε λίγο αργότερα σε όλα αυτά. Τώρα πάμε λίγο στα πολιτικά πράγματα. Νέες δημοσκοπήσεις έρχονται αυτές τις μέρες. Μέχρι το τέλος Ιουλίου έχουμε να φάμε πάρα πολύ δημοσκόπηση ακόμη. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει ως ειδησιογραφία. Και βεβαίως κάθε μέρα ασχολούμαστε, πριν δεν είχαμε αυτή την έκταση, ποιος επιτίθεται στον Αντώνη Σαμαρά και τι του λέει. Και υπήρχαν και κάποια παιδιά τα οποία αγκάλιασε ο Σαμαράς, τότε τα έβαλε στη Νέα Δημοκρατία, αυτά τα δεξιάς κατεύθυνσης παιδιά ή κεντροδεξιάς κατεύθυνσης παιδιά, και είναι αυτό που λέει ο λαός, ότι φοβού τους ευεργετηθέντες. Αυτοί οι οποίοι δεν θα έλεγαν ποτέ μία κακιά έτσι, λέξη για τον Σαμαρά, ξυβουλκούν πλέον καθημερινά. Και βεβαίως προσπαθεί να το προσεγγίσει το ζήτημα αυτό η Νέα Δημοκρατία. Χθες είχαμε και την αναφορά του Πρωθυπουργού. Από εκεί το καταλαβαίνω δηλαδή, το τι έγινε το 92, τι έγινε το 93, πώς ο Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση. Καλά, ο Μητσοτάκης έχει κάθε λόγο να τα λέει αυτά, και υπάρχει και μια στρατηγική. Τα άλλα τα παλικάρια τα οποία φιλούσαν το χέρι του Σαμαρά και τους έκανε ό,τι έκανε και ο θεωρός του Κατζιφάρα, δηλαδή αυτούς τους τύπους. Τι είναι αυτά τα οποία λένε δημόσια, και πώς είναι δυνατόν να έχεις εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο που λέει τη μία μέρα εγώ δεν πρόκειται ποτέ να πω μια κακία λέξη, έτσι, ή μια λέξη η οποία να προσβάλλει τον Σαμαρά. Από το στόμα μου δεν θα ακούσετε τίποτα. Και την επομένη μιλάμε, αποδεικνύει αυτό το οποίο λέμε στην πολιτική, ότι κάποιοι είναι κοινικοί, κάποιοι είναι επαγγελματίες ψεύτες. Αποδεικνύει δηλαδή ότι η περίφημη Νάντια Κομανέντσι, που το 1976 στο Μόντρεαλ του Καναδά σάρωσε τα μετάλλια, είναι ανάπηρη μπροστά σε αυτούς. Τέτοιες έτσι τούμπες κάνουν, τέτοιες κολοτούμπες. Λοιπόν, και όλοι ασχολούμαστε και με το τι λέει ο Τσίπρας, γιατί έχει σημασία τι λέει ο Τσίπρας το πρωί, ειδικά δηλαδή αυτοί οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι οποίοι παρετούνται ένας μετά τον άλλο στην σειρά, 8 λέει τις επόμενες ημέρες, εάν σηκωθεί ο Τσίπρας και βήξει το πρωί, το μαθαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, θα πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε λίγο, του Αλέξη Τσίπρα, να δούμε τι γίνεται, γιατί στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, δηλαδή, σε περίοπτη θέση βρίσκεται και η δήμαρχος της Τήλου, η Μαρία Καμά, έτσι. Μην το λησμονούμε. Άλλωστε είναι και τομεάρχης η Μαρία Καμά στα θέματα που έχουν να κάνουν με την νησιωτική πολιτική. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι γίνεται στο κόμμα, ποιες είναι οι προσεγγίσεις, μαζί με τα όσα υπόθηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση της ΠΕΔ, δηλαδή, λίγο ρεπορτάζ θα κάνουμε εκεί, για να δούμε αν τελικά έχει κλείσει, γιατί έχουν ξεκινήσει και οι περιοδίες, και περιοδία Τσίπρα για την Ρόδο, αλλά και για την Τήλο, διότι ως ονούπο έχουμε αρχίσει ήδη την συγκρότηση των ψηφοδελτίων του κόμματος, ακούγονται πάρα πολλά ονόματα και βεβαίως παρουσιάζονται και μέσα από το ρεπορτάζ, όχι μέσα από το επίσημο κόμμα, ονόματα τα οποία θα φιγουράρουν στις εκλογικές λίστες όποτε και αυτές χτυπήσουν, δηλαδή οι καμπάνες χτυπήσουν για τις εκλογές. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την δήμαρχο της Τήλου και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και βεβαίως σε περίοπτη θέση τομεάρχης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλημέρα, κυρία Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Βλέπω έχετε μπει σε προεκλογικό mood, έτσι.
0: Εμείς. Εδώ έχει μπει ο Πρωθυπουργός και ο Αλέξης, δεν θα πω εγώ. Εμένα δουλειά μου είναι. Καλά να είναι τα παλικάρια, να ξαπάμε σε εκλογές και άμα χρειαστεί και σκανά εκλογές. Δηλαδή δουλειά μας σημαίνει.
1: Δουλειά να υπάρχει.
0: Ναι, δουλειά να υπάρχει και δουλειά είναι. Εμείς δηλαδή, να σου πω κάτι, όλοι οι δημοσιογράφοι περιμένουν πώς και πώς την προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, να σας παρακαλέσω να ξεκινήσουμε. Συμμετείχατε χθες στην συνεδρίαση, έτσι, η οποία έγινε της ΠΕΔ.
1: Ναι, συμμετείχα. Ναι.
0: Τι ρεπορτάζ θέλω, τι έγινε εκεί, τι υπόθηκε ο καημός της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Οι τελευταίες συναντήσεις έτσι είναι δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Θα τολμώσει τοπικής αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Και από τον πρώτο και από τον δεύτερο βαθμό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τον κώδικα, γιατί ξέρετε, είναι έκπληξη όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Δηλαδή, όταν συνομιλούσαμε με τον κύριο Λιβάνιο, mm-hmm. τα διάφορα όργανα, οι διάφορες παρατάξεις κτλ., άλλα λέγαμε στο Λιβάνιο, άλλα έβγαλε το δικό του καζάνι.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Όποιες παρατηρήσεις, όποιες παρεμβάσεις έγιναν. Mm-hmm. Από το πρώτο και το δεύτερο βαθμό τοπικής ναι. αυτοδιοίκησης δυστυχώς δεν πέρασαν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πέρασαν με αποτέλεσμα να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στους κόλπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατ' επέκταση και στην κοινωνία, γιατί mm-hmm. πραγματικά όλες αυτές οι αλλαγές δυσχεραίνουν, αγγίζουν ουσιαστικά τις τοπικές μας κοινωνίες.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια αναλύθηκε πάρα πολύ. Αναλύθηκαν πάρα πολύ όλα αυτά, όλα τα θέματα από την καταστατική θέση των αιρετών, από την ακόμα και για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς που mm-hmm. ενώ μας παρότριναν πριν 2-3 χρόνια φτιάξαμε.
0: Να τους συγκροτήσετε για να υπάρχουν τα λεγόμενα κλάστερς, όπως λέμε στο μικρό χωριό ή το μεγάλο χωριό της Τήλου.
1: Ακριβώς, να μπορούν και οι μικροί δήμοι να λειτουργήσουν και να αποσυφορηθούν, mm-hmm. αν θέλετε, και οι μεγάλες υπηρεσίες και των περιφερειών αλλά και των δήμων, προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν τα αναπτυξιακά έργα και οι δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τρέξτε να προλάβετε τα ταμεία ανάκαμψης, ποιο ταμείο ανάκαμψης θα μου πείτε τώρα, και όλα αυτά. Και ενώ μας έδινε και το δικαίωμα να μπούμε και σε ένα και σε δύο και σε τρεις αναπτυξιακούς οργανισμούς, τώρα ξαφνικά μας υποχρεώνει να είμαστε μόνο σε έναν ΟΤΑ,
0: mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί ξέρετε κάτι, και κόπος και εργατόρες απίστευτες σπαταλήθηκαν, ξοδεύτηκαν μάλλον προκειμένου να τα φτιάξουμε όλα αυτά τα σχήματα, αλλά και πόροι, και πόροι της τοπικής
0: αυτοδιοίκησης. Ναι, αυτό που δεν καταλαβαίνω το εξής, μα η ίδια κυβέρνηση, αν είχε αλλάξει κυβέρνηση και είχε μια άλλη φιλοσοφία, να το αποδεχτώ. Αλλά εδώ η ίδια κυβέρνηση, το καταλαβαίναμε όλοι. Έτσι,
1: κύριε Χατζηγιάννη, ναι. Θα το καταλαβαίναμε και πάλι και η κυβέρνηση να είχε αλλάξει, δεν νομίζω να υπήρχε διαφορετικός άλλος υπουργός, άλλοι υπουργοί στη θέση, στις θέσεις αυτές, τις οποίες δεν θα λάμβαναν υπόψη τους τις φωνές.
0: Συμφωνώ, κυρία Δήμαρχε, αλλά λέω, εάν ως υπερβολή δηλαδή είχαμε μια τέτοια προσέγγιση, το κατανοώ αν υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία ως προς το πώς βλέπουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά δεν είχαμε τον ίδιο υπουργό, ο οποίος έβγαινε στα διάφορα συνέδρια, δεν μιλώ τώρα και στα διάφορα φόρα και σε δηλώσεις, και λέγει ότι αυτή είναι η κατεύθυνση, γιατί αυτό είναι το σωστό. Δεν άλλαξε ο Υπουργός Εσωτερικών για να έχουμε έκπληξη. Και έρχεται λοιπόν τώρα ο Λιβάνιος, ο οποίος παίρνει διάφορες εισηγήσεις από δικούς του μηχανισμούς, οι οποίοι πρόσκειται κυρίως σε επίπεδο δημάρχων, στην Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Αυτοί συγκροτήσανε παρατάξεις. Και έρχεται λοιπόν και αυτά τα οποία του καταθέτουν ως αιτήματα.
1: Και αυτοί, κύριε Χατζηιωάννου, συνένεσαν
0: στο
1: φυσιολογικό όργανο της ΚΕΔΕΑ και
0: έβγαλαν τα ματάκια τους οι δήμαρχοι, δηλαδή που έκαναν ή ποιούσαν
1: αυτό
0: την ίσα. Έτσι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Να τα λέμε όλα δηλαδή, γιατί πολλοί που κάνουν τώρα τους παλικαράδες. Όχι, το
1: να
0: λέω
1: μην
0: πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Πολλοί που έκαναν τους παλικαράδες ή κάνουν τους παλικαράδες τώρα, έλεγαν ναι στον Λιβάνιο.
1: Ψήφισαν.
0: Και βεβαίως ψήφισαν. Και βεβαίως ψήφισαν. Λοιπόν, οπότε τώρα ξαναβλέπουμε το λογαριασμό, βλέπουμε το καζάνι, βλέπουμε ότι όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν ως μια προσπάθεια τοπική αυτοδιοίκηση να πάει ένα βήμα παραπάνω έχουν εγκλωβιστεί και ξεκινάμε τα παρακάλια για κάποιο νόμο ο οποίος ψηφίστηκε και ο οποίος νόμος θα πάρει τροπολογίες επί των τροπολογιών δηλαδή.
1: Ξεκινάμε τώρα τις δοσοληψίες, γιατί δοσοληψίες είναι αυτές.
0: Βέβαια, προεκλογικές.
1: Να περάσουμε μια τροποποίηση, όπως είναι για τους επάρχους, όπως είναι για τα καταστατική, για τους άμυστους αντιδημάρχους θα σας πω, και πολλά άλλα. Αυτό είναι, αυτή είναι η ιστορία η οποία επαναλαμβάνεται. Όμως ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηιωάννου, το ζητούμενο εδώ, και αν θέλετε για μένα το εξοργιστικό, είναι το εξής, ότι η χώρα και ειδικά τα νησιά μας, και δει τα μικρά ακριτικά νησιά όπως είναι το δικό μου, έχουν ανάγκη από πολιτικές, έχουν ανάγκη από πολιτικά εργαλεία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική συρρήκνωση, προκειμένου να κάνουμε αναπτυξιακά έργα και να σχεδιάσουμε ακόμη, γιατί ούτε να σχεδιάσουμε δεν μπορούμε, αναπτυξιακά έργα για την καλυτέρευση της καθημερινότητας των ακριτών. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε και αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με το να προσπαθούμε να σώσουμε τι, ένα κομματάκι γης μέσα στο καμένο τοπίο. Πραγματικά αυτό είναι εξωφρενικό. Είναι εξωφρενικό. Και ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηιωάννου, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και έχουμε παλέψει και οι δύο από πολλά μετερίζια. Αυτή την κατάσταση, αυτή την εξωφρενική κατάσταση του να κλείνει η κεντρική εξουσία, η κεντρική διοίκηση, να κλείνει τα αυτιά της στις τοπικές φωνές, γιατί εμείς είμαστε οι φωνές της τοπικής κοινωνίας, δεν έχει συμβεί ξανά. Δεν έχει συμβεί ξανά. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω αντιμετωπίσει ξανά.
0: Να σας ρωτήσω. Παράλληλα, είχαμε χθες την ΕΠΕΔ και είχαμε ακόμη ένα διάλογο γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ισιωτικότητα. Τα παλεύετε σε διάφορες συζητήσεις, εκδηλώσεις, φόρα κτλ.
1: Με τα τοπικά σχέδια δράσης,
0: ναι,
1: που δεν έχουμε εκεί
0: αυτά,
1: και έχουν κολλήσει.
0: Με, όλα,
1: με
0: αυτά
1: την
0: όλα.
1: Αναγνώριση του δημοτικού δικτύου που δεν προχωράει, κύριε Χατζηιωάννου, με αποτέλεσμα και μιλάμε μετά για ανάπτυξη. Πώς θα γίνει η ανάπτυξη όταν θέλουν οι κάτοικοι, όταν θέλουν οι κάτοικοι να μείνουν, να ανοίξουν το δικό τους στο σπιτικό ή να επιστρέψουν ακόμη ή να εγκατασταθούν στα νησιά και δεν υπάρχουν κατοικίες, δεν υπάρχουν σπίτια, κύριε Χατζηιωάννου, δεν υπάρχουν σπίτια ούτε για τους εκπαιδευτικούς, ούτε για τους γιατρούς, αλλά ούτε ακόμη και για τους κατοίκους της Στήλου, του Καστελορίζου, όλων των μικρών των νησιών και των μεγαλύτερων, γιατί δεν μπορούν να χτίσουμε, δεν μπορούμε να χτίσουμε.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Όλα συζητήθηκαν.
0: Ναι, το κατάλαβα, αλλά δεν ξέρω αν ήταν σωστό το timing. Δηλαδή, λέω ότι όλα συζητήθηκαν εκεί και όχι στην ΕΠΕΔ. Στην ΕΠΕΔ εκφράστηκαν τα παράπονα, γιατί άλλα περιμέναμε, άλλα έβγαλε, επαναλαμβάνω, το καζάνι.
1: Κάτω
0: το καζάνι, ναι. Και νομίζαμε ότι γινάμε μαζί την κουντάλα μαζί το Λιβάνιο, αλλά ο Λιβάνιος έβαζε εμάς μέσα. και βάσει τοπική αυτοδιοίκηση, και επειδή έχει γίνει και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, το επιτολικό κράτος δηλαδή θα αναλάβει τα πάντα και οι δήμαρχοι απλά θα μαζεύουν τα σκουπίδια. Γιατί εκεί το πάνε. Έτσι, εκεί το πάνε.
1: Γι' αυτό μας θέλουν. Ουσιαστικά μας θέλουν γι' αυτό.
0: Τώρα θέλω να βγάλω λίγο το τσιπρικό σας σχέση και με αυτά τα ζητήματα. Όλα αυτά τα οποία απασχολούν τη χώρα, δημογραφικό, το στεγαστικό, η ακρίβεια, όλα αυτά τα θέματα δεν είναι στην λεγόμενη πολιτική ατζέντα. Ασχολούμαστε ή ασχολούνται τα κόμματα, τι έκανε το 2015 ο Αλέξης Τσίπρας. Ξαναδημόμαστε καταστάσεις μετρώντας με το δικό μας τρόπο, ενώ η συζήτηση πρέπει να πάει σε μια άλλη βάση, σε μια άλλη προεπτική. Πώς το αντιμετωπίζετε τώρα αυτό το ζήτημα στην Ελλάς? Θα ήθελα να ακούσω τις σκέψεις σας και να μου πείτε ποιο είναι το επόμενο βήμα, δηλαδή, γιατί είστε και τομεάρχης στο κόμμα.
1: Αυτό που εμείς ουσιαστικά κάνουμε είναι να τονίζουμε και να βγάζουμε στην επικαιρότητα και να ευθυριάζουμε τα θέματα που πραγματικά απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Τώρα, το να μπαίνουμε σε μία στήρα αντιπολίτευση, το αντιπαράθεση, το να μπαίνουμε σε διαδικασίες, το να λέμε τι έκανες εκεί, τι έκανες, τι έγινε τότε, τι έγινε πριν 30, 40, 50, 60 χρόνια, γιατί εκεί θα φτάσουμε, εκεί θα φτάσει η ιστορία, προσπαθώντας οι κυβερνητικοί να ρίξουν την μπάλα όχι στην εξέδρα, αλλά τη βγάλουν έξω από το γήπεδο. Αυτό νομίζω ότι ο πολίτης, οι πολίτες πια το αντιλαμβάνονται. Δηλαδή κάθε μέρα τα μηνύματα που παίρνουμε είναι πολύ ενθαρρυντικά και πολύ
0: αισιόδοξα.
1: Πάρα πολύ θετικά και αισιόδοξα και μας παροτρύνουν να κρατήσουμε αυτή τη στάση. Και αυτό ουσιαστικά κάνουμε. Κανένας δεν μπαίνει στη διαδικασία της αντιπαράθεσης για το τι έγινε τότε. Βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις δεν μπορούν να το αποφύγουν αυτό. Όμως, όταν έχεις μια κοινωνία η οποία μαραζώνει, όταν έχεις, θα μιλήσω εγώ τώρα για το δικό μου τον τομέα, όταν έχεις ας πούμε τα νησιά και ειδικά τα μικρά κριτικά νησιά τα οποία ερημοποιούνται ουσιαστικά, όταν έχεις αντιμετωπίσει τόσο μεγάλα προβλήματα, θα καθίσουμε κύριε Χατζιωάννου και θα μπούμε σε μια συζήτηση τι έγινε το 80, τι έγινε το 90, τι έγινε το 2015. Αλήθεια τώρα. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν πρέπει να μπαίνουμε, δεν οφείλει πουθενά.
0: Να ρωτήσω, σε σχέση με το δικό σας τομέα, δηλαδή την νησιωτικότητα, αυτά τα θέματα, ως τομεάρχης προτίθεστε, δηλαδή είναι στη σκέψη του κόμματος αυτά να έρθουν και σε κεντρικό επίπεδο, να γίνουν δηλαδή περιφερειακές εκδηλώσεις? Πώς έχει η μεταξέλιξη του κόμματος και αν έχετε και κάποια ενημέρωση, αν περιμένουμε και τον Αλέξη, δηλαδή τον Αλέξη τον Τσίπρα, στα δικά μας τα νησιά, για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπω και από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι με το καλημέρα κερδίζει έδρα η Ελλάς στα Δωδεκάνησα. Βλέπω αισιόδοξα μηνύματα και από εδώ.
1: Πάρα πολύ αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και είναι γνωστό ότι ο Αλέξης Τσίπρας αγαπάει τα νησιά μας.
0: Έχει πρίκα στα νησιά. Έχει πρίκα στα Δωδεκάνησα.
1: Ακριβώς. Και αγαπάει τα Δωδεκάνησα και μικρά και ακόμα και τα μικρά που άλλοι δεν ξέρουν και πώς πηγαίνεις εκεί. Αν πηγαίνεις με αυτοκίνητο, με καράβι εννοώ, γιατί έχουμε ζήσει και τέτοια περιστατικά. Πώς θα πάμε στη Χάλκη, θα πάρουμε το αυτοκίνητο και θα πάμε στη Χάλκη.
0: Ναι.
1: Έχουμε ζήσει τέτοιες ιστορίες όμορφες. Και σαφέστατα θα κάνει επίσκεψη, βέβαια εξαρτάται και το πότε θα γίνουν εκλογές. Είναι και αυτό ένα θέμα. Πότε ο Πρωθυπουργός θα κηρύξει.
0: Δεν μυρίζετε εκλογές εσείς για το φθινόπωρο. Δεν έχει σταματήσει κανένας υπουργός να κάνει όχι μόνο περιοδίες, αλλά και εκδηλώσεις στις εκλογές στις περιφέρειες. Κάθε μέρα κάνουν όλοι.
1: Ναι, το μυριζόμαστε. Αλλά από το να μυρίζεσαι μέχρι να γίνει πράξη.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει δρόμος ακόμη.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κυρία Καμάση. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Να είστε καλά.
1: Να σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Μαρία Καμά. Είναι από τα επιλεκτά στελέχη, τομεάρχης δηλαδή, έτσι, στα θέματα νησιωτικότητας στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και αυτό το οποίο έλεγα και είναι μια πραγματικότητα. Κοιτάξτε, δεν έχει να κάνει με το τι θα γίνει στο τέλος. Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει κανείς. Αλλά ιστορικά, αν δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019, θα μου πεις, ανατρέψαν τα πάντα. Το 2014, με συγχωρείτε. Ανατρέψαν τα πάντα τότε στην Ελλάδα. Κατάφερε στα 12 έδρες να έχει τρεις έδρες. Και βεβαίως αυτή η πρίκα δηλαδή και η σημαντική συμβολή του Νεκτάριου Σαντορινίου έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Χθες ο Τσίπρας από τη Μυτιλίνη αναφερόταν στην συνδρομή και πόσο του λείπει ο Νεκτάριος Σαντορινιός. Και πράγμα το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο πώς τα φαίνει καμιά φορά η ζωή, ήταν ένα θέμα το οποίο ανέβαζε επί σειρά ετών ο αείμνηστος Τάσος Αλιφέρης από την Τήλο στο Πασόκ. Έγινε πράξη από μια αριστερή κυβέρνηση και από τον Νεκτάριο Σαντορινιό. Αυτή είναι μια αλήθεια. Και βεβαίως εκλογές του 2023, στον πρώτο γύρο, κατάφερε τότε η Χρύσα Καραγιάννη να πάρει μία από τις έδρες. Και ήταν απολύτως φυσιολογικό, με βάση τα αποτελέσματα, ότι την δεύτερη Κυριακή θα έχανε αυτή την έδρα από τον Πασόκ, το οποίο είχε κατορθώσει να υπερσκελίσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, εδώ υπάρχει μια πρίκα. Και αυτή η πρίκα επιχειρείται να αξιοποιηθεί και από την ίδια την Χρύσα την Καραγιάννη με την πρόσφατη απόφασή της να πει «Τάντζεσε τζεφίτεζε» στον ΣΥΡΙΖΑ. Καραγιάννη τώρα, επειδή είναι και θολονοϊφαντενή, μπορώ να πω και φαντενά λοιπόν αυτό. Λοιπόν, να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και να κατευθύνεται στον Αλέξη Τσίπρα. Και να ήταν μόνο η Καραγιάννη δηλαδή, εδώ δεν τους προλαβαίνουμε. Εδώ σηκώνεις το πρωί και κάποιος έχει μπει σε διαδικασία έτσι να παραιτηθεί, γιατί τους είπε σας θέλω παιδιά όμορφους, λεπτούς, και εγώ θα σας ζυγίσω στο βάρος ότι έρχεστε στο κόμμα. Έχει πάρει και κάποια παραπάνω κιλά ο Σοκράτης ο Φάμελος, δεν ξέρω αν το ζυγίσει αυτόν ή αν τον πάρει αυτόν, αλλά το πράγμα καλά εξελίσσεται. Και βεβαίως αυτό που λένε όλοι και είναι φυσιολογικό είναι ότι όταν βλέπει ότι από την πρώτη μέρα είναι δεύτερο κόμμα, όταν βλέπει ότι σε κάποιες δημοσκοπήσεις είναι και μονοψήφιο το ποσοστό απέναντι στην Νέα Δημοκρατία, και όταν βλέπει ότι με αυτά τα νέα πρόσωπα τα οποία έχει φέρει στο προσκήνιο γίνεται μια συζήτηση και δεν είναι πρόσωπα τα οποία έχουν κουράσει, είναι λογικό να κάνει τη δική του ομάδα όπως αυτός δεν αντιλαμβάνεται. Έτσι. Και αυτό τους είπε ότι μπροστά θα μπουν άλλα πρόσωπα φρέσκα, τα οποία δεν τα γνωρίζει η ελληνική κοινωνία, προέρχονται από διάφορους κομματικούς μηχανισμούς, αλλά αυτοί θα είναι οι μπροστάριδες, και βλέπω το τυρί και αυτό ανταμείβεται. Έτσι. Το τυρί με ψιλογιώτα, αλλά λαμβάνει και τυρί με ύψιλον, δηλαδή ο Τσίπρας από τις δημοσκοπήσεις. Είναι θέμα τυριών. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά για να επιστρέψουμε, να πάμε στα θέματα

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε γρήγορα γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή. Βάγιος Καλοπίτας, ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047. Για δύο θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με μια προγραμματική σύμβαση, η οποία υπεγράφει με τον Δήμο της Νησίρου για το Eco Festival της Νησίρου. Το λέω διότι το περιβάλλον είναι ποταγικός στόχος στο νησί, δεδομένου ότι πλέον το γεωπάρκο της Νησίρου είναι στα παγκόσμια μνημεία της φύσης, δηλαδή είναι τάχθη στην σχετική λίστα της UNESCO. Και ένα δεύτερο έχει να κάνει με την τελευταία απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για το πώς προχωράμε για την γνωστή διαδικασία αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος της Ακαδημίας, δηλαδή στην Ρόδο, το οποίο έχει αναλάβει Κολοσσός. Θα πάμε σε χρονοδιάγραμματα, θα μας πει τι γίνεται εκεί ο πρόεδρος, και θα έχουν ενδιαφέρον σίγουρα και για τους γονείς, παιδιά, γιατί είναι μια περίοδος προσμονής που έχει προηγηθεί, και κάποια στιγμή νομίζω να κλείσουμε και με αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από την Νήσερο. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηγιάννη. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, ευτυχώς που έχει μείνει Κολοσσός, είναι από τις λίγες εταιρείες που θα μείνουν ζωντανές από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη χώρα, όπως πάει το Υπουργείο Εσωτερικών με τις τροποποιήσεις. Και βλέπω ότι εσείς δεν μένετε έτσι με κατεβασμένα τα χέρια. Συνέχεια είστε σε μια διαδικασία αναζήτησης συμμαχιών, να συμβάλλετε, να βοηθήσετε για να υπάρχει και μια οικονομική αυτοτέλεια του ίδιου του οργανισμού, έτσι, της ΑΕ.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι οργανισμοί σήμερα, οι αναπτυξιακοί, από την ίδρυσή τους αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι οικονομικά θέματα και ζητούν ενισχύσεις και χρηματοδοτήσεις και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από τους Δήμους. Εμείς θέλουμε να ξέρετε ότι δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία. Προσπαθούμε με τις δυνάμεις μας και ίδιους πόρους να έχουμε τον οργανισμό αυτοτελή και οικονομικά αυτόνομο. Νήσερος. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Χριστοφή Κορονέο, για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία. Τα νησιά μας, όπως και η Νήσερος, ξέρετε κύριε Χατζηγιάννου, έχουν ξεχωριστή ταυτότητα από καθένα. Η Νήσερος είναι ένα μοναδικό νησί με πολιτισμό, φυσικό περιβάλλον μοναδικό. Έχει το

0: ηφαίστειο και φυσικά το φεστιβάλ του Γεωπάρκου θέλει να δείξει όλες αυτές τις ομορφιές του νησιού και ταυτόχρονα να δώσει την ευκαιρία μέσω από την μουσική, τον πολιτισμό, τις τέχνες γενικότερα όπως είναι ο κινηματογράφος, να αναδειχθεί αυτή η ομορφιά του νησιού. Και θέλω να ξέρω ότι για μένα προσωπικά, αυτή η συνεργασία έχει και μια προσωπική αξία. Mm-hmm. Το λέω αυτό διότι έχω ρίζες από το νησί.
1: Α, δεν το γνώριζα ότι κατάγεστε από την Ίσυρο.
0: Όχι, εγώ, η οικογένειά μου, η σύζυγος, το παιδί.
1: Άμα είναι σύζυγος από την Ίσυρο, τότε είστε διάφορες πατριώτης.
0: Λοιπόν, επομένως τα τελευταία χρόνια το επισκέφτομαι συχνά.
1: Εντάξει, Σόγαμπρος δηλαδή. Οπότε, πρόεδρε, αφού είσαι Σόγαμπρος, μια χαρά. Δύο φορές την Σύριος είσαι.
0: Λοιπόν, και αυτή η συνεργασία έχει οριμάσει. Θέλω να πω ότι όταν πας σε έναν τόπο, βλέπεις τις ανάγκες και πώς μπορείς να βοηθήσεις, και όταν έχεις και την ευθύνη ενός εργαλείου της αυτοδιοίκησης, τότε κάνεις πιο εύκολα τις συζητήσεις. Ο Δήμαρχος εμπιστεύτηκε αυτή τη διαδικασία και νομίζω πάμε σε μια προγραμματική που είναι και για τις δύο μεριές εποφελής.
1: Πέστε μου κάτι, πότε προσδιορίζεται έτσι το φεστιβάλ? Νομίζω είναι Αύγουστο, Σεπτέμβριο, πότε γίνεται αυτό?
0: Το φεστιβάλ είναι από τώρα, τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Α, μάλιστα. Okay.
0: Είναι το φεστιβάλ του Γεωπάρκου. Έχουμε σημαντικούς καλλιτέχνες που θα έρθουν εκεί από την Ποφίλιο, τα υπόγεια ρεύματα, την κυρία Καραπατάκη, και βέβαια εκδηλώσεις ζωγραφικής, κινηματογράφου. Είναι ένα ολοκληρωμένο φεστιβάλ το οποίο θέλουμε αυτή τη στιγμή να δώσει και ο αναπτυξιακός οργανισμός μια προστιθέμενη αξία σε όλο αυτό το γεγονός εκεί πέρα. Και χαιρόμαστε που η Νήσος επενδύει σε αυτό, επενδύει στον πολιτισμό, διότι δεν είναι μόνο κάποιες καλοκαιρινές εκδηλώσεις, αλλά όπως σας είπα αναδεικνύει την ταυτότητα έτσι ώστε να συνδεθεί ο πολιτισμός με το περιβάλλον. Και είναι εκδηλώσεις που γίνονται σε όλο το νησί, έτσι όχι μόνο σε ένα μέρος, με εκδηλώσεις όπως η Φεστιάδα και άλλες, οι οποίες θέλουμε να τις δώσουμε δωρεάν προφανώς για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Και έχει και μια αξία αυτή η συζήτηση εδώ, ότι θέλουμε όποιος έρθει στην Ίσυρο να το σκεφτεί και σαν ότι έχει ένα πρόσθετο λόγο, γιατί θα έχει δηλώσει εκεί που θα αναδείξουν την περιοχή.
1: Ναι, είναι ένα κίνητρο. Είναι ένα κίνητρο πάντα.
0: Ξεχωριστό σχέδιο πεδίο δράσης. Πέραν από τεχνικά έργα και τις μελέτες, πλέον αναλαμβάνουμε ένα ξεχωριστό πεδίο δράσης. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα προς τους άλλους δήμους, ότι ή μικρές ή μεγάλες ανάγκες που έχουν οι νησιώτικοι δήμοι, το αναπτυξιακός οργανισμός είναι ένα θεσμικό εργαλείο που μπορούν να ακουμπήσουν πάνω του οι υπόλοιποι δήμοι και να τους λύσει, αν θέλετε, ή να τους βοηθήσει σε προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, είτε είναι οι οικονομικές του υπηρεσίες, είτε είναι η τεχνική ορίμανση, είτε είναι γενικά αυτό η γραφειοκρατία που έχουν αυτή τη στιγμή. Ο αναπτυξιακός οργανισμός είναι εδώ ως θεσμικό εργαλείο και επεκτείνει τη λειτουργία του κύριε Χατζηγιάννου και σε άλλες δράσεις.
1: Ωραία, και πολύ καλά κάνετε. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα που είχε να κάνει με το χτιακό συγκρότημα της Ακαδημίας, με αφορμή και την τελευταία απόφαση Δημοτικής Επιτροπής. Πώς περπατάμε, πώς προχωράμε, κύριε Πρόεδρε?
0: Αμέσως μετά από εδώ έχουμε συνάντηση, η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, για να εγκρίνουμε τις πρώτες μελέτες, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί και είναι του αρχιτεκτονικού σχέδιου για την Ακαδημία, έτσι ώστε να μπορέσουμε στο προσεχές διάστημα να απορροφήσουμε και τα πρώτα χρήματα. Είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος. Ολοκληρώνουμε, όπως είχα προπεί, έχουν ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική μελέτη και πλέον πάμε στις μηχανολογικές, οι οποίες εκτελούνται και αυτές ταυτόχρονα. Θα ολοκληρώσουμε την κατεύθυνση δημοπράτησης και μέσα στο 26, όπως έχουμε πει, έτσι αυτό ήταν το χρονοδιάγραμμα που παραμένει ρεαλιστικό, είναι έτοιμα όλα για να είναι ο διαγωνισμός.
1: Το σχέδιο αποκατάστασης πώς θα εξελιχθεί, αυτό θέλω να καταλάβω. Δηλαδή, εσείς ελπίζετε ότι μέσα στο 2026 ξεκινάει ο διαγωνισμός, που σημαίνει ότι από τον Σεπτέμβρη το σχολείο παραμένει κλειστό Και τι γίνεται, πού μεταφέρονται τα παιδιά, πώς κάνουν μάθημα, κοιτάξτε, όλα αυτά θέλω να μου πείτε.
0: Κοιτάξτε, το σχέδιο αποκατάστασης δεν το χειριζόμαστε εμείς, το χειρίζεται το... Το χειρίζεται η Διεύθυνση Παιδείας.
1: Ναι,
0: αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν βγει ο διαγωνισμός, δεν υπάρχει ανάδοχος, έτσι, προφανώς δεν μιλάμε για μια... Δεν μιλάμε για
1: υπάρχει
0: σχέδιο...
1: πάντα αυτός ο κίνδυνος, έτσι, ο αν δεν έχει... ή αν έχει προσφυγή, ναι, άρα πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω ή να περιμένουμε ή να... Ναι.
0: Δηλαδή, και αυτά πρέπει να, δεν θέλουμε ούτε να δημιουργούμε ανασφάλεια στους γονείς. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο μετεγκατάστασης, αλλά ακόμα αυτή τη στιγμή πρέπει να προχωρήσει ο διαγωνισμός και να είναι στον αέρα. Να υπάρχει οριστικός ανάδοχος, γιατί ξέρετε, ωραία, και να είναι ο διαγωνισμός στον αέρα δεν σημαίνει κάτι. Μπορεί να υπάρχει μια προσφυγή, παραδείγματος χάρη λέω, η οποία να σε πάει πολύ πίσω. Δηλαδή, δείτε και τι έγινε και με τη Νέα Αγορά. Ο διαγωνισμός έγινε το 20, νομίζω, και τελικά ο ανάδοχος μπήκε το
1: 24.
0: Το 24.
1: Ή ξεκίνησε, λοιπόν, ναι, από τα τέλη, ναι, 24 μπήκε, το 24.
0: Δηλαδή, φανταστείτε να λέγαμε στους καταστηματάρχες, δεν το λέω για αυτή τη δημοτική αρχή, τη δική μας διοίκηση, το λέω γενικότερα για τη διοίκηση, φανταστείτε να λέγει η διοίκηση, βγείτε έξω και περιμένετε 3-4 χρόνια. Θα ήταν ένα πλήγμα για τους ανθρώπους εκεί. Λοιπόν, το ίδιο είναι και για το σχολείο προφανέστατα. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός είναι η αρχιτεκτονική μελέτη σε δύο επίπεδα. Mm-hmm. Έτσι. Είναι το ένα το οποίο είναι η συντήρηση του κτηρίου, το κέλυφος, τα μηχανολογικά και όλα αυτά, δηλαδή η συντήρηση όπως είναι η Ακαδημία, και βέβαια σχεδιάζουμε και πρόσθετες παρεμβάσεις, οι οποίες με τον προαύλιο χώρο και τα λοιπά, οι οποίες φιλοδοξούμε να κάνουν το σχολείο πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και να το φέρουν ουσιαστικά στη νέα εποχή, διότι το σχολείο είχε σχεδιαστεί με άλλες ανάγκες.
1: Βεβαίως, 100 χρόνια πριν δηλαδή. Πριν από ένα αιώνα ουσιαστικά.
0: Λοιπόν, και αυτό είναι ένα στοίχημα γενικότερα, θέλω να το δει και αρχιτεκτονικό στοίχημα, πώς μπορούμε τα ιστορικά αυτά κτίρια να τα φέρουμε στη νέα εποχή με τις σημερινές συνθήκες λειτουργίας, με το περιβάλλον που πρέπει να έχει αυτός που είναι καθημερινά στο κτίριο, και λέω το περιβάλλον ασφάλειας, περιβάλλον βιοκλιματικό, γενικότερα για να μπορέσει να είναι ένα σύγχρονο κτίριο.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, δηλαδή. Θα δείτε τώρα εικόνες. Κοιτάξτε τώρα, μιλάμε για την ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και το αποδεχόμαστε, αυτό είναι η Ρόδος. Αλλά πάμε στα μεγάλα ελλείμματα τα οποία έχουν να κάνουν με λιμνάζοντα θέματα τα οποία δεν έχουν εξελιχθεί όταν δεν υπάρχει, όχι η προθυμία, πολλές φορές και η ικανότητα να τα αντιληφθείς, τότε καταλήγεις σε τέτοια κράτη πραγματικά τραγικά αποτελέσματα. Λοιπόν, να παρακαλέσω τον φίλο τον Παραγιώτο Καλπακίδη να δούμε κάποιες φωτογραφίες που έστειλα. Είναι παρακαλώ από τον προβλήτα των ημεροπλοίων που φθάνουν καθημερινά στην Ελλήνδο. Κοιτάξτε χάλια. Κοιτάξτε εδώ να δείτε τον προβλήτα όπου κάθε μέρα φθάνουν, νομίζω πόσα είναι, 10-15 καραβάκια τα οποία βάζουν έτσι επισκέπτες στην Λίνδο. Αυτή είναι η εικόνα. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος κατεβαίνει ρισκάρει με τραυματισμό. Αυτή είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και δεν είναι απλό το ζήτημα, διότι εδώ δεν υπάρχει ορισμένος λιμένα στην Λίνδο και πάντα βρισκόταν ένας ιδιαίτερος τρόπος χωρίς πολύ θόρυβο να γίνει αποκατάσταση. Φτάσαμε τον Ιούλιο του 2026 και αυτός είναι ο προβλήτας ο οποίος καθημερινά αποβάζονται άνθρωποι με παντόφλες, καλοκαίρι είναι, και κινδυνεύουν κάθε φορά, τραυματίζονται. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι τραγικό. Πραγματικά είναι τραγική αυτή η εικόνα η οποία εμφανίζεται. και έχουν αναζητήσει λύσεις. Δεν ξέρω αν έχουν το OK. Νομίζω έχουν πάρει κάποια OK τον τελευταίο καιρό. Δεν τα βλέπαμε όλα αυτά. Δηλαδή φτάσαμε τον Ιούλιο του 2026 να μιλάμε για την σεζόν, για να είναι αυτή η εικόνα στον προβλήτα και να κατεβαίνουν κάθε μέρα, δεν θυμάμαι αν είναι 600, 700, 800 άνθρωποι. Ο προβλήτας στην Ελλήνδο είναι μία μόνιμη πύλη εισόδου για τον οικισμό. Από εκεί έρχονται οι περισσότεροι. Μπαίνουν στα διάφορα καραβάκια, τα ημερόπλια, κάνουν μπάνιο σε διάφορες περιοχές και καταλήγουν πάντα στην Λίνδο. Και βγαίνουν από αυτά τα τραγικά σκουριασμένα σίδερα, σπασμένα. Από εδώ αποβιβάζονται. Κοιτάξτε πώς είναι χύμα δηλαδή. Πεταμένα δηλαδή. Και μιλάμε για την ευαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Και να σας πω και κάτι άλλο τραγικό που συμβαίνει εκεί. Στο λιμεναρχείο δεν έχουν κάνει ούτε βάρκα δηλαδή. Γιατί είχαμε και άλλο θέμα στην Λίνδο. Είχαμε τα διάφορα σκάφη τα οποία έρχονται, αποβιβάζουν επιβάτες οι οποίοι ανεβαίνουν από τη Λίνδο χωρίς να λέει κανείς τίποτα, γιατί δεν είναι καθορισμένο λιμάνι. Απαγορεύεται να προσδέσεις στα βράχια στη ξηρά. Επίσης μπαίνει ένα θέμα που στο καλό πηγαίνουν όλα αυτά τα λίμματα και τα σκουπίδια, γιατί είναι και ένας ιδιαίτερος ο κόλπος της Λίνδου, αλλά αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η πύλη εισόδου. Από τη μία έχουμε την Φράπορτ, η οποία πρέπει να αλλάξει λίγο την οτροπία, να κάνει ένα νεοχωροταξικό, γιατί έρχονται οι Βρετανοί και είναι 4 ώρες στον ήλιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μετά πάμε στην Λίνδο, ετοιμάζεται ο άλλος, πάει να κάνει το μπανάκι του, βγαίνει με την παντόφλα και κοιτάξτε που βγαίνει. Κοιτάξτε σε τι τριτοκοσμικές καταστάσεις. Μην ξαναπεί τίποτα κανείς για τη Ρουάντα, γιατί μου ξαναστέλνουν φωτό από τη Ρουάντα. Ποια Ρουάντα δηλαδή? Εδώ. Και έχουμε εμπλέξει χρόνια το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο δεν επιτρέπει, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το οποίο δεν έχει την ευθύνη, δεν είναι κύριος του έργου δηλαδή, έτσι. Ο Δήμος της Ρόδου που εδώ και χρόνια έψαχνε να βρει λύση, αλλά τώρα φέτος τι έγινε, αλήθεια, δεν βλέπει την κατάσταση. Και αυτός είναι ο ένας προβλήτας εκεί που βγαίνουν τα ημερόπλια, γιατί υπάρχει και ο άλλος, ο Μικρούλης προβλήτας, στην κεντρική παραλία που ας μην το συζητάμε. Ας μην κάνουμε καμία τέτοια προβολή δηλαδή. Εκεί να δείτε τι tragic. Και σου λέει, κυρίως οι repeaters, αυτοί που έρχονται, είναι ίδιοι που μας ρωτάνε, σας το έχω πει, είναι ενδεικτικό. Μου λένε, ρε Χατζη Ιωάννου, στην Ακρόπολη της Λίνδου, από τον ναό του Πυθίου Απόλλωνος, πού θα κατέβουν οι σκαλοσιές? Έχετε 20 χρόνια, 20 χρόνια repeaters, 20 χρόνια είναι οι σκαλοσιές εκεί πάνω. Και βλέπουν αυτές τις καταστάσεις. Και σου λέει, το μόνο το οποίο σας ενδιαφέρει, και έχουν απόλυτο δίκιο, και το μόνο το οποίο τρέχει τελικά είναι το κομμάτι που αφορά τους ιδιώτες. Έχετε, με συγχωρείτε για την έκφραση, έχετε ξεσκιστεί, μου λένε, να κάνετε ξενοδοχεία, από την άλλη κάνετε παράπονα, 3,5 εκατομμύρια, βεβαίως δεν θα είναι όλη κρίση στα 3,5 εκατομμύρια που έρχονται στον τόπο, και δείτε τι έρχεται τα επόμενα χρόνια. Δείτε τι έρχεται. Έρχεται μετά το κλείσιμο του Grand Hotel του Μίτσε, δηλαδή εδώ στην πόλη της Ρόδου, έρχεται το βόρειο-νότιο Αφάντου, αν θυμάμαι καλά είναι 6 ξενοδοχεία εκεί. Έρχεται ο προφήτης Ηλίας, 1/7, έρχονται 2 πολύ μεγάλα συγκροτήματα εκεί στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου, όπου υπάρχει έδαφος, αλλά όλα αυτά έχουν να κάνουν με ελληματικές υποδομές, που γίνονται προσπάθεια αλλά ακόμη δεν είναι εξυγχρονισμένες, με τους κόμβους και τις ρωτώντες που πρέπει να γίνουν και σωστά γίνονται, και σταματήστε να μιλάτε για αυτά, γιατί καμιά φορά και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια νοητική ικανότητα να αντιλαμβάνονται αυτό που λέμε κοινή λογική, έχουν κάποιες απορίες. Χθες μου λέγανε, μα γιατί πρέπει να υπάρχει ο κόμβος στον Σωτήρα? Δηλαδή ο κόμβος ο οποίος μπαίνει προς την περιοχή του Σωτήρος, δηλαδή στην περιοχή της Εξιάς γενικότερα. Μα είναι δυνατόν να μιλάμε για αυτά? Είναι δυνατόν να μιλάμε για την ευαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και να είναι αυτή η εικόνα στη Λίνδο? Είναι δυνατόν να μην τα βλέπει κανείς δηλαδή? Και τι κάνουν τώρα? Έψαξαν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των ημεροπλοίων. Αυτοί είναι να αναλάβουν το κόστος, αφού η πολιτεία λέει ότι δεν είναι δικό μου, δεν ξέρω τίποτα. Είναι προφανώς ανήκει μετόχη του Μοντε Κάρλο η Λίνδος. Οπότε δεν κάνει κανένας τίποτα. Λοιπόν, να σας πω και το εξής τώρα. Γιατί η ίδια κατάσταση υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Όμως υπήρχαν κάποιοι τρόποι που ανακάλυπταν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές και έκανα μία δουλειά. Κάντε το ίδιο δηλαδή. Πώς θα το πω δηλαδή. Κάντε το ίδιο. Δεν μπορεί τώρα μιλάμε να βλέπουμε τεράστια ζητήματα να, και να μην μπορούμε να λύσουμε αυτή την εικόνα η οποία την τραγική. Είναι για γέλια αυτή η εικόνα. Είναι ηλίνδος, παιδιά. Ναι, είναι ηλίνδος. Αυτή είναι ηλίνδος. Αυτή είναι η κατάσταση. Εδώ βγαίνουν οι άνθρωποι. Σε αυτά τα πεταμένα ξύλα, τι στο καλό είναι, σανίδες πεταμένες. Εδώ βγαίνουνε. Αυτός είναι ο ροδιακός τουρισμός. Αυτά είναι τα χάλια μας. Αυτά είναι χάλια, είναι ντροπή. Όχι, δεν υπήρχε αυτή η κατάσταση παλαιότερα. Βρισκόντουσαν λύσεις. Να βρουν την ίδια λύση τώρα. Εγώ δεν θέλω να καταδικάσω κανέναν, αλλά αυτό είναι τραγικό. Είναι ντροπή. Αυτά είναι τα μίζωνα. Και όχι αν κάποιος τρελαμένος έστειλε ή γέμισε ένα κάδο. Εντάξει, όταν είναι γεμάτο 800 κάδι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι φτάσαμε στα 90 εκατομμύρια δηλαδή, έτσι. Και εδώ οι άλλοι βγαίνουν και καμαρώνουν γιατί αδειάσαν τον κάδο. Οι άλλοι καμαρώνουν, λέει, γιατί τους έστειλε ένα τραχτέρι, ένα τσιπί, ο τάδε αντιδήμαρχος. Και του γράφουνε. Ευχαριστώ τον αντιδήμαρχο που μου έστειλε το μηχάνημα. Μεγάλο κατόρθωμα. Λοιπόν, θα πάμε στη συνέχεια. Πάμε στη συνέχεια σε αυτήν την ιστορία που έχει να κάνει με τη ΔΕΙΑΡ. Τα έβλεπα τα πλάνα και τρελάθηκα. Λέω ότι καλά, καλά κάνει ο Λόγιος. Έχει βαρεθεί να τα... Δηλαδή, εκείνα τη λαγοκέφαλος που έχει. Με αυτά τα λίμματα έχει λαγοκέφαλους καρχαρίες δηλαδή. Έχει, μιλάμε, the jaws. Εκεί γίνεται το σώσε. Και βλέπω και την εξέλιξη αποκαλυπτική. Δηλαδή είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να γίνονται, να υπάρχουν λογικοί απευθείας ανάθεση για εκατομμύρια ευρώ αποκαταστάσεις. Είναι δυνατόν όταν... Νομίζω ότι όλοι οι δήμαρχοι λένε κάνε διεθνή διαγωνισμό για να πάρουμε την καλύτερη τιμή. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά, είναι κατεπήγον ιστορία στο Βόδι. Δηλαδή μας θεωρούν, να μην πω βόδια, αγελάδες που βόσκουνε. Και να ρωτήσω και το εξής, γιατί έμαθα και κάτι αυτές τις ημέρες. Αλήθεια, ο λαλίστατος κύριος πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, τι γίνεται ο κύριος Βαγιανός, για τον οποίο έχω εκφράσει την άποψή μου. Τι γίνεται, θα απαντήσει για αυτό το οποίο συμβαίνουν. Δηλαδή υπάρχει μια εικόνα, μιας απίστευτης, τι να πω, είναι τραγική εικόνα εκεί στην περιοχή του στο Βόδι. Δεν είναι βεβαίως, ναι, δεν είναι τωρινή κατάσταση. Έχετε χρόνια, έπρεπε να γίνει αυτό, αλλά κοιτάξτε, η κάθε δημοτική αρχή βάζει και κάνει ένα προγραμματισμό και πάνω σε αυτό βαδίζει. Δεν είναι δυνατόν να τα κλείσει όλα τα μέτωπα, ο καθένας έκανε κάτι. Δεν μπορεί να είναι η μόνη μετεωρολογία, μα είναι χρόνια. Και εμείς παραλάβαμε πολλά, ενώ όλοι όσοι έχουν διατελέσει στην τοπική αυτοδιοίκηση και έκανε ένα βήμα. Έκανε ένα βήμα. Τι έπρεπε να βγει ο Γιαννόπουλος τότε που έκανε το λεγόμενο αποχτευτικό στην πόλη της Ζόδου που πλημμύριζαν όλες οι συνοικίες στα Μαράσια, να πει ο προηγούμενος δεν έκανε τίποτα. Και διαβάζω αυτά τα ιστορικά και τα κουραφέξελα που γράφεται καμιά φορά. Κουραφέξελα είναι αυτά. Πώς έχω κολλήσει αυτή η λέξη το τελευταίο καιρό, δηλαδή τη λέω συχνά. Να τη γράψω μπροστά μου, να την αποφεύγω. Αλλά είναι αστεία πράγματα αυτά. Και δεν θέλω να πω στα τεχνικά ζητήματα, γιατί είναι ιδιαίτερα τεχνικά. Θέλω να πω στα πολιτικά. Είναι αυτές οι ανάγκες. Ήταν η ανάγκη τα ντρόν στην Μεσονική πόλη. Γιατί θα βομβαρδίζετε τα εμπορεύματα του ΤΑΔΕ. Είναι και συγκεκριμένη η κάφρη στην παλιά πόλη. Μου είπανε χθες, λέει, μα είπες κάτι το οποίο δεν ισχύει. Εγώ αυτό το οποίο είπα ήταν στην παλιά πόλη υπάρχουν τα δημοτικά ιατρία. Και αυτό που είπα επίσης είναι ότι στην παλιά πόλη μπορεί να μπει το ασθενοφόρο στους μεγάλους δρόμους, το εξήγησα, στους μεγάλους δρόμους και στη συνέχεια υπήρχε αυτή η λογική με τα λεγόμενα μικρά οχήματα, τα ηλεκτρικά του Δήμου της Ρόδου, για να μεταφέρουν, αν δεν περνάει κάποιο όχημα, κάποιους ανθρώπους. Γιατί και στην εποχή τη δική μου είχα δει κάτι ακαβατζίδες. Του ΕΚΑΒ έμπαιναν μέσα με το ασθενοφόρο για να κάνουν, λέει, τεστ. Άκου τώρα αντίληψη. Ο Δήμος δηλαδή τι κάνει τώρα, τον νοσηλευτή, και άντε, εντάξει, οκ. Okay. Προσθετικό είναι. Αλλά υπήρχαν γιατροί. Υπήρχε άνθρωπος ο οποίος χάθηκε στην παλιά πόλη γιατί δεν έφτασε εγκαίρως στο ασθενοφόρο. Ελάχιστες φορές. Ήταν η υπερβολή η οποία υπάρχει. Ήταν αυτό το μεγάλο, το μείζον. Αλήθεια, οι πρώην δημοτικοί αστυνόμοι, οι οποίοι έχουν και τη δυνατότητα, κάποιοι έχουν ανακριτικά καθήκοντα, έχουν βγει από τους χώρους που ήταν παλαιότερα ή κάνουν τους ελεκτές? Έχουν βγει, έχουν ελέγξει, κάνουν αυτή τη δουλειά? Μην πιάσω τα μεγάλα. Είδα μια εξέλιξη σχετικά με το ΑΚΑΒΗ. Θα πάω λίγο αργότερα, σιγά που θα τα αφήσουμε όλα αυτά. Προγραμματική σύμβαση, τι γίνεται ρε παιδιά? Ε? Τι γίνεται? Πού είναι το σημαντικότερο εργαλείο? Να τα ξαναπώ αυτά. Γιατί όταν μιλάς για την Ρόδο, δεν μπορεί να μιλάς για τίποτα άλλο. Η ψυχή της Ρόδου, η καρδιά της Ρόδου, η αρχή, το μέσο και το τέλος της Ρόδου είναι η μεσαιωνική πόλη. Αλλιώς είμαστε όπως οι υπόλοιπα νησιά, θα λέει κανείς. Ποια είναι η διαφορά?
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Πρόταση για την ενίσχυση της συνταγματικής κατοχύρωσης της νησιωτικότητας μέσω αναδιοτύπωσης στο άρθρο 101, παράγραφος 4. Κατέθεσε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Η πρόταση προβλέπει την υποχρεωτική συνεκτίμηση των ιδιαίτερων συνθήκων των νησιών κατά τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών, τη δυνατότητα λήψης ειδικών μέτρων υπέρ των νησιωτικών περιοχών, καθώς και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των κατοίκων σε βασικές υπηρεσίες. Παράλληλα, εισηγείται τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής έκθεσης εκτίμησης νησιωτικών επιπτώσεων για κάθε νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση που αφορά τα νησιά. Με δηλώσεις του στο Κόσμος, ο μέχρι πρότινος γραμματέας των ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Κόκκινος, αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν να λάβει την απόφαση να απομακρυνθεί από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και να προσανατολίζεται στο κόμμα Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Ο κ. Κόκκινος μίλησε για λαζονία κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα αγωνιστές της παράταξης να απομακρύνονται από αυτήν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ερωτηθεί σχετικά με τη θέση του Κώστα Καραμανλή, που είναι στενά συνδεδεμένος μαζί του, απέφυγε να απαντήσει για το ποια είναι η στάση του πρώην Πρωθυπουργού στην απόφασή του να ενταχθεί στη Φωνή Λογικής, που το Σεπτέμβριο θα ανακοινώσει επισήμως το μελλοντικό σχεδιασμό του. Η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην ΚΟΠ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών του με φορείς της νησιωτικής Ελλάδας για θέματα δημόσιας υγείας. Κατά τη συνάντησή του με τον Ιατρικό Σύλλογο ΚΟΣΗΣ, δίθηκαν οι ανάγκες του νοσοκομείου και των δομών υγείας της περιοχής. Η Κατερίνα Γαβαλά, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, υπογράμμισε στο Κόσμος ότι παρά τα οικονομικά κίνητρα που έχουν δοθεί, οι λήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παραμένουν, ενώ πολλές προκήρυξεις θέσεων εξακολουθούν να μένουν άγονες. Όπως ανέφερε, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης κατοικίας, οι περιορισμένες συνεργασίες μεταξύ ιδιοκτητών και η λήψη σε εξοπλισμό αποτρέπουν πολλούς γιατρούς από το να επιλέξουν τα νησιά. Ιδιαίτερη αναφορά γυναικές στις αυξημένες ανάγκες της θερινής περίοδου. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε επίσης την επιτάχυνση της αναθεώρησης του οργανισμού του νοσοκομείου ΚΟ, χωρίς όμως να λάβει θετική απάντηση, όπως ανέφερε, καθώς το Υπουργείο σχεδιάζει ενιαίες αλλαγές για όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Στη συνεδρίαση της ΠΕΔ αναφέρθηκε στον κόσμο η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός που, όπως είπε, οι προτάσεις και παρατηρήσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης δεν έγιναν αποδεκτές στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και το πλαίσιο λειτουργίας των αναπτυξιακών οργανισμών. Σύμφωνα με την ίδια, η υποχρέωση συμμετοχής των Δήμων σε έναν μόνο οργανισμό δημιουργεί προβλήματα, ιδιαίτερα στους μικρούς νησιωτικούς Δήμους. Η κυρία Καμά υποστήριξε ακόμη ότι η πολιτεία θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης και στην ενίσχυση των ακριτικών νησιών με ουσιαστικά αναπτυξιακά εργαλεία. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για τις αλλαγές που αφορούν τους οικισμούς, σημειώνοντας ότι σε πολλές περιοχές δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα ανέγερσης νέων κατοικιών. Τη σημασία των αναπτυξιακών οργανισμών ως εργαλείων στήριξης των νησιωτικών Δήμων ανέδειξε στον κόσμο ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047, Βάιος Καλοπίτας, με αφορμή την προγραμματική σύμβαση που υπεγράφει για την υποστήριξη του 4ου Εκοφεστιβάλ Νησίρου. όπως επισήμανε σε αντίθεση με άλλους αναπτυξιακούς οργανισμούς που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αναζητούν κρατική χρηματοδότηση. Η Κολοσσός διατηρεί την οικονομική της αυτοτέλεια. Στο πλαίσιο αυτό, υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Νησίρου, αναλαμβάνοντας την οργανωτική, διοικητική, καλλιτεχνική και επικοινωνιακή υποστήριξη του 4ου Εκοφεστιβάλ, ενός θεσμού που προβάλλει τον πολιτισμό, την τοπική παράδοση, το φυσικό περιβάλλον, αλλά και τη γεωλογική κληρονομιά του νησιού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου ενεκρίνει την αποστολή επιστολής προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη με αίτημα τη χορήγηση αναλυτικών στοιχείων για τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας για τα έτη 2023, 2024 και 2025 ανά νησί και εφόσον είναι διαθέσιμα ανά Δήμο και κατηγορία τουριστικών καταλυμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ ενέκρινε την κατανομή των 5.537 θέσεων του νέου προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ στους Δήμους της χώρας. Από τις θέσεις αυτές, οι 70 αφορούν 14 φώτσα, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται στους Δήμους με πληθυσμιακά, γεωγραφικά και λειτουργικά κριτήρια. Ο Δήμαρχος Σύμης Λεύτερης Παπακαλοδούκας απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, ζητώντας έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του αυξημένου κόστους λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης της ΔΕΙΑ Σύμης. Όπως αναφέρει, οι μονάδες αποτελούν τη μοναδική πηγή πόσιμου νερού για το νησί. Όμως, το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, συντήρησης, ανταλλακτικών και χημικών έχει οδηγήσει σε οφειλές προς τη ΔΕΗ που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησαν οι εργασίες αναπαλαίωσης του ιστορικού μήλου του Καστελορίζου, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος του νησιού Νίκος Ασβέστης. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αποσκοπεί στη διατήρηση και ανάδειξη ενός από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα του ακριτικού νησιού. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Εδώ για μία ώρα μαζί. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Κατζιωάννου. Καλησπέρα Βασίλη μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Κλεάνθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία, λεβέντη μου?
1: Όλα καλά.
0: Πάμε λοιπόν, δυνατά. Από πού να αρχίσει κανείς και πού, από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει?
1: Δυνατική.
0: Τόσα δυνατική πράγματα δυνατική που συμβαίνουν. Τώρα παιδί μου, θέλει σε τοπικό επίπεδο, θέλει σε γενικότερο επίπεδο.
1: Παντού.
0: Όπου και αν ακουμπήσεις αυτή την ώρα λερώνεσαι. Σε τοπικό επίπεδο, αυτό το οποίο γίνεται βεβαίως είναι ό,τι πιο ντροπιαστικό θα μπορούσε να συμβεί, έτσι. Δηλαδή, διερωτάται κανείς σε ποια άλλη περιοχή της χώρας μας ή του πλανήτη που να έχει, ξέρετε, να ζει από το τουριστικό προϊόν, να συμβάλλει τα μέγιστα, ας πούμε, στον κορβανά της οικονομίας, να γίνεται αυτό το χάλι με μία ΔΕΙΑΡ που έχει ένα βιολογικό ο οποίος είναι πραγματικά για τα σκουπίδια. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, να βλέπουμε τώρα τουριστικές παραλίες να κολυμπάνε μέσα στα στερεά απόβλητα. Και αν δεν υπήρχαν οι εικόνες, θα έλεγε κανείς ότι υπερβάλλει, ας πούμε. Αλλά τώρα η τηλεόραση δείχνει ένα χαρακτηριστικό αυτό. Δες εκείνη η κοιλίδα, τεράστια, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: πόπο ντροπή, Θεέ μου. Και νοιάζομαι τους ανθρώπους, τους ξενοδόχους, τα ξενοδοχεία, τις πεντάστερες μονάδες που βρίσκονται εκεί, στην περιοχή αυτή. Πόπο, τι δυσφήμιση είναι αυτή για τη Ρόδο. Και παλεύουν κάποιοι άλλοι, ας πούμε, για να ανεβάσουν τη Ρόδο ψηλά. Και κάποιοι από αδιαφορία, από ασχετοσύνη. Εγώ μάλλον δεν ξέρω. Η προηγούμενη δημοτική αρχή πήγε να το τρέξει αυτό το θέμα. Τι έγινε τελικά με αυτήν εδώ την ιστορία? Γιατί δεν προχώρησε? Είναι αυτή η εικόνα. Και ξέρεις, αν δεν το ανεβάζαμε το θέμα με την καταγγελία την οποία είχε κάνει ο κύριος Ροδίτης από το καβουράκι, από εκείνη την ημέρα και μετά χαμπαριάσανε και όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, γιατί έχουμε τον ύπνο του δικαίου. Και πρώτος και καλύτερος εγώ, ας πούμε, έτσι. Πρώτος και χειρότερος, θα έλεγα. Δηλαδή, μας ξεφεύγουν σοβαρά, ό,τι πιο σοβαρό μπορεί να συμβεί, ας πούμε. Αυτές είναι οι τοπικές ειδήσεις. Αυτή είναι η ικανότητα μιας δημοτικής αρχής. Να σου δίνει μια τέτοια Ρόδο στο πιάτο σε σένα τουρίστα που έρχεσαι να κάνεις διακοπές σου. Και λέω τώρα, θου κύριε, μέχρι πού μπορούν να φτάσουν αυτά τα λόγια, ας πούμε? Και αν πάνε, ας πούμε, στα μάτια και στα αυτιά των tour operators, τι θα γίνει την επόμενη χρονιά? Ντροπή, ξεφτύλα. Και δεν λογοδοτεί κανείς. Δεν κάνουν τίποτα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Παρά μόνο αυτοδιοίκηση, ρε, μεγαλείο, λέξη και τα λοιπά. Εγώ σας έλεγα για τις κουκίδες που έχει ο κύριος Τσίπριζας, ο Τσίπρας με το νέο του κόμμα, ας πούμε, στο χάρτη πάνω. Και ξέρετε, έχει βάλει διαφόρους φορείς, δημάρχους, αυτό, όπου αυτό, διάφοροι φορείς και τα λοιπά. Σου λέει, θα τους χρειαστούμε αυτούς εδώ. Πρέπει, σου λέει, να κάνουν αντιπολίτευση σε αυτή τη Χούντα Κούλη. Η Χούντα Κούλη που έχει μπουκώσει με χρήμα, να πούμε, τους δήμους, και ό,τι έργα γίνονται, γίνονται από το κεντρικό κράτος. Οι δήμοι, αν πας στην κοκάτω, τι να πω, ρε παιδί μου, από πού να αρχίζω και πού να τελειώνω? Δηλαδή βλέπεις ότι νησιά τα οποία δεν τα ξέρε η μάνα τους, όπως η Τήλος, παραδείγματος χάρη, στην Πάλαια, τώρα θα τους δεις και αυτούς τους δημάρχους και της Αστροπαλιάς και της Τήλου. Θα βγαίνουν γιατί έτσι το θέλουν οι πάτρονες, οι πολιτικοί τους. Πάμε, σου λέει, σε εκλογές, πρέπει να χτυπήσουμε το Μητσοτάκη. Και ας τα έχει απογειώσει αυτά τα νησιά και τα έχει κάνει πρότυπο σε όλο τον πλανήτη. Γιατί πέραν των άλλων υπάρχει και η Ευχαριστία, ξέρετε.
1: Είναι στα συγκεκριμένα που είπες τα τελευταία.
0: Λοιπόν, παράδειγμα έφερα. Παράδειγμα έφερα. Από τη Χάλκη δεν ξέρω αν θα το κάνει ο δήμαρχος της Χάλκης, γιατί αυτός είναι Πασόκος και οι Πασόκοι είναι λίγο πιο συγκρατημένοι. Αν και έβλεπα, άκουγα προηγουμένως και την Γαβάλα. Βρε Γαβάλα, βρε Κατερινάκη μου, μην διακυβεύεις, σε παρακαλώ, να πούμε, την γοητεία που έχει μια ωραία κυρία, ας πούμε, με τον άστοχο πολιτικό λόγο, ας πούμε. Ο λόγος σου είναι εξτρεμιστικός και είναι και αβάσιμος, ας πούμε. Εντάξει, είσαι παθιασμένη, ας πούμε, το καταλαβαίνω, ας πούμε. Αγαπάς το Πασόκ, υποψήφια βουλευτής κτλ. Αλλά όταν μιλάς ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, μίλα να πάρει ο διάλογος, να πούμε, ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. λόγου. Άσε τώρα τα πασοκίστικα αυτά στην άκρη. Επειδή πάμε σε εκλογές, θα μας πεις τώρα ότι το νοσοκομείο γίνεται για προεκλογικούς λόγους. Και δεν λες μια κουβέντα για το φίλο σου, τον δήμαρχο, που πήγε και έδωσε ένα οικόπεδο για να γίνει το νοσοκομείο, το οποίο ήταν ακατάλληλο και δεν έβγαζε άδεια από την πολεοδομία. Άντε μπράβο, και λίγη ντροπή ρε παιδιά. Δηλαδή μέχρι πού μπορεί να φτάσει, ας πούμε, αυτή η κατάσταση. Κάποιος πρέπει να τα λέει αυτά. Εγώ πάλι θα είμαι ο κακός, δηλαδή, που θα μπαίνω μπροστά γιατί θέλω να υπηρετήσω την αλήθεια. Μέχρι πού δηλαδή μπορεί να φτάσει η ιστορία. Εδώ μέχρι και κάποια άλλα ζόμπι, σαν εμένα, ξύπνησαν να πούμε και βγήκαν από τις ντουλάπες. Τύπου Καΐσερλι. Το τι γίνεται, το τι γίνεται, Βασίλη. Ή να παίρνεις από φόρο και να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Θεέ μου, τι ζούμε, θα δούμε. Τελειωμό δεν έχουνε. Και αντί να λένε, ρε παιδί μου, ας κρατήσουμε λίγο, ρε παιδί μου. Βλέπουμε ότι αυτή η ρημαδιασμένη κυβέρνηση κάτι κάνει. Αλλά δεν το αντέχουνε, σου λέει, ρε τρίτη τετραετία. Ελάτε ρε Τσίπριδες να αναλάβετε να κάνετε εσείς τρίτη τετραετία. Ας σώσετε την Ελλάδα. Καταστρέψατε τη χώρα, τη διαλύσατε, μας πήγατε πίσω 20 χρόνια. Χρεωθήκαμε όλη η περιουσία του δημοσίου, να πούμε, υποθηκευμένη για 100 χρόνια. Ορίστε, λέ, παιδιά. Αυτούς θέλουν να ξαναφέρουν. Για αυτούς αγωνίζονται. Και να έχεις επιχείρημα να πεις κάτι το οποίο έχει βάση, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Πάει να γίνει τώρα μια βάση, να πούμε, του ΕΚΑΒ. Σωστή βάση, οργανωμένη στο αεροδρόμιο, με τα 3 εκατομμύρια τουρίστες. Όχι! Και ξεσηκώνουν τους χωριανούς από δίπλα, τους ανθρώπους από τη Σορώνη, και δεν τους εξηγεί κανείς ότι τώρα θα είναι πιο θωρακισμένοι. Γιατί θα είναι όλο το 24ωρο η βάση θα λειτουργεί. 8 λεφτά είναι στη χειρότερη περίπτωση. 7,5 λεφτά κάνει το ασθενοφόρο. Και με τη σιρήνα μπορεί να το πάει και πιο γρήγορα. Μα τι λέμε τώρα. Δεν τρεπόμαστε λίγο, μωρέ. Αυτούς τους ανθρώπους πάτε και παίζετε. Κύριε Κολιάδη, να βγαίνεις τώρα και να γράφεις ότι δεν θα γίνει με τίποτα, δεν θα φύγει η βάση από τη Σορωνή. Εσύ είσαι τελικά ο Υπουργός Υγείας και υπογράφεις τέτοιες αποφάσεις. Πάει να γίνει κάτι καλό και έπειτα είσαι δήμαρχος της Σορωνή ή της Ρόδου. Δεν σε ενδιαφέρει το αεροδρόμιο. Εσείς δεν φωνάζατε πρώτοι και λέγατε το αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο. Τώρα λοιπόν που γίνεται το γιατρείο, τώρα που οργανώνεται με πλήρη εξοπλισμό, τώρα που πάει να γίνει βάση με 12 άτομα διασώστες. Τώρα όχι πάλι. Τι στο καλό, πείτε μας τι θέλετε, μωρέ. Δεν τρεπόσαστε λίγο. Τι θέλουμε τελικά από τη ζωή μας. Πού θα πάει αυτή εδώ η δουλειά. Είναι πράγματα αυτά. Παρακαλώ μην παίρνετε τηλέφωνο, θα στέλνετε μήνυμα στον αριθμό που βλέπετε. Δεν χρειάζεται να παίρνετε τηλέφωνο όταν είμαστε αέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να ξεκινήσω. Στέλνετε τα μηνύματά σας, στείλτε 1000 μηνύματα. Θα τα δούμε και θα τα μεταφέρουμε στον αέρα. Αλλά στον αέρα τώρα να τηλεφωνείτε τι, να διακόψουμε την εκπομπή. Και αυτή η δουλειά, αυτό είναι το... Δηλαδή μιλάμε και απευθύνονται σε κόσμο, οι οποίοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να τους ξεγελάσουν λόγω εκλογών. Και βγαίνει ο ένας μετά τον άλλο, οι φορείς τώρα θα το ενορχιστρώνουν, θα το σηκώνουν σιγά σιγά για να δημιουργηθεί, ξέρετε, ένα κοινωνικό πολιτικό, δεν ξέρω τι, με φορείς μπερδεμένους μέσα, με αυτό μέτωπο τέτοιο, ούτως ώστε να μην μπορεί αυτή εδώ η κυβέρνηση να κάνει αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο στόχος τους, να κόψουν τα φτερά της αυτοδυναμίας. Και τι θα γίνει η χώρα, δε. Τι θα γίνει, ακυβέρνητη θα μείνει η χώρα. Θα μας κυβερνάνε οι δικαστές, γιατί αν δεν υπάρχει κυβέρνηση, θα κυβερνάνε ποιοι θα κυβερνάνε. Θα κυβερνάνε οι δικαστές. Άλλο που δεν θέλει ο γειτονάς μας. Ποιος δικαστής, μωρέ, θα πάρει απόφαση, να πούμε, να σηκώσει πάνω τα Ραφάλ, να πούμε, και τα F-35 και τις φρεγάτες και όλα αυτά, για να υποστηρίξει την Ελλάδα. Ποιος. Πραγματικά. Ποιος θα πάει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Ποιος θα προεδρεύσει της Ευρώπης, που είναι από την 1η Ιουλίου του 27. Τα έχουμε σκεφτεί αυτά. Και παίζουμε με τους αδαείς πολίτες, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι, ωραίοι, ας πούμε, κτλ. Αλλά εντάξει. Ουμπέρτο Έκο, καφενείο, εκεί άσε να κάνουμε, να πιούμε τη σούα μας και να ανταλλάξουμε μεταξύ μας μερικές κουβέντες. Ξέρετε τι σημαίνει κυβέρνηση. Με τέτοιες γεωπολιτικές καταστάσεις που συμβαίνουν, να πούμε, στον πλανήτη και ειδικά στην περιοχή μας. Ποιος μπορεί, για πείτε μου, ποιος μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Σπρώχνουν τον Ανδρουλάκη, το συγκρότημα Λαμπράκη, αυτό το, ο παλιός Δόλ δηλαδή, που τον πήρε τώρα το Μέγκα. Το σπρώχνουν τον, πώς το λένε, τον Ανδρουλάκη. Δεν τραβούσε ο Ανδρουλάκης, να πούμε, στις δημοσκοπήσεις καθόλου. παρά την προσπάθεια, παρά εφημερίδα Νέα, Βήμα, NGR, Μέγκα κανάλι, ουκές στην αριθμός από μέσα ενημέρωση. Σου λέει με αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε κολλάι, δεν θα κάνουμε δουλειά, πάμε σου λέει προς το Τσίπρα. Φτιάξανε το αφήγημα του Τσίπρα να πούμε. Έτσι. Και πάμε λοιπόν τώρα να αναστήσουμε, να βγάλουμε το ζόμπι τώρα από την... Και βγήκε με ένα πρόσωπο από την ντουλάπα. Βγήκε με ένα πρόσωπο πολιτικό σκελετός, τέλειο προσέξτε, με την Ιθάκη, ρε καημένα καβάφη, ρε καημένα καβάφη, τι τραβάς. Ο Τσίπρας ρε παιδιά με τον καβάφη, αν έχετε το Θεό σας. Ο Τσίπρας. Και σε αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν τώρα βάζουν πλάτη και τα λοιπά. Όχι να κυβερνήσει, απλώς να κάνει ζημιά, να είδα τώρα και τον Πολάκη. Τώρα το κατάλαβες ρε Τέρι. Τώρα το κατάλαβες ότι για το χρήμα το κάνουνε. Πολύποδα έβγαλα να το φωνάζω εδώ και ένα μήνα ότι όλος ο καυγάς στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται για το χρήμα, για τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος πάρει τη σφραγίδα, αυτός είναι ιδιοκτήτης και της Κουμουνδούρου και της Αυγής και του Κόκκινου και της χρηματοδότησης και όλα. Αυτό ήταν το αφεντικό. Γιατί νομίζω ότι ο Τσίπρας τους θέλει. Γιατί ο Φάμελος τους... τι είναι, χωρίς... Σε παρακαλώ. Εδώ μιλάμε, συμβαίνουν σημεία και τέρατα. Δεν ξέρω πού να πρωτορχήσω, από πού να ξεκινήσω πραγματικά με τα τόσα που συμβαίνουν. Για να βάλω βοήθεια, γιατί μόνο ο Νίκος Έργης μπορεί να σταθεί στο πλευρό μου και να με βοηθήσει λίγο να τα ιεραρχήσω με τα πράγματα. Καλή σου μέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Νίκο μου, καλά. Εσύ τα δικά σου, πώς πάει ο αγώνας?
2: Μια χαρά, εντάξει. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε στο περιβάλλον.
0: Εσύ προσπαθείς να επιβιώσεις με την κοινή λογική, η οποία τώρα φαντάζει μέσα στο παράλογο το οποίο, το γενικότερο το οποίο επικρατεί και καλλιεργούν κυρίως οι λεβέντες της αντιπολίτευσης, ξέρεις, φαντάζει σαν να είναι η μήκα μας στο γάλα. Έτσι γίνεται τώρα. Τουλάχιστον έτσι το βλέπεις στα social media.
2: Σήμερα έχουμε και πριν από λίγο την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 11 βουλευτές ήταν οι κατηγορούμενοι στο κάδρο. Οι 7 απαλλάσσονται.
0: Για τους
2: 4 υπάρχουν κάτι πλημελιματάκια.
0: Αυτά είναι.
2: Του τύπου υποκίνηση, όχι προσπάθεια ηλεκτρονικής απάτης. Θα πάνε κουβά όλες οι υποθέσεις.
0: Ναι, αλλά έκανε όμως τη δουλειά της η κυρία Κοβέση, η Ρουμάνα. Όλο αυτό το διάστημα.
2: Μαζί με την ελληνική εισαγγελία που κάποτε δεν ήταν ακριβώς Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά έχει το παρελθόν ότι αυτή που είναι επικεφαλής αυτή τη στιγμή είχε δίωξη με στον Γεωργίου της Ελστάτ που τον είχε κατηγορήσει τότε με την ψέκα την εξής,
0: ότι
2: πήραξε τα στοιχεία του προϋπολογισμού και έφτασε το έλλειμμα εκεί πέρα και ο άνθρωπος μέχρι το 2017-18 τραβιόταν στα δικαστήρια μέχρι να δικαιωθεί. Γιατί τότε τους ψέκασαν με αυτό, ότι ξέρεις δεν είχαμε αυτό το έλλειμμα, ήταν ψεύτικο και κάποιες ξένες δυνάμεις. Και δέχτηκε μια εισαγγελέα να κάνει τη δίωξη και είναι η σημερινή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία είναι ελληνική εισαγγελία. Δεν είναι ξένοι δικαστές αυτοί οι εισαγγελίες, είναι Έλληνες. Οι οποίοι όμως έχουν αυτό το πρόβλημα.
0: Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή έστειλε και μια δικογραφία στη Βουλή για τον Βάγγελο Βενιζέλο, για τα υποβρύχια που γέρνανε.
2: Ναι, είναι η ίδια.
0: Η ίδια είναι. Τότε είπανε, το Πασόκ είχε βγει στα κάγκελα που τόλμησε να θίξει, να πούμε, το άσπυλο, αμόλυντο και άφθαρτο κόμμα του Πασόκ. Τώρα είναι η καλύτερη.
2: Έχει υιοθετηθεί ότι είναι η καλύτερη και αυτή που θα βάλει το Μητσοτάκη και τους βουλευτές.
0: Φυλακή.
2: Οι οποίοι βουλευτές δεν κατηγορούνται, δεν έχουν πάρει χρήματα. Αντίθετα, υπάρχουν ήδη δίκες που έγιναν και έχουν καταδικάσει κάποιους που ενεπλάκησαν σε κάποια σκάνδαλα του ΠΚΠ, οι οποίοι είναι ιδιώτες ουσιαστικά. Περίοδο 16-18 έχουν καταδίκες, περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάμε τώρα για περίοδο Νέας Δημοκρατίας που γινόταν με όλα τα κόμματα αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή καταραίει όλο αυτό μετά τα ξυλόλια και έχουμε μια τοξικότατη αντιπολίτευση, το 60% όλων αυτών των ανθρώπων που θέλουν την αντιπολίτευση βασίζονται σε σκάνδαλα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, κυβερνητικό τίποτα. Υπάρχει εδώ σκάνδαλο, εκεί σκάνδαλο, με κλέβουνε χωρίς να υπάρχει κανένα πρόγραμμα για οικονομία, για παιδεία, για υγεία, για εξοπλισμού, για εξωτερικά θέματα. Και έτσι θα πορευτούμε σε μια κατάσταση αυριανισμού για μας τους παλιούς που θυμόμαστε πως ήταν δεκαετία του 80. Έχουμε σήμερα τα σύγχρονα μέσα να έχουν κάτι ανάλογο, αυριανισμός, λαϊκισμός. Και έτσι θα πορευτούμε.
0: Αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Και μιλάμε τώρα για μια τοξικότητα. Θα μου πεις, όσο κάθε φορά που πηγαίναμε σε εκλογές, το κλίμα γινόταν τοξικό. Αλλά δεν ξέρω, αυτή τη φορά, ρε παιδί μου. Και ίσως αν υπήρχε μια σοβαρή αντιπολίτευση με ένα ποσοστό, ξέρω εγώ, υψηλότερο, να φαίνεται ως εναλλακτική λύση, ίσως να μην έφτανε σε αυτό το σημείο. Αλλά με αυτό το τίποτα που δεν υπάρχει στην αντιπολίτευση είναι που δημιουργεί το πρόβλημα και όλη αυτή την τοξικότητα. Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω.
2: Η αντιπολίτευση έτσι ήταν. Απλώς ήμασταν σε πιο ήρεμα νερά. Δηλαδή δεν είχε έρθει η χρεοκοπία. Και μπορούσε οποιοδήποτε να τάξει χρήματα γενικώς και να βάλει και τα σκάνδαλα πρώτη μούρη εκεί μπροστά και τελικά να εκλεγεί κυβέρνηση, να δίνει πράγματι χρήματα, αλλά αυτά στο τέλος είχαν αθρηστικά αποτελέσματα, φτάσαμε στη χρεοκοπία. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το τάξιμο. Η μόνη ρεαλιστική πολιτική η οποία είναι αποδεκτή από τους ξένους και το καταλαβαίνουν ακόμη και ψεκασμένοι είναι της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς για κάποιον άγνωστο λόγο, άγνωστο, για αυτούς άγνωστο, για μας γνωστός, γιατί έτσι λειτουργούσαν πάντοτε αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή έβαζαν την κλουβουδιά στον εαυτό τους, θέλουν να φύγει η παρούσα κυβέρνηση, έστω και αν οι άλλοι δεν έχουν να παρουσιάσουν τίποτα και είναι έολα και το καταλαβαίνουν ότι τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν, που τα δωρεάν εισιτήρια, η 13η σύνταξη και όλα αυτά τεινάζουν τον προϋπολογισμό στον αέρα σε μια χώρα που έχει βγει από μια τεράστια κρίση και ελέγχεται. Και επίσης ελέγχεται το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, η οποία Ευρωζώνη έχει πει ότι οι χώρες όπως και η Ελλάδα έχουν ένα μεσοπρόθεσμο πλέον για τα επόμενα 3-4 χρόνια πώς θα κινηθούν οι προϋπολογισμοί, που είναι δεσμευτικοί για την επόμενη κυβέρνηση. Παρόλα αυτά όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν θέμα και βάζουν την κλοποδιά στον εαυτό τους και ταΐζουν με σκάνδαλα. Με ξυλόλια, με πρέτατορ, τα οποία δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα στην πραγματική ζωή. Δεν παράγουν πραγματικά αποτελέσματα. Δεν παράγουν οικονομικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, επειδή είναι στην κατάσταση που είναι, τους εκμεταλλεύουν την πολιτική ώστε να εκλεγούν. Ακόμη και να μπουν στη Βουλή θα είναι ευχαριστημένοι, δεν τους ενδιαφέρει να κυβερνήσουν. Και απέφχονται ακόμη και να κυβερνήσουν. Θέλουν απλώς να μπουν στη Βουλή με μεγάλα ποσοστά να παίρνουν.
0: Μου κάνει όμως εντύπωση τώρα, γιατί μια σκήπης για 13η σύνταξη. Μου κάνει εντύπωση το σοβαρό κόμμα που λέγεται Πασόκρε, παιδί μου. Γιατί εγώ το πονάω αυτό το κόμμα. Θέλω δηλαδή να είναι μια εναλλακτική μορφή εξουσίας. Να μην μονοπολεί, ας πούμε, μόνο η Νέα Δημοκρατία την εξουσία. Να είναι πιο προσεκτική όταν ξέρει ότι σε κάθε στραβοπάτημα θα το αξιοποιεί. Αλλά από την ώρα, από τα λεφτά υπάρχουν του Γιώργου του Παπανδρέου και εδώ. Το Πασόκ πλέον έχει είναι αγνώριστο. Έρχεται λοιπόν τώρα, ειδικά τώρα του Ανδρουλάκη το Πασόκ και λέει θα κοστίσει τόσα εκατομμύρια και το φωνάζει ο Μητσοτάκης και του λέει από τη Βουλή, για έλα εδώ ρε παιδί, είσαι σίγουρος, για πάμε να πούμε εδώ.
2: Πάρε το κομπιούτεράκι.
0: Πάρε το κομπιούτερ και κάνε. Δεν ξέρουμε πόσα πληρώνουμε κάθε μήνα να πούμε.
2: Συνταξιούχοι, 2,5 εκατομμύρια.
0: Και κάνε το πολλαπλασιασμό να δεις πόσα βγαίνει να πούμε.
2: Αυτό το κουδίλι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει όταν θα σταλεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού όπως στέλνεται κάθε χρόνο από όλες τις χώρες, στέλνεται στην Κομισιόν το προσχέδιο του προϋπολογισμού μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε χρονιάς. Μετά γυρίζει τα εθνικά κοινότητα.
0: Καλά, αυτός έκανε και ευρωβουλευτής, δεν τα ξέρει αυτά τα βασικά.
2: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το κονδύλι όταν θα δουν 2 δις για συντάξεις για ένα μη αναπτυξιακό.
0: Μα αυτός λέει ότι είναι κάποια εκατομμύρια. Δεν δέχεται τα δις. Έτσι,
2: δεν συμφωνεί η πραγματικότητα όμως μαζί του.
0: Καταργεί την πραγματικότητα.
2: Μετά όμως τι θα γίνει. Το κόμμα αυτό όπως το περιέγραψε που κάποτε ήταν ένα αστικό κόμμα.
0: Με τα λάθη του, με τα ρουσφέτια του, αλλά...
2: Αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα κόμμα ψεκασμένων. Ακριβώς. Δεν έχουν μείνει λογικοί. Ο τελευταίος που διαγράφηκε
0: κόμμα εδώ, όταν διαγραφή
2: για Δούγας, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος και τον διώξανε.
0: Δεν άντεξε, έφυγε.
2: Δεν έχει μείνει από σοβαρούς ανθρώπους πλέον αυτό το κόμμα, το οποίο υποτίθεται ότι είναι κάτι διαφορετικό από την υπόλοιπη.
0: Παιδί μου, είχα τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης, τον Θανάση τον Διαμαντόπουλο. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει πραγματικά ιστορία για το Πασόκ, χωρίς να είναι κομματικά Πασόκ, δεν είναι κομματικοποιημένος, αλλά είναι στην μεριά αυτή. Βιβλία για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, μιλάμε τώρα. Ένα διαμάντι, ας πούμε, μέρος πνευματικής ηγεσίας. Και βλέπω λοιπόν προχθές το τελευταίο του άρθρο και τον έβγαλα χθες αέρα για αυτή τη δουλειά στο Liberal. Και λέει, τι θα ψηφίσω. Και πάντα το ερώτημα ήταν, τι θα ψηφίσει ο Θανάσης ο Διαμαντόπουλος. Οι δημοσιογράφοι πάντα το ρωτούσαν. Και δηλώνει λοιπόν τώρα, τι είπε, θα ψηφίσω.
1: Ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
0: Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά, σου λέει. Η χώρα πρέπει να έχει σταθερότητα. Κατάλαβες τώρα, Νίκο.
2: Αυτό γίνεται και με τους οπαδούς, αυτούς που αυτή τη στιγμή ανήκουν στο Πασόκ, είναι μέλη του Πασόκ και ψήφισαν Ανδρουλάκη και ήταν από παιδιά, να το πούμε έτσι, στο Πασόκ. Έχω τέτοια περίπτωση που μου είπε, θα ψηφίσω ακόμη για αυτή τη φορά Νέα Δημοκρατία. Παρότι λέει πήγα και είμαι όργανο, κομματικό όργανο, είμαι στέλεχος.
0: Ναι, και τι κάνουν τώρα, βλέποντας ότι δεν μπορούν να ανεβάσουν αυτή τις δυνάμεις τους, σπέρνουν τον, ρίχνουν το σπόρο του διχασμού. Έχουμε μεταξύ τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι το δουλεύουν καλά το πράγμα. Και έτσι άκουγα χθες, να πούμε, το φίλο μου τον Μπάμπη τον Κόκκινο, ο οποίος ήταν γραμματέας ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας με απόφαση του Μητσοτάκη. Και τώρα χθες βγήκε και μας είπε ότι φεύγει και πάει στη Φωνή Λογικής της Λατινοπολίτης. Και λέω, ρε παιδί μου, τι είναι το ζητούμενο? Και δεν μπορούσα να καταλάβω, και πέραν αυτά των όσων έλεγε Βασίλη για λαζονίες και τα λοιπά, δεν είδα κάτι βασικό, κάτι χειροπιαστό. Και αρχίζαμε τώρα να μιλάμε για Predator, να μιλάμε τώρα και αυτή τώρα.
2: Ακριβώς, τα κλασικά. Δηλαδή δεν έχει να πει κάτι για την πολιτική. Π.χ. η Λατινοπούλου βασίζεται σε δύο άξονες. Ο ένας είναι οι λαθρομετανάστες. Και ο άλλος, να πούμε, είναι ένα χαρμάνι από μια πολιτική φράση.
0: Και είναι και πιο σοβαρή η Λατινοπούλου από όλους, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς δεν έπεσε στο ξυλόλιο η Λατινοπούλου.
0: Ναι.
2: Όλοι οι υπόλοιποι έπεσαν στο ξυλόλιο. Αλλά από την άλλη, βλέπεις ότι η Λατινοπούλου, όταν πάει στο διατάφτα που πλέον έχει εκλεγεί στην Ευρωβουλή, ψηφίζει αντίθετα από τα εθνικά συμφέροντα. Για την καταδίκη της Τουρκίας, ουσιαστικά με την έκθεση για οποιοδήποτε εθνικό θέμα. Και λες, τώρα τι γίνεται εδώ? Για να πας σε αυτό το κόμμα να πεις ότι με εκφράζει, ποιοι είναι οι άξονες που κινείται? Για τους γκέι, λαθρομετανάστες. Και όταν έρχεται η ώρα για τις εθνικές υποθέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν ψηφίζει αυτά που ψηφίζουν οι βουλευτές οι υπόλοιποι. Λες, τώρα πού είμαστε? Και υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά μπορεί να πάνε, γιατί είναι πικραμένοι, όχι για την πολιτική, δηλαδή μπορεί να σου πούνε για λαζονία, απλώς δεν τους έγινε το χατήρι, δηλαδή δεν πήραν κάποια θέση που θα ήθελαν, πιθανόν κάποια καλύτερη θέση, γι' αυτό φεύγουν. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια που λέμε. Δηλαδή προσπαθούν να βρούνε, να δεν έκανε εκείνο καλά, να έκανε εκείνο λάθος. Δεν είναι όμως η πραγματικότητα αυτή. Είναι το προσωπικό τους συμφέρον. Θεωρούν ότι είναι αδικημένοι, γι' αυτό φεύγουν. Και δεν έχουν και μέλλον. Πολλοί από αυτούς, επειδή η πολιτική αλλάζει, έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Η Ελλάδα, ό,τι πάρει από εδώ και πέρα, από το ΕΣΠΑ το επόμενο, θα είναι στην τεχνολογία. Αλλάζει πραγματικά η Ελλάδα, αλλάζει όλη η Ευρώπη, προσπαθώντας να ξαναμπεί στην τεχνολογία αιχμής. Και αυτοί οι άνθρωποι, τα μυαλά τους έχουν μείνει στη δεκαετία του 70 και του 80, στον πρωτογενή τομέα, στα αγκουράκια, σε οτιδήποτε παλαβό, ό,τι έχει μείνει πίσω στο παρελθόν. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν και δεν μπορούν να γίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκμεταλλεύσιμοι από κάποιο κόμμα και πηγαίνουν σε αυτά τα υποκομματίδια για να συνεχίσουν να υπάρχουν με κάποιο τρόπο. Αυτό γίνεται.
0: Με θλίβει δε το γεγονός, και ακόμα μάλιστα δεν βλέπω να το υποστηρίζουν και από, μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, αν εξαιρέσει δηλαδή 2-3 φωνές τύπου Άδωνη κτλ. Όλοι οι άλλοι δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε. Λες και βρίσκονται τώρα, δεν θα λέμε χειμέρι ανάρκη, θα λέμε τώρα θερινή νάρκη, ρε Βασίλη. Λοιπόν, κανείς δεν λέει, παραδείγματος χάρη, επειδή γίνει τόσο πολλής λόγος για το Ταμείο Ανάκαμψης, για τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, ότι αυτό είναι ένα έργο του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης το συγγήθηκε. Ο Μητσοτάκης το πέρασε. Το Μητσοτάκη ακολούθησε ο Νότος τότε, και η Ισπανία και η Ιταλία, και πέρασε τελικά και έγινε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήτανε, δηλαδή, πότε άλλοτε, Βρασινίκο, κατά το παρελθόν, Έλληνας πρωθυπουργός θα μπορούσε να κάνει τέτοιου είδους τομές παρεμβάσεις, ας πούμε, σε επίπεδο ευρωπαϊκό?
2: Και θα αρχίσει το 2027. Θα αρχίσει η συζήτηση για το ΕΣΠΑ 2028-34, το οποίο θα είναι προσανατολισμένο προς την τεχνολογία. Mm. Γιατί η Ευρώπη έχει μείνει πίσω. Ποιος μπορεί από αυτούς τους αρχηγίσκους εδώ, τους ανόητους, τους μικρούς, να πάνε να πούνε τι να διεκδικήσουν για την Ελλάδα?
0: Ο κακόμερος ο Κούλης, όταν ο Κούλης μιλούσε για τεχνητή νοημοσύνη, από τα πρώτα του βήματα, θυμάμαι, τα πρωθυπουργικά βήματα, μιλούσε και το έθετε μετεπιτάσιο στο θέμα, σε κάθε του συζήτηση, ας πούμε. Και
2: από
0: μάλιστα,
2: τη στιγμή που θα μείνει.
0: Οι άλλοι πίσω, είχαν μεσάνυχτα, δεν ήξεραν καν τι είναι
2: τώρα
0: αυτό το πράγμα.
2: Το τραγικό
0: το γκουγκλάρανε να βρουν τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Άλλοι τη γράφανε, είχα δει χαρτί πολιτικού και κόμματος που δεν την έλεγε τεχνητή νοημοσύνη, την έλεγε τεχνική νοημοσύνη.
2: Τεχνική, ναι, τεχνική έκθεση.
0: Ναι, κατάλαβες τώρα γιατί μιλάμε για τέτοιους άσχετους. Τενεκέδες, ρε παιδιά, να πούμε. Τενεκέδες.
2: Ακόμη και σήμερα δεν αντιλαμβάνονται τις αλλαγές που θα υπάρξουν από το 2030 και μετά. Αλλαγές που θα φέρει τεχνολογία σε όλα. Δεν θα μπορούμε πλέον να υπολογίσουμε κλασικά όπως υπολογίζαμε τις συντάξεις που λέμε, τους εργαζομένους. Όποια χώρα μείνει πίσω στην τεχνολογία, θα ανήκει στον τρίτο κόσμο. Δεν θα ανήκει στον κόσμο των πλουσίων χωρών.
0: Αλλάζει
2: αυτό
0: πλέον το στάτους.
2: Κανένας αρχηγός δεν μπορεί τις αντιπολίτες αυτή τη στιγμή να το να το αντιληφθεί καν. Δηλαδή ό,τι γίνεται από data centers που λένε ότι οι υποδομές μας για παραγωγή ενέργειας που θα καθορίσουν σε ποια ταχύτητα κόσμου θα ανήκεις, δεν γίνεται αντιληπτό από αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζουν ότι η οικονομία θα συνεχίσει.
0: Γιατί ξέρουν τι γίνεται με τους μικροδορυφόρους και τα λοιπά, γιατί η Ελλάδα κάνει βήματα μέρα με την ημέρα.
2: Τίποτα. Νομίζουν ότι είναι κάτι το οποίο δεν.
0: Αλλά και αυτή η κυβέρνηση. Ρε Νίκο, μισό λεπτό, μια στιγμή. Γιατί τώρα εδώ τα λέμε. Είναι σκατοεπικοινωνία αυτή εδώ πέρα η δουλειά τώρα της κυβέρνησης. Είναι δυνατόν να έχει τέτοιο έργο και να μην το κάνει γνωστό, να πούμε, στον κόσμο? Ποιος θα τα μεταφέρει, μωρέ, αυτά?
2: Και τελικά φτάνουμε σε επίπεδο να ακούμε

0: Τίποτε, ναι,
1: άκουγα προηγουμένως την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, υποψήφια βούλευτη, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ στην ΕΚΟ, για το νοσοκομείο της ΚΟΗ, πατρίδα του Ιπποκράτη κτλ. Ήταν πρώτο μέλημα του Μητσοτάκη, από τα πρώτα του ήταν αυτό. Σου λέει να αποκτήσει ένα σοβαρό οργανωμένο νοσοκομείο, αντάξιο του ονόματος, ας πούμε, που κουβαλά αυτός ο τόπος που γέννησε τον Ιπποκράτη. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Αναλαμβάνει ο Δήμος την υποχρέωση να προσφέρει ένα οικόπεδο στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να γίνει το νοσοκομείο. Ο Δήμος λοιπόν, με ένα δήμαρχο ο οποίος δεν ξέρει τελικά που βρίσκεται, ήταν παλιό Πασόκ, μετά έπαιζε στο ΣΥΡΙΖΑ, ξανά στο Πασόκ, ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ακούμε το Τσίπρα, δεν ξέρω τελικά και που βρίσκεται και δεν με ενδιαφέρει ο άνθρωπος, δικαίωμά του. Όμως έχει σημασία. Δίνει ένα οικόπεδο για να γίνει το νοσοκομείο και το οικόπεδο αυτό είναι δεσμευμένο από χίλιες πλευρές, δεν μπορεί να βγει πολεοδομική άδεια, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. Τρία χρόνια παλεύουν τεχνικοί και τα λοιπά να το φέρουν, να το... Τελικά έρχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Υπουργείο Υγείας. Αυτός τι κάνει, το γόρδιο δεσμό λέει δεν τον λύνω, με τον κόβουμε. Είναι αυτής αρχής και μπράβο του. Γι' αυτό μου αρέσει ο τύπος αυτός εδώ. Και τι κάνει, νομοθετική ρύθμιση λοιπόν, οπ, το καθαρίζει. Τον βγάζω αέρα λοιπόν στην τηλεόραση της προάλλες, τελειώσαμε, ψεκάσαμε, πάμε, έτοιμο, καθαρό το οικόπεδο. Κατεβαίνει ο Μητσοτάκης στα Δωδεκάνησα, περνά από την ΚΟ, τους λέει καθαρό το οικόπεδο λοιπόν, οκ, πάμε, ξεκινάμε, διυπουργική επιτροπή, κανονίστε απόφαση κτλ. Βγαίνουν τα λεφτά, έτοιμο, ξεκινάμε. Και βγαίνει λοιπόν η μαντάμ σήμερα να μας πει ότι αυτό γίνεται για προεκλογικούς λόγους. Ο Θεός και ο Κύριος, εσύ τα μαλλιά στη θέση μου είναι. Και την αγαπάω κιόλας τώρα, την αγαπάω, είναι φίλη μου. Κατάλαβες.
0: Φανταστείτε ότι περιγράψατε κάτι το οποίο αφορά...
1: σου λέω μια περίπτωση τώρα, την κόρη.
0: Εδώ σας είπα μια διασταύρωση με 10 φωτιστικά, μόλις 10-12 φωτιστικά, τα οποία τα βλέπει ο άλλος ότι είναι σκανδαλώδη η τοποθέτησή τους. Ότι φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται σε αυτό το λαό που όντως έχει πρόβλημα κατανόησης πολλών πραγμάτων και πρώτα απ' όλα η πραγματικότητα δεν ισχύει, δεν υφίσταται για ένα μεγάλο ποσοστό και νομίζω ότι κάπου υπάρχουν λεφτά και δεν του τα δίνουν. Δηλαδή έχει γαλουγηθεί από το 80 και μετά που έγινε αυτό που λέμε η δημοκρατία που έχουμε σήμερα, ξεκίνησε έτσι, στραβά ξεκίνησε με την ασυδοσία, άσχετα αν βγαίνουν κάποιοι και λένε ότι ΜΚΟ είναι που λένε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει το αντίθετο. Υπάρχει ασυδοσία που ψεκάζει αυτό το λαό για δεκαετίες και συνεχίζει να βλέπει τερατουργήματα τα οποία.
1: Δεν υπάρχει ελευθερία, ελευθεριότητα υπάρχει. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά.
0: Όχι ελευθεριότητα, ασυδοσία.
1: Ξεπερνά και τα όρια της ελευθεριότητας και ακουμπά να πούμε πια στην ασυδοσία.
0: Όταν βλέπεις site, καρδίτσα τσάκα να ανεβάζουν και από κάτω να βλέπεις.
1: Τι παλαβή έχουν μαζευτεί εκεί πέρα μέσα, ρε παιδί μου. Τι σε αυτόν εδώ το χώρο. Τι θεοπάλαβοι άνθρωποι έχουν μαζευτεί σε αυτόν εδώ το χώρο. Τον άκουγα αυτόν εδώ τον τύπο να μιλά. Μα Θεέ μου, Παναγιά μου, βρε τι είναι εδώ ρε Νίκο, τι γίνεται ρε παιδί.
0: Φαντάσου τι αγώνα δίνει ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή.
1: Μόλις αυτούς λουλούς.
0: Φαντάσου τι αγώνα έδωσε κάπου το Καραμαλής που ήταν πολύ πιο πρωτόγονη για να μας βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος κυβερνά αυτό το τόπο.
1: Μα δεν θυμάσαι τότε. Στο Ζάπι, όταν υπέγραφαν την ένταξή μας στην ΕΟΚ. Ναι, ο απ' έξω δεν ήταν ο Αντρέας Παπαντρέου με τα κοπέλια του να πούμε και φώναζαν ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Και έξω βάζει το θανάτου, τα ξεχνάμε αυτά.
0: Πριν πούμε που σκιαγραφούσε στη Βουλή τη δεκαετία του 70, σε ασπρόμαυρο ακόμη, που μιλούσε για την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, ήξερε με ποιο λαό έχει να κάνει. Τι τιτάνιο αγώνα έδωσε και μας έβαλε σε αυτό που λέμε ΕΟΠ και Ευρωπαϊκή Ένωση και παίρνουμε αυτά τα χρήματα και παρόλα αυτά άνθρωποι δεν γινόμαστε.
1: Όχι, τη βρίζουμε κιόλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να φύγουμε. Δεν θέλουμε να παίρνουμε τα χρήματα.
0: Δεν θέλουμε. Τώρα το ΕΣΠΑ το καινούργιο που θα έρθει ξεκίνησε.
1: Θα το γυρίσουμε πίσω.
0: Λέει, τώρα δεν θα έχει τελείωσαν τα λεφτά. Λέει, αυτά που τους λες δεν τελείωσαν. Πάμε για το επόμενο ΕΣΠΑ. Έλα μωρέ και τι. Πάμε για το επόμενο ΕΣΠΑ. Η Ελλάδα είναι μόνιμα η χώρα που παίρνει χρήματα. Δεν μας συμφέρει. Βλέπεις γύρω σου πράγματα τα οποία χρηματοδοτούνται την Ευρωπαϊκή.
1: Το θέμα είναι το εξής τώρα. Αυτό το 40% των οικοκυρέων που όπως έλεγες και εσύ παλιά θυμάμαι σε μια πολύ δυνατή ανάρτηση.
0: Είναι
1: αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν ας πούμε, το φορτίο να σώσουν τη χώρα και κοντά προσπαθούν να σώσουν τις οικογένειές τους και σώζουν και τους παλάβους που προκαλούν το πρόβλημα. Εδώ είναι τώρα.
0: Και δεν αλλάζουμε τίποτα. Παρότι ευεργετούνται αυτοί οι άνθρωποι, θα έχεις ένα καινούργιο νοσοκομείο, θα έχεις άλλες υποδομές επειδή είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπει η χώρα σου σε άλλη κατηγορία, έχεις ένα ισχυρότατο νόμισμα

0: είναι κατά όλων αυτών και βάζουν αυτό που είπα, τρικλοποδιά στον εαυτό τους και προσπαθούν να ρίξουν και τους άλλους. Yeah. Γιατί δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Και yeah. δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι με την έννοια ότι όποια επικοινωνιακή επίθεση και να γίνει και να λες καθημερινά ότι αυτά είναι τα επιτεύγματα, ήμασταν εκεί, τώρα είμαστε εδώ, θέλουμε να πάμε εκεί, δεν αντιλαμβάνονται ούτε τα βήματα που έγιναν, ούτε που βρισκόμαστε, ούτε που θέλουμε να πάμε. Το μυαλό είναι κολλημένο.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα, Νίκο. Όλες οι εκτιμήσεις όλων των πολιτικών αναλυτών και τα λοιπά, δημοσκόπων, γενικώ σε πάση περιπτώσει, δείχνουν το εξής, ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον δεν βλέπουμε, να βλέπω τώρα εδώ ο σκηνοθέτης μας δείχνει τώρα και το μέσο όρο, ας πούμε, όλων των μετρήσεων των τελευταίων μηνών. Δεν έχει κολλήσει στην τρίτη θέση. Πάλι καλά που δεν πήγε στην τέταρτη θέση, Βασίλη, γιατί εσένα η πρόβλεψή σου ήταν να πήγαινε τέταρτη θέση. Γιατί απλώς ξεφούσκωσε η άλλη κυρία Καριστιανού, άλλο λουλούδι αυτή εδώ πέρα. Άλλο κόμμα πάλι και αυτό. Τέλο πάντων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και μένει στην τρίτη. Άρα λοιπόν τώρα ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Βέβαια. Σε διάφορες αναλύσεις οι οποίες έχουν γίνει και προσεγγίσεις και δημοσκοπήσεις, έρευνες, σφιγμομετρήσεις, βλέπουμε τελικά ότι στην δεύτερη επιλογή, δεύτερη κάλπη εννοώ, συγγνώμη, στη δεύτερη κάλπη, με τα δίδυμα τα οποία εμφανίζονται, φαίνεται ότι ευκολότερα κερδίζει την αυτοδυναμία όταν έχει ο Μητσοτάκης απέναντί του τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί υπάρχει ακόμα ένα κομμάτι του ελληνικού λαού που δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου και θυμάται και γνωρίζει πραγματικά πόσο έβλαψε τη χώρα. Αυτό βέβαια δεν ξέρω όμως τώρα αν είναι και αρκετό προκειμένου να προσεγγίσει την πολυπόθητη αυτοδυναμία. Εδώ τώρα θέλω την αντικειμενική σου προσέγγιση, Νίκο Σέργη.
0: Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, μπορεί να έχουμε και από τις πρώτες εκλογές. Γιατί θα έχουμε, επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης καθημερινά εκτίθενται. Εκτίθενται και λένε τα δικά τους. Όσο περισσότερο μιλάνε, είτε θυμίζουν πράγματα που έκαναν στο παρελθόν, όπως είναι ο Τσίπρας, είτε οι υπόλοιποι λένε τόσες μεγάλες αρλούμπες ανοησίες, που ακόμη και αυτοί που είναι αφιταλαντευόμενοι του τύπου ότι κυβέρνησε πολύ ο Μητσοτάκης, δεν τον γουστάρω, αρχίζουν και σκέφτονται την αυτοσυντήρηση. Αρχίζουν και σκέφτονται ότι...
1: Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης υπάρχει, είναι ανεπτυγμένο στον άνθρωπο.
0: Ναι, είναι τόσο χάλια οι υπόλοιποι που ακόμη και να μην γουστάρω το Μητσοτάκη και να λέω τα χειρότερα, οι άλλοι θα μου κάνουν πολύ χειρότερα. Mm. Αυτό είναι που έσωσε και την προηγούμενη φορά. Ο Τσίπρας δεν μπορεί, έχει μια δυναμική συγκεκριμένη, δεν μπορεί να πάει πιο πάνω, έχει βαρύ παρελθόν και μάλιστα το βαρύ παρελθόν δεν προσπαθεί να το αποβάλει. Ό,τι λέει είναι ό,τι έλεγε το 2022-2023. Θα πάει με το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα, άντε να προσθέσει κανένα εισιτήριο επιπλέον δωρεάν. Τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη παντού θα επαναλαμβάνει. Δωρεάν ρεύμα θα λέει, επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ.
1: Αυτό είναι το πλάν A. Υπάρχει όμως και το πλάν B, το οποίο τι λέει. Εφόσον δεν μπορούμε απ' έξω, απέναντί του να τον χτυπήσουμε, θα τον χτυπήσουμε από μέσα. Και εδώ λοιπόν τώρα δημιουργούνται εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία κάποιες κινήσεις, οι οποίες γίνονται αντιληπτές. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι η ηγεσία τις υποτιμά αυτές τις κινήσεις. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η αποσάρθρωση, αυτό το σκουλίκι το οποίο καλλιεργούν εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, το σαράκι, προκειμένου να της δημιουργήσει πρόβλημα και να τη ρίξουν μία ψήφο κάτω από το 25%. Θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα αλλάζει τα πάντα όλα, έτσι.
0: Γιατί κάτω από 25% αποκλείεται. Είπα και πριν ότι αυτοί οι άνθρωποι που λένε φεύγω, πάω λίγο από εδώ, λίγο δεξιά και ξέρω εγώ, είναι άνθρωποι οι οποίοι κατά τη γνώμη τους, την προσωπική τους εκτίμηση για τον εαυτό τους, θεωρούν οι ίδιοι ήδη ότι δεν ανήκουν σε αυτό το χώρο, δεν είναι πολλοί, απλώς υπερτονίζεται. Όσον αφορά την συνεισφορά τους, ουσιαστικά δεν είναι πλέον πρώτης γραμμής άνθρωποι. Έχουν μείνει πίσω τα κόμματα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία με έναν αρχηγό όπως είναι ο Μητσοτάκης και γύρω από τον αρχηγό Πιερακάκης και άλλα στελέχη αντιλαμβάνονται τη νέα εποχή. Αυτοί που φεύγουν δεν αντιλαμβάνονται τη νέα εποχή. Δηλαδή που θέλουμε να καταλήξουμε, πόσο θα αλλάξει η τεχνολογία την Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά είναι όμως αφεντικό, είναι ο κόσμος. Ο αφεντικό είναι το καφενείο. Αφεντικό είναι η σοσιαλιστική τραγιάσκα. Αφεντικό είναι, ξέρεις, ο αγρότης,
0: αυτό
1: ο εργάτης.
0: Το είχαμε πάντοτε. Ναι, αυτό το είχαμε πάντοτε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Νομίζουν ότι θα απευθυνθούν.
1: Ναι, αλλά στις τελευταίες, στις προηγούμενες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είχε αντλήσει ισχυρή δύναμη εκλογική στις αγροτικές περιοχές, που σημαίνει ότι οι αγρότες ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Έτσι.
0: Οι αγρότες είναι σίγουροι πάλι ότι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία μπορούν να έχουν αυτά που έχουν. Όταν φτάνει στο διατάφτα, μπορεί εσύ να λες ότι θέλεις να βγαίνεις.
1: Λογικεύεσαι μετά, έτσι.
0: Ακριβώς. Σου λέει ότι εγώ διαμαρτύρομαι, γιατί πράγματι μπορεί το κόστος να ανέβει και. Από την άλλη,
1: αυτό λέει η κοινή λογική. Υπάρχει όμως, ναι, και η λογική του παραλόγου όμως, Βρενίκο μου. Θέλω να λάβεις υπόψη σου και κάτι τέτοιο, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Πάντοτε, πάντοτε υπάρχει και η λογική του παραλόγου, αλλά όταν φτάνει ο άλλος στο τέλος να πει εγώ καλλιεργώ αυτά που καλλιεργώ, τα καλλιεργώ με τον τρόπο που το καλλιεργώ, έχω μάθει πώς λειτουργεί το πράγμα. Άσχετα αν βγαίνει κάποιος και λέει το σιτάρι, γιατί έχει 20-21 λεπτά. Μια χαρά ξέρει ακόμη κι αυτός ότι το σιτάρι διεθνώς η τιμή του είναι χρηματιστηριακή.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να βγει μια κυβέρνηση και να πει πάρε 35 λεπτά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λέει ο άλλος, να στην Ιταλία κάνουν αυτό. Στην Ιταλία κάνουν συμβουλευτική γεωργία με συγκεκριμένες εταιρείες ζυμαρικών, επειδή έχουν παράδοση. Δεν βγαίνει εκάστοτε κυβέρνηση να σου πει πόσο έχει 20-21 λεπτά διεθνή τιμή, πάρε 50 από μένα. Δεν το κάνουν αυτό, βρίσκουν άλλους τρόπους. Δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολο να γίνει όπως το φαντάζονται. Παρ' όλα αυτά, αυτός που θα βγει και θα το πει αυτό, ήδη ανήκει σε άλλο χώρο. Δηλαδή αυτός που βλέπω εγώ, είτε θα πάνε προς τους πατριώτες, είτε σε κάποιο αριστερό κόμμα, και δεν ανήκανε και ποτέ στο χώρο της λογικής. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ήταν, ας το πούμε,
1: αισιόδοξο σε ακούω, Νίκο.
0: Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί άμα δεν είμαστε αισιόδοξοι με αυτά που βλέπουμε γύρω μας, θα ταυτιστούμε με την τρέλα και θα πάρουμε περισσότερο τα βουνά από ό,τι τα παίρνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, στο τέλος, όταν θα γίνει ο απολογισμός, θα πρέπει να θριαμβεύσει η λογική, όπως θριάμβευσε δύο φορές, και το 2019 και το 2023, που ήταν χρονιές δύσκολες του 2023, και μάλιστα σχεδόν 3 χρόνια ταλαιπωρήθηκε η Ελλάδα από το ξυλόλιο. Το ξυλόλιο έχει φύγει, τώρα μείναμε μόνο με τους αριθμούς. Το ξυλόλιο δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν εξαφανισμένα.
1: Και βλέπω τελικά ότι ο Βελόπουλος κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Εκείνες οι εξάρσεις του 12% του 12% και τα λοιπά, αυτά δεν τα βλέπω τώρα. Είναι μονοψήφια χαμηλά τώρα.
0: Οι δύσκολες περίοδοι, παρότι αυτή τη στιγμή λέμε η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί πέρα με αυτή τη συσπήρωση που έχει, οι δύσκολες περίοδοι ήταν πέρυσι και πρόπερσι, όταν έβγαινε τόσος κόσμος, οι οποίοι δεν έβγαιναν φυσικά για τα τέντε. Βγαίναν για τις αλλαγές που γινόταν στο φορολογικό. Αυτή τη στιγμή.
1: Χαίρομαι για τα ελληνικά σου, έτσι. Δηλαδή δεν το ακούω συχνά. Οι δύσκολες περίοδοι. Δηλαδή τέτοιες λεπτομέρειες παρακολουθώ και αξιολογώ τον άλλον πόσο κατέχει την ελληνική γλώσσα.
0: Δεν είμαι φιλόλογος, αλλά τέλος πάντων προσπαθώ.
1: Σε συγχαίρω. Προχώρα.
0: Λοιπόν, σε αυτές τις προηγούμενες καταστάσεις είχαμε όλους αυτούς οι οποίοι πλήρωσαν για πρώτη φορά κάτι. Και στο μέλλον θα πληρώσουν κάτι περισσότερο. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε την Ελλάδα της παραοικονομίας. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπεις, ας το συνδέσω με τον Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος που πηγαίνει. Στις λαϊκές πηγαίνει.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα σε μια λογική.
1: Ναι, λαϊκή. Ναι, ναι,
0: γιατί πηγαίνει. Προσπαθεί να τσιμπήσει ψήφους από εκεί. Πήγε στους ταξιτζίδες.
1: Πέραν αυτού θέλει
0: γιατί
1: να...
0: Γιατί για πρώτη φορά αυτοί οι άνθρωποι είναι του μόχθου όντως.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτοί για δεκαετίες δεν πλήρωσαν ποτέ τίποτα. Δεν είχαν ταμιακές, δεν είχαν POS. Όλοι αυτοί οι φτυγμένοι ήταν αυτοί που δίναν το ρεύμα αυτό το ισχυρό που φαινότανε σαν ισχυρή αντιπολίτευση του ξυλολίου και φαινόταν ότι θα ανατρέψει την κατάσταση. Mm. Παρόλα αυτά οι υπόλοιποι άνθρωποι, παρότι είναι λιγότεροι, μαζεύονται το 40% και λέει ότι εάν δεν φορολογηθούν όλοι με κάποιο τρόπο να πληρώσουν, ξεχνάμε τα πλεονάσματα, τα ξεχνάμε όλα. Η πολιτική αρχηγή όμως, όπως είναι ο Βελόπουλος, ποντάρουν ακόμη σε αυτό. Πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους κλείνουν το μάτι, με μένα θα σταματήσουν αυτά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο παραμύθι. Αυτές οι αλλαγές που θα γίνουν από το 2029 και μετά, με το ψηφιακό νόμισμα, και ήδη γίνονται στην Ελλάδα πολύ πιο μπροστά, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που κάνει απίστευτες πράξεις αυτή τη στιγμή και βλέπει αν κάποιος με τα εισοδήματα που δηλώνει μπορεί να ζήσει, αν κοκκινίζει κάπου. Δεν μιλάμε για Ελλάδα 2.0, μιλάμε τώρα για στο φορολογικό για Ελλάδα 3.0. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι φύγονται και όλοι προσπαθούν να πάρουν ένα κομμάτι. Ο Βελόπουλος πάει στοχευμένα για να κρατήσει τα ποσοστά του μετά την κατάρρευση του ξυλολίου. Πάει στοχευμένα σε ανθρώπους που πληρώνουν έστω κάποιο φόρο πλέον. Με ηλεκτρονική διασταύρωση πληρώνουν κάτι. Για πρώτη φορά.
1: Λοιπόν, να σε καλά, Νίκο μου. Χάρηκα πάρα πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκος Έργης, αυτός είναι αγαπητοί μου φίλοι. Ο καλός μας συνεργάτης, ο Νίκος Έργης, ο δημοσιολόγος μας. Μια χαρά, μια χαρά. Ο Θανάσης μας καλά είναι, εντάξει. Έχουμε νέα, εντάξει.
2: Καλά είναι, καλά είναι.
1: Έκανε τις εξετάσεις του, όλα εντάξει.
2: Όλα εντάξει.
1: Μπράβο. Μπράβο.
2: Πρώτα Θεός από την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Θα είναι και αυτό στο πόστο του. Μπράβο. Όλα καλά, όλα ωραία. Λοιπόν, Βασίλη μου, να κλείσουμε λίγο μουσικά.
2: Βεβαίως.
1: Να ακούσουμε και λίγο. Για σε αυτό το πράγμα έχει δίκιο τώρα ο Τέρης. Δηλαδή, μονολογούμε, λόγος, λόγος, μπλα, μπλα, μπλα, μπλα, μπλα.
2: Πριν κλείσουμε μουσικά, να πάμε στα εκπαιδευτήρια μας, τα Ροδίνο Παιδεία, γιατί η παιδεία είναι πάνω απ' όλα, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο, Γιάκη, χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Πρόταση για την ενίσχυση της συνταγματικής κατοχύρωσης της νησιωτικότητας μέσω αναδιοτύπωσης στο άρθρο 101, παράγραφος 4. Κατέθεσε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Η πρόταση προβλέπει την υποχρεωτική συνεκτίμηση των ιδιαίτερων συνθήκων των νησιών κατά τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών, τη δυνατότητα λήψης ειδικών μέτρων υπέρ των νησιωτικών περιοχών, καθώς και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των κατοίκων σε βασικές υπηρεσίες. Παράλληλα, εισηγείται τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής έκθεσης εκτίμησης νησιωτικών επιπτώσεων για κάθε νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση που αφορά τα νησιά. Με δηλώσεις του στο Κόσμο, ο μέχρι πρότινος γραμματέας των ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Κόκκινος, αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν να λάβει την απόφαση να απομακρυνθεί από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και να προσανατολίζεται στο κόμμα Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Ο κύριος Κόκκινος μίλησε για λαζονία κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα αγωνιστές της παράταξης να απομακρύνονται από αυτήν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ερωτηθεί σχετικά με τη θέση του Κώστα Καραμανλή, που είναι στενά συνδεδεμένος μαζί του, απέφυγε να απαντήσει για το ποια είναι η στάση του πρώην Πρωθυπουργού στην απόφασή του να ενταχθεί στη Φωνή Λογικής, που το Σεπτέμβριο θα ανακοινώσει επισήμως το μελλοντικό σχεδιασμό του. Η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην ΚΟΠ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών του με φορείς της νησιωτικής Ελλάδας για θέματα δημόσιας υγείας. Κατά τη συνάντησή του με τον Ιατρικό Σύλλογο Κόσης, δίθηκαν οι ανάγκες του νοσοκομείου και των δομών υγείας της περιοχής. Η Κατερίνα Γαβαλά, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, υπογράμμισε στο Κόσμος ότι παρά τα οικονομικά κίνητρα που έχουν δοθεί, οι λήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παραμένουν, ενώ πολλές προκήρυξεις θέσεων εξακολουθούν να μένουν άγονες. Όπως ανέφερε, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης κατοικίας, οι περιορισμένες συνεργασίες μεταξύ ιδιωτήτων και η λήψη σε εξοπλισμό αποτρέπουν πολλούς γιατρούς από το να επιλέξουν τα νησιά. Ιδιαίτερη αναφορά γυναικές στις αυξημένες ανάγκες της θερινής περίοδου. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε επίσης την επιτάχυνση της αναθεώρησης του οργανισμού του νοσοκομείου ΚΟ, χωρίς όμως να λάβει θετική απάντηση, όπως ανέφερε, καθώς το Υπουργείο σχεδιάζει ενιαίες αλλαγές για όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Στη συνεδρίαση της ΠΕΔ αναφέρθηκε στον Κόσμο η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός που, όπως είπε, οι προτάσεις και παρατηρήσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης δεν έγιναν αποδεκτές στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και το πλαίσιο λειτουργίας των αναπτυξιακών οργανισμών. Σύμφωνα με την ίδια, η υποχρέωση συμμετοχής των Δήμων σε έναν μόνο οργανισμό δημιουργεί προβλήματα, ιδιαίτερα στους μικρούς νησιωτικούς Δήμους. Η κυρία Καμά υποστήριξε ακόμη ότι η πολιτεία θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης και στην ενίσχυση των ακριτικών νησιών με ουσιαστικά αναπτυξιακά εργαλεία. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για τις αλλαγές που αφορούν τους οικισμούς, σημειώνοντας ότι σε πολλές περιοχές δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα ανέγερσης νέων κατοικιών. Τη σημασία των αναπτυξιακών οργανισμών ως εργαλείων στήριξης των νησιωτικών Δήμων ανέδειξε στον κόσμο ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047, Βάιος Καλοπίτας, με αφορμή την προγραμματική σύμβαση που υπεγράφει για την υποστήριξη του 4ου Εκοφεστιβάλ Νησίρου. Όπως επισήμανε, σε αντίθεση με άλλους αναπτυξιακούς οργανισμούς που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αναζητούν κρατική χρηματοδότηση, η Κολοσσός διατηρεί την οικονομική της αυτοτέλεια. Στο πλαίσιο αυτό, υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Νησίρου, αναλαμβάνοντας την οργανωτική, διοικητική, καλλιτεχνική και επικοινωνιακή υποστήριξη του 4ου Εκοφεστιβάλ, ενός θεσμού που προβάλλει τον πολιτισμό, την τοπική παράδοση, το φυσικό περιβάλλον αλλά και τη γεωλογική κληρονομιά του νησιού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νότιου Αιγαίου ενέκρινε την αποστολή επιστολής προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη, με αίτημα τη χορήγηση αναλυτικών στοιχείων για τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας για τα έτη 2023, 2024 και 2025 ανά νησί, και εφόσον είναι διαθέσιμα ανά Δήμο και κατηγορία τουριστικών καταλυμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔ ενέκρινε την κατανομή των 5.537 θέσεων του νέου προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ στους Δήμους της χώρας. Από τις θέσεις αυτές, οι 70 αφορούν 14 φώτισα, ενώ οι υπόλοιπες κατανεμώνται στους Δήμους με πληθυσμιακά, γεωγραφικά και λειτουργικά κριτήρια. Ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, ζητώντας έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του αυξημένου κόστους λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης της ΔΕΙΑ Σύμης. Όπως αναφέρει, οι μονάδες αποτελούν τη μοναδική πηγή πόσιμου νερού για το νησί. Όμως το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, συντήρησης, ανταλλακτικών και χημικών έχει οδηγήσει σε οφειλές προς τη ΔΕΗ που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησαν οι εργασίες αναπαλαίωσης του ιστορικού μήλου του Καστελορίζου, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος του νησιού Νίκος Ασβέστης. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αποσκοπεί στη διατήρηση και ανάδειξη ενός από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα του ακριτικού νησιού. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Εδώ για μία ώρα μαζί. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Καντζιωάννου. Καλησπέρα, Βασίλη μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Κλεάνθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία, Λεβέντη μου?
1: Όλα καλά.
0: Πάμε λοιπόν, δυνατά. Από πού να αρχίσει κανείς και πού, από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει?
1: Δυνατική.
0: Τόσα δυνατική πράγματα δυνατική που συμβαίνουν. Τώρα, παιδί μου, θέλει σε τοπικό επίπεδο, θέλει σε γενικότερο επίπεδο.
1: Παντού.
0: Όπου και αν ακουμπήσεις αυτή την ώρα λερώνεσαι. Σε τοπικό επίπεδο, αυτό το οποίο γίνεται βεβαίως είναι ό,τι πιο ντροπιαστικό θα μπορούσε να συμβεί, έτσι. Δηλαδή, διερωτάται κανείς σε ποια άλλη περιοχή της χώρας μας ή του πλανήτη που να έχει, ξέρετε, να ζει από το τουριστικό προϊόν, να συμβάλλει τα μέγιστα, ας πούμε, στον κορβανά της οικονομίας, να γίνεται αυτό το χάλι με μία ΔΕΙΑΡ που έχει ένα βιολογικό ο οποίος είναι πραγματικά για τα σκουπίδια. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, να βλέπουμε τώρα τουριστικές παραλίες να κολυμπάνε μέσα στα στερεά απόβλητα. Και αν δεν υπήρχαν οι εικόνες, θα έλεγε κανείς ότι υπερβάλλει, ας πούμε. Αλλά τώρα η τηλεόραση δείχνει ένα χαρακτηριστικό αυτό. Δες εκείνη η κοιλίδα, τεράστια, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: πόπο ντροπή, Θεέ μου. Και νοιάζομαι τους ανθρώπους, τους ξενοδόχους, τα ξενοδοχεία, τις πεντάστερες μονάδες που βρίσκονται εκεί, στην περιοχή αυτή. Πόπο, τι δυσφήμιση είναι αυτή για τη Ρόδο. Και παλεύουν κάποιοι άλλοι, ας πούμε, για να ανεβάσουν τη Ρόδο ψηλά. Και κάποιοι από αδιαφορία, από ασχετοσύνη. Εγώ μάλλον δεν ξέρω. Η προηγούμενη δημοτική αρχή πήγε να το τρέξει αυτό το θέμα. Τι έγινε τελικά με αυτήν εδώ την ιστορία? Γιατί δεν προχώρησε? Είναι αυτή η εικόνα. Και ξέρεις, αν δεν το ανεβάζουμε το θέμα με την καταγγελία την οποία είχε κάνει ο κύριος Ροδίτης από το Καβουράκι, από εκείνη την ημέρα και μετά χαμπαριάσανε και όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, γιατί έχουμε τον ύπνο του δικαίου. Και πρώτος και καλύτερος εγώ, ας πούμε, έτσι. Πρώτος και χειρότερος, θα έλεγα. Δηλαδή, μας ξεφεύγουν σοβαρά, ό,τι πιο σοβαρό μπορεί να συμβεί, ας πούμε. Αυτές είναι οι τοπικές ειδήσεις. Αυτή είναι η ικανότητα μιας δημοτικής αρχής. Να σου δίνει μια τέτοια Ρόδο στο πιάτο σε σένα τουρίστα που έρχεσαι να κάνεις διακοπές σου. Και λέω τώρα, θου κύριε, μέχρι πού μπορούν να φτάσουν αυτά τα λόγια, ας πούμε? Και αν πάνε, ας πούμε, στα μάτια και στα αυτιά των τουροπερέτρων, τι θα γίνει την επόμενη χρονιά? Πω, ντροπή, ξεφτύλα. Και δεν λογοδοτεί κανείς. Δεν κάνουν τίποτα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει σε αυτή εδώ την περίπτωση. Παρά μόνο αυτοδιοίκηση, ρε, μεγαλείο λέξη και τα λοιπά. Εγώ σας έλεγα για τις κουκίδες που έχει ο κύριος Τσίπριζας, ο Τσίπρας με το νέο του κόμμα, ας πούμε, στο χάρτη πάνω. Και ξέρετε, έχει βάλει διαφόρους φορείς, δημάρχους, αυτό, όπου αυτό, διάφοροι φορείς και τα λοιπά. Σου λέει, θα τους χρειαστούμε αυτούς εδώ. Πρέπει, σου λέει, να κάνουν αντιπολίτευση σε αυτή τη Χούντα Κούλη. Η Χούντα Κούλη που έχει μπουκώσει με χρήμα, να πούμε, τους δήμους, και ό,τι έργα γίνονται, γίνονται από το κεντρικό κράτος. Οι δήμοι, αν πας στην Κοκάτο, τι να πω, ρε παιδί μου, από πού να αρχίζω και πού να τελειώνω? Δηλαδή, βλέπεις ότι νησιά τα οποία δεν τα ξέρε η μάνα τους, όπως η Τήλος, παραδείγματος χάρη, στην Πάλαια, τώρα θα τους δεις και αυτούς τους δημάρχους και της Αστροπαλιάς και της Τήλου. Θα βγαίνουν γιατί έτσι το θέλουν οι πάτρονες, οι πολιτικοί τους. Πάμε, σου λέει, σε εκλογές, πρέπει να χτυπήσουμε το Μητσοτάκι. Και ας τα έχει απογειώσει αυτά τα νησιά και τα έχει κάνει πρότυπο σε όλο τον πλανήτη. Γιατί πέραν των άλλων υπάρχει και η Ευχαριστία, ξέρετε.
1: Είναι στα συγκεκριμένα που είπες τα τελευταία.
0: Λοιπόν, παράδειγμα έφερα. Παράδειγμα έφερα. Από τη Χάλκη δεν ξέρω αν θα το κάνει ο δήμαρχος της Χάλκης, γιατί αυτός είναι Πασόκος. Και η Πασόκη είναι λίγο πιο συγκρατημένη. Αν και έβλεπα, άκουγα προηγουμένως και την Γαβαλά. Βρε Γαβαλά, βρε Κατερινάκη μου, μην διακυβεύεις, σε παρακαλώ, να πούμε, την γοητεία που έχει μια ωραία κυρία, ας πούμε, με τον άστοχο πολιτικό λόγο, ας πούμε. Ο λόγος σου είναι εξτρεμιστικός και είναι και αβάσιμος, ας πούμε. Εντάξει, είσαι παθιασμένη, ας πούμε, το καταλαβαίνω, ας πούμε. Αγαπάς το Πασόκη, υποψήφια βουλευτής κτλ. Αλλά όταν μιλάς ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Μίλα να πάρει ο διάλογος να πούμε ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Άσε τώρα τα πασοκίστικα αυτά στην άκρια. Επειδή πάμε σε εκλογές, θα μας πεις τώρα ότι το νοσοκομείο γίνεται για προεκλογικούς λόγους. Και δεν λες μια κουβέντα για το φίλο σου, τον δήμαρχο, που πήγε και έδωσε ένα οικόπεδο για να γίνει το νοσοκομείο, το οποίο ήταν ακατάλληλο και δεν έβγαζε άδεια από την πολεοδομία. Άντε μπράβο, και λίγη ντροπή ρε παιδιά. Δεν είναι μέχρι που μπορεί να φτάσει, ας πούμε, αυτή η κατάσταση. Κάποιος πρέπει να τα λέει αυτά. Εγώ πάλι θα είμαι ο κακός, δηλαδή, που θα μπαίνω μπροστά γιατί θέλω να υπηρετήσω την αλήθεια. Μέχρι πού δηλαδή μπορεί να φτάσει η ιστορία? Εδώ μέχρι και κάποια άλλα ζόμπι, σαν εμένα, ξύπνησαν, να πούμε, και βγήκαν από τις ντουλάπες. Τύπου Καΐσερλι. Το τι γίνεται, το τι γίνεται, Βασίλη. Είναι να παίρνεις από φόρο και να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Θεέ μου, τι ζούμε, θα δούμε. Τελειωμό δεν έχουνε. Και αντί να λένε, ρε παιδί μου, ας κρατήσουμε λίγο, ρε παιδί μου, βλέπουμε ότι αυτή η ρημαδιασμένη κυβέρνηση κάτι κάνει, αλλά δεν το αντέχουνε, σου λέει, ρε τρίτη τετραετία. Ελάτε ρε Τσίπριδες να αναλάβετε να κάνετε εσείς τρίτη τετραετία. Ας σώσετε την Ελλάδα. Καταστρέψατε τη χώρα, τη διαλύσατε, μας πήγατε πίσω 20 χρόνια. Χρεωθήκαμε όλη η περιουσία του δημοσίου, να πούμε, υποθηκευμένη για 100 χρόνια. Ορίστε, λέ, παιδιά. Αυτούς θέλουν να ξαναφέρουν. Για αυτούς αγωνίζονται. Και να έχεις επιχείρημα να πεις κάτι το οποίο έχει βάση, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Πάει να γίνει τώρα μια βάση, να πούμε, του ΕΚΑΒ. Σωστή βάση, οργανωμένη στο αεροδρόμιο, με τα 3 εκατομμύρια τουρίστες. Όχι! Και ξεσηκώνουν τους χωριανούς από δίπλα, τους ανθρώπους από τη Σορώνη, και δεν τους εξηγεί κανείς ότι τώρα θα είναι πιο θωρακισμένοι. Γιατί θα είναι όλο το 24ωρο η βάση θα λειτουργεί. 8 λεφτά είναι στη χειρότερη περίπτωση, 7,5 λεφτά κάνει το ασθενοφόρο. Και με τη σιρήνα μπορεί να το πάει και πιο γρήγορα. Μα τι λέμε τώρα? Δεν τρεπόμαστε λίγο, μωρέ? Αυτούς τους ανθρώπους πάτε και παίζετε. Κύριε Κολιάδη, να βγαίνεις τώρα και να γράφεις ότι δεν θα γίνει με τίποτα, δεν θα φύγει η βάση από τη Σορώνη. Εσύ είσαι τελικά ο Υπουργός Υγείας και υπογράφεις τέτοιες αποφάσεις? Πάει να γίνει κάτι καλό και έπειτα είσαι δήμαρχος της Σορώνη ή της Ρόδου? Δεν σε ενδιαφέρει το αεροδρόμιο? Εσείς δεν φωνάζατε πρώτοι και λέγατε το αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο? Τώρα λοιπόν που γίνεται το γιατρείο, τώρα που οργανώνεται με πλήρη εξοπλισμό, τώρα που πάει να γίνει βάση με 12 άτομα διασώστες, τώρα όχι πάλι. Τι στο καλό, πείτε μας τι θέλετε, μωρέ? Δεν τρεπόσαστε λίγο? Τι θέλουμε τελικά από τη ζωή μας? Πού θα πάει αυτή εδώ η δουλειά? Είναι πράγματα αυτά? Παρακαλώ, μην παίρνετε τηλέφωνο. Θα στέλνετε μήνυμα στον αριθμό που βλέπετε. Δεν χρειάζεται να παίρνετε τηλέφωνο όταν είμαστε αέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να ξεκινήσω. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Στείλτε 1000 μηνύματα. Θα τα δούμε και θα τα μεταφέρουμε στον αέρα. Αλλά στον αέρα τώρα να τηλεφωνείτε τι? Να διακόψουμε την εκπομπή? Και αυτή η δουλειά, αυτό είναι. Δηλαδή, μιλάμε και απευθύνονται σε κόσμο οι οποίοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να τους ξεγελάσουν λόγω εκλογών. Και βγαίνει ο ένας μετά τον άλλο, οι φορείς τώρα θα το ενορχιστρώνουν, θα το σηκώνουν σιγά σιγά για να δημιουργηθεί, ξέρετε, ένα κοινωνικό πολιτικό, δεν ξέρω τι, με φορείς μπερδεμένους μέσα, με αυτό μέτωπο τέτοιο, ούτως ώστε να μην μπορεί αυτή εδώ η κυβέρνηση να κάνει αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο στόχος τους, να κόψουν τα φτερά της αυτοδυναμίας. Και τι θα γίνει η χώρα, δε? Τι θα γίνει? Ακυβέρνητη θα μείνει η χώρα? Θα μας κυβερνάνε οι δικαστές, γιατί αν δεν υπάρχει κυβέρνηση, θα κυβερνάνε ποιοι? Θα κυβερνάνε? Θα κυβερνάνε οι δικαστές. Άλλο που δεν θέλει ο γειτονάς μας. Ποιος δικαστής, μωρέ, θα πάρει απόφαση, να πούμε, να σηκώσει πάνω τα Ραφάλ, να πούμε, και τα F-35 και τις φρεγάτες και όλα αυτά για να υποστηρίξει την Ελλάδα? Ποιος? Πραγματικά. Ποιος θα πάει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα? Ποιος θα προεδρεύσει της Ευρώπης που είναι από την 1η Ιουλίου του 27? Τα έχουμε σκεφτεί αυτά? Και παίζουμε με τους αδαείς πολίτες, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι, ωραίοι, ας πούμε, κτλ. Αλλά εντάξει. Ουμπέρτο Έκο, καφενείο, εκεί άσε να κάνουμε, να πιούμε τη σούα μας και να ανταλλάξουμε μεταξύ μας μερικές κουβέντες. Ξέρετε τι σημαίνει κυβέρνηση? Με τέτοιες γεωπολιτικές καταστάσεις που συμβαίνουν, να πούμε, στον πλανήτη και ειδικά στην περιοχή μας. Ποιος μπορεί, για πείτε μου, ποιος μπορεί να σταθεί στα πόδια του? Σπρώχνουν τον Ανδρουλάκη, το συγκρότημα Λαμπράκη, αυτό ο παλιός Δόλ, δηλαδή, που τον πήρε τώρα το Μέγκα. Το σπρώχνουν τον πώς το λένε, τον Ανδρουλάκη. Δεν τραβούσε ο Ανδρουλάκης, να πούμε, στις δημοσκοπήσεις καθόλου. Παρά την προσπάθεια, παρά εφημερίδα Νέα, Βήμα, NGR, Μέγκα κανάλι, ούτε στην αριθμός από μέσα ενημέρωση. Σου λέει, με αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε κολλάι, δεν θα κάνουμε δουλειά. Πάμε, σου λέει, προς το Τσίπρα. Φτιάξανε το αφήγημα του Τσίπρα, να πούμε. Έτσι. Και πάμε λοιπόν τώρα να αναστήσουμε, να βγάλουμε το ζόμπι τώρα από την... Και βγήκε με ένα πρόσωπο από την ντουλάπα. Βγήκε με ένα πρόσωπο πολιτικό σκελετός, τέλειο, προσέξτε, με την Ιθάκη. Ωραία καημένα Καβάφη, ωραία καημένα Καβάφη, τι τραβάς. Ο Τσίπρας, ρε παιδιά, με τον Καβάφη, αν έχετε το Θεό σας. Ο Τσίπρας. Και σε αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν τώρα βάζουν πλάτη και τα λοιπά. Όχι για να κυβερνήσει, απλώς να κάνει ζημιά. Να, είδα τώρα και τον Πολάκη. Τώρα το κατάλαβες, ρε Τέρι. Τώρα το κατάλαβες ότι για το χρήμα το κάνουνε. Πολύποδα έβγαλα να το φωνάζω εδώ και ένα μήνα. Ότι όλος ο καυγάς στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται για το χρήμα. Για τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος πάρει τη σφραγίδα, αυτός είναι ιδιοκτήτης και της Κουμουνδούρου και της Αυγής και του Κόκκινου και της χρηματοδότησης και όλα. Αυτό ήταν το αφεντικό. Γιατί νομίζω ότι ο Τσίπρας τους θέλει. Γιατί ο Φάμελος τους... τι είναι, χωρίς... Σε παρακαλώ. Εδώ μιλάμε, συμβαίνουν σημεία και τέρατα. Δεν ξέρω πού να πρωτορχήσω, από πού να ξεκινήσω πραγματικά με τα τόσα που συμβαίνουν. Για να βάλω βοήθεια, γιατί μόνο ο Νίκος Έργης μπορεί να σταθεί στο πλευρό μου και να με βοηθήσει λίγο να τα ιεραρχήσω με τα πράγματα. Καλή σου μέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Νίκο μου, καλά. Εσύ τα δικά σου, πώς πάει ο αγώνας?
2: Μια χαρά, εντάξει. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε στο περιβάλλον.
0: Εσύ
2: αυτό.
0: Προσπαθείς να επιβιώσεις με την κοινή λογική, η οποία τώρα φαντάζει μέσα στο παράλογο το οποίο, το γενικότερο το οποίο επικρατεί και καλλιεργούν κυρίως οι λεβέντες της αντιπολίτευσης, ξέρεις, φαντάζει σαν να είναι η μήκανο στο γάλα. Έτσι γίνεται τώρα. Τουλάχιστον έτσι το βλέπεις στα social media.
2: Σήμερα έχουμε και πριν από λίγο την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 11 βουλευτές ήταν οι κατηγορούμενοι στο κάδρο. Οι 7 απαλλάσσονται. Για τους 4 υπάρχουν κάτι πλημελιματάκια.
0: Αυτά είναι.
2: Του τύπου υποκίνηση, όχι προσπάθεια ηλεκτρονικής απάτης. Θα πάνε κουβά όλες οι υποθέσεις.
0: Ναι, αλλά έκανε όμως τη δουλειά της η κυρία Κοβέση, η Ρουμάνα. Όλο αυτό το διάστημα.
2: Μαζί με την ελληνική εισαγγελία, που κάποτε δεν ήταν ακριβώς Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά έχει το παρελθόν ότι αυτή που είναι επικεφαλής αυτή τη στιγμή είχε δίωξη στον Γεωργίου της Ελστάτ, που τον είχε κατηγορήσει τότε με την ψέκα την εξής,
0: ότι
2: πείραξε τα στοιχεία του προϋπολογισμού και έφτασε το έλλειμμα εκεί πέρα και ο άνθρωπος μέχρι το 2017-18 τραβιόταν στα δικαστήρια μέχρι να δικαιωθεί. Γιατί τότε τους ψέκασαν με αυτό, ότι ξέρεις, δεν είχαμε αυτό το έλλειμμα, ήταν ψεύτικο και κάποιες ξένες δυνάμεις. Και δέχτηκε μια εισαγγελέα να κάνει τη δίωξη και είναι η σημερινή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία είναι ελληνική εισαγγελία. Δεν είναι ξένοι οι δικαστές αυτοί οι εισαγγελίες, είναι Έλληνες. Οι οποίοι όμως έχουν αυτό το πρόβλημα.
0: Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή έστειλε και μια δικογραφία στη Βουλή για τον Βάγκελο Βενιζέλο, για τα υποβρύχια που γέρνανε.
2: Ναι, είναι
0: το θυμάσαι.
2: Η
0: ίδια είναι. Τότε είπανε, το Πασόκ είχε βγει στα κάγκελα που τόλμησε να θίξει, να πούμε, το άσπυλο, αμόλυντο και άφθαρτο κόμμα του Πασόκ. Τώρα είναι η καλύτερη.
2: Έχει υιοθετηθεί ότι είναι η καλύτερη και αυτή που θα βάλει το Μητσοτάκη και τους βουλευτές.
0: Φυλακή.
2: Οι οποίοι βουλευτές δεν κατηγορούνται, δεν έχουν πάρει χρήματα. Αντίθετα, υπάρχουν ήδη δίκες που έγιναν και έχουν καταδικάσει κάποιους που ενεπλάγησαν σε κάποια σκάνδαλα του ΠΚΠ, οι οποίοι είναι ιδιώτες ουσιαστικά. Περίοδο 16-18 έχουν καταδίκες, περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάμε τώρα για περίοδο Νέας Δημοκρατίας, που γινόταν με όλα τα κόμματα αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή καταραίει όλο αυτό μετά τα ξυλόλια και έχουμε μια τοξικότατη αντιπολίτευση, το 60% όλων αυτών των ανθρώπων που θέλουν την αντιπολίτευση βασίζονται σε σκάνδαλα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα κυβερνητικό, τίποτα. Υπάρχει εδώ σκάνδαλο, εκεί σκάνδαλο, με κλέβουνε χωρίς να υπάρχει κανένα πρόγραμμα για οικονομία, για παιδεία, για υγεία, για εξοπλισμού, για εξωτερικά θέματα. Και έτσι θα πορευτούμε σε μια κατάσταση αυριανισμού για μας τους παλιούς που θυμόμαστε πως ήταν δεκαετία του 80. Έχουμε σήμερα τα σύγχρονα μέσα να έχουν κάτι ανάλογο, αυριανισμός, λαϊκισμός, και έτσι θα πορευτούμε.
0: Αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Και μιλάμε τώρα για μια τοξικότητα. Θα μου πεις, όσο κάθε φορά που πηγαίναμε σε εκλογές, το κλίμα γινόταν τοξικό. Αλλά δεν ξέρω, αυτή τη φορά, ρε παιδί μου. Και ίσως αν υπήρχε μια σοβαρή αντιπολίτευση με ένα ποσοστό, ξέρω εγώ, υψηλότερο, να φαίνεται ως εναλλακτική λύση, ίσως να μην έφτανε σε αυτό το σημείο. Αλλά με αυτό το τίποτα που δεν υπάρχει στην αντιπολίτευση είναι που δημιουργεί το πρόβλημα και όλη αυτή την τοξικότητα. Δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσω,
2: Βρενίκο. Η αντιπολίτευση έτσι ήταν. Απλώς ήμασταν σε πιο ήρεμα νερά. Δηλαδή δεν είχε έρθει η χρεοκοπία. Και μπορούσε οποιοδήποτε να τάξει χρήματα γενικώς και να βάλει και τα σκάνδαλα πρώτη μούρη εκεί μπροστά. Και τελικά να εκλεγεί η κυβέρνηση, να δίνει πράγματι χρήματα, αλλά αυτά στο τέλος είχαν αυριστικά αποτελέσματα που φτάσαμε στη χρεοκοπία. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το τάξιμο. Η μόνη ρεαλιστική πολιτική η οποία είναι αποδεκτή από τους ξένους και το καταλαβαίνουν ακόμη και ψεκασμένοι είναι της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς για κάποιον άγνωστο λόγο, άγνωστο, για αυτούς άγνωστο, για μας γνωστός, γιατί έτσι λειτουργούσαν πάντοτε αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή έβαζαν την κλουβουδιά στον εαυτό τους. Θέλουν να φύγει η παρούσα κυβέρνηση, έστω και αν οι άλλοι δεν έχουν να παρουσιάσουν τίποτα και είναι έολα και το καταλαβαίνουν ότι τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν, που τα δωρεάν εισιτήρια, η 13η σύνταξη και όλα αυτά τεινάζουν τον προϋπολογισμό στον αέρα σε μια χώρα που έχει βγει από μια τεράστια κρίση και ελέγχεται, και επίσης ελέγχεται το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, η οποία Ευρωζώνη έχει πει ότι οι χώρες όπως και η Ελλάδα έχουν ένα μεσοπρόθεσμο πλέον για τα επόμενα 3-4 χρόνια πώς θα κινηθούν οι προϋπολογισμοί που είναι δεσμευτικοί για την επόμενη κυβέρνηση. Παρόλα αυτά όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν θέμα και βάζουν την κλωπουδιά στον εαυτό τους και ταΐζουν με σκάνδαλα. Με ξυλόλια, με πρέτατορ, τα οποία δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα στην πραγματική ζωή. Δεν παράγουν πραγματικά αποτελέσματα. Δεν παράγουν οικονομικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, επειδή είναι στην κατάσταση που είναι, τους εκμεταλλεύουν την πολιτική ώστε να εκλεγούν. Ακόμη και να μπουν στη Βουλή θα είναι ευχαριστημένοι, δεν τους ενδιαφέρει να κυβερνήσουν. Και απέφχονται ακόμη και να κυβερνήσουν. Θέλουν απλώς να μπουν στη Βουλή με μεγάλα ποσοστά να παίρνουν.
0: Μου κάνει όμως εντύπωση τώρα, γιατί μια και είπες για 13η σύνταξη. Μου κάνει εντύπωση το σοβαρό κόμμα που λέγεται Πασόκρε, παιδί μου. Γιατί εγώ το πονάω αυτό το κόμμα. Θέλω δηλαδή να είναι μια εναλλακτική μορφή εξουσίας. Να μην μονοπολεί, ας πούμε, μόνο η Νέα Δημοκρατία την εξουσία. Να είναι πιο προσεκτική όταν ξέρει ότι σε κάθε στραβοπάτημα θα το αξιοποιήσει. Αλλά από την ώρα, από τα λεφτά υπάρχουν του Γιώργου του Παπανδρέου και εδώ. Το Πασόκ πλέον έχει εντελώς. Είναι αγνώριστο. Έρχεται λοιπόν τώρα, ειδικά τώρα του Ανδρουλάκη το Πασόκ και λέει θα κοστίσει τόσα εκατομμύρια. Και το φωνάζει ο Μητσοτάκης και του λέει από τη Βουλή: για έλα εδώ ρε παιδί. Είσαι σίγουρος? Για πάμε να πούμε εδώ.
2: Πάρε το κομπιούτεράκι.
0: Πάρε το κομπιούτερ και κάνε. Δεν ξέρουμε πόσα πληρώνουμε κάθε μήνα να πούμε.
2: Εντάξει, όχι. 2,5 εκατομμύρια.
0: Και κάνε το πολλαπλασιασμό να δεις πόσα βγαίνει να πούμε.
2: Αυτό το κουδίλι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει όταν θα σταλεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού όπως στέλνεται κάθε χρόνο από όλες τις χώρες, στέλνεται στην Κομισιόν το προσχέδιο του προϋπολογισμού μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε χρονιάς. Μετά γυρίζει τα εθνικά κοινά.
0: Καλά, αυτός έκανε και ευρωβουλευτής, δεν τα ξέρει αυτά τα βασικά.
2: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το κονδύλι όταν θα δουν 2 δις για συντάξει για ένα μη αναπτυξιακό.
0: Μα αυτός λέει ότι είναι κάποια εκατομμύρια. Δεν δέχεται τα δις. Έτσι,
2: δεν συμφωνεί η πραγματικότητα όμως μαζί του.
0: Καταργεί την πραγματικότητα.
2: Μετά όμως τι θα γίνει? Το κόμμα αυτό όπως το περιέγραψε που κάποτε ήταν ένα αστικό κόμμα.
0: Με τα λάθη του, με τα ρουσφέτια του, αλλά...
2: Αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα κόμμα ψεκασμένων. Ακριβώς. Δεν έχουν μείνει λογικοί. Ο τελευταίος που διαγράφηκε
0: κόμμα εδώ, όταν διαγραφεί
2: για Δούγας, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος και τον διώξανε.
0: Δεν άντεξε, έφυγε.
2: Δεν έχει μείνει από σοβαρούς ανθρώπους πλέον αυτό το κόμμα, το οποίο υποτίθεται ότι είναι κάτι διαφορετικό από την υπόλοιπη.
0: Παιδί μου, είχα τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης, τον Θανάση τον Διαμαντόπουλο. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει πραγματικά ιστορία για το Πασόκ, χωρίς να είναι κομματικά Πασόκ, δεν είναι κομματικοποιημένος, αλλά είναι στην μεριά αυτή. Βιβλία για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, μιλάμε τώρα. Ένα διαμάντι, ας πούμε, μέρος της πνευματικής ηγεσίας. Και βλέπω λοιπόν προχθές το τελευταίο του άρθρο και τον έβγαλα χθες αέρα για αυτή τη δουλειά στο Liberal. Και λέει, τι θα ψηφίσω? Και πάντα το ερώτημα ήταν, τι θα ψηφίσει ο Θανάσης ο Διαμαντόπουλος? Οι δημοσιογράφοι πάντα το ρωτούσαν. Και δηλώνει λοιπόν τώρα, τι είπε, θα ψηφίσω.
1: Ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
0: Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά, σου λέει. Η χώρα πρέπει να έχει σταθερότητα. Κατάλαβες τώρα, Νίκο?
2: Αυτό γίνεται και με τους οπαδούς, αυτούς που αυτή τη στιγμή ανήκουν στο Πασόκ, είναι μέλη του Πασόκ και ψήφισαν Ανδρουλάκη και ήταν από παιδιά, να το πούμε έτσι, στο Πασόκ. Έχω τέτοια περίπτωση που μου είπε θα ψηφίσω ακόμη για αυτή τη φορά Νέα Δημοκρατία. Παρότι λέει πήγα και είμαι όργανο, κομματικό όργανο, είμαι στέλεχος.
0: Ναι, και τι κάνουν τώρα, βλέποντας ότι δεν μπορούν να ανεβάσουν αυτή τις δυνάμεις τους, σπέρνουν τον, ρίχνουν το σπόρο του διχασμού. Έχουμε εντωμεταξύ τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι το δουλεύουν καλά το πράγμα. Και έτσι άκουγα χθες να πούμε το φίλο μου τον Μπάμπη τον Κόκκινο, ο οποίος ήταν γραμματέας ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας με απόφαση του Μητσοτάκη. Και τώρα χθες βγήκε και μας είπε ότι φεύγει και πάει στη Φωνή Λογικής της Λατινοπολίτη. Και λέω ρε παιδί μου, τι είναι το ζητούμενο? Και δεν μπορούσα να καταλάβω, και πέραν αυτά των όσων έλεγε Βασίλη για λαζονίες και τα λοιπά, δεν είδα κάτι βασικό, κάτι χειροπιαστό. Και αρχίσαμε τώρα να μιλάμε για Predator, να μιλάμε τώρα και αυτή τώρα.
2: Ακριβώς τα κλασικά. Δηλαδή δεν έχει να πει κάτι για την πολιτική. Η Λατινοπούλου βασίζεται σε δύο άξονες. Ο ένας είναι οι λαθρομετανάστες. Και ο άλλος να πούμε είναι ένα χαρμάνι από μια πολιτική.
0: Και είναι και πιο σοβαρή η Λατινοπούλου από όλους, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς δεν έπεσε στο ξυλόλιο η Λατινοπούλου.
0: Ναι.
2: Όλοι οι υπόλοιποι έπεσαν στο ξυλόλιο. Αλλά από την άλλη, βλέπεις ότι η Λατινοπούλου όταν πάει στο διατάφτα που πλέον έχει εκλεγεί στην Ευρωβουλή, ψηφίζει αντίθετα από τα εθνικά συμφέροντα. Για την καταδίκη της Τουρκίας, ουσιαστικά με την έκθεση για οποιοδήποτε εθνικό θέμα. Και λες τώρα τι γίνεται εδώ. Για να πας σε αυτό το κόμμα να πεις ότι με εκφράζει, ποιοι είναι οι άξονες που κινείται για τους γκέι, λαθρομετανάστες, και όταν έρχεται η ώρα για τις εθνικές υποθέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν ψηφίζει αυτά που ψηφίζουν οι βουλευτές οι υπόλοιποι. Λες τώρα πού είμαστε? Και υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά μπορεί να πάνε γιατί είναι πικραμένοι, όχι για την πολιτική, δηλαδή μπορεί να σου πούνε για λαζονία, απλώς δεν τους έγινε το χατήρι, δηλαδή. Δεν πήραν κάποια θέση που θα ήθελαν, πιθανόν κάποια καλύτερη θέση, γι' αυτό φεύγουν. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια που λέμε. Δηλαδή προσπαθούν να βρούνε, να δεν έκανε εκείνο καλά, να έκανε εκείνο λάθος. Δεν είναι όμως η πραγματικότητα αυτή. Είναι το προσωπικό τους συμφέρον. Θεωρούν ότι είναι αδικημένοι, γι' αυτό φεύγουν. Και δεν έχουν και μέλλον. Πολλοί από αυτούς, επειδή η πολιτική αλλάζει, έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Η Ελλάδα ό,τι πάρει από εδώ και πέρα, από το ΕΣΠΑ το επόμενο θα είναι στην τεχνολογία. Αλλάζει πραγματικά η Ελλάδα, αλλάζει όλη η Ευρώπη προσπαθώντας να ξαναμπεί στην τεχνολογία αιχμής. Και αυτοί οι άνθρωποι τα μυαλά τους έχουν μείνει στη δεκαετία του 70 και του 80 στον πρωτογενή τομέα, στα αγκουράκια, σε οτιδήποτε παλαβό. Ό,τι έχει μείνει πίσω στο παρελθόν δεν μπορούν να ακολουθήσουν και δεν μπορούν να γίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκμεταλλεύσιμοι από κάποιο κόμμα και πηγαίνουν σε αυτά τα υποκομματίδια για να συνεχίσουν να υπάρχουν με κάποιο τρόπο. Αυτό γίνεται.
0: Με θλίβει δε το γεγονός, και ακόμα μάλιστα δεν βλέπω να το υποστηρίζουν και από, μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, αν εξαιρέσει δηλαδή 2-3 φωνές τύπου Άδωνη κτλ. Όλοι οι άλλοι δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε. Λες και βρίσκονται τώρα, δεν θα λέμε χειμέρι ανάρκη, θα λέμε τώρα θερινή νάρκη, ρε Βασίλη. Λοιπόν, κανείς δεν λέει, παραδείγματος χάρη, επειδή γίνεται τόσο πολλής λόγος για το Ταμείο Ανάκαμψης, για τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, ότι αυτό είναι ένα έργο του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης το εισηγήθηκε. Ο Μητσοτάκης το πέρασε. Το Μητσοτάκη ακολούθησε ο Νότος τότε και η Ισπανία και η Ιταλία και πέρασε τελικά και έγινε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήτανε, δηλαδή, πότε άλλοτε, Βρεσινίκο, κατά το παρελθόν, Έλληνας πρωθυπουργός θα μπορούσε να κάνει τέτοιο είδους τομές παρεμβάσεις, ας πούμε, σε επίπεδο ευρωπαϊκό?
2: Και θα αρχίσει το 2027. Θα αρχίσει η συζήτηση για το ΕΣΠΑ 2028-34, το οποίο θα είναι προσανατολισμένο προς την τεχνολογία. Mm. Γιατί η Ευρώπη έχει μείνει πίσω. Ποιος μπορεί από αυτούς τους αρχηγίσκους εδώ, τους ανόητους, τους μικρούς, να πάνε να πούνε τι να διεκδικήσουν για την Ελλάδα?
0: Ο κακόμερος ο Κούλης, όταν ο Κούλης μιλούσε για τεχνητή νοημοσύνη, από τα πρώτα του βήματα, θυμάμαι, τα πρωθυπουργικά βήματα, μιλούσε και το έθετε μετεπιτάσιο στο θέμα, σε κάθε του συζήτηση, ας πούμε. Και
2: από
0: μάλιστα,
2: τη στιγμή που θα μείνει.
0: Οι άλλοι είχαν μεσάνυχτα, δεν ήξεραν καν τι είναι
2: τώρα
0: αυτό το πράγμα.
2: Το τραγικό.
0: Το γκουγκλάρανε να βρουν τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Άλλοι τη γράφανε, είχα δει χαρτί πολιτικού και κόμματος που δεν την έλεγε τεχνητή νοημοσύνη, την έλεγε τεχνική νοημοσύνη.
2: Τεχνική, ναι, τεχνική έκθεση.
0: Ναι, κατάλαβες τώρα γιατί μιλάμε για τέτοιους άσχετους. Τενεκέδες, ρε παιδιά, να πούμε. Τενεκέδες.
2: Ακόμη και σήμερα δεν αντιλαμβάνονται τις αλλαγές που θα υπάρξουν από το 2030 και μετά. Αλλαγές που θα φέρει τεχνολογία σε όλα. Δεν θα μπορούμε πλέον να υπολογίσουμε κλασικά όπως υπολογίζαμε τις συντάξεις που λέμε, τους εργαζομένους. Όποια χώρα μείνει πίσω στην τεχνολογία θα ανήκει στον τρίτο κόσμο. Δεν θα ανήκει στον κόσμο, ναι, των πλουσίων χωρών. Ναι, ναι.
0: Αλλάζει αυτό, πλέον το στάτους.
2: Κανένας αρχηγός δεν μπορεί τις αντιπολίτες αυτή τη στιγμή να το αντιληφθεί καν. Δηλαδή ό,τι γίνεται. Από data centers που λένε ότι οι υποδομές μας για παραγωγή ενέργειας που θα καθορίσουν σε ποια ταχύτητα κόσμου θα ανήκεις, δεν γίνεται αντιληπτό από αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζουν ότι η οικονομία θα συνεχίσει.
0: Γιατί ξέρουν τι γίνεται με τους μικροδορυφόρους και τα λοιπά, γιατί η Ελλάδα τίποτα, κάνει βήματα μέρα με την ημέρα.
2: Τίποτα. Νομίζουν ότι είναι κάτι το οποίο δεν.
0: Αλλά και αυτή η κυβέρνηση. Ρε Νίκο, μισό λεπτό, μια στιγμή. Γιατί τώρα εδώ τα λέμε. Είναι σκατοεπικοινωνία αυτή εδώ πέρα η δουλειά τώρα της κυβέρνησης. Είναι δυνατόν να έχει τέτοιο έργο και να μην το κάνει γνωστό, να πούμε, στον κόσμο? Ποιος θα τα μεταφέρει, μωρέ, αυτά?
2: Και τελικά φτάνουμε σε επίπεδο να ακούμε από όλο τον κόσμο, ο οποίος και αυτός δεν αντιλαμβάνεται τίποτα. Βλέπουμε ακόμη και να έχουμε τεράστια απόσταση από τον κόσμο αυτόν, το 40-60%, μεταξύ τους υπάρχει ένα χάσμα, όπως υπάρχει και μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, και να φτάνουμε μόνο σε θεωρίες συνωμοσίας. Οτιδήποτε γίνεται, υποκρύπτει κάτι από πίσω, σου λέει. Βάζουν σε μία διασταύρωση 10 κολόνες με ηλιακούς συλλέκτες και LED, αυτόνομα και λειτουργούν, και βγαίνει ο άλλος ο κάτοικος του χωριού που φωτίστηκε για πρώτη φορά ακόμβος εκεί πέρα η διασταύρωση και λέει τα βάλανε αυτά για να φάνε χρήματα. Δηλαδή έχεις ένα λαό ο οποίος ό,τι γίνει θα υπάρχει κάτι από πίσω.
0: Α, λένε και το άλλο. Ό,τι γίνεται τώρα, είναι γιατί έχουμε εκλογές.
2: Ναι, οτιδήποτε. Ναι,
0: άκουγα προηγουμένως την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, υποψήφια βουλευτή, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ στην ΕΚΟ, για το νοσοκομείο της ΚΟΗ, πατρίδα του Ιπποκράτη κτλ. Ήταν πρώτο μέλημα του Μητσοτάκη, από τα πρώτα του μέλημα. Ήταν αυτό. Σου λέει να αποκτήσει ένα σοβαρό οργανωμένο νοσοκομείο, αντάξιο του ονόματος, ας πούμε, που κουβαλά αυτός ο τόπος που γέννησε τον Ιπποκράτη. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Αναλαμβάνει ο Δήμος την υποχρέωση να προσφέρει ένα οικόπεδο στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να γίνει το νοσοκομείο. Ο Δήμος λοιπόν, με ένα δήμαρχο ο οποίος δεν ξέρει τελικά που βρίσκεται, ήταν παλιό Πασόκ, μετά έπαιζε στο ΣΥΡΙΖΑ, ξανά στο Πασόκ, ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ακούμε το Τσίπρα, δεν ξέρω τελικά και που βρίσκεται και δεν με ενδιαφέρει ο άνθρωπος, δικαίωμά του. Όμως έχει σημασία. Δίνει ένα οικόπεδο για να γίνει το νοσοκομείο και το οικόπεδο αυτό είναι δεσμευμένο από 1000 πλευρές, δεν μπορεί να βγει πολεοδομική άδεια, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. 3 χρόνια παλεύουν. Τεχνική και τα λοιπά, να το φέρουν, να το. Τελικά έρχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Υπουργείο Υγείας. Αυτός τι κάνει? Το γόρδιο δεσμό, λέει, δεν τον λύνουμε, τον κόβουμε. Είναι αυτής αρχής και μπράβο του. Γι' αυτό μου αρέσει ο τύπος αυτός εδώ. Και τι κάνει, νομοθετική ρύθμιση λοιπόν. Οπ, το καθαρίζει. Τον βγάζω αέρα λοιπόν στην τηλεόραση τις προάλλες. Τελειώσαμε, ψεκάσαμε. Πάμε, έτοιμο, καθαρό το οικόπεδο. Κατεβαίνει ο Μητσοτάκης στα Δωδεκάνησα, περνά από την ΚΟ, τους λέει. Καθαρό το οικόπεδο λοιπόν, okay, πάμε, ξεκινάμε, διυπουργική επιτροπή, κανονίστε απόφαση και τα λοιπά, βγαίνουν τα λεφτά, έτοιμο, ξεκινάμε. Και βγαίνει λοιπόν η μαντάμ σήμερα να μας πει ότι αυτό γίνεται για προεκλογικούς λόγους. Ο Θεός και ο Κύριος, ρε εσύ τα μαλλιά στη θέση μου είναι.

0: θέλει την ασυδοσία, άσχετα αν βγαίνουν κάποιοι και λένε ότι ΜΚΟ είναι, που λένε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει το αντίθετο. Υπάρχει ασυδοσία που ψεκάζει αυτό το λαό για δεκαετίες και συνεχίζει να βλέπει τερατουργήματα τα οποία...
1: δεν υπάρχει ελευθερία, ελευθεριότητα υπάρχει. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά.
0: Όχι ελευθεριότητα, ασυδοσία.
1: Ξεπερνά και τα όρια της ελευθεριότητας και ακουμπάνα που με πάει στην ασυδοσία.
0: Όταν βλέπεις site, καρδίτσα τσάκα, να ανεβάζουν και από κάτω να βλέπεις...
1: Τι παλαβοί έχουν μαζευτεί εκεί πέρα μέσα, ρε παιδί μου. Τι σε αυτόν εδώ το χώρο. Τι θεοπάλαβοι άνθρωποι έχουν μαζευτεί σε αυτόν εδώ το χώρο. Τον άκουγα αυτόν εδώ τον τύπο να μιλά. Μα Θεέ μου, Παναγιά μου, βρε τι είναι εδώ ρε Νίκο, τι γίνεται ρε παιδί.
0: Φαντάσου τι αγώνα δίνει ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή.
1: Με όλους αυτούς λουλούς.
0: Φαντάσου τι αγώνα έδωσε κάπου το Καραμαλής που ήταν πολύ πιο πρωτόγονη για να μας βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος κυβερνά αυτό το τόπο.
1: Μα δεν θυμάσαι τότε. Στο Ζάπι, όταν υπέγραφαν την ένταξή μας στην ΕΟΚ.
0: Ναι,
1: ο απέξω όταν... δεν ήταν ο Αντρέας Παπαντρέου με τα κοπέλια του να πούμε και φώναζαν ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Και έξω η βάση του θανάτου, τα ξεχνάμε αυτά.
0: Πριν πούμε που σκιαγραφούσε στη Βουλή τη δεκαετία του 70, σε ασπρόμαυρο ακόμη, που μιλούσε για την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, ήξερε με ποιο λαό έχει να κάνει. Τι τιτάνιο αγώνα έδωσε και μας έβαλε σε αυτό που λέμε ΕΟΠ και Ευρωπαϊκή Ένωση και παίρνουμε αυτά τα χρήματα και παρόλα αυτά άνθρωποι δεν γινόμαστε.
1: Όχι, τη βρίζουμε κιόλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να φύγουμε. Δεν θέλουμε να παίρνουμε τα χρήματα.
0: Δεν θέλουμε. Τώρα το ΕΣΠΑ το καινούργιο που θα έρθει ξεκίνησε.
1: Θα το γυρίσουμε πίσω.
0: Να, λέει, τώρα δεν θα έχει τελείωσαν τα λεφτά. Λέει, αυτά που τους λες δεν τελείωσαν. Πάμε για το επόμενο ΕΣΠΑ. Έλα μωρέ και τι. Πάμε για το επόμενο ΕΣΠΑ. Η Ελλάδα είναι μόνιμα η χώρα που παίρνει χρήματα. Δεν μας συμφέρει. Βλέπεις γύρω σου πράγματα τα οποία χρηματοδοτούν για την Ευρωπαϊκή.
1: Το θέμα είναι το εξής τώρα. Αυτό το 40% των νοικοκυρέων που όπως έλεγες και εσύ παλιά θυμάμαι σε μια πολύ δυνατή ανάρτηση. Είναι αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν ας πούμε, το φορτίο να σώσουν τη χώρα και κοντά προσπαθούν να σώσουν τις οικογένειές τους και σώσουν και τους παλαβούς που προκαλούν το πρόβλημα. Εδώ είναι τώρα.
0: Και δεν αβάζουμε τίποτα, παρότι ευεργετούνται αυτοί οι άνθρωποι, θα έχεις ένα καινούργιο νοσοκομείο, θα έχεις άλλες υποδομές επειδή είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπει η χώρα σου σε άλλη κατηγορία, έχεις ένα ισχυρότατο νόμισμα. Είναι κατά όλων αυτών και βάζουν αυτό που είπα, τρικλοποδιά στον εαυτό τους και προσπαθούν να ρίχνουν και τους άλλους. Γιατί δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι με την έννοια ότι όποια επικοινωνιακή επίθεση και να γίνει και να λες καθημερινά ότι αυτά είναι τα επιτεύγματα, ήμασταν εκεί, τώρα είμαστε εδώ, θέλουμε να πάμε εκεί, δεν αντιλαμβάνονται ούτε τα βήματα που έγιναν, ούτε που βρισκόμαστε, ούτε που θέλουμε να πάμε. Το μυαλό είναι κολλημένο.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα, Νίκο. Όλες οι εκτιμήσεις όλων των πολιτικών αναλυτών και τα λοιπά, δημοσκόπων, γενικώς εν πάση περιπτώσει, δείχνουν το εξής, ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον δεν βλέπουμε, βλέπω τώρα εδώ ο σκηνοθέτης μας δείχνει τώρα και το μέσο όρο ας πούμε, όλων των μετρήσεων των τελευταίων μηνών. Δεν έχει κολλήσει στην τρίτη θέση. Πάλι καλά που δεν πήγε στην τέταρτη θέση, Βασίλη, γιατί εσένα η πρόβλεψή σου ήταν ότι θα πήγαινε τέταρτη θέση. Γιατί απλώς ξεφούσκωσε η άλλη κυρία Καριστιανού, άλλο λουλούδι αυτή εδώ πέρα. Άλλο κόμμα πάλι και αυτό. Τέλο πάντων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και μένει στην τρίτη. Άρα λοιπόν τώρα ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Βέβαια. Σε διάφορες αναλύσεις οι οποίες έχουν γίνει και προσεγγίσεις και δημοσκοπήσεις, έρευνες, σφιγμομετρήσεις, βλέπουμε τελικά ότι στην δεύτερη επιλογή, δεύτερη κάλπη εννοώ, συγγνώμη, στη δεύτερη κάλπη, με τα δίδυμα τα οποία εμφανίζονται, φαίνεται ότι ευκολότερα κερδίζει την αυτοδυναμία όταν έχει ο Μητσοτάκης απέναντί του τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί υπάρχει ακόμα ένα κομμάτι του ελληνικού λαού που δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου και θυμάται και γνωρίζει πραγματικά πόσο έβλαψε τη χώρα. Αυτό βέβαια δεν ξέρω όμως τώρα αν είναι και αρκετό προκειμένου να προσεγγίσει την πολυπόθητη αυτοδυναμία. Εδώ τώρα θέλω την αντικειμενική σου προσέγγιση, Νίκο Σέργη.
0: Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, μπορεί να έχουμε και από τις πρώτες εκλογές. Γιατί θα έχουμε, επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης καθημερινά εκτίθενται. Εκτίθενται και λένε τα δικά τους. Όσο περισσότερο μιλάνε, είτε θυμίζουν πράγματα που έκαναν στο παρελθόν, όπως είναι ο Τσίπρας, είτε οι υπόλοιποι λένε τόσες μεγάλες αρλούμπες ανοησίες, που ακόμη και αυτοί που είναι αφιταλαντευόμενη του τύπου ότι κυβέρνηση πολύ ο Μητσοτάκης δεν το γουστά.

0: αρχίζουν και σκέφτονται την αυτοσυντήρηση. Αρχίζουν και σκέφτονται ότι.
1: Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης υπάρχει. Ήταν ανεπτυγμένο στον άνθρωπο.
0: Ναι, είναι τόσο χάλια οι υπόλοιποι που ακόμη και να μην γουστάρω το Μητσοτάκη και να λέω τα χειρότερα, οι άλλοι θα μου κάνουν πολύ χειρότερα. Mm. Αυτό είναι που έσωσε και την προηγούμενη φορά. Ο Τσίπρας δεν μπορεί, έχει μια δυναμική συγκεκριμένη, δεν μπορεί να πάει πιο πάνω. Έχει βαρύ παρελθόν. Και μάλιστα το βαρύ παρελθόν δεν προσπαθεί να το αποβάλει. Ό,τι λέει είναι ό,τι έλεγε το 2022-2023. Θα πάει με το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα, άντε να προσθέσει κανένα εισιτήριο επιπλέον δωρεάν. Τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη παντού θα επαναλαμβάνει. Δωρεάν ρεύμα θα λέει, επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ.
1: Αυτό είναι το πλάν A. Υπάρχει όμως και το πλάν B, το οποίο τι λέει. Εφόσον δεν μπορούμε απ' έξω, απέναντί του να τον χτυπήσουμε, θα τον χτυπήσουμε από μέσα. Και εδώ λοιπόν τώρα δημιουργούνται εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία κάποιες κινήσεις, οι οποίες γίνονται αντιληπτές. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι η ηγεσία τις υποτιμά αυτές τις κινήσεις. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η αποσάρθρωση, αυτό το σκουλίκι το οποίο καλλιεργούν εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, το σαράκι, προκειμένου να της δημιουργήσει πρόβλημα και να τη ρίξουν μία ψήφο κάτω από το 25%. Θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα αλλάζει τα πάντα όλα, έτσι.
0: Γιατί κάτω από 25% αποκλείεται. Είπα και πριν ότι αυτοί οι άνθρωποι που λένε φεύγω, πάω λίγο από εδώ, λίγο δεξιά και ξέρω εγώ, είναι άνθρωποι οι οποίοι κατά τη γνώμη τους, την προσωπική τους εκτίμηση για τον εαυτό τους, θεωρούν οι ίδιοι ήδη ότι δεν ανήκουν σε αυτό το χώρο, δεν είναι πολλοί, απλώς υπερτονίζεται. Όσον αφορά την συνεισφορά τους, ουσιαστικά δεν είναι πλέον πρώτης γραμμής άνθρωποι. Έχουν μείνει πίσω τα κόμματα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, με έναν αρχηγό όπως είναι ο Μητσοτάκης, και γύρω από τον αρχηγό Πιερακάκης και άλλα στελέχη, αντιλαμβάνονται τη νέα εποχή. Αυτοί που φεύγουν δεν αντιλαμβάνονται τη νέα εποχή. Δηλαδή, πού θέλουμε να καταλήξουμε, πόσο θα αλλάξει η τεχνολογία την Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά είναι όμως αφεντικό είναι ο κόσμος. Ο αφεντικό είναι το καφενείο. Αφεντικό είναι η σοσιαλιστική τραγιάσκα. Αφεντικό είναι, ξέρεις, ο αγρότης,
0: αυτό
1: ο εργάτης.
0: Το είχαμε πάντοτε. Ναι, αυτό το είχαμε πάντοτε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Νομίζουν ότι θα απευθυνθούν.
1: Ναι, αλλά στις τελευταίες προηγούμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία είχε αντλήσει ισχυρή δύναμη εκλογική στις αγροτικές περιοχές, που σημαίνει ότι οι αγρότες ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Έτσι.
0: Οι αγρότες είναι σίγουροι πάλι ότι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία μπορούν να έχουν αυτά που έχουν. Όταν φτάνεις στο διατάφτα, μπορεί εσύ να λες ότι θέλεις να βγαίνεις.
1: Λογικεύεσαι μετά, έτσι.
0: Ακριβώς. Σου λέει ότι εγώ διαμαρτύρομαι, γιατί πράγματι μπορεί το κόστος να ανέβει και λες από την άλλη.
1: Αυτό λέει η κοινή λογική. Υπάρχει όμως και η λογική του παραλόγου, όμως, Βρενίκο μου. Θέλω να λάβεις υπόψη σου και κάτι τέτοιο, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Πάντοτε υπάρχει και η λογική του παραλόγου. Αλλά όταν φτάνει ο άλλος στο τέλος να πει εγώ καλλιεργώ αυτά που καλλιεργώ, τα καλλιεργώ με τον τρόπο που το καλλιεργώ, έχω μάθει πως λειτουργεί το πράγμα. Άσχετα αν βγαίνει κάποιος και λέει το σιτάρι γιατί έχει 20-21 λεπτά. Μια χαρά ξέρει ακόμη κι αυτός ότι το σιτάρι διεθνώς η τιμή του είναι χρηματιστηριακή.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να βγει μια κυβέρνηση και να πει πάρε 35 λεπτά. Γίνεται αυτό το πράγμα. Λέει ο άλλος, να στην Ιταλία κάνουν αυτό. Στην Ιταλία κάνουν συμβολαιτική γεωργία με συγκεκριμένες εταιρείες ζυμαρικών, επειδή έχουν παράδοση. Δεν βγαίνει εκάστοτε κυβέρνηση να σου πει πόσο έχει 20-21 λεπτά διεθνή τιμή, πάρε 50 από μένα. Δεν το κάνουν αυτό. Βρίσκουν άλλους τρόπους. Δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολο να γίνει όπως το φαντάζονται. Παρ' όλα αυτά, αυτός που θα βγει και θα το πει αυτό, ήδη ανήκει σε άλλο χώρο. Δηλαδή αυτός που βλέπω εγώ. Είτε θα πάνε προς τους πατριώτες, είτε σε κάποιο αριστερό κόμμα, και δεν ανήκανε και ποτέ στο χώρο της λογικής. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ήταν, ας το πούμε...
1: Αισιόδοξο σε ακούω, Νίκο.
0: Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί άμα δεν είμαστε αισιόδοξοι με αυτά που βλέπουμε γύρω μας, θα ταυτιστούμε με την τρέλα και θα πάρουμε περισσότερο τα βουνά από ό,τι τα παίρνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, στο τέλος, όταν θα γίνει ο απολογισμός, θα πρέπει να θριαμβεύσει η λογική, όπως θριάμβευσε δύο φορές, και το 2019 και το 2023, που ήταν χρονιές δύσκολες το 2023, Και μάλιστα σχεδόν 3 χρόνια ταλαιπωρήθηκε η Ελλάδα από το ξυλόλιο. Το ξυλόλιο έχει φύγει, τώρα μείναμε μόνο με τους αριθμούς. Το ξυλόλιο δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν εξαφανισμένα.
1: Και βλέπω τελικά ότι ο Βελόπουλος κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Εκείνες οι εξάρσεις του 12% του 12% και τα λοιπά, αυτά δεν τα βλέπω τώρα. Είναι μονοψήφια χαμηλά τώρα.
0: Οι δύσκολες περίοδοι, παρότι αυτή τη στιγμή λέμε η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί πέρα με αυτή τη συσπήρωση που έχει, οι δύσκολες περίοδοι ήταν πέρυσι και πρόπερσι, όταν έβγαινε τόσος κόσμος, οι οποίοι δεν βγαίναν φυσικά για τα τέμπη, βγαίναν για τις αλλαγές που γινόταν στο φορολογικό. Αυτή τη στιγμή...
1: Σε χαίρω για τα ελληνικά σου, έτσι. Δηλαδή δεν το ακούω συχνά, οι δύσκολες περίοδοι. Δηλαδή τέτοιες λεπτομέρειες παρακολουθώ και αξιολογώ τον άλλον πόσο κατέχει την ελληνική γλώσσα.
0: Δεν είμαι φιλόλογος, αλλά τέλος πάντων προσπαθώ.
1: Σε συγχαίρω. Προχώρα.
0: Λοιπόν, σε αυτές τις προηγούμενες καταστάσεις είχαμε όλους αυτούς οι οποίοι πλήρωσαν για πρώτη φορά κάτι και στο μέλλον θα πληρώσουν κάτι περισσότερο. Δηλαδή έχουμε την Ελλάδα της παραοικονομίας, γι' αυτό βλέπεις, θα σου συνδέσω με τον Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος που πηγαίνει, στις λαϊκές πηγαίνει.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα σε μια λαϊκή.
1: Ναι, ναι, πηγαίνει.
0: Γιατί πηγαίνει. Προσπαθεί να τσιμπήσει ψήφους από εκεί, πήγε στους ταξιτζίδες.
1: Πέραν αυτού θέλει
0: γιατί
1: να...
0: Για πρώτη φορά αυτοί οι άνθρωποι, είναι του μόχθου όντως, αλλά αυτοί για δεκαετίες δεν πλήρωσαν ποτέ τίποτα, δεν είχαν ταμιακές, δεν είχαν POS. Όλοι αυτοί οι φυγμένοι ήταν αυτοί που δίναν το ρεύμα αυτό το ισχυρό που φαινόταν σαν ισχυρή αντιπολίτευση του ξυλολίου και φαινόταν ότι θα ανατρέψει την κατάσταση. Παρόλα αυτά, οι υπόλοιποι άνθρωποι, παρότι είναι λιγότεροι, μαζεύονται το 40% και λέει ότι εάν δεν φορολογηθούν όλοι με κάποιο τρόπο να πληρώσουν, ξεχνάμε τα πλεονάσματα, τα ξεχνάμε όλα. Η πολιτική αρχηγή όμως, όπως είναι ο Βελόπουλος, ποντάρουν ακόμη σε αυτό. Πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους κλείνουν το μάτι, με μένα θα σταματήσουν αυτά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο παραμύθι. Αυτές οι αλλαγές που θα γίνουν από το 2029 και μετά με το ψηφιακό νόμισμα, και ήδη γίνονται στην Ελλάδα πολύ πιο μπροστά με χρήση τεχνητής νοημοσύνης που κάνει απίστευτες πράξεις αυτή τη στιγμή και βλέπει αν κάποιος με τα εισοδήματα που δηλώνει μπορεί να ζήσει, αν κοκκινίζει κάπου. Δεν μιλάμε για Ελλάδα 2.0, μιλάμε τώρα για στο φορολογικό για Ελλάδα 3.0. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θίγονται και όλοι προσπαθούν να πάρουν ένα κομμάτι. Ο Βελόπουλος πάει στοχευμένα για να κρατήσει τα ποσοστά του μετά την κατάρρευση του ξυλολίου. Πάει στοχευμένα σε ανθρώπους που πληρώνουν έστω κάποιο φόρο πλέον. Με ηλεκτρονική διασταύρωση πληρώνουν κάτι. Για πρώτη φορά.
1: Λοιπόν, να σε καλά Νίκο μου. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκος Έργης, αυτός είναι αγαπητοί μου φίλοι. Ο καλός μας συνεργάτης, ο Νίκος Έργης, ο δημοσιολόγος μας. Μια χαρά, μια χαρά. Ο Θανάσης μας καλά είναι, εντάξει. Έχουμε νέα, εντάξει.
2: Καλά είναι.
1: Έκανε τις εξετάσεις του, όλα εντάξει.
2: Όλα εντάξει.
1: Μπράβο. Μπράβο.
2: Κατά Θεός από την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Θα είναι και αυτό στο πόστο του. Μπράβο. Όλα καλά, όλα ωραία. Λοιπόν, Βασίλη μου, να κλείσουμε λίγο μουσικά.
2: Βεβαίως.
1: Να ακούσουμε και λίγο. Γιατί σε αυτό το πράγμα έχει δίκιο τώρα ο Τέρης. Δηλαδή, μονολογούμε, λόγος, μπλα.
2: Πριν κλείσουμε μουσικά, να πάμε στα εκπαιδευτήρια μας, στα Ροδίων Παιδεία, γιατί η παιδεία είναι πάνω απ' όλα, που δημιουργούν πρωτοπόρους το αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο, Γιάννη, χαρά σας.

Καλημέρα και καλή δύναμη. Ραδιόφωνο Κόσμος, Παρασκευή σήμερα, 17 Ιουλίου. Στους 93,8, ο Λοΐζος είναι εδώ, 10 λεπτά πριν τις 8. Για να δούμε μαζί τις εξελίξεις της επικαιρότητας και να τις σχολιάσουμε κιόλας. Όπως κάνουμε συνήθως. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, οπλιστείτε με αισιοδοξία, με γυαλάκι ηλίου, με κρύο νεράκι και καφεδάκι επιβάλλεται, ή κανένα ωραίο τσαγάκι πρωινιάτικο, κάνα αφέψιμο, ακόμη καλύτερα. Πολυτέλεια. Και πάμε να δούμε. Καταρχάς, ποιος γιορτάζει σήμερα? Λοιπόν, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει η Αγία Μαρίνα, μία από τις πιο αγαπημένες γιορτές του καλοκαιριού. Και σίγουρα έχετε κάποιο άτομο στον κύκλο σας που περιμένει να το ευχηθείτε. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Μαρίνες και στους Μαρίνους.

Η επόμενη μεγάλη γιορτή είναι στις 20 Ιουλίου, σε τρεις μέρες από τώρα, που θα είναι του προφήτη Ηλιού. Θα γιορτάζει δηλαδή ο Ηλίας.

Το 1918 σαν σήμερα γράφεται το αιματηρό τέλος της δυναστείας των Ρωμανόφ. Οι Μπολσεβίκοι εκτελούν τον τελευταίο τσάρο της Ρωσίας, τον Νικόλαο τον Δεύτερο, και ολόκληρη την οικογένειά του στα Ουράλια. Τι φρικιαστική ιστορία. Και κάπως έτσι γεννιέται ο κομμουνισμός, κάπως έτσι γεννιούνται τα κατάλοιπα του, του Στάλιν, του Λένιν, έρχονται όλοι αυτοί οι μεγάλοι ανθέληνες, οι οποίοι θα πνίξουν στο αίμα κυριολεκτικά την Ελλάδα μέσω του Κεμάλ Ατατούρκ, και θα είναι και η αιτία της δημιουργίας του τουρκικού κεμαλικού κράτους.

making you cry. I'm only human after. Πάμε να δούμε τι έγινε εκείνη την περίοδο με αυτήν εδώ την υπόθεση. Διότι η νύχτα της 16ης προς τη 17η Ιουλίου του 18 στο Εκατερίνμπουργκ των Ουραλίων Όρων έμερε να αλλάξει το ρου της παγκόσμιας ιστορίας με τον πιο αποτρόπαιο τρόπο. Η αυτοκρατορική οικογένεια, ο τσάρος Νικόλαος ο Δεύτερος, η τσαρίνα Αλεξάνδρα, τα πέντε παιδιά τους, η Όλγα, Τατιάνα, Μαρία, Αναστασία και ο 13χρονος διάδοχος Αλέξιος, μαζί με τέσσερις φοιπηρέτες και το γιατρό τους, κρατούνταν απομονωμένοι στην οικία Ιπάτιεφ. Οι Μπολσεβίκοι την ονόμαζαν ηρωνικά «σπίτι του ειδικού σκοπού».

Καθώς ο αντεμπολσεβικικός λευκός στρατός πλησίαζε την πόλη, οι τοπικοί κομισάροι φοβήθηκαν ότι ο τσάρος θα απελευθερωνόταν και θα γινόταν ξανά το σύμβολο της αντίστασης. Η εντολή από τη Μόσχα, αν και επισήμως συζητείται ακόμα το πόσο άμεση ήταν από τον ίδιο τον Λένιν, ήταν σαφής. Δεν έπρεπε να μείνει κανένας ζωντανός. Με το πρόσχημα ότι η πόλη δεχόταν επίθεση και έπρεπε να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο, ξύπνησαν την οικογένεια μέσα στα μεσάνυχτα, τους οδήγησαν σε ένα ημιυπόγειο δωμάτιο διαστάσεων μόλις 6x5. Ζήτησαν 2 καρέκλες, μία για την άρρωστη τσαρίνα και μία για τον νεαρό Αλέξιο που δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος λόγω της αιμορροφιλίας. Τα κορίτσια στάθηκαν πίσω πιστεύοντας ότι θα τους έβγαζαν μία αναμνηστική φωτογραφία για να αποδείξουν ότι είναι ζωντανή. Αλλά αντί για φωτογράφο, στο δωμάτιο μπήκε ο Γιάκοφ Γιουρόφσκι, ο επικεφαλής της εκτέλεσης, μαζί με μια ομάδα ένοπλων ανδρών της μυστικής αστυνομίας της Τσέκα. Διάβασε μια σύντομη απόφαση. Λόγω του ότι οι συγγενείς σας συνεχίζουν την επίθεση κατά της Σοβιετικής Ρωσίας, η Περιφερειακή Επιτροπή των Ουραλίων αποφάσισε να σας εκτελέσει. Ο Νικόλαος πρόλαβε μόνο να ψιθυρίσει τι πριν οι Γιουρόφσκι τον πυροβολήσουν σχεδόν εξ επαφής στο στήθος. Μέσα σε ένα κλειστό χώρο γεμάτο καπνό από τις μπαρουτιές, οι σφαίρες άρχισαν να εξωστρακίζονται στους τοίχους. Οι μεγάλες δούκισες, η Όλγα, Τατιάνα, Μαρία και Αναστασία δεν πέθαναν με τις πρώτες σφαίρες. Οι εκτελεστές πανικοβλήθηκαν νομίζοντας ότι τις προστάτευε κάποια θεϊκή δύναμη. Στην πραγματικότητα τα κορίτσια είχαν ράψει κρυφά μέσα τους κορσέδες. Στους κορσέδες πάνω από ένα κιλό πολύτιμα διαμάντια και κοσμήματα για να τα διασώσουν, τα οποία λειτουργήσαν ως αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Τελικά οι εκτελεστές τις αποτελείωσαν με ξυφολόγχες και χαριστικές βολές στο κεφάλι. Για να μην γίνουν οι τάφοι τους τόπος προσκυνήματος, οι Μπολσεβίκοι μετέφεραν τα πτώματα τους σε ένα δάσος. Τα περιέλουσαν με θυκό οξύ για να παραμορφωθούν τα πρόσωπα, τα έκαψαν και τα έθαψαν σε ένα πρόχειρο ομαδικό τάφο, σε ένα βάλτο, ενώ 2 από τα παιδιά, τον Αλέξιο και μία από τις αδερφές, τα έθαψαν λίγο πιο μακριά για να μπερδέψουν τις έρευνες. Για δεκαετίες η Σοβιετική κυβέρνηση κρατούσε το θέμα στο σκοτάδι. Αυτό τροφοδότησε τον παγκόσμιο μύθο ότι η μικρότερη κόρη, η Αναστασία, είχε επιζήσει. Με δεκάδες γυναίκες στη συνέχεια να εμφανίζονται στα χρόνια που ακολούθησαν, διεκδικώντας την ταυτότητά τους. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 ανασύρθηκαν τα οστά των περισσότερων μελών, ενώ το 2007 ανακαλύφθηκαν και τα οστά των 2 τελευταίων παιδιών του Αλεξίου και της Μαρίας, κλείνοντας οριστικά το μύθο της επιβίωσης, καθώς έγινε η μέθοδος DNA. Το 2000 η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ανακήρυξε ολόκληρη την οικογένεια των Ρωμανόφ αγίους και παθητικούς μάρτυρες. Έτσι γράφτηκε με αίμα το τέλος μιας δυναστείας που κυβέρνησε τη Ρωσία για 304 χρόνια.

0: Κόσμος 938. Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
4: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
3: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
4: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
3: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
4: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
4: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
3: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
12: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Και ηρεμία.
12: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
13: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
0: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος 938.
15: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-170.
16: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθη αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρό σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
17: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
18: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
17: Ζηλεύεις?
18: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
17: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
18: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
17: Χώρο?
18: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
17: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
19: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
20: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
19: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
20: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
19: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
21: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
22: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
23: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
22: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
23: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
22: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
23: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
22: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
23: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
22: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
23: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
22: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
23: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
22: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
24: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλα τα νησιά που μας παρακολουθούν μέσα από το TV Cosmos. Την καλημέρα μας και σε όλους. Όλοι είστε τώρα στα αυτοκίνητά σας και πηγαίνετε στη δουλίτσα σας και μας ακούτε από τους δέκτες σας. Και καλημερίζω και τον Μιλτιάδη, τον Τζιριγωτάκη και τον Παναγιώτο Κικιδόπουλο που είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Καλημέρα κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αν είχε και ο Μιλτιάδης ένα μικρόφωνο μπροστά του, παιδιά, εκεί έξω.
1: Το ξεχάσαμε.
0: Στη σκηνοθεσία. Α, το Μίλτος δεν χρειάζεται να μιλάει, ξέρεις τι. Δείξτε τον. Ο Μίλτος είναι ωραίος, ρε παιδί μου. Μιλάει μόνο το πρόσωπό του, το χαμόγελό του, το βλέμμα του. Μιλάει. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Έτσι δεν είναι. Δεν χρειάζεται να έχει μικρόφωνο. Συμφωνείς, Παναγιώτη?
1: Συμφωνώ. Κοίταξε, θα του βάλουμε μία ψήρα.
0: Αν και ξέρεις, τον βλέπω εκεί πέρα, ρε παιδί μου, στο Facebook. Τρελαίνει κόσμο. Μόλις τον βγάλεις εκεί πέρα αέρα, λέει μία ατάκα. Γίνεται χαμός να πούμε.
2: Λοιπόν, μου επιτρέπεις να πω κάτι που σχολιάσει και ο Παναγιώτης. Καταρχήν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τέλεια μουσική την οποία έβαλες.
0: Σ' άρεσε,
2: Ο Παναγιώτης λέει της εποχής μας, αλλά θα πω ότι είναι προσωπική σου, δική σου σφραγίδα σήμερα.
0: Ποιο?
2: Διότι είναι και ευφυΐα και ένστικτο.
0: Το Staying Alive.
2: Και αυτό δεν είναι αυτό.
0: Αυτό πρέπει να γίνει εθνικό ύμνο σε αυτό το κομμάτι.
2: Αυτό δεν είναι soundtrack όμως. Είναι και ευφυΐα και προσωπική σου σφραγίδα, επαναλαμβάνω. Και δεν είναι ατάκα, διότι. Να σου πω γιατί. Εκτός από το soundtrack, αυτό το διάσημο, ίσως το πιο σπουδαίο των εποχών, ναι, με τον Τζον Τραβόλτα, αυτό το οποίο γνωρίζω και γνωρίζεις είναι θα παρουσιάζεις αμέσως, γιατί είναι Bee Gees Αυστραλία, έναν τρομερό Έλληνα μετανάστη, ο οποίος θυμά τη Ρόδο, πρόσεξε, για την Ελλάδα, στην Αυστραλία. Τα υπόλοιπα θα στα πει ο Γιάννης Λαζάρου, ο οποίος βέβαια εσύ έχεις αποφασίσει.
0: Τον οποίο έχουμε και κοντά μας και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε Λαζάρου.
3: Καλημέρα σας, παιδιά.
0: Σας προλόγησε ο φίλος σας ο Μιλτιάδης ο Τσιριγωτάκης.
3: Ο Μιλτιάδης είναι ένας πάρα πολύ αγαπημένος φίλος μου εδώ πέρα που τον έχω γνωρίσει στη γειτονιά μου εδώ πέρα στη Ρόδο, στη Νεοχώρη.
0: Λοιπόν, επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει ίσως μερικά πράγματα, ο κύριος Γιάννης Λαζάρου, κυρίες και κύριοι, είναι ένας ομογενής επιχειρηματίας, ροδίτης. Από πού είσαστε, κύριε Λαζάρου, από ποιο χωριό, από Ίστριο, νομίζω, από πού?
3: Ίστριος ήταν η μαμά μου και Σάλακος ο παπάς μου.
0: Από Ίστριο, λοιπόν, και Σάλακο, ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε από την Ρόδο, μετανάστη στην Αυστραλία.
3: Οι γονείς μου φύγανε το 1958 και εγώ γεννήθηκα, φύγανε με τα τρία παιδιά, ναι, και εγώ γεννήθηκα στην Αυστραλία, μετά κάνανε άλλα δύο, είμαστε έξι αδέρφια όλοι μαζί.
0: Και ο οποίος Γιάννης Λαζάρου διαπρέπει επιχειρηματικά στην Αυστραλία με μια τεράστια κολοσιαία επιχείρηση, The Coffee Club λέγεται,
3: μπράβο,
0: σωστά.
3: Μπράβο, The Coffee Club.
0: Αυτήν εδώ την επιχείρηση την κάνατε εσείς από το μηδέν ή είχαν ασχοληθεί οι γονείς σας, κύριε Λαζάρου?
3: Όχι, όχι. Οι γονείς μου, ο πατέρας μου δούλευε με τα σιδεράς. Η μάνα μου δούλευε σε ένα εργοστάσιο που είχαν γαρίδες, θαλασσινά. Η γιαγιά μου μας μεγάλωσε. Εγώ έξερα από μικρή ηλικία ότι θα μ' άρεσε να προχωρήσω, να κάνω κάτι με τη ζωή μου, να έβλεπα κάτι πράγματα, κάτι ανθρώποι που πήγαιναν, τα παιδιά που πήγαιναν σχολείο μαζί, και έβλεπα ότι είχαν κάτι παραπάνω, είχαν, δεν ξέρω να το πω ελληνικά, drive, δηλαδή είχαν γυνάτι για να γίνουν κάτι, και εγώ το είχα μέσα μου από μικρό παιδί. Οι συνέτεροι μου ανοίξανε το coffee shop το πρώτο, ναι, και εγώ ήμουν μαζί τους εκεί πέρα.
0: Οπότε λοιπόν φτάσατε τώρα να έχετε μια λυσίδα, είναι, δηλαδή, και να δίνετε franchise. Πόσα αυτή τη στιγμή καταστήματα έχει το coffee club σε όλο τον κόσμο? Γιατί από ό,τι πείτε μου.
3: Το coffee club στην Αυστραλία έχουμε περίπου 270, κάπου εκεί, αλλά τώρα είμαστε σε 11 άλλα κράτη, ναι, που έχουμε άλλα 250, πάλι 270 μαγαζιά εκεί πέρα. Δεν μπορώ να τα μετράω κάθε μέρα, αλλά
0: έχετε χάσει τον λογαριασμό, έτσι. Και πώς θα κουμαντάρετε όλα αυτά, κύριε Λαζάρου, έτσι, για να κάνω
3: αλλά. Έχουμε ανθρώπους που τα βλέπουν όλα, τα παραβλέπουν, ναι, δεν μπορούσα να έρθω εγώ στην Όμορφη Ρόδο.
0: Πείτε μου κάτι, στην Ελλάδα ανοίξατε κανένα μαγαζί, κανένα coffee club?
3: Όχι, αλλά όχι, θα σας πω γιατί. Δεν θέλω να έρθουμε εδώ πέρα να δουλεύω. Εδώ πέρα είναι my happy place. Έρχομαι να ξεκουράζουμε.
0: Ναι. Πόσο καιρό έχετε τώρα που είστε? Πόσο καιρό έχετε που είστε στη Ρόδο τώρα? Πόσο θα μείνετε στη Ρόδο? Πόσες μέρες είναι οι διακοπές σας?
3: Εντάξει, οι διακοπές είναι 110 μέρες, 120 μέρες, 4 μήνες, κάπου εκεί.
0: Ωραία.
3: Για αυτές δεν τις μετράω, γιατί στεναχωριέμαι.
0: Μια χαρά σας βρίσκω. Για συνεχίστε. Τώρα σε ποια κράτη είναι, έχετε ανοίξει και πού πάει καλά, για πείτε μας.
3: Thailand. Ταϊλάνδη έχουμε περίπου 50. Οι συνέτεροι μας που μας αγοράσανε πριν 8 χρόνια, νομίζω το 2011, πήρανε 50% την εταιρεία μας και είναι μια μεγάλη εταιρεία στο Thailand. Okay. Και με αυτούς μαζί έχουμε προχωρήσει και ανοίξαμε σε άλλα κράτη. Καμπόδια, Βιετνάμ, Ντουμπάι, Αμπουντάμπι, Νιου Ζήλανδ.
0: Κίνα μπήκατε?
3: Μπήκαμε στην Κίνα, αλλά αυτοί που μπήκαμε μαζί συνέτεροι, δηλαδή γιατί είναι franchise, δεν τα βρίσκαμε καλά και τα έχουμε κλείσει στην Κίνα. Ψάχνουμε να βρούμε άλλοι που ή αν θέλουν να ανοίξουν τη φίρμα μας στην Κίνα. Τώρα σε λίγο θα ανοίξουμε Ινδία, που είναι πάρα πολύ χαρούμενος που θα ανοίξουμε εκεί πέρα, γιατί εκεί πέρα πληθυσμός είναι 2 δισεκατομμύρια, δεν είναι 3, δεν ξέρω.
0: Βέβαια, και η Ινδία-Ελλάδα έχουν και μια έτσι στενή συνεργασία. Νομίζω είναι και λίγο πιο πολιτισμένη, δηλαδή πιο κοντά στο δυτικό κόσμο η Κίνα από την Ινδία.
3: Ναι, ναι.
0: Είναι λίγο, μπράβο, πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Εύχομαι να πάει.
3: Ευχαριστώ.
0: Αν έρθουμε κάποια στιγμή προς εκείνα τα μέρη, λοιπόν, θα έρθουμε να πιούμε καφεδάκι. Και τι καφεδάκι έχετε εσείς? Γιατί εμείς τώρα εδώ πέρα, ξέρετε, θέλουμε εσπρέσο, εμείς θέλουμε εδώ πέρα εσπρέσο φρέντο σκέτο και double XL, να είναι μεγάλο, δηλαδή να είναι 4 δόσεις για να μπορέσουμε να την παλέψουμε την ημέρα. Αλλιώς δεν ρολάρει, καταλάβατε.
3: Το ξέρω, δεν τα έχουμε αυτά, αλλά εάν είμαι εγώ σε αυτό το μαγαζί, εάν με καλέσετε πριν να μου πείτε σε ποιο μαγαζί θα είστε, θα έρθω εγώ και θα σας το φτιάξω μόνο.
0: Μισό λεπτάκι. Δεν έχετε φρέντο εσπρέσο XL? Τι έχετε, τι καφέδες κάνετε?
3: Καφέδες εκεί πέρα λέγεται ice coffee, είναι με πάγο, με ice latte, ice long black, είναι από το espresso machine. Κατευθείαν το βάζουμε σε πάγο και δίνουμε το straw, το ξέχασα πως λένε και straw τώρα.
0: Παναγιώτη Κικιδόπουλε, βοήθα λίγο κι εσύ.
1: Τι να βοηθήσω εγώ? Πρέπει απλώς να πω τον κύριο Γιάννη ότι ο πεθερός μου, η μάνα του είναι από το Σόι Λαζάρου.
0: Α, ναι.
1: Σελακενός Ζαγοριανός.
0: Μπορεί να λες να είστε και συγγενείς τώρα, να βγείτε συγγενείς.
1: Με τους Λαζάρους η γυναίκα μου είναι πρώτα ξαδέρφια.
0: Μάλιστα. Στη Σάλακο, έτσι. Στη Σάλακο.
1: Θα βγούμε και συγγενείς.
0: Κύριε Λαζάρου, είδατε τι μικρός που είναι ο κόσμος. Έχουμε εδώ πέρα ένα θείο σας.
3: Αυτό το έχω καταλάβει. Κάθε χρόνο που έρχομαι στη Ρόδο, γνωρίζω κι άλλον ξάδερφο, ξαδέρφη, χωριανό, τα πάντα. Και τρελαίνουμε, γιατί έχω 4 παιδιά, έχουμε 9 εγγονάκια.
0: Να τα χαίρεστε.
3: Ευχαριστώ, μ' αρέσει η οικογένεια έτσι να μεγαλώνει.
0: Πώς βλέπετε τώρα την Ελλάδα σήμερα, έτσι κάθε φορά που έρχεστε πίσω, είναι καλά τα πράγματα? Τη Ρόδο πώς τη βλέπετε, για πείτε μας, ως ομογενείς.
3: Τη Ρόδο τη βλέπω σαν παράδεισο για μένα. Έχω τόσους πολλούς φίλους, έχω ένα θείο εδώ πέρα, έχω ξαδέρφια, τρελαίνομαι με την παρέα τους, να τους βλέπω συχνά κάθε μέρα όσο μπορούμε. Η Ρόδο για μένα είναι καταπληκτικό. Όταν ερχόμαστε εδώ πέρα κάθε χρόνο, νομίζω είναι διαφορετικά, γιατί εμείς ερχόμαστε για διακοπές. Δεν ζούμε εδώ πέρα μόνιμα, για να πω, είναι δύσκολα η ζωή, αλλά τους βλέπω τους ανθρώπους χαρούμενους. Και το ξέρω ότι τραβάνε αρκετά, έτσι πως είναι η κυβέρνηση και τα πράγματα εδώ πέρα, αλλά μια χαρά είναι όλοι.
0: Μια χαρά.
3: Χαμόγελο.
0: Δόξα τω Θεώ, ακριβώς. Γιατί, ναι. Έτσι. Να σας πω κάτι. Εμείς εδώ πέρα, ας το πούμε, στην Ελλάδα έχουμε ένα ωραίο κλίμα και δεν έχουμε και πολλούς κινδύνους. Δηλαδή, από ό,τι γνωρίζω στην Αυστραλία, δεν μπορείς να βγεις έξω από τα κουνούπια, τις κνίπες, τις μύγες, τα φίδια, τους κροκόδιλους. Ενώ εδώ πέρα είμαστε, ας το πούμε, εντάξει.
3: Μη φοβάσαι, ελάτε εσείς στην Αυστραλία και εγώ θα σας δείξω ένα μέρος που δεν υπάρχει τέτοια πράγματα.
0: Αλήθεια, είναι, υπάρχει τέτοιο μέρος στην Αυστραλία που είναι καθαρό από όλα αυτά.
3: Νομίζω οι περισσότεροι που δεν έχουν έρθει στην Αυστραλία νομίζουν ότι έχουμε καγκαρούδες και φίδια μπροστά στις αυλές μας. Δεν είναι, είναι στο δάσος, δεν θα τα βρεις αυτά τα πράγματα. Το ξέρω ότι έχει από τα 20 πιο δηλητήρια φίδια στον κόσμο, έχουμε εμείς 14 στην Αυστραλία, αλλά δεν έχω δει εγώ ποτέ ένα.
0: Εσάς η βάση σας τώρα, δηλαδή ως επιτοπλίστων, ο περισσότερος χρόνος σας περνάει στην Αυστραλία ή σε κάποιο άλλο μέρος της Ασίας?
3: Όχι, στην Αυστραλία.
0: Στην Αυστραλία.
3: Γυρίζω στα άλλα κράτη καμιά φορά, η Ινδία, Thailand πηγαίνω συχνά, New Zealand, αλλά οι περισσότεροι μου ώρες που είμαι εγώ είναι Αυστραλία και Ρόδο.
0: Πείτε μου κάτι, Αμερική σκέφτεστε να πάτε?
3: Όχι, οι Αμερικάνοι, συγγνώμη που θα το πω, αλλά οι Αμερικάνοι δεν ξέρουν να πίνουν καφέ. Γιατί? Μόνο να είναι γλυκό, να έχουν σορόπια, να έχουν καραμέλα, να έχουν μέντα, να έχουν βανίλια, να έχουν...
0: Τους αρέσουν
3: ό,τι,
0: αυτά. Ναι.
3: Ό,τι γλυκό πράγμα μπορούν να βάλουν στον καφέ, θα το βάλουν. Δεν ξέρουν από καφέ.
0: Ενώ εσείς, ας το πούμε, το προϊόν του καφέ που δίνετε, ποια είναι η βάση του?
3: Εμείς στην Αυστραλία, ναι, οι περισσότεροι Αυστραλοί ξέρουν από καλό καφέ. Εμείς φέρνουμε τα beans, το καφέ, τα φέρνουμε από διάφορα μέρη, Brazil,
0: κόκκους, δηλαδή, India, τον κόκκο, έτσι λέτε, το καφέ.
3: Venezuela, ναι, όλα αυτά έρχονται μέσα στην Αυστραλία και εμείς έχουμε την εταιρεία που τα μαγειρεύει, που τα βάζουν στο φούρνο, τα κάνουν roast και μετά... Τα στέλνουμε σε όλα τα μαγαζιά μας, σε όλο τον κόσμο.
0: Μιλάμε τώρα για παραγωγή σοβαρή, εργοστάσιο παραγωγή. Μόνο την παραγωγή του καφέ δεν κάνετε, δηλαδή να καλλιεργείτε.
3: Είναι μεγάλο εργοστάσιο αυτό που έχουμε. Έχω μπει μέσα 2-3 φορές που πρέπει να στολιστεί σε άσπρα, λες και είσαι γιατρός.
0: Πόσο προσωπικό απασχολείται?
3: Στα μαγαζιά έχουμε περίπου 8 με 10.000 άτομα, αλλά στο γραφείο που κάνουμε control τα περισσότερα, έχουμε περίπου 110 άτομα εκεί πέρα τώρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, περίπου στις 10.000 κόσμο πλησιάζεται, όπου να είναι θα τους φτάσει.
3: Μόνο στην Αυστραλία.
0: Μόνο στην Αυστραλία.
3: Ναι, μόνο στην Αυστραλία. Άλλα τόσα στα άλλα τα κράτη.
0: Και άλλα τόσα στα άλλα κράτη, δηλαδή.
3: Ναι, ναι. Βάλε άλλα 10.000 σίγουρα στα άλλα τα κράτη. Που είμαστε σε 11 χώρες.
0: Και μπού να μπείτε και στην Ινδία τώρα, που είναι και 1,5 δις κόσμος εκεί πέρα, πληθυσμός, φαντάζομαι.
3: Αυτό ανυπομονώ να μπούμε στην Ινδία, γιατί αυτό θα είναι μεγάλο πράγμα για τη φίρμα μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, Παναγιώτη.
1: Σε ποια πόλη της Αυστραλίας είσαι, κύριε Γιάννη?
3: Εγώ είμαι Brisbane.
1: Ας το Brisbane, γιατί...
0: Πού είναι αυτό?
3: Είναι... είμαι σίγουρος ότι ο περισσότερος κόσμος έχει ακούσει The Gold Coast, που είναι σαν το Miami της Αμερικής. Το Gold Coast είμαστε μία ώρα από τις καλύτερες θάλασσες που έχει όλη η Αυστραλία. Αλλά το μόνο είναι άμμος, εμένα δεν μ' αρέσει άμμος. Έχουμε κύματα, εμένα δεν μ' αρέσει κύματα. Έχουμε και σκυλόψαρα. Δεν μ' αρέσουν τα σκυλόψαρα τα θάλασσα. Έτσι δεν πάω. Εδώ πέρα στη Ρόδο, όταν έρχομαι, πηγαίνω στη θάλασσα κάθε μέρα.
0: Εδώ έχουμε τους λαγοκέφαλους όμως. Τι να κάνουμε.
3: Δεν μου έχει τύχει να βρω ένα.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, βλέπω και τον Gold Coast αυτή τη στιγμή στον χάρτη. Και έχουμε και εικόνα από το Gold Coast, άμα μπορεί να δείξει ο σκηνοθέτης. Εδώ είναι το Gold Coast. Gold Coast στην Αυστραλία. Είναι ουσιαστικά η δυτική Αυστραλία. Όχι, ανατολική πλευρά της Αυστραλίας, στην ανατολική πλευρά. Και αυτή τη στιγμή έχει νότιους ανέμους, εντάσσεως 5 μποφόρ, ας το πούμε. Όχι, παραπάνω. 4 με 6, 7. Τι καιρό έχει τώρα εκεί, καλοκαίρι? Ναι, βρέχει.
3: Είναι χειμώνας εκεί πέρα τώρα στην Αυστραλία.
0: 15-16.
3: Ναι, 15-16. Εκεί πέρα που είμαστε εμείς είναι tropical.
0: Εσείς είπατε ότι είστε στο Gold Wind.
3: Όχι, Good Wind. Brisbane.
0: Brisbane, οκ. Okay.
3: Είναι το... μία ώρα, 70 χιλιόμετρα από το Gold Coast.
0: Μάλιστα, μάλιστα, ωραία.
1: Εγώ,
3: εκεί
1: κύριε Γιάννη,
3: είναι tropical.
0: Να το είδαμε τον Brisbane. Εδώ είναι, χειμώνα. Εδώ είναι. Ναι. Δίπλα, είναι δίπλα ακριβώς.
3: Ακριβώς
0: και,
3: δίπλα.
0: Και βλέπω ότι έχει απέναντι κάποια ωραία νησάκια.
3: Στο... Α, ωραία,
0: έχει, έχει το Moreton Island, έχει και το Point.
3: Moreton, ναι, ναι, ναι.
0: Το Point Lookout. Lookout.
3: Point Lookout. Δεν μου λες, έχετε ακούσει. The,
0: βλέπω το Redland City. Αυτό πρέπει να είναι ωραίο. Redland, το Redland City, ναι,
3: είναι
0: παραλιακό.
3: Το Barrier Reef, το Great Barrier Reef.
0: Έχετε, έχετε εκεί πέρα μαγαζί στο Redland City και στο Caveland που είναι δίπλα στο,
3: ναι,
0: Cleveland.
3: Ναι, και στο Cleveland, ναι, έχουμε τρία μαγαζιά εκεί πέρα.
0: Μάλιστα, ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Και βλέπω εκεί στο Cleveland, έχει σαν ένα λιμάνι, σαν μια περίεργη μαρίνα. Τι είναι αυτό το Cleveland? Δηλαδή,
3: Cleveland, λέγεται Cleveland, εκεί, ναι, πέρα έχουμε φίλους που μένουν εκεί πέρα.
0: Τι είναι αυτή η μαρίνα, δηλαδή εδώ πέρα βλέπω σαν να είναι κάτι τεχνητό, σαν είναι ένας κόλπος, σαν λιμάνι, και μέσα στο είναι... λιμάνι είναι άλλα λιμάνια, μόλι, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα?
3: Είναι λιμάνια, αλλά είναι σπίτια εκεί πέρα. Είναι όλα σπίτια.
0: Εγώ μιλάω μέσα στη θάλασσα τώρα, σας λέω. Δηλαδή μέσα στο λιμάνι είναι σπίτια, αυτά που βλέπουμε εδώ.
3: Ναι, ναι, ναι, αυτά είναι φτιαγμένα από... ο άνθρωπος τα έχει φτιάξει. Πήρε το οικόπεδο και... Ναι. Έχει ρίξει...
0: Τη θάλασσα, πήρε τη θάλασσα δηλαδή.
3: Πήρε τη θάλασσα, μπράβο. Και έκανε ολόκληρο στάιντ εκεί πέρα. Δηλαδή, πώς λέγεται, περιφέρεια. Έχει κάνει μια περιφέρεια μέσα στο νερό.
0: Απίστευτο, ρε παιδιά. Προσπαθώ να φτιάξω, να βρω τώρα φωτογραφίες εδώ πέρα. Μήπως έχει κάποια φωτογραφία να σας δείξω. Γιατί αυτό που βλέπουμε
3: όπως,
0: τώρα
3: όπως
0: εδώ πέρα δηλαδή...
3: Στο Dubai, όπως κάνανε στο Ντουμπάι. Ρίξανε κόμματα και κάνανε άλλη γη μέσα στο νερό και χτίζανε σπίτια.
0: Και, και έχει γίνει σαν μικρές λιμνούλες, ας το πούμε. Δηλαδή, εκεί πέρα πρέπει να έχεις, ας το πούμε, το σπιτάκι σου.
1: Είναι
0: λογικά.
1: Η Ελβετία της Αυστραλίας.
0: Άκου τώρα, εδώ πέρα πρέπει να έχεις το σπιτάκι σου, πρέπει να έχεις τη βαρκούλα σου και παίρνεις τώρα τη βαρκούλα και βγαίνεις.
3: Έχουμε φίλους που μένουν εκεί πέρα. Και,
0: και απέναντι έχει άλλο νησάκι, εκεί πέρα το Peel Island. Ναι, για πείτε μας.
3: Peel Island, ναι.
0: Και εδώ πέρα το

0: Darwin αποκλείεται να μπει στη θάλασσα γιατί είναι γεμάτο κροκόδιλο.
1: Είναι σε αυτή τη μεριά και τον Darwin, είναι εδώ κοντά.
0: Στο... Όχι, είναι πάνω.
1: Πρέπει να ανέβουμε πάνω. Ωραία, ποιος ήθελε να ρωτήσει κάτι για να...
2: Εγώ ήθελα να ρωτήσω ο πατέρας του όταν πήγε, σε ποια πόλη πήγε.
0: Πήγανε κατευθείας στο Brisbane. Όχι στο Brisbane, πήγανε σε ένα χωριό που κόβανε tobacco. Tobacco, ξέρεις τι είναι, αυτό που φτιάχνουν τσιγάρα, τα πύλα, καπνός, ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Καμιά μέρα έπρεπε να σας φέρουμε εδώ πέρα να σας φιλοξενήσουμε, να κάνουμε δύο ώρες εκπομπή εδώ πέρα, να σχολιάσουμε και την επικαιρότητα, κύριε Λαζάρο.
0: Ωραία, θα είναι. Είμαι εδώ πέρα για τέσσερις μήνες.
2: Θέλω να πω.
1: Α, τέλεια, τέσσερις μήνες. Θα τα πούμε το Σεπτέμβριο, γιατί εμάς είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα που κάνουμε και θα επανέλθουμε τέλη Αυγούστου.
2: Θέλω να πω τον κύριο Γιάννη.
1: Ναι, Παναγιώτη μου.
2: Ότι εγώ στην Ελλάδα το επίθετό μου έμειναν μόνο 5-6 άτομα.
0: Τώρα βάλε 7 γιατί και εγώ είμαι εδώ.
2: Λοιπόν, στην Αυστραλία ξέρετε πόσα έχω?
0: Για πες.
2: 3 αδέρφια που έχουν κάνει από 4 παιδιά ο καθένας και επί 4, καταλαβαίνεις. Η Μελβούρνη γέμισε.
0: Μπράβο. Στη Μελβούρνη έχετε πάει? Μελβούρνη
2: έχω πάει στη Μελβούρνη, ναι. Τα αδέρφια μου βεβαίως τα δύο δεν ζουν, ο ένας που ζει το χειμώνα φεύγει και πάει στο καλοκαίρι. Λεβαιδιά,
1: τώρα...
2: Και έρχεται πίσω πάλι το χειμώνα στη Μελβούρνη.
0: Έτσι κάνουμε και εμείς.
2: Έτσι, ναι.
1: Δες τώρα εδώ πέρα, παιδί μου, δηλαδή εμένα μου κάνει εντύπωση το εξής τώρα. Στην Αυστραλία φτιάχνουν πόλεις μέσα στους καρχαρίες και εμείς εδώ που έχουμε τον παράδεισο στα χέρια μας δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα βιολογικό να καθαρίζουμε τα λίμματα και τα ρίχνουμε στη θάλασσα όπως είναι. Δηλαδή τρελά πράγματα. Δεν θέλω να σας στεναχωρέσω, κύριε Λαζάρου.
0: Το μόνο που θέλω είναι να φτιάξουν το τραμπολίνο γιατί εκεί πέρα στο Έλλη Beach. Γιατί τα εγγόνια μου τρελαίνονται με αυτό το πράγμα εκεί πέρα.
1: Και τώρα είναι κλειστό, είναι έτοιμο να πέσει. Πρέπει να το φτιάξουν το τραμπολίνο.
0: Πρέπει να το φτιάξουν γιατί αυτό είναι μεγάλο που φέρνει. Ο κόσμος τρελαίνεται εκεί πέρα. Κάθε μέρα είμαστε εκεί πέρα γιατί το σπίτι μου είναι 5 λεπτά από εκεί. Περπατάω στη θάλασσα αυτή. Και τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου τρελαίνονται για αυτό το πράγμα. Δεν το βρίσκεις αυτό στην Αυστραλία.
1: Εσείς οι ομογενείς, γιατί εδώ πέρα μα περιμένουμε από τους δικούς μας να το φτιάξουν, δεν θα το φτιάξουν. Μαζευτείτε εκεί πέρα εσείς οι ομογενείς, βγάλτε, συνεννοηθείτε να το φτιάξετε, να πούμε εσείς καλύτερα.
0: Νομίζω αυτό θα κοιτάξουμε, ναι.
1: Το πιο σωστό είναι αυτό, γιατί εδώ πέρα ξέρετε, θα γίνει μελέτη, προμελέτη, παραμελέτη, στο τέλος θα περάσουν 1-2 χρόνια και ακόμα εκεί θα είναι.
3: Γιάννη,
0: έλα.
3: Ο Μιλτιάδης Ριωτάκης σήμερα.
0: Να
3: δούμε αν μπορούμε να δούμε το δήμαρχο να πάμε να του πούμε ότι θα κάνουμε δωρεά να το φτιάξουμε.
1: Ναι,
3: να κάνουμε μία δωρεά.
1: Εντάξει, αυτό εκτός αέρα. Κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ να πω κάτι στον αέρα. Ένα λεπτό πριν
0: κλείσουμε. Όποτε θέλετε, καλέστε με και θα τα πούμε.
3: Γιάννη,
0: θα φέρω εγώ τον καφέ.
1: Να μπράβο. Θα σας φέρουμε εμείς εδώ πέρα από το Σεπτέμβριο και θα σας κεράσουμε εμείς καφεδάκι εδώ πέρα. Εντάξει, εδώ είναι.
3: Γιάννη, εγώ θα πω κάτι αν μου επιτρέπεις, για την κάρτα σου μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
3: Γιατί στη διαδρομή μου έχω μια διαδρομή ως κορυφαίος μάνατζερ, ως πολιτικός, ως επιχειρηματίας. Θα πω ότι πρώτη φορά έχω δει άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο μεγάλος επιχειρηματίας και στην κάρτα του μπροστά βεβαίως είναι η αλυσίδα του, το Coffee Club, και από πίσω έχει μόνο μία τεράστια ελληνική σημαία. Γι' αυτό σε ευχαριστώ φίλε και είναι τιμή μου,
1: έτσι,
3: είναι τιμή μου που είμαι φίλος σου.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ.
1: Αγαπάει η Ελλάδα λοιπόν και καλά κάνει. Κύριε Λαζάρου, χαρήκαμε πολύ που τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή δύναμη.
0: Και τα ξαναλέμε.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε επίσης. Λοιπόν, ωραία η κουβεντούλα. Έτσι ξεκινάμε χαλαρά την εκπομπούλα μας με πετυχημένο ελληνισμό, με ομογένεια και αισιοδοξία.
2: Αυτοί οι άνθρωποι είναι η καρδιά της Ελλάδος που χτυπάει έξω από την Ελλάδα. Η καρδιά της Ελλάδος.
1: Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να έρθουμε τώρα πίσω να δούμε και τα υπόλοιπα.
3: Και που δεν τους έχει τιμήσει ποτέ Παναγιώτη μου κανείς.
1: Πάμε.
4: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης.
5: στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση

0: σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
5: Ακού, Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, ωραίος επιχειρηματίας ο κύριος Λαζάρου, απλός άνθρωπος, τον ακούσαμε πριν και να σου πω και κάτι, το φοβερό που βγάλαμε και είδηση είναι ότι θέλει να φτιάξει και τον τραμπολίνο. Απλά εγώ τώρα δεν ήθελα στον αέρα να μην φανεί ότι τον πιέζω στον αέρα ή ότι κάνω κάποιο είδος εκβιασμό ή κάτι τέτοιο, κατάλαβες.
1: Επιθυμεί.
0: Ναι, επιθυμεί.
1: Επιθυμεί να το δει.
0: Δηλαδή γιατί, θα μπορούσε να το συζητήσει ο άνθρωπος.
1: Γιατί είναι ένα μνημείο. Και οι άνθρωποι αυτοί που είναι στο εξωτερικό.
0: Πόσο να θέλει να φτιάξει τώρα αυτό, ρε Παναγιώτη?
1: Κοίταξε.
0: Πόσο να κοστίζει τώρα αυτό, εδώ να το φτιάξει?
1: Η πιο δύσκολη περίπτωση είναι να βρεις την εταιρεία που ρίχνει μπετά στη θάλασσα. Δηλαδή μέσα στο νερό. Το πιο δύσκολο.
0: Δηλαδή τι δυσκολία έχει
1: να
0: αυτό,
1: γίνει
0: να
1: η έρευνα και να γίνει ένας διαγωνισμός. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες έχουν την τεχνική. Και δεν νομίζω να πιάσει πάρα πολλά λεφτά, διότι αυτό καλουπώνεται, θα πάνε εκεί μηχανήματα, θα πάρουν την περίσσια άμμο από κάτω, θα βρουν στέρεο, θα κατεβάσουν κάτω ειδικά θεμέλια με τρυπάνια και θα το ρίξουν το τσιμέντο μέσα στο νερό και θα γίνει για άλλα 100 χρόνια. Χωρίς
0: 100 χρόνια. Τελευταία φορά, εγώ θυμάμαι, το είχε φτιάξει η νομαρχία. Δηλαδή, πριν γίνει περιφέρεια, επί Μαχαιρίδη. Επί Μαχαιρίδη, εγώ θυμάμαι ότι είχε γίνει μια παρέμβαση στον τραμπολίνο.
1: Είχε φτιάξει κάτι καλουπώματα τα οποία μπορούσαν να τα κάνουν εξωτερικά. Αυτό η θάλασσα παίρνει από κάτω τις βάσεις. Αυτό θέλει ειδικό τρυπάνι να κατέβει κάτω, να βρει στέρεο χώμα.
0: Υπάρχει τώρα στην άμμο όμως στέρεο χώμα τώρα? Θα
1: υπάρχει,
0: βρεις.
1: Δεν είναι, η άμμος δεν είναι πολύ μεγάλη. Άντε να είναι 2-3 μέτρα. Πιο κάτω υπάρχει βράχος. Εκεί στο βράχο θα βάλουν ειδικά καλουπώματα και θα μείνει σταθερό για 500
0: χρόνια. Τώρα όμως έτσι όπως πάμε ακόμα δεν έχουν καταλήξει ποιος θα κάνει τη δουλειά. Φαντάζομαι να ξεκινήσει τη δουλειά.
1: Βρούνε και τα χρήματα, τίποτα άλλο.
0: Για να ψάξουν να βρουν μια εταιρεία.
1: Στη Γερμανία δούλεψα εγώ σε μια εταιρεία που έκανε αυτά, αλλά τώρα μετά από 70 χρόνια.
0: Ναι. Εγώ λέω να φέρουμε, δηλαδή πρόσεξε τώρα κάτι. Αυτό το πράγμα δεν έχει καταλήξει ακόμα ο τόπος. Ποιος θα αναλάβει να κάνει αυτήν εδώ τη μελέτη? Δηλαδή θα είναι η περιφέρεια που θα αναλάβει το κάνει? Θα είναι ο Δήμος που θα αναλάβει το κάνει?
1: Ποιος θα αναλάβει θα είναι το τα κράτος. Έξοδα? Τη μελέτη δεν μπορούν να την κάνουν εδώ.
0: Άντε μελέτη, πάλι δεν με κατάλαβες.
1: Εταιρεία θα έρθει.
0: Δεν ξέρουμε ποιος να το διαχειριστεί, ρε παιδί.
1: Α,
0: μου.
1: Το καταλαβαίνεις. Γιατί είπες η μελέτη γι' αυτό.
0: Ναι, η μελέτη είναι το πρώτο βήμα.
1: Η μελέτη της κατασκευής.
0: Ποιος θα το διαχειριστεί, να το φτιάξει αυτό εδώ?
1: Κάποιος.
0: Είπε ο Δήμαρχος ότι θα το πάρουμε, το κάνουμε εμείς. Βγήκε ωραία, μετά η μεσαιωνική πόλη ο Βαγιανός και λέει ότι όχι, δεν είναι δικό μας, δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Και είναι ακόμα στον αέρα. Δηλαδή ο καθένας εδώ πέρα λέει αυτά που έχει να πει, ρε παιδί μου. Τέλος, από εκεί και πέρα δεν γίνεται από πλευρά του Δήμου. Δηλαδή κάποιος πρέπει να πει θα το κάνω εγώ. Έλα εδώ, υπάρχει και ένας άνθρωπος όπως είναι ο κύριος Λαζάρου, τον οποίο φιλοξενήσαμε πριν, που θέλει, έχει ξέρω εγώ 10.000 προσωπικό σε Αυστραλία, επιχειρηματίας με 500 μαγαζιά σε όλη την Ασία και στην Αυστραλία, και λέει εγώ θα ήθελα, αν μπορώ να βοηθήσω, βοηθήσω. Ωραία, με ποιο πρέπει να μιλήσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα? Δηλαδή κάποιος από τον τόπο δεν πρέπει να πει, παιδιά, ελάτε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, δώστε αυτόν τον άνθρωπο να μιλήσουμε μαζί του, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ποιος είναι αυτός που δεν πρέπει να τον κάλεσει? Θα είναι ο περιφερειάρχης, θα είναι ο δήμαρχος? Ποιος πρέπει να είναι? Κάποιος δεν πρέπει να ενδιαφερθεί?
1: Εδώ είναι που η Ρόδος εμπλέκεται. Ποιος?
0: Ποιος?
1: Είναι τα μισά του ενός, τα μισά του αλλουνού.
0: Μήπως θα το κάνουμε εμείς μόνοι μας? Ή θα μας φέρουν όλοι με ένα αρχείο, μας πάρουν μέσα, κάνουμε αυτόφορο μέσα στο Μπαλαούρο Σαββατοκυριακό?
2: Λοιπόν, συγγνώμη, δεν γνωρίζει κανείς ποιανού αρμοδιότητα είναι αυτό, λέτε?
0: Εγώ λέω πάμε εμείς όπως είμαστε, Παναγιώπουλε εγώ και Κυριδόπουλε εγώ, εσύ και ο Μίλτος. Παίρνουμε και τον άνθρωπο, φωνάζουμε ένα-δύο εκεί πέρα μηχανικούς, μας κάνουν μια μελέτη, το φτιάχνουμε το τραμπολίνο, τελειώσαμε. Άντε, γεια. Πληρώνει ο επιχειρηματίας, ο ομογενής. Καθαρίσαμε.
1: Ωραίο ανέκδοτο στον αέρα.
0: Ε, καλό. Το καλό, κάνουμε εμείς, θα τελειώνουμε.
1: Καλό ανέκδοτο. Ναι.
0: Μόνο έτσι θα γίνει, εγώ λέω.
1: Ρε παιδιά, κολλήσαμε σε ένα τραμπουλίνο το οποίο δεν είναι πάνω από 20 τετραγωνικά από κάτω. Τα θεμέλια του είναι 20 τετραγωνικά. Φανταστείτε αυτοί οι ουρανοξύστες των 500 ορόφων.
2: Ο κύριος
1: που χτίζονται μέσα στο νερό.
2: Ο κύριος Λαζάρου.
1: Μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι, εδώ κάνανε ολόκληρη πόλη μέσα στην Αυστραλία.
1: Λοιπόν,
0: τη δείχναμε
1: και
0: πριν.
1: Δεν μπορούμε ένα τραμπουλίνο. Παιδιά, τώρα είναι, ντρέπομαι που το συζητάω.
0: Οι άλλοι κάνανε ολόκληρες κατοικίες. Κάνανε ολόκληρη συνοικία μέσα στο λιμάνι.
1: Ντρέπομαι που το συζητάω.
0: Μέσα στους καρχαρίες.
1: Και, θα μας ρίξουν ντομάτες στο τέλος. Αυτά δεν συζητούνται. Αυτά είναι απλά πράγματα.
2: Εκεί στο Brisbane που λέει είναι αυτό που λέμε εμείς, ότι εκεί είναι όλοι οι εκατομμυρίουχοι, όπως λέμε εμείς, ξέρω, οι Κάλλοι, τέτοια πράγματα είναι. Όπως λέμε και οι Ανίαχτοι, όπως λέμε Μόντε Κάρνο, δεν είναι, είναι η πιο μας περιοχή της Αυστραλίας. Ο κ. Λαζάρου είπε, φωτογράφησε τα εγγόνια του, φωτογράφησε ότι θα ήθελε βέβαια να είναι παρόν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί τα εγγόνια του στεναχωριούνται. Αλλά πολύ σωστά λέει ο Λοΐζος, εάν κάνουμε μια ιδιωτική πρωτοβουλία, μήπως τελικά πάμε από το λιμαρχείο Σαββατοκύριακο στον Παλαμό.
0: Θα τη βγάλουμε μέσα το Σαββατοκύριακο, εννοείται.
2: Είναι απίστευτο.
0: Εδώ πέρα στη Ρόδο είμαστε πρώτοι στις καταγγελίες. Αν είναι για να γίνουν τίποτα καταγγελίες, επιχειρηματίες που έχουν παραπάνω τετραγωνικά, που δουλεύουν, ξέρω εγώ, χωρίς άδεια, γιατί η αρχαιολογία δεν έβγαλε, γιατί ανακάλυψαν, ξέρω εγώ, έκαναν ολόκληρες εκτάσεις αρχαιολογικές ζώνες εκεί πέρα και άρα βγάλαν και παραλίες μέσα και τέτοια, θυμάζω ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα φάντου τα είχε κάνει όλη αρχαιολογική ζώνη, για να μην γίνει επένδυση, για να μην γίνει τίποτα εκεί. Τέλος πάντων, στις καταγγελίες και στην αυτήν είμαστε πρώτοι. Να καταγγείλουμε, να πει αυτό, να κάνουμε. Να δημοσιεύσουμε, να κατηγορήσουμε μέσα στα Facebook επωνύμως τους πάντες και τα πάντα. Όλα τα σφάζουν και όλα τα μαχαιρώνουμε. Γι' αυτά το νησί έχει πολλούς τέτοιους εθελοντές στην καταγγελία, στη Ρουφιανιά, στην κατηγορία και στην Ήβρη. Από εκεί και πέρα όμως, όταν φεύγουν οι επιχειρηματίες από τα μέρη τα οποία είχαν και αδειάζουν τα μπογαλάκια τους, μετά έρχεται και γίνεται η έρημο Σαχάρα. Δεν πάνε αυτοί εδώ να πιάσουν ένα σκουπιδάκι, να το βάλουν μέσα στην σακουλίτσα, να το πάρουν να το πετάξουν. Γίνεται εκεί πέρα ένα μπάχαλο, ένα χάος, μια βρωμιά και δυσοδεία. Γι' αυτά εδώ το νησί είναι σε αυτά εδώ τα πράγματα, αυτοί όλοι είναι πρώτοι.
2: Σε αυτό που λες, αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω το εξής. Υπάρχουν όλα αυτά που λες, αλλά υπάρχει και ο απόλυτος θεατρινισμός. Επειδή ανέφερε ΣΥΡΙΖΑ, θα υπενθυμίσω στους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στους αγαπητούς ακροατές, ότι υπήρχε ακραία διαμαρτυρία για το δεύτερο εργοστάσιο της ΔΕΗ, εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς. Όταν ήρθε στην κυβέρνηση, αυτή η διαμαρτυρία έγινε απλά σαπουνόπερα και σαπουνάδα. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι καταγγελίες, είναι και το απόλυτο θέατρο ολονών και των απλών των πολιτών, αλλά και αυτών οι οποίοι εκφράζουν είτε το ΣΥΡΙΖΑ ή άλλα πολιτικά κόμματα.
0: Και αυτοί οι οποίοι...
2: Γιατί το θέατρο δεν ανήκει μόνο σε έναν, έτσι.
0: Βεβαίως. Και αυτοί οι οποίοι τα κάνουν αυτά συνήθως είναι του αριστερού χώρου, του αντιεξουσιαστικού χώρου. Κατάλαβε. Είναι του αριστερού.
2: Την πίτα τη νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ εκεί την κόβανε και κάνουν διαδηλώσει.
0: Και πρόσεξε.
2: Μετά όταν ήταν στην κυβέρνηση, το πνίξαν απλά το κουνέλι.
0: Και πρόσεξε, αυτοί τι κάνουν. Πολιτικοί κάνουν πάνω στη μάζα. Πάνω στο θυμικό της μάζας, κατάλαβες. Κάνουν πολιτική και είναι οι νέοι ανερχόμενοι πολιτικοί, ας το πούμε, υποψήφοι αστέρες του τόπου που θα έρθουν να λυτρώσουν εδώ πέρα, να κάνουν το νησί παράδεισο. Αλλά αυτά όλα τους ενοχλούν, ας το πούμε, αν ο άλλος έχει 10 τετραγωνικά παραπάνω καντίνα, αντί για 10 έχει 20 τετραγωνικά στην παραλία, και αν έχει βάλει 10 ομπρέλες παραδίπλα παραπάνω, αλλά δεν τους ενοχλούν τα λίμματα και δεν κάνουν αγώνα και δεν καταγγέλουν τα λίμματα που πέφτουν ακατέργαστα μέσα στη θάλασσα και τα οποία τα βγάζει ο αέρας έξω και σαπίζουν εκεί πέρα οι παραλίες και βρωμίζουν και πρασινίζουν και δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο τα παιδάκια και όποιοι πάνε και μπαίνουν μέσα χωρίς να το ξέρουν βγαίνουν έξω με σπυράκια. Δείξε τα εδώ πέρα. Δείξε εδώ. Κοίτα εδώ κατάσταση. Εδώ αυτό το πράγμα που βλέπετε είναι Ρόδος. Αυτοί όλοι της αριστεράς και της προόδου που το μόνο που κάνουν είναι να κάνουν καταγγελίες. Αυτά εδώ, τη βρωμιά αυτή εδώ, δεν τη βλέπουνε. Δεν τη βλέπουνε οι περιβαλλοντολόγοι, οι προστάτες του περιβάλλοντος. Τι κάνουνε εδώ μπροστά σε αυτό εδώ το θέαμα. Τι κάνουνε μπροστά σε αυτήν εδώ την ιστορία. Εδώ σιωπή, φερμουάρ. Τα λίμματα πέφτουνε στη θάλασσα. Φέτος έχει παραγίνει, δηλαδή εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί στα προηγούμενα χρόνια. Να βλέπεις από την ξηρά να φωτογραφίζουν και να τραβάνε βίντεο τη μαυρίλα μέσα στο καταγάλανο Λες και είναι πετρελαιοκοιλίδα, άντε μην πω τι κοιλίδα είναι. Οι τουρίστες και να τα τραβάνε και να τα στέλνουν.
2: Πίστευτο.
0: Και αυτά είναι δίπλα στη Ρόδο. Βλέπεις κάτω είναι η Ρόδος. Να, εκεί είναι η πόλη της Ρόδου.
1: Ο Γαδουράς φαίνεται μόνο από το ζέφυρο. Ο ζέφυρος λοιπόν παρουσιάζει Γαδουρά. Αν ξέρει κάποιος τη Ρόδο καλά, θα ξέρει ότι το Γαδουρά τον παρουσιάζει ο ζέφυρος. Εκεί λοιπόν που υπολογίσανε και σχεδιάσανε και κάνανε το αποχετευτικό, εκεί θα έπρεπε να πάρουν άλλα μέτρα. Τώρα
0: είχε κάτι καντίνες και κάτι μικρές παραλίτσες εκεί απέναντι από αυτά εδώ τα μέρη, στην Καλυθέα, κάτι βάλες, κάτι μικρές, που δεν ξέρω για ποιο λόγο, η αρχαιολογία μάλλον έκρινε ότι εκεί δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα. Και πήγανε, έγιναν έγιναν πάλι καταγγελίες, ξέρεις, από τους υπερασπιστές της εν πάση περιπτώσει της ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες, και πήγανε προφανώς και τα ξυλώσανε όλα αυτά εδώ, τα μαγαζιά και τις καντίνες, μείνανε έρημα στις περισσότερες φορές, και τώρα λέει δεν μπορείς να πας εκεί πέρα κάτω, γιατί είναι τέτοια η βρωμιά, τέτοιο το αχούρι σε αυτούς εδώ τους κολπίσκους, που πας και όποιος πάει τα βλέπει και λέει μα τι κάνουν εδώ πέρα, δεν ντρέπονται, Ρόδος είναι η Ρόδος έτσι σε αυτό το χάλι. Τώρα βλέπουν και τα λίμματα απέναντι ακριβώς, να τα φέρνει έξω ο καιρός, να βρωμίζουν όλα, να γίνεται μια αηδία, και δεν μας ενοχλεί αυτό το πράγμα τώρα. Δεν μας ενοχλεί. Μας ενοχλούν ό,τι έχει απομείνει το οποίο είναι λειτουργικό και όμορφο και δουλεύει και έχει επίπεδο και παράγει κάτι καλό. Αυτά μας ενοχλούν, να τα διαλύσουν και αυτά, να τα κάνουν όλα άντε μην πω. Να, έτσι, να τα κάνουν τέτοια. Να τα κάνουν.
1: Να παρακαλάμε.
0: Μην την πω τη λέξη στον αέρα για αυτό εδώ.
1: Να παρακαλάμε να βγει δυνατός βοριάς και να φύγουν αυτά.
0: Και να τα πάρει μέσα, ναι, στη
1: τα
0: θάλασσα.
1: Να πάρει μέσα. Βέβαια. Γιατί εκεί δεν μπορεί να μπει, εάν πα στα καβουράκια ή λίγο πιο πέρα, ή ακόμα και τα νερά τη Καλυθέα εκεί που υποτίθεται κάνει.
0: Οι αματικές πηγές, τα ιαματικά.
1: Σε κρυστάλλινα νερά, να, μπάνιο.
0: Τα ιαματικά.
1: Εκεί θα πρέπει τώρα, εάν αυτά εδώ φυσήξει νοτιά, θα έρθουν στην παραλία.
0: Μα έρχονται στην παραλία, έρχονται αφού παίρνουν τηλέφωνο οι άνθρωποι εκεί πέρα από τα καβουράκια συνέχεια, μόνο που δεν κλαίνε να πούμε. Και να σου πω και κάτι, τώρα έχει προκύψει και τεράστιο θέμα με το βιολογικό. Γιατί, από ό,τι ενημερώνομαι, πήγε η ΔΕΙΑΡ, έτσι τουλάχιστον έχει βγει στο διαδίκτυο, να κάνει έναν 45 εκατομμυρίων ευρώ νέο βιολογικό, μία επέκταση, κάτι πήγε να κάνει. Και δεν το έκανε με διεθνή διαγωνισμό. Το έκανε, λέει, με.
1: Κατεπήγον.
0: Με κατεπήγον, ας το πούμε, πήγε να το κάνει. Τώρα δεν ξέρω και αν ισχύει.
1: Να μην μαλώνουμε για αυτά.
0: Εγώ δεν ξέρω και αν ισχύει. Ένα λεπτάκι.
1: Πάλι θα μαλώσουμε.
0: Περίμενε.
1: Θα μαλώσουμε.
0: Εγώ δεν είπα να μαλώσουμε ή να μην μαλώσουμε. Ναι. Εγώ σου λέω το εξής. Είχε η ΔΕΙΑΡ, από ό,τι ξέρουμε, είχε πει. Εγώ και έχω μείνει. Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω, δεν τα έχω ακούσει διαστόματος υπευθύνου. Είχε πει λοιπόν η ΔΕΙΑΡ ότι θα κάνει ένα έργο 15 εκατομμύρια ευρώ, το ξεκινάει για επέκταση του βιολογικού. Αυτό εδώ πάει τώρα σχεδόν κάποιους μήνες, 10 μήνες πίσω. Υποτίθεται μπαίνανε και δουλεύανε. Σήμερα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Και μετά διαβάζουμε στο διαδίκτυο ότι η ΔΕΙΑΡ με κατεπήγουσα διαδικασία πάει να ρίξει άλλα 45 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν κάνει τον διεθνή διαγωνισμό που πρέπει να γίνει. Αλλά πάει με 4 εργολάβους, ας το πούμε, συνεννοημένα ή με επιλογή μεταξύ 4, να κάνει τη δουλειά έτσι. Μπαίνει, λέει, ένας άλλος απ' έξω, ο άκτορας, κάνει προσφυγή κάπου και τον μπλοκάρει. Και λέει δεν μπορεί να γίνει ένα έργο 45 εκατομμυρίων ευρώ με αυτές εδώ τις διαδικασίες. Πρέπει να γίνει διεθνής διαγωνισμός.
1: Θα το κάνουμε όταν τελειώσουν οι κόντρες. Εντάξει.
0: Εδώ δεν είναι θέμα κόντρας όμως. Εδώ πέρα, Παναγιώτη μου, είναι θέμα διοίκησης. Δηλαδή, συγγνώμη, 45 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι στραγάλια.
1: Δεν θα φτάσουν 45 εκατομμύρια για ένα τέτοιο έργο. Τι είναι αυτά που λένε, τα 45 εκατομμύρια είναι φιστίκια για να μπορέσεις να κάνεις ένα παράλληλο ή δίπλα.
0: Φιστίκια εγίνης είναι.
1: Φιστίκια εγίνης είναι.
0: Ρε,
1: τι
0: Παναγιώτη,
1: είναι τα 45 εκατομμύρια.
0: Έλα,
1: όταν ακούω εγώ 45 εκατομμύρια... 45 εκατομμύρια κάνει ένας δρόμος 200 μέτρα. για να τον κάνεις τέλειο. Τι είναι τα 45 εκατομμύρια. Σήμερα βάζεις βενζίνη 2 ευρώ.
0: Ωραία, θα σου πω εγώ. Το φράγμα του Γαδουρά κόστησε 160 εκατομμύρια.
1: Ναι, πότε, πριν 30 χρόνια.
0: Ναι, τώρα πόσο έπρεπε να κοστίσει, ένα δις.
1: Μόνο.
0: Έλα ρε Παναγιώτη.
1: Τώρα να κάνεις το Γαδουρά, να το κάνεις τώρα. Πιάσε τα 2 δις. Να φέρεις το νερό στη Ρόδο. Δεν σε φτάνουν 2 δις. Τελείωσε αυτό που νομίζουν ο καθένας σήμερα για να καθίσεις να κάνεις έργα τα οποία έχουν χωματουργικά μέσα, τα οποία έχουν μέσα ηλεκτρικά, υδραυλικά, να περάσεις σωλήνες, να περάσεις καλώδια, μελλοντικά εννοώ, αυτά πρέπει να περάσουν όλα, να γίνουν πλακάκια, να γίνουν ασφαλτοστρώσεις, φωτισμούς και το ένα και το άλλο. Νομίζετε ότι γίνεται με παλαμάκια?
0: Περίμενε.
1: Θέλει δισεκατομμύρια.
0: Κάτσε, μιλήσω. Ναι, καλά, περίμενε, εντάξει, οκ. Σ' άκουσα. Εγώ θα σου πω όμως με στοιχεία. Όλο το έργο από τη Φανερωμένη μέχρι, μέχρι το αεροδρόμιο, με τους κόμβους που έχουν γίνει, με τις ασφαλτοστρώσεις που έχουν γίνει, με τα πεζοδρόμια που έχουν γίνει, όταν θα τελειώσει, όταν θα τελειώσει και θα γίνει όλο όπως είναι η Φανερωμένη, ξέρεις πόσο κοστίζει όλο αυτό? 9,5 εκατομμύρια. Τι μου λες τώρα?
1: Τι λες?
0: 9,5 εκατομμύρια είναι το έργο.
1: Τι
0: και
1: λέτε,
0: ήδη
1: λέτε.
0: Έχουν ξεκινήσει. Βεβαίως.
1: Τι
0: και
1: λέτε?
0: Βεβαίως.
1: Τι λέω.
0: Μη με αμφισβητείς, τόσο είναι. Και εγώ μπορώ να το δείξω.
1: Εγώ θα βάλω.
0: 9,5,
1: ό,τι 9,5, στήσιμα θέλετε.
0: 9,5 εκατομμύρια,
1: εκατομμύρια
0: ευρώ
1: κάνει...
0: είναι το έργο των κόμβων από την Φανερωμένη μέχρι και το αεροδρόμιο. Άμα το κάνει η περιφέρεια, μάλλον είναι 9,5 εκατομμύρια. Άμα το κάνει η ΔΕΙΑΡ, μπορεί να είναι και 9 δις. Ξέρω και εγώ τώρα. Έτσι τα λέμε. Δηλαδή, μη με τρελαίνετε. Δεν θέλω. Sorry. Αυτό το παίρνω πίσω. Δεν θέλω να προσβάλλω, αλλά με τη μία λογική δηλαδή που μου μιλάς, δεν το καταλαβαίνω, είναι λάθος.
1: Επειδή δεν έχετε εμπειρία από έργα, μπορείτε να κάνετε 9,5 εκατομμύρια, δεν κάνει μισό ξενοδοχείο.
0: Εγώ σου είπα.
1: Μισό ξενοδοχείο.
0: Εγώ σου είπα.
1: Θα κάνετε 9,5 εκατομμύρια μέχρι το αεροδρόμιο.
0: Βεβαίως, τόσο είναι. Τόσο λέει ο προϋπολογισμός, 9,5 εκατομμύρια είναι.
1: Λοιπόν,
0: 9, εμείς σου πω και 8,5.
1: Δεν θέλω να βγούμε σε κόντρα. Αν αυτό τελειώσει με 100 εκατομμύρια, έλα να με γράψεις.
0: Κάνεις λάθος. Θα εκτεθείς.
1: Μακάρι να
0: και εγώ, αν θέλεις, μπορώ να στο βρω και να το στο διαβάσω για να το αντιληφθείς. Ο Μίλτος, που είναι και μέσα στις διαδικασίες εκεί πέρα που έχει περάσει και από αυτά, εδώ, ας μιλήσει λιγάκι.
2: Το ζητούμενο, Παναγιώτη μου, δεν είναι το πρώτο στο μάλλον, δεν είναι πόσα θα στοιχήσει. Αν στοιχήσει 1 εκατομμύριο ή 10 εκατομμύρια ή 50 εκατομμύρια. Το ζητούμενο είναι ότι δυστυχώς, όπως όλοι συμφωνήσαμε και οι ακροδές που ακούνε, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα ρήπανσης παραλίες που αυτό δυσφημίζει συνολικά τη Ρόδο και θα το βρούμε μπροστά μας κάθε χρόνο πιο έντονα. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα και έχει αναφερθεί και πριν από την Δημαρχία του Γιώργου του Γιαννόπουλου. Είναι τουλάχιστον 40-50 χρόνια αυτό το πρόβλημα, δεν είναι 40, είναι τουλάχιστον 30. Και το διατάφτα είναι ότι τίποτα δεν έγινε, σχεδόν τίποτα. Λοιπόν, θα πρέπει, λοιπόν, εάν δεν μπορεί να υπάρξει εύρος περιθώριο βελτίωσης των λειτουργιών της συγκεκριμένης υποδομής, θα πρέπει να γίνει ή να συνδεθεί με νέα μηχανήματα, με νέες τεχνολογίες. Εάν δεν ξέρουν στην Ελλάδα, αν δεν ξέρει ο άκτορας, ο οποίος βεβαίως αναλαμβάνει και διεθνώς, αν θέλεις, διάφορα δημόσια έργα και όχι μόνο, θα πρέπει να απευθυνθούν είτε στους Ιταλούς ή οπουδήποτε να το φτιάξουν επιτέλους, διότι αυτό θα είναι ίσως και τα φόπετρα του τουρισμού της Ρόδου.
0: Λοιπόν,
2: είναι,
0: πάμε.
2: Δεν είναι απλό αυτό το πράγμα.
0: Μία άνω τελεία, σε παρακαλώ.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό.
0: Το έργο της αναβάθμισης και αναμόρφωσης του οδικού δικτύου από τον κόμβο της Φανερωμένης έως το αεροδρόμιο Ρόδου έχει προϋπολογισμό που ανέρχεται στα εξής ποσά. Άνω κάτω τελεία. Αρχικός εκτιμόμενος προϋπολογισμός με ΦΠΑ 8,6 εκατομμύρια. Τελικό ποσό δημοπράτησης, συμβασιοποιημένος προϋπολογισμός 8.193.111 και 11 cents.
1: Και cents, και cents.
0: Πάρε και 11 cents. Κοστολογημένο.
1: Στα χαρτιά.
0: Μέχρι και το cent. 8 εκατομμύρια. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι τα 8 εκατομμύρια θα γίνουν 100? Δεν θα γίνουν. Τι περιλαμβάνει? Πρόκειται για ένα από τα σημαντικά και απαιτητικά οδικά έργα στο νησί της Ρόδου, το οποίο εκτείνεται σε ένα τμήμα περίπου 10 χιλιόμετρων και οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν δημιουργία και αναδιαμόρφωση 10 κόμβων, μεταξύ των οποίων στη Φανερωμένη Αλυσό, νέος κεντρικός κόμβος K1 στην είσοδο του αεροδρομίου κτλ. Κτλ. Νέες ασφαλτοστρώσεις σε όλο το μήκος του δικού άξονα. Άκου. Ασφαλτοστρώσεις σε όλο το μήκος. Σε όλο το μήκος του οδικού άξονα. Κατασκευή σύγχρονων πεζοδρομίων για την ασφάλεια των πεζών. Υπόγεια δίκτυα απορροής ομβρίων υδάτων και υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού. Για να μην πηγαίνουν να σκάβουνε. Έχουν κάνει από πίσω από κάτω σωλήνες. Μην ξαναπάνε να ξανασκάβουνε πάλι που κάνανε άσφαλτο και μετά ερχόταν ο ένας ο άλλος και έσκαβε και ξανάσκαβε και γινόταν σαν τα μούτρα του στο τέλος ο δρόμος. Και νέες διαβάσεις και στάσεις λεωφορείων. Με πόσα? Με 8 εκατομμύρια ευρώ, 8,6 εκατομμύρια, 8,1 στο τέλος, γιατί με την έκπτωση πήγε 8,1.
1: 8
0: σοβαρά μιλάμε. Τι είναι τα εκατομμύρια? Στραγάλια είναι τα εκατομμύρια.
1: 8 εκατομμύρια θα πληρώσουν στους φραπέδες για τους εργάτες. Αν εσύ νομίζεις ότι αυτό το χαρτί που διάβασες και αυτός ο άνθρωπος που έκανε τον προϋπολογισμό,
0: ναι,
1: θέλω να τον δω.
0: Ωραία. Εγώ
1: τον άνθρωπο αυτό που έκανε τον προϋπολογισμό, θα του πω, με συγχωρείς, πόσους φραπέδες πρέπει να πιούμε
0: όταν θα γίνει αυτό το έργο,
1: ναι,
0: και θα βγει.
1: Όχι με 8 εκατομμύρια.
0: Όταν θα γίνει αυτό το έργο και θα, ναι, βγει το χαρτί, ο υπολογισμός,
1: ναι. Ναι.
0: Θα βγάλουμε τον κύριο Λιμπερόπουλο,
1: ναι,
0: των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας. Ή κάποιον αιρετό, ο οποίος είναι υπεύθυνος, δεν ξέρω, τον Ευστρατή ή τον Ασπράκη, ποιος είναι που το παρακολουθεί.
1: Όποιος
0: και να είναι.
1: Να μας πει, ναι, πώς αξόδεψε.
0: Θα σας πει πώς αξόδεψε και.
1: Αν
0: θα
1: πέσουν,
0: και θα σε δω τότε.
1: Αν πέσουν κάτω,
0: τη συγγνώμη σου.
1: Αν πέσουν κάτω από 100 εκατομμύρια, εγώ θα με κάνετε για να πάω με τα γόνατα μέχρι το αεροδρόμιο.
2: Παναγιώτη, όσα και να είναι τα εκατομμύρια, θα συμφωνήσουμε άσχετα με πρόσφατα.
1: Το θέμα δεν είναι τα εκατομμύρια. Το θέμα είναι να γίνει η δουλειά.
2: Αυτό είναι.
1: Αλλά μην λέμε.
0: Παναγιώτη
1: τώρα,
0: μου, συγγνώμη,
1: μερική,
0: αλλά επειδή μιλάμε δημοσίως.
1: Δημόσια μιλάμε.
0: Θα πρέπει να μιλάμε με στοιχεία και όχι με καφενιακού τύπου
1: εγώ
0: και επίπεδου επιχειρήματα.
1: Θα βγει κάποιος υπεύθυνος,
0: ναι,
1: και θα με δικαιολογήσει.
0: Δεν θα σε δικαιολογήσει.
1: Θα το δείτε ότι αυτό το έργο από εδώ μέχρι το αεροδρόμιο δεν γίνεται με 8 εκατομμύρια.
0: Έχει προϋπολογισμό 8,6.
1: Λοιπόν, αυτό ξέρεις πώς το ακούω εγώ.
0: Εσύ μπορείς να το ακούσεις όπως θέλεις. Εγώ σου λέω τι έχει και τι λένε και τι έχουν υπογράψει και αυτά είναι και ευρωπαϊκά χρήματα. Αυτά δεν γίνονται έτσι, έλα στο καφενείο, πάρε, δώσε να τα κάνουμε.
1: Δεν
0: αυτά γίνονται με Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι και η Κοβέση στο τέλος είναι από πάνω από όλα αυτά εδώ. Τα πράγματα είναι δεδομένα. Τέλος. Από εκεί και πέρα θα δείξουμε. Εδώ πέρα όμως τώρα μιλάμε με στοιχεία. Μην μιλάμε με ό,τι να είναι. Δηλαδή η ΔΕΙΑΡ πάει να κάνει ένα έργο με 45 εκατομμύρια ευρώ και πάει να το κάνει χωρίς διαγωνισμό, όταν για το κάθε τι πλέον πρέπει να γίνονται διαγωνισμοί ηλεκτρονικοί και να είναι η διαφάνεια παντού. Πού είναι, δηλαδή, με ποιο σκηνικό, με ποιο σκεπτικό? Και με αυτόν τον τρόπο που πήγε να το κάνει και τον μπλόκαρε ο άλλος εργολάβος, είναι καλύτερα? Δηλαδή, θα ήταν πιο γρήγορο? Τι πίστευε, ότι οι υπόλοιποι δεν θα κάνανε ενστάσεις για ένα έργο 45 εκατομμυρίων ευρώ? Δηλαδή,
1: αυτά,
0: συγγνώμη,
1: είναι,
0: πού πάει αυτή
1: είναι
0: εδώ η
1: λάθη
0: ιστορία?
1: Διοικητικά, τα οποία δεν πρέπει να γίνονται. Αυτά πρέπει να έχουν τον κανονισμό τους και να βαδίζουν βάση του νόμου. Αν κάποιος φεύγει από την βάση και κάνει του κεφαλιού του, εκεί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
2: Ο κ. Ευσταντίου, αν είναι διαθέσιμο, μπορεί να μας διαφωτίσει ίσως.
1: Όχι, το
0: ωραία, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά το βλέπουμε, γιατί εντάξει, okay, ο Παναγιώτης έχει μία απορία. Μπορεί να τον πάρει και τηλέφωνο προσωπικά να τα πούνε, έτσι.
2: Σωστό.
0: Εγώ σου λέω τώρα τι λένε οι προϋπολογισμοί και τι λένε και ανακοινώσεις.
1: Να με πάρει και να δω το
0: ωραία
1: τελικό λογαριασμό.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα προς το παρόν και τα λέμε σε λιγάκι.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
6: Παιδό το πώς.
5: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
6: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
5: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών.
5: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
6: Μα πού είναι όλα αυτά?
5: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
6: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
5: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-0-67-677 ή στο 224-10-033-33.
7: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε λίγο να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, τον κύριο Απόστολο Ασπράκη. Καλημέρα, κύριε Ασπράκη.
1: Καλημέρα, κύριε Λογίζο, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να μας ενημερώσετε καταρχάς πώς εξελίσσεται το έργο Φανερωμένη Αεροδρόμιο, γιατί είδαμε και ένα νέο κόμβο στο Σολεμάρ που πήρε τη μορφή του.
1: Ακριβώς, είναι η δεύτερη παρέμβαση σε κόμβο. Η τρίτη θα είναι στο Πάπου, την οποία θα το ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Έχουμε βρει τη λύση με τις εμπαλωτριώσεις σχετικές εκεί.
0: Ναι.
1: Νομίζω τα σχόλια έχουν μειωθεί τα αρνητικά για τον κόμβο του Σολεμάρ. Έχουμε κάνει... δεν έχει τελειώσει ακόμα, ούτε η φύτευση έχει γίνει, ούτε έχουν πει τα ρήθρα, αλλά αυτορυθμίζεται η κίνηση όπως το έχετε δει.
0: Ναι.
1: Και έχουμε πετύχει το σημαντικότερο, ότι κάνουμε αναστροφή πια.
0: Μια χαρά.
1: Δηλαδή κάποιος που έρχεται, σας έχω ξαναπεί ότι θα απαγορευτούν οι αριστερές στροφές εκεί. Άρα η δυνατότητα να κάνεις αναστροφή δεν υπήρχε. Τώρα θα μπορεί να πηγαίνει στον κόβο. Έχουμε μειώσει ταχύτητα, γιατί η ευθεία εκεί ήταν μεγάλη από το Αύρα Πιτς προς τη Ρόδο. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει μειωθεί η ταχύτητα με το να έχουμε το εμπόδιο του κόμβου εκεί.
0: Ωραία, μια χαρά. Άρα λοιπόν μισό λεπτό εκεί, το έργο πάει μια χαρά, εξελίσσεται ομαλά, έτσι.
1: Και αν είδατε, ναι, κύριε Λοΐζο, έχω πει ότι αυτό το έργο δίχως lay by, δηλαδή εσοχές για τα λεωφορεία, δεν πρέπει να γίνει, πρέπει να το σταματήσουμε. Και όπως είδατε εκεί στο Μίραμαρ απέναντι, κάναμε την πρώτη εσοχή, την παρέμβαση.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχουμε κάνει άλλη μια παρέμβαση εκεί στο Λίπικ, γιατί τα λεωφορεία είναι που καθυστερούν, να ξέρετε, την κίνηση εκεί.
0: Κατάλαβα.
2: Χρόνια το λέγαμε.
0: Ωραία. Ερώτημα τώρα. Πάμε λίγο σε ένα. Είχαμε μια διαφωνία εδώ πέρα με τον κύριο Κικιδόπουλο και θέλω να ρωτήσω το εξής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το έργο είναι προϋπολογισμού 8,1 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τα λεφτά, τα 8,1 εκατομμύρια ευρώ, θα φτάσουν για την ολοκλήρωση του έργου? Δηλαδή, και αν, δεν φτάσουν, πού θα μπορούσαν να πάνε, στο πούμε.
1: Νομίζω ότι πάμε βάσει του προγράμματος. Δεν θα ξεφύγουμε, νομίζω. Οι δυσκολίες είναι εδώ στο πρώτο κομμάτι, μετά είναι πιο υπόψη, θέλω να ξέρω.
0: Γιατί ο Κικιδόπουλος λέει ότι θα πάει το έργο 150 εκατομμύρια ευρώ, λέει αυτό εδώ, λέει. Με 8 εκατομμύρια λέει δεν τελειώνει με τίποτα, λέει. Έχει μείνει στις εποχές του Πασόκ μάλλον, του 80, που λέγανε 8 εκατομμύρια και στο τέλος γινόντουσαν 150, για πείτε μου.
1: Της τάξης του 15% δεν μπορεί να πάει παραπάνω.
0: Το πολύ,
1: είναι
0: δηλαδή,
1: προϋπολογισμένο το έργο.
0: Είναι προϋπολογισμένο το έργο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή
1: ακριβώς,
0: το πολύ να πάρει ένα 10-15% παραπάνω, αυτό είναι.
1: Είναι τα συνήθεια την αναπροσαρμογή των έργων.
0: Δηλαδή από τα 8 πάει στα 10 δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Αυτό είναι το πολύ δηλαδή. Και εδώ πέρα τώρα περιλαμβάνονται και οι απαλωτριώσεις, γιατί μας είπατε ότι κάνατε απαλωτριώσεις του Πάπου εκεί πέρα.
1: Μέχρι τώρα δεν έχουμε πληρώσει τίποτα σε απαλωτριώσεις. Δηλαδή αυτό το τελευταίο έγινε με σύμφωνη γνώμη του Δήμου, γιατί το ήταν δημοτικό το πάρκι εκεί. Πήραμε 2 μέτρα, εξασφαλίσαμε μια εισοχή για τα λεωφορεία. Να σας πω ένα παράδειγμα, προχθές που ήμουν εκεί, κύριε Λοΐζο, πριν γίνει η εισοχή, είχε 25 τουρίστες περιμένα να μπουν στο λεωφορείο, οι οποίοι περιμέναν ξανά να κόψουν για το εισιτήριο του για να πάνε στη Ρόδο. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται, τι καθυστέρηση έχουμε.
0: Ναι.
2: Αγαπητέ Απόστολε, μια ερώτηση. Ο Μίλτος Τσιριγωτάκης είμαι.
1: Έλα, Μίλτο μου, καλημέρα.
2: Φίλε και συμμαθητή και περιφερειάρχη αναπληρωτά.
1: Και φίλε μου, παλιέ και καλέ.
2: Είμαστε συμμαθητές στο οικονομικό μαζί. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, λοιπόν, με βάση τον νόμο, επιτρέπεται παραπάνω 15%, αυτό λέει ο νομοθετής?
1: Ναι, ναι, είναι η αναπροσαρμογή έργου.
2: Γιατί υπήρχε, όπως είπε ο Λοΐζος, μια διαφωνία. Μια ερώτηση θα κάνω, επειδή είχαμε ένα καλεσμένο φίλο, κορυφαίο επιχειρηματία 500 μαγαζιά στην Αυστραλία, και θέλει να κάνει π.χ. μια δωρεά για το τραμπουλίνο. Αυτό αφορά την περιφέρεια του τραμπουλίνου?
1: Όχι, είναι του Δήμου. Έχει ξεκαθαριστεί. Δήμο. Δηλαδή το έχω αποδειχθεί και ο Δήμαρχος ότι θα το φτιάξουν οι ίδιοι.
2: Πολύ ωραία.
1: Τώρα, μακάρι να βρεθεί ένας επιχειρηματίας για να γίνει πιο γρήγορα.
2: Άντως, μπράβο,
0: ένα λεπτά, και ένα λεπτά. Και ένα λεπτά. Θα το αναλάβει ο Δήμος δηλαδή, το συγκεκριμένο?
1: Κοίτα, από τα έγγραφα, γιατί όπως ξέρετε έγινε έρευνα από την εισαγγελέα,
0: ναι,
1: για το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
0: Ωραία.
1: Νομίζω μετά την απόφαση του Δημάρχου να αποδεχθεί να το
0: φτιάξει. Ναι, αλλά βγήκε μετά ο κύριος Βαγιανός και λέει δεν είναι δικό μας.
1: Η αλληλογραφία υπάρχει, από ό,τι είδα εγώ. Δείχνει ότι αυτά το συγκρότημα, το λουτρικό βατήρας, και είναι ενιαίο συγκρότημα.
0: Μάλιστα.
1: Το λέει και η απόφαση του 87. Και...
0: Άρα στο Δήμο είναι η ιστορία.
2: Δήμο.
0: Και ας λέει ο κύριος Βαγιανός ότι δεν είναι δικό του.
1: Λέγω, δεν νομίζω να είχε αφισβήτηση αυτό, δεν ξέρω.
0: Ωραία, ένα λεπτάκι. Πάμε λίγο στο προηγούμενο τώρα. Το αφήνουμε αυτό απ' έξω. Παναγιώτη Κικιδόπουλε, θέλεις να ρωτήσεις τώρα κάτι τον κύριο Σπράγκη?
2: Όχι, εγώ
0: τον αναπληρωτή περιφερειάρχη.
2: Απορώ
0: γιατί
2: όταν...
0: πριν. μου βγάλε το άχτη.
3: Όταν ένα ξενοδοχείο, ένα ξενοδοχείο 500 κλινών φτάνει το κοστολόγιο του γύρω στα 40-50 εκατομμύρια, πώς είναι δυνατόν ένας δρόμος 15 χιλιόμετρων με κόμβους, με αποσημειώσεις, με,
0: με ασφαλτοστρώσεις, με πεζοδρόμια, με υπόγεια με δίκτυα.
3: Πρόσεξε, τι πιο μεγάλο κόστος είναι τα μελλοντικά υπόγεια καλώδια που θα πέσουν και σωλήνες.
2: Παναγιώτη μου, είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι πάσο εδώ.
3: Αυτά τα πράγματα.
1: Κύριε, δεν υπάρχει είναι προϋπολογισμένα το έργο. Όλα αυτά έχουν υπολογιστεί μες στη δάπαν του.
3: Πρέπει να είμαι πάρα πολύ πίσω. Εγώ αυτό το
1: δεν
3: πράγμα
1: το
3: δεν το πιστεύω.
1: Αυτό να κάνουμε. Αυτό μας τιμά που λέτε καταρχήν. Ότι κάνουμε φτηνά τη δουλειά μας.
2: Νοικοκυριό. Ναι.
3: Επειδή δούλεψα χρόνια σε εταιρεία τέτοια. Που έκαναμε δρόμους και τούνελ και αερογέφυρες.
1: Αλλά εδώ ξέρω... δεν μιλάμε για αερογέφυρες, κύριε Κικηδόπουλο.
3: Ναι,
1: για
3: ναι, ναι. Επειδή ξέρω ότι ένας δρόμος, όταν ξεκινάει ένα μηχάνημα να το ανοίξει, στο δρόμο είναι τυφλό. Δεν ξέρει τι θα βρει. Και τα έξοδα πολλαπλασιάζονται.
0: Βέβαια. Να δεις πώς φεύγουν μετά.
1: Καλά το έργο, δεν έχουμε.
0: Έτσι έφτασε η Ελλάδα. Έτσι έφτασε η Ελλάδα να κάνει Ολυμπιακούς Αγώνες 55 δισεκατομμυρίων ευρώ. Να τα χρεωνόμαστε όλα αυτή τη στιγμή και να τα ξεπληρώνουμε. Έτσι έφτασε η Ελλάδα να χρωστάει 360 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Από τις καλές εποχές σου, Παναγιώτη Κικηδόπουλε, γιατί εσύ έχεις μείνει σε αυτή την εποχή. Θα στα πω τώρα να τα ακούσεις. Ναι. Που λέγανε έργο 8 εκατομμύρια ευρώ και στο τέλος τρώγανε 100 εκατομμύρια ευρώ, γιατί βρίσκανε κάτι πετρούλες που έπρεπε να σπάσουν, να κάνουν, να αράνουν, να φτώσουν. Και
1: εντάξει,
0: έτσι φτάσαμε. Και εσύ εκεί έχεις μείνει ακόμα.
1: Μας θυμάει αυτό ότι μπορούμε να κάνουμε οικονομικά τα έργα, όχι, μας θυμάει από τον κύριο Κικηδόπουλο αυτό.
0: Ναι, όχι, γιατί εδώ πέρα δεν το πίστευε ότι θα γίνει αυτό το έργο με 8 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, και όλο ξεκίνησε από το γεγονός ότι η ΔΕΙΑΡ πήγε να κάνει βιοκά με 45 εκατομμύρια ευρώ χωρίς διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν βγει στο διαδίκτυο.
1: Και... το θέμα, αλλά το ακούω, είναι πολλά τα λεφτά εκεί.
0: Δεν ξέρω ότι ισχύει τώρα καταρχάς αυτό, το γνωρίζετε.
1: Ξέρω ότι θα πει να γίνει μια απευθείας ανάθεση των 44 εκατομμύριων για το βιολογικό.
0: Όχι απευθείας, είναι... με επιλογή εργολάβων. Τέσσερις
1: με επιλογή εργολάβων. Ναι.
0: Χωρίς διεθνή διαγωνισμό για την ακρίβεια.
1: Αλλά άκουσα ότι ο Άκτορας έκανε μια ένσταση, ο οποίος έχει βάσει με.
0: Και μπλόκαρε.
1: Και τον μπλόκαρε, ναι.
0: Σήμερα έχει και συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ για αυτό. Για να δούμε. Τι θα πει. Δεν ξέρω. Λοιπόν,
3: εγώ πάντως συγχαίρω, κύριε Ασπράκη, για τον κόβο που κάνετε εκεί στο Μιραμάρε. Αυτή την στροφή ήταν πανέξυπνο το σχέδιο, όποιος το σκέφτηκε.
0: Πες μου τώρα κάτι.
1: Είπα εκεί, συγγνώμη κύριε Λοΐζο, εκεί το λέω και το ξαναλέω, εκεί ήταν ο ορισμός αυτοκτονίας, η έξοδο από τη Σωτήρος.
3: Μπράβο.
1: Κύριε Λοΐζο, ήταν ο ορισμός αυτοκτονίας.
3: Ναι. Όποιος το σκέφτηκε, τα συγχαρητήρια.
0: Οπότε τώρα θα το δούμε αυτό τον κόμβο. Πότε θα γίνει αυτός ο κόμβος?
3: Έτοιμος είναι. Τι.
1: Λιώνει τα ρήθρα, είναι να πούνε. Περιμένουμε μια σήμανση από την Αθήνα να έρθει, να πούνε σήμανση και είναι τελειωμένος.
3: Έτοιμος είναι και συγχαίρω τον άνθρωπο που το σκέφτηκε.
2: Παναγιώτη, όχι μόνο.
1: Μελετητές ειδικοί είναι αυτοί οι
2: άνθρωποι που λένε.
1: Εγώ θα σας πω και το άλλο το νέο, έτσι για να φτιάξω και λίγο το πρωινό. Κύριε Λοΐζο, εμείς έχουμε τάξει στον Πόρα τη διαπλάτηση του Σαΐρη αεροδρόμιο, το οποίο το ξεκινάμε εντός του Οκτωβρίου. Ήδη υπάρχει μελέτη, θα γίνουν κυκλικοί, θα γίνουν δύο και μία λωρίδες και στον επόμενο κόμβο θα γίνεται μία και δύο. Είναι φοβερή δουλειά εκεί. Κάνουμε κόμβο στο κολέγιο Ρόδου, στην Παστίδα, στο Παστίδα Μαριτσά. Θα το δει, είναι απίστευτο έργο. Θα δώσουμε μία λύση σε αυτούς τους καημένους εκεί, τους κατοίκους του οικισμού απέναντι από τη Μελισσοκομική.
0: Ναι, αυτοί που διαμαρτύρονται όλη την ώρα ότι δεν έχουν νερό, ότι δεν έχουν. Δηλαδή, αυτοί εκεί είναι.
1: Τρίτος
0: κόσμος είναι εκεί πέρα κάτω.
1: Ναι, θα το δείτε το έργο όταν βγει δηλαδή, θα είναι δυνατόν το δει οποιοδήποτε, θα το καταλάβετε.
0: Ναι, γιατί είναι και επικίνδυνο. Εκεί πέρα έχει κάτι παράδρομους που βγαίνει ξαφνικά μέσα στο τσαΐρι. Δηλαδή, είναι λίγο. Εκεί πια αυτός ο δρόμος έχει και ανάποδες κλίσεις τώρα, αυτός ο δρόμος του Τσαΐρι αεροδρομίου. Θέλει πολύ προσοχή, ειδικά σε κάτι στροφές. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι εκεί πέρα.
1: Απλώς απέναντι με φρεατοπασάλους. Γίνεται φοβερή δουλειά εκεί.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία, μακάρι να δούμε και κόμβους στη Ρόδου Λίνδου μία μέρα. Γιατί εκεί πέρα με τα φανάρια δηλαδή σου βγάζει το άκτι.
1: Είναι το επόμενο. Άσε να τελειώσουμε αυτό, κύριε Λοΐζο, και θα πάμε εκεί.
2: Αγαπητά, πώς θα λες, συγχαρητήρια και για τον Πάπου και εκεί είναι ορισμός της αυτοκτονίας. Συγχαρητήρια.
1: Ναι.
0: Και δεν μου λέτε τώρα πόσα δισεκατομμύρια θα δώσετε για να τα κάνετε όλα αυτά εδώ τώρα. Γιατί
1: ο... Θα βρούμε. Ο Χατζημάρχος έχει μια ικανότητα να τα πέσει τα λεφτά.
3: Εγώ σας λέω, εγώ δίνω τα συγχαρητήριά μου για τα φρέσκα μυαλά. Πράγματι είναι έξυπνοι άνθρωποι. Πράγματι βλέπουν από ψηλά τη Ρόδο, δεν τη βλέπουν μόνο από μία πλευρά. Κάνουν έργα τα οποία θα μείνουν για το μέλλον. Δεν το κάνουν για 2-3 χρόνια, γιατί παλιότερα, γιατί εγώ είμαι παλιός, έχουμε κάνει έργα τα οποία γινόταν για μια δεκαετία. Ενώ τώρα βλέπω ότι
1: το
3: όλοι...
1: Το έχει αποδείξει, κύριε Κυγιδόπουλε, αυτή η περιφερειακή αρχή το έχει αποδείξει.
3: Ακριβώς γι' αυτό συγχαίρω πάντα αυτούς τους ανθρώπους, τους μηχανικούς και όλους αυτούς οι οποίοι σκέφτονται μελλοντικά για την εξωτερική εμφάνιση, δηλαδή για την υποδομή.
1: Θα σας πω το μυστικό της συνταγής. Όπως γνωρίζετε, οι καταβολές εκεί του περιφερειακού αυτού συμβουλίου, η μισή είναι από το επιμελητήριο.
3: Λοιπόν, οπότε είναι όλοι τεχνικοί.
1: Τώρα το αντιληφθήκατε.
0: Είναι πιο πολλοί επιχειρηματίες δηλαδή.
3: Και σπουδάσαν οι ανθρώποι για να έχει ο ροδιακός λαός μέλλον.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε, ωραία, κύριε Σπράγκη, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, αυτά.
3: Ωραία πράγματα γίνονται στη Ρόδο.
0: Ναι, για πες μου τώρα, Παναγιώτη.
3: Ωραία πράγματα γίνονται.
0: Σ' αρέσουν τώρα, έτσι, σ' αρέσουν.
3: Τι μ' αρέσουνε, χρόνια πολεμάω αυτό να γίνεται.
0: Ναι.
3: Χρόνια πολεμάω.
0: Εδώ, αυτά εδώ τα ωραία πράγματα που γίνονται εδώ πέρα.
3: Πού?
0: Εδώ, δες εδώ.
3: Πού?
0: Δείξε, καλέ μου σκηνοθέτη. Εδώ.
3: Αυτό εδώ. Είπαμε.
0: Αυτά τα ωραία πράγματα εδώ πέρα θα γίνουνε, θα φτιάξουν αυτά. Γιατί από τη μια μεριά... Έχουμε έργα να γίνονται με 8 εκατομμύρια ευρώ δρόμοι ολόκληροι χιλιόμετρα πεζοδρομήσεις και κόμβους. Και από την άλλη μεριά δεν ξέρω δηλαδή. Λόγιζο. Κάτι δεν πάει καλά και έχουμε και μια περίεργη ιδιότυπη
3: βγήκε...
0: πολεμική εναντίον αυτών που κάνουν και έργα στο τέλος.
3: Τον καιρό που βγήκε η απόφαση να πάει το απογετευτικό στο Βόδι, μπορεί να μην είχες γεννηθεί, ήταν η δεκαετία του 80. Λοιπόν, άκουσε, εκεί επελέγει ένα μέρος το οποίο ναι μεν πάει με φυσική ροή το νερό εκεί.
0: Τέλος, μην μείνουμε σε αυτό τώρα, εντάξει, εγώ θέλω να ρίξω.
3: Αλλά ναι. Δεν έπρεπε να πάει κοντά στη θάλασσα.
0: Λοιπόν,
3: οτιδήποτε, να το τι συμβαίνει τώρα. Μία βλάβη να γίνει, βγαίνουν τα λίμματα στη θάλασσα.
2: Αυτό, Παναγιώτη, από ό,τι θυμάμαι και εγώ, έγινε επί δημαρχίας λοιπόν Καραγιάννη.
3: Δεκαετία του 80,
2: έγινε λοιπόν επί αριστερών αποφάσεων και προσέγγισης οπτικής γωνίας και ό,τι άλλο θες πες. Ήταν ένα τελικά αποτυχημένο έργο, διότι δεν προέβλεψε το απλούστερο όλο. Όταν σχεδιάζεις κάτι, το σχεδιάζεις τουλάχιστον για 100 χρόνια. Όταν βέβαια φέρνεις τεχνικούς από την Αρχάγγελο, χωρίς να υποτιμώ την Αρχάγγελο, οι ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν παραμηδενική βάση και δεν φέρνεις αυτούς οι οποίοι έχουν τη γνώση για το τι θα πρέπει πραγματικά να γίνει, αυτά πληρώνουμε τώρα. Και εύχομαι η τωρινή δημοτική αρχή, βέβαια με ευχές δεν κάνει τίποτα, διότι αυτό δεν το έλυσε ούτε ο Χατζηευθυμίου το πρόβλημα, ούτε ο Γιαννόπουλος, ούτε κανένας δημοσίου. Εύχομαι η τωρινή δημοτική αρχή να το λύσει επιτέλους, διότι αυτό είναι ίσως το νούμερο ένα σοβαρό θέμα για τον τουρισμό.
0: Βλέπεις πώς πάει να το λύσει όμως τώρα δηλαδή. Για να δούμε πώς θα το λύσει και να το λύσει, γιατί αυτή εδώ η δημοτική αρχή βρήκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή μία έτοιμη μελέτη, αν δεν κάνω λάθος, και 15 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση, έγκριση χρηματοδότησης από κάποια υπουργεία και σε τι ποσοστό ξέρω από κάποια προγράμματα.
2: Πάρει και Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα από την σημερινή δημοτική αρχή. Εντάξει,
3: αυτό δηλαδή... μπορεί να είναι και ένα ατύχημα.
0: Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
3: Δεν είναι σκεμμένο.
0: Εγώ δεν ξέρω τι. Σίγουρα δεν είναι σκεμμένο.
3: Μπορεί να
0: το μόνο σίγουρο,
3: ένα ατύχημα.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο τουρισμός πάει καλά.
2: Μισό λεπτό θα γίνει.
0: Εντάξει, δηλαδή η σεζόν πάει καλά. Ήρθανε πολλοί τουρίστες, αυξήθηκε 3% ο τουρισμός, κάνα εκατομμύριο τουρίστες μέσα στον Ιούνιο, ξέρω εγώ πόσοι, και πάει καλά, το βλέπουμε καθημερινά, παράγεται, έχουμε παραγωγή πλούτου.
3: Ο Χατζημάρκος έχει παράξει υποδομή για, και συνέχεια.
0: Και πρόσεξε τώρα.
3: Από ό,τι βλέπω συνέχεια συνεχίζουν να κάνουν έργα για, όχι ξενοδοχεία, αλλά για να απολαύσουν οι επισκέπτες των ξενοδοχείων.
2: Στον Παναγιώτη μου, αυτό
3: είναι εξωτερική υποδομή του νησιού. Αυτή είναι η ανάγκη.
0: Λοιπόν,
2: αυτό αφορά το Δήμο Παναγιώτη. Για φαντάσου να βγει μια ταξιδιωτική οδηγία και να λέει ότι τα νερά της Ρόδου είναι μολυσμένα τελικά.
3: Κινδυνεύομαι γι' αυτό.
2: Έχουμε καταλάβει πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα.
3: Ναι, και δεν θα έπρεπε και εμείς να το έχουμε κάθε μέρα έτσι συνέχεια.
0: Επιτέλους το είπες. Επιτέλους το είπες, Μίλτο. Επιτέλους το είπες.
2: Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο νησί.
0: Βέβαια. Επιτέλους το είπες. Και δεν έχει.
2: Και δεν απέχει και πολύ. Δηλαδή αυτό συνέχεια γίνεται. Είναι το νούμερο ένα. Δηλαδή πρέπει να στοχεύσει άμεση και απόλυτη λύση και ένα σχεδιασμός και υλοποίηση τάχιστος όσο γίνεται, να εμπλακούν και εισαγγελείς και οι πάντες, διότι και ο σχεδιασμός τουλάχιστον για 100 χρόνια. Δεν είναι αυτά τα πράγματα να σχεδιάζεις ένα έργο για 10-20 χρόνια. Ποια σοβαρή χώρα το κάνει αυτό? Ποιο σοβαρό νησί? Και τελικά υπάρχει πουθενά αυτό το έσχος?
0: Μήπως,
2: εκτός από τη Ρόδα αυτό το έσχος.
0: Μήπως το βιολογικό καθαρισμό, το βιοκά, να τον αναλάβει περιφέρεια, να τελειώνει η ιστορία, όπως ανέλαβε, στο πούμε, τα σκουπίδια, όπως ανέλαβε εκεί πέρα τη διαχείριση το πάνω του σκητά και όλα αυτά, να αναλάβει και τη διαχείριση των λιμάτων του νησιού, ατελειώνουμε, γιατί δεν ξέρω τώρα, τι άλλη λύση να πω.
2: Ακριβώς, τον κόσμο δεν ενδιαφέρει ποιος θα το αναλάβει, τον κόσμο δεν ενδιαφέρει να υπάρξει διατάφτα.
0: Μήπως η ΔΕΙΑΡ δεν μπορεί, γιατί τόσα χρόνια η ΔΕΙΑΡ δεν έχει κάνει τίποτα εκεί πέρα, όσον αφορά αυτή την εικόνα που βλέπω, δεν ξέρω. Δεν έχουν κάνει, ρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Όλοι
0: μην κοροϊδευόμαστε. Βρωμάει όλο το νησί. Όπου και να πας, να πούμε, σε όποιο κόμβο, σε όποια σύνδεση πηγαίνεις και αυτό, βρωμάει. Από τη Μεγάλη Κωνσταντίνου έχει βρωμέσει, να πούμε, μέχρι εκεί πέρα όλο το αυτό εδώ, Σαν Φραντζίσκο, δηλαδή έλεος πια.
3: Είπα πολλές φορές ότι τα καπάκια που βάλανε σε απογοητευτικό είναι τα πιο φθηνά καπάκια, τα οποία δεν έχουν τετραπλή σφράγιση. Έχουν μία διπλή σφράγιση και τα βάζουν πάνω. Εκεί βγαίνουν οι αναθυμιάσεις. Πρέπει να πάνε να ανοίξουν η τεχνική τα καπάκια, να βάλουν ή γράσο ή σιλικόνη
0: να
3: ή πίσα.
0: Γράσο, ναι,
3: ή πίσα, για να μην βγαίνουν οι μυρωδιές. Από τα καπάκια βγαίνουν οι μυρωδιές. Εδώ. Απλό πράγμα είναι, δεν είναι δύσκολο.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Τώρα τι άλλο, μπορούσα. Εδώ το φοβερό πάντως είναι ότι, για το επαναλάβω, όλοι αυτοί που κάνουν καταγγελίες και βγάζουν στα μανταλάκια επιχειρηματίες που προσφέρουν και ανεβάζουν το προϊόν το τουριστικό της Ρόδου, γιατί δήθεν αυτοί που κάνουν τις καταγγελίες κόπτονται για το περιβάλλον της Ρόδου, να καθίσουν να ασχοληθούν με τα λίμματα που πέφτουν μέσα στη θάλασσα και αυτά τα λίμματα καταλήγουν έξω στις παραλίες και βρωμίζουν όλο τον τόπο και βρωμίζουν τις παραλίες μας. Να ασχοληθούν με αυτά, να δείξουν την περιβαλλοντική τους ευαισθησία σε αυτό εδώ το σημείο, στα λίμματα και στην καθαριότητα που είναι και η ουσία, στη μόλυνση, και όχι αν ο επιχειρηματίας έχει 10 μέτρα παραπάνω καντίνα, αν έχει βάλει 5 ομπρέλες παραπάνω και αν τον καρσόνι του το βάζει μέσα στην θάλασσα να πάει να σερβίρει πάνω στο, ξέρω εγώ, πάνω στο στρώμα, που είναι και ένα προϊόν, εν πάση περιπτώσει, που αρέσει στον κόσμο και αυτός που το κάνει οικονομάει κιόλας.
3: Το θαύμα
0: να αφήσουν, τον κόσμο να δουλέψει. Όλοι αυτοί εδώ που το μόνο που κάνουν είναι ζημιά στον τόπο, σε όλα τα επίπεδα. Είναι η αντιπαραγωγική λαϊκίστικη τάξη αυτού του νησιού που τίνει να επικρατήσει. Και να μην ασχολείται με αυτήν εδώ την ιδεολογία ούτε ο δήμαρχος ούτε ο περιφερειάρχης. Να μην συναναστρέφεται κανένας με αυτούς και να μην προσπαθεί κανένας σε αυτούς να χαϊδέψει τα αυτιά τους. Γιατί αυτοί τίποτα θετικό δεν προσφέρουν σε αυτό το νησί, παρά μόνο μιζέρια, καταστροφή και ερήμωση. Τίποτα άλλο.
2: Συγχαρητήρια. Η μόνη ιδεολογία και η μόνη πηξίδα είναι το καλό του τόπου. Όλα τα άλλα είναι σαν χλαμάρες. Γι' αυτό υπενθύμησα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η νομαρχιακή του, και θα το λέω, έκοβε τις πίτες της κάθε χρόνο εκεί που τελικά έγινε το εργοστάσιο της ΔΕΗ, που βεβαίως ήταν προστατευόμενη περιοχή για ειδικά πτηνά κτλ. Και μετά το κάνανε γαργάρα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι θέατρο η πολιτική και δεν είναι θεατρινισμός στην τελική το να βγαίνεις και να μιλάς μπλα μπλα. Είναι ένα έσχος, ένα απόλυτο έσχος. Είναι πάνω και από το θεατρινισμό. Άρα λοιπόν το διατάφτα είναι πήγαινε εκεί και διαμαρτυρήσου, ή αν είσαι ακτιβιστής, αν είσαι κόμμα, εκεί που πρέπει. Εκεί που πρέπει. Είναι εισαγγελία, είναι εισαγγελία. Είναι ο Δήμος, είναι ο Δήμος. Εκεί πρέπει να
0: και όχι να κάνουν πολιτική πάνω στα αυτούς εδώ τους ψηφοφόρους, οι οποίοι λειτουργούν μόνο με το θυμικό, γιατί έχουν τα δικά τους θέματα και προβλήματα. Έχουν στην εποχή του υδρογόνου, στην εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει να κάνει τη μετάβαση στο καθαρό υδρογόνο, στο πράσινο υδρογόνο, αυτοί έχουν κολλήσει και έχουν φτιάξει τεράστιο κύμα αντίστασης στην πράσινη, στην καθαρή ενέργεια, στα φωτοβολταϊκά και στην αιωλική ενέργεια. Και θέλουν να καίνε τα εργοστάσια τους, τα εργοστάσια του νησιού μαζούτ, να βγάζουν, ξέρω εγώ, μαυρίλα και να σαπίζουν τα πνευμόνια των παραδεισιωτών και των άλλων κάτω στην Νότια Ρόδο που κάνανε δύο εργοστάσια.
2: Μαζούτ.
0: Ναι, και τους ενοχλούν οι 5 μίλοι που θα στήσουν σε κάποια βουνά στη Νότια Ρόδο που θα βυσάει και θα βγάζουν πράσινη. Αντί να πούνε, τώρα που γίνεται ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εργοστάσια υδρόλυσης, ελάτε να δούμε εδώ πέρα στα νησιά τι μπορούμε να κάνουμε τέτοιο, και αν μπορούμε να κάνουμε ένα εργοστάσιο υδρόλυσης, να καίμε νερό και να παράγουμε ενέργεια, που από το 2035 θα γίνει έτσι η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι και καλώδιο αυτή τη στιγμή θα τραβηχθεί από την Αίγυπτο μέχρι την Ελλάδα, που θα φέρνει καθαρή ενέργεια από φωτοβολταϊκά και από ανεμογεννήτριες που στείνονται στις ερήμους της Αιγύπτου, για να φέρνουν εδώ πέρα πράσινη καθαρή ενέργεια από αυτά τα συστήματα που τις ΑΠΕ, και να φτιάξουν εργοστάσια υδρόλυσης.

0: Οι ομπρέλες, πέντε ομπρέλες παραπάνω, οι καντίνες δεν έχουν, η αρχαιολογία μαζί. Τι είναι αυτά, ρε? Πού έχουν μείνει οι άνθρωποι? Δηλαδή, αυτοί θέλουν να κυβερνούν στην Ελλάδα. Εάν αυτοί εδώ, εάν όλο το. Και αυτοί, ξέρεις τι είναι, είναι μια πνευματική σύψη γάγκρενα που μεταδίδεται. Είναι το αφήγημα το οποίο πάει σε έναν άνθρωπο που είναι προβληματισμένος, που είναι στεναχωρεμένος με κάποια πράγματα που τον στεναχωρούν. Του δίνουν το αφήγημα, την τροφή, τη σάπια, το δηλητήριο, το οποίο το καταπίνει αμάσιτο και αυτό δουλεύει μέσα στα στομάχια. Μα πού θα πάνε οι Έλληνες? Και τι νομίζουν ότι είναι η Ελλάδα, οι Έλληνες? Εάν γίνουν η πλειοψηφία αυτή εδώ, τελειώσαμε. Απέναντι ο Ερντογάν παρακαλάει τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση να του χρηματοδοτήσει να κάνει αυτός τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα και ανεμογεννήτριες μέσα στη χώρα του και να τραβήξει, να φτιάξει και εργοστάσια υδρόλυσης υδρογόνου και να ρίξει μέσα στον αγωγό TAP που στέλνει φυσικό αέριο, να τον αντικαταστήσει και να τον κάνει υδρογόνου για να παρακάμψει την Ελλάδα. Η Ευρώπη και να πάρει ενέργεια από την Τουρκία. Και απέναντι μας έχουμε τέτοιους ανταγωνιστές που είναι 100 χρόνια μπροστά και εμείς εδώ πέρα ασχολούμαστε ακόμα με αυτούς εδώ τους τύπους, με αυτές εδώ τις θεωρίες συνωμοσίας και με τους ηλίθιους όλους που δεν έχουν να κάνουν τίποτα στη ζωή τους από το να κυνηγάνε τον όποιο παραγωγικό σε αυτήν εδώ τη χώρα και σε αυτό εδώ το νησί, δυστυχώς. Και τίνουν να γίνουν και πλειοψηφία.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν και το κουράγιο να κατεβαίνουν στις διαδηλώσεις. Πρόσεξε.
0: Ναι,
1: οι τύποι είναι αυτοί που γεμίζουν τα πεζοδρόμια με λωστούς, με μολότοφ, με πέτρες και με καταστροφή.
0: Και αυτοί, με αίμα.
1: Αυτοί οι τύποι κατεβαίνουν
0: και
1: κάτω.
0: Με φωτιά και με αίμα. Και καίνε ανθρώπους και σκοτώνουν κόσμο.
1: Φτάσαμε και εκεί.
0: Και λένε, μετά σου λένε, έχουν και αφηγήματα κιόλας τώρα. Στη Μαρφή τι λένε, γιατί λέει τώρα, γιατί τώρα. Γιατί τώρα είναι, λέει, προεκλογικό για να κερδίσω με τον Μητσοτάξη. Τι κάθονται και λένε, και δεν υπάρχει ένας εκεί πέρα, πάει να τους πιάσει, να τους πάρει μέσα, ρε παιδί μου, στη φυλακή. Στον Παλαούρ αυτούς εδώ, όλους τους συκοφάντες.
1: Αν δεν είχε αυτούς η Ελλάδα, σήμερα θα ήταν το μοναδικό και σε παγκόσμια εμβέλεια το καλύτερο κράτος του κόσμου. Αν δεν υπήρχε αυτή η αντίδραση.
0: Το άλλο δεν το σχολιάσαμε. Κάτσε τώρα, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο να τα πούμε.
2: Το ίσω ένα δευτερόλεπτο μόνο.
0: Ναι.
2: Στην πορεία της ζωής μου έχω γνωρίσει τον Υπουργό Ενέργειας Νορβηγίας, τον κύριο Σεθ Ρεστάν, ήταν βέβαια πολλές δεκαετίες πριν πίσω, οι οποίοι Νορβηγοί, προσέξτε, από τον κυματισμό της θάλασσας, αγαπητέ Παναγιώτη, παράγουν ενέργεια από τη δεκαετία του 60. Για να καταλάβετε και εμείς ακόμα εδώ της αριστεράς και της προόδου μιλάμε για μαζούτ. Γιατί εντάξει, αυτοί οι τύποι τα έκαναν εκεί στην Νότια Ρόδο ή και αυτοί επίσης μαζί.
0: Λοιπόν, η Κοβέση πρέπει να αλλάξει όνομα και να την λένε Κουβαδέση. Γιατί όλο το αφήγημά της για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πήγε κουβά όσον αφορά τους γαλάζιους 13 βουλευτές. Από τους 13 οι 9 απαλλάχθηκαν και έμειναν 4 για να μην ξεφτυλιστεί τελείως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που τους πάνε για κάτι πλημελήματα της πλάκας και τα οποία θα αθωωθούν εκ των προτέρων. Κουβά η Κοβέση.
1: Ναι, αλλά...
0: Και όλοι μαζί, η αντιπολίτευση, μαζί με την κουβάδεση, κουβά και αυτή.
1: Βλέπεις όμως και στη δική σου εκπομπή, όχι εκπομπή, στο κανάλι εδώ το Κόσμος, βγαίνει το ανατρεπτικό δελτίο και ανατρέπει όλα αυτά που λέμε εμείς τώρα.
0: Τι ανατρέπει, αφού οι ίδιοι βουλευτές πήγανε και κατέθεσαν και απολογήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι στην Ελληνική, και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους απάλλαξε. Τι να πούμε τώρα, αυτό εδώ δηλαδή, και στο τέλος, το κερασάκι στην τούρτα, ήρθε ο Μητσοτάκης και στέλνει και μήνυμα και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέει ότι λυπάμαι με το ατόπιμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να μπει στην πολιτική σκηνή της χώρας και να κάνει πολιτική η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και η Κοβέση δεν βγαίνει να ζητήσει μία συγγνώμη αυτή τη στιγμή και κάνει το κουνέλι. Απορώ, είναι δυνατόν η Ευρωπαία Εισαγγελέας να ακούει από τον Έλληνα Πρωθυπουργό αυτά τα πράγματα και να μην βγει να ζητήσει συγγνώμη? Τι έπαθε αυτή? Μήπως ερωτεύτηκε κανέναν Σιριζαίο?
2: Και κρίνονται.
0: Πώς? Εννοείται.
1: Το ζήτημα είναι...
0: Γιατί όλη... κυκλοφορεί και αυτό, δεν ξέρω.
1: Όλη η προσπάθεια που για μας ακόμα έχουμε

0: γεμάτο το νησί από τουρίστες, το οφείλουμε όχι μονάχα σε κάποιες διοικητικές επιτυχίες, αλλά στους ξενοδόχους, στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Οφείλεται η αγάπη των Ευρωπαίων και των επισκεπτών στη Ρόδο, οφείλεται στους ξενοδόχους που είναι τέλειοι επιχειρηματίες και δίνουν μία ανάσα σε αυτούς που έχουν να ξεκουραστούν.
1: Έχουν τα καλά τους και αυτοί, έχουν και τα στραβά τους.
2: Αλλά γιατί μου στο σύνολο του πληθυσμού οφείλεται και σε σένα οφείλεται.
1: Μπράβο.
2: Και τις δεκαετίες στις οποίες ενασχολήθηκες με τον τουρισμό, όλοι χτίσανε Ροδίτες αυτή τη φήμη, αυτή την πελατεία, αυτή τη φήμη της Ρόδου, η οποία η Ρόδος αυτή τη στιγμή είναι μέσα στους 10 κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως, έτσι. Δεν είναι μόνο οι ξενοδόχοι, χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε τους ξενοδόχους. Είναι ο Παναγιώτης, ο Γιουδόπουλος, είναι ο Λοΐζος, όλοι έχουν βάλει μια πινελία και μια προσπάθεια σε αυτή την τεράστια προσπάθεια.
1: Πάμε λίγο εδώ, πάμε λίγο στο πολιτικό σκηνικό. Όλοι αυτά εδώ τώρα οι οπεκεπέδες, οι οπεκεπελόγοι, οπεκεπεδολόγοι, όλοι αυτοί τώρα τι έχουν να πούνε? Δηλαδή, ξέρεις, το ξυλόλιο καταρρίφθηκε. Εντάξει, δεν θέλανε να γίνει η δίκη για να μην ακουστούν πράγματα τα οποία θα τους εκθέσουν. Και το πρώτο που έγινε ήταν σε αυτή τη δίκη να μην πάνε, όχι γιατί δεν τους κάλεσαν οι εισαγγελείς, αλλά γιατί δεν τους κάλεσαν των συγγενών η υπεράσπιση, να μην πάνε οι πραγματογνώμονες τύπου Λακαφώση, δεν κλήθηκαν αυτοί, οι οποίοι υποστήριζαν τα ξυλόλια. Ο οποίος βέβαια τα πήρε πίσω μετά αυτός. Εδώ είπε, λέει, εγώ πότε μίλησε για ξυλόλιο. Αλλά και μόνο που όλοι αυτοί δεν κλήθηκαν από την υπεράσπιση, προφανώς για να μην ξεφτυλιστούν εκεί πέρα μέσα. Γιατί εκεί θα ανοίξουν και θα ανοίξουν οι σοβαρές πραγματογνωμοσύνες των ανθρώπων, οι οποίοι είναι πραγματογνώμονες του Ευρωπαϊκού Σιδηροδρόμου που ήρθαν και τα λοιπά. Ο Βέλγος και όλα αυτά. Όχι αυτοί που βγαίνανε και καίγανε το ξυλόλιο με το. Πώς το λέμε, το καμινέτο στις τηλεοράσεις μπροστά και τους πιστεύανε τα χαϊβάνια εδώ οι Έλληνες, οι ξυλολιοπότες που έχει ποτίσει ο εγκέφαλός τους και το αίμα τους ξυλόλιο. Το πρώτο λοιπόν που καταρρίφθηκε ήταν το ξυλόλιο. Μετά η αντιπολίτευση, ο Ανδρουλάκης μας έλεγε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. ΟΠΕΚΕΠΕ. Λες και ήταν της Νέας Δημοκρατίας μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, και το ΠΑΣΟΚ κάνει την αθώα περιστερά. Μας έκανε την αθώα περιστερά ότι είναι θέμα Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι ο κλέφτης. Τώρα, τι έχει να πει ο Ανδρουλάκης που μας έπριξε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
0: Ακόμα έχει την παρακολούθηση. Έχει ακόμα.
1: Του έμεινε το Predator τώρα.
0: Predator έμεινε.
1: Ναι. Έμεινε το Predator τώρα, έτσι. Έμεινε Predator.
0: Θα καταδικάσουν τον άνθρωπο που πούλησε το μηχάνημα. Ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω. Είναι περίεργο όλο αυτό. Πώς το εκμεταλλεύονται και πράγματι νομίζουν ότι με αυτό θα κατορθώσουν να πείσουν τον ψηφοφόρο ότι το δίκαιο είναι με το μέρος τους. Με αυτά τα ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ξυλόλια και με τα τηλεφωνήματα της παρακολουθήσεις θα πείσουν τον ελληνικό λαό που βλέπει μία ισορροπία, που βλέπει μία... Η Ελλάδα δεν είναι έτσι όπως θέλουν να την παρουσιάσουν, ότι καταστρέφεται, έτσι. Αυτό το βλέπει ο απλός νοικοκύρης Έλληνας και αυτοί δεν θα τον πείσουν κοντά στις εκλογές να αλλάξει γνώμη. Τρέχουνε να βρούνε διάφορα...
1: Δεν πρέπει να πει συγγνώμη ο Ανδρουλάκης τώρα γιατί στη Νέα Δημοκρατία και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ας μην πει συγγνώμη, αλλά ας το
1: πει μια συγγνώμη, ρε παιδί.
0: Ας σταματήσει πια αυτό το παραμύθι.
1: Δεν περιμένει συγγνώμη από την Κωνσταντοπούλου ή από τον Βελόπουλο ή από τον Τσίπρα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι γνωστοί. Είναι το ένα άκρο της δεξιάς, το άκρο της αριστεράς. Τρέφονται από την τοξικότητα.
0: Και νομίζω ότι αυτό θα κατορθώσουν κάτι, ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ, που υποτίθεται ότι είναι ένα κεντρό κόμμα, κυβερνητικό, και εξέθρεψε όλη αυτήν εδώ την προπαγάνδα. Μάλλον δεν την εξέθρεψε. Της έδωσε αιγίδα, της έδωσε σοβαρότητα αυτής εδώ της προπαγάνδας. Έδωσε την αιγίδα τους αυτήν εδώ την προπαγάνδα. Δεν πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και να αποκαταστήσει, ρε παιδί μου, στο βαθμό που γίνεται, που δίνεται ανθρώπους οι οποίοι είναι ένα με αυτούς, είναι βουλευτές, είναι άνθρωποι, δηλαδή θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους που συκοφαντήθηκαν μέσα σε αυτήν εδώ τη λέλαπα, να πούμε, της τοξικολογίας των άκρων της χώρας αυτής.
0: Αυτοί που πιστεύουν, από αυτό που πιστεύουν, είναι δύσκολο να τους μεταπίσεις και να τους πεις ότι, παιδιά, ζητήστε συγγνώμη.
1: Μέσα σε όλα αυτά τώρα,
0: δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον Πολάκη. Θέλει να γίνει αρχηγός κόμματος ο Πολάκης.
0: Αυτό είναι καλό για μένα.
1: Πολύ καλό. Τέλειο.
0: Αυτό είναι, ναι, πολύ καλό για
1: γιατί,
0: μένα.
1: Γιατί, κάτσε μισό λεπτάκι. Είχαμε όμως εξελίξεις. Πάμε λίγο να ακούσουμε λίγο ΣΥΡΙΖΟ εξελίξεις να γελάσουμε.
3: Καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. 7 νοματέοι μαζεύτηκαν να εκλέξουν γραμματέα και, ναι, να γυρίσει πίσω ο Παύλος Πολάκης. Και, ναι, στη συνέχεια το έστριψαν και επιχείρησαν να πετάξουν έξω τον Παύλο Πολάκη.
4: Όχι όλοι, κάποιοι από αυτούς. Ωστόσο, η ψηφοφορία ήταν οριακή. Καθώς η συμφωνία που είχε ήταν να ακολουθηθεί προέβλεπε επιλογή του κυρίου Αμανατίδη ως γραμματέα, επιστολή στον Νικήτα Κακλαμάνη για επιστροφή του Παύλου Πολάκη, όπως και έγινε. Ωστόσο, μετά από πρόταση του κυρίου Γιαννούλη, την οποία στήριξαν άλλοι δύο βουλευτές, τρεις από τους 7 ζήτησαν να βγει πρώτα πρόεδρος. Δηλαδή, ουσιαστικά ήταν μια επιλογή που θα απέκλειε τον Παύλο Πολάκη. Και νομίζω ότι με βάση αυτό πρέπει να ερμηνεύσουμε και την χθεσινή αντίδραση του Παύλου Πολάκη, που μέσω συνεργατών κάλεσε τη Ρέρα Δούρου να αποσυρθεί από αυτή την κούρσα. Φαίνεται, Εύα,
3: καλά, γιατί όλα αυτά, Χριστό, από τους 47 που είχε εκλέξει η ΣΥΡΙΖΑ, όλοι και όλοι έχουν μείνει 7 μαζί τους και ο Πολάκης 8. Γιατί όλα αυτά? Δηλαδή, θέλω να πω, μιλάμε για διασπαστικές τάσεις, σκοτώνονται μεταξύ τους. Η ενότητα μόνο θα τους έσωσε, εάν τους έσωσε κάτι, εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα.
1: Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα, εντάξει.
0: Τι βλέπουμε, αυτοί μας κυβέρνησαν 4,5 χρόνια.
1: Το πρώτο που βλέπουμε, ναι, αυτοί.
0: Αυτό βλέπω.
1: Αυτοί κυβέρνησαν 4,5-5
0: χρόνια αυτή τη χώρα και την στείλανε 45 χρόνια πίσω.
1: Και την κυβέρνησαν στην χειρότερη στιγμή αυτήν εδώ τη χώρα.
0: Στην πιο κέραια στιγμή.
1: Ναι, ήταν η στιγμή που έπρεπε η Ελλάδα να φύγει από τα μνημόνια.
0: Να βρει τα βήματά της, ναι, και να στηριχθεί. Βέβαια. Αυτοί κυβέρνησαν και δεν μπορούν να κάνουν μια ομάδα 5 ατόμων.
1: Αυτοί και άλλοι πολλοί. Που, εντάξει, το συζητάμε. Εντάξει, άλλοι τώρα είναι... Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι εγώ δεν θα ρίξω την ευθύνη μόνο σε αυτούς. Ευθύνη που κυβέρνησαν και αυτοί έχει και ο Σαμαράς. Γιατί ο Σαμαράς τους έδωσε το δαχτυλίδι.
0: Και ο Καμένος, μην τον αφήνεις απ' έξω.
1: Εντάξει, αυτός τώρα, τι να πούμε τώρα για τον
0: αυτός...
1: Καμένο. Τι να πούμε τώρα για τον Καμένο.
0: Τι να πούμε.
1: Αλλά ο Σαμαράς...
0: Η καταστροφή της χώρας.
1: Βέβαια, ο Σαμαράς σκέφτηκε λίγο, είπε, εντάξει. Μην πω πως σκέφτηκε. Σου λέει τώρα θα δώσω εγώ σε αυτούς.
0: Και αυτός την Ελλάδα, φορές αυτή τη δουλειά.
1: Την κάνει. Ελλάδα εκτός μνημονίων. Θα δώσω εγώ σε αυτούς Ελλάδα εκτός μνημονίων. Θα φάω εγώ άλλα 2 δις. Η Νέα Δημοκρατία να διαλυθεί δημοσκοπικά. Με άλλο 1,8 δις μνημόνιο που ζητούσαν το Μέλ Χαρτούβελη. Και να την πάρει μετά ο Τσίπρας την Ελλάδα εκτός μνημονίων. Να έρθει να μας κάνει το μάγκα. Όχι, σου λέει, έλα και κλείστο εσύ το μνημόνιο το δεύτερο. Και ήρθε ο Τσίπρ, τριπλό, ήρθε ο Τσίπρ και τι έκανε, μας πήγε στο τρίτο μνημόνιο και αντί για 1,8 δις, μας κόστισε 100 και δις ο Τσίπρ. Και τώρα έρχεται πάλι ο Τσίπρ να μας ξανασώσει.
0: Και τη χώρα την έβαλε σε 100 χρόνια μνημόνιο.
1: Δεν παραδέχεται τίποτα τώρα αυτός.
0: Ότι αυτός δεν την έβαλε.
1: Άμα τον ακούσεις
0: τώρα.
1: Οπότε
0: από αύριο δεν πληρώνουμε. Οι παραλίες, τα λεφτά θα τα παίρνουμε εμείς.
1: Αυτός δεν παραδέχεται τίποτα.
0: Δεν παραδέχεται.
1: Άμα τον ακούσεις τώρα, λέει ότι εγώ είμαι αυτός που έβγαλα τη χώρα, λέει, από τα μνημόνια.
0: Ναι, ναι. Και μερικοί το πιστεύουν αυτό.
1: Ναι, ναι. Όταν έφυγε αυτός εντωμεταξύ, οι τράπεζες ήταν ακόμα capital control. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε 150 ευρώ. Έπρεπε για να κάνεις συναλλαγή να πάρεις ειδικές άδειες, να πούμε.
0: Είναι και... πολύ δύσκολο, Λοΐζο μου, να έχεις αριστερές σκέψεις και να μπορείς να συμφωνήσεις με αυτά που λέμε εμείς τώρα.
1: Ναι, οι δημοσιογράφοι όμως, ως Ρόιτερ και αυτά που τον ακούνε, τα καταπίνουν αμάσιτα και καταπίνοντάς τα αυτοί, τα καταπίνουν και τα χαϊβάνια από κάτω, οι οπαδοί τους, να πούμε, οι χειροκροτητές που τον ακούνε αυτόν εδώ. Και παίζει κιόλας ότι έβγαλε τη χώρα και άφησε, λέει, και 32 δις μαξιλαράκι.
0: Το λένε πολλές φορές, ναι, αυτό και
1: τα οποία, λέει, τα οποία, λέει, τα έφαγε ο κακός ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι τόσο άσχετοι, τόσο προπαγανδιστές, που πραγματικά είναι βελουχιώτιδες. Είναι παπάτζες, δηλαδή, για εμφύλιο. Είναι
0: εάν αυτό. Η Ευρώπη δεν τα είχε κλειδωμένα αυτά τα λεφτά, σιγά να μην τα άφηνε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εννοείται.
0: Γιατί δεν το διαβάζουν καλά το ζήτημα των 37 δισεκατομμυρίων, το, όπως λέγαμε, το μαξιλάρι.
1: Τα
0: δεν 20, το διαβάζουν.
1: Τα 20 δις από αυτά τα 37 είναι κλειδωμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορείς να τα αγγίξεις, και είναι μόνο σε περίπτωση που ξανάρθει ένα ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει.
0: Μα δεν ήταν το περίσσευμα.
1: Άκου, αυτό πρέπει να ακουστεί, να το μάθουν.
0: Αυτό πρέπει να
1: ακουστεί. Αυτά τα λεφτά είναι σε περίπτωση που ξαναέρθει ένα ΣΥΡΙΖΑ ή ένα Τσίπρας, μπλοκάρει και πάλι τα πάντα οικονομικά και δεν έχει η χώρα τη δυνατότητα να αποπληρώσει ετησίως αυτά που πρέπει να αποπληρώσει.
0: Να πληρώσει τις συντάξεις δεν θα έχει.
1: Σε περίπτωση τέτοια, της απόλυτης και πάλι καταστροφής που πάνε οι Έλληνες και ψηφίζουν κανένα τέτοιο είδους χαϊβάνι, αυτά τα λεφτά είναι κλειδωμένα για να χρησιμοποιηθούν για εκείνη την ώρα. Για εκείνη την ώρα. Και παραμένουν εκεί στην ώρα τους. Δεν τα πήρε ο Άδωνης και τα έκανε νοσοκομεία, ούτε τα πήρε ο Μητσοτάκης.
0: Είναι κεφάλαια
1: και τα
0: Ευρώπης αυτά, έτσι, να
1: είναι
0: μην
1: εκεί,
0: ξεχνάμε.
1: Παραμένουν κλειδωμένα όταν οι πολίτες αυτής εδώ της χώρας βρούνε πάλι τον καινούριο του σωτήρα, τον Έλλας, και όταν θα έρθει για να ξανακαταστρέψει και πάλι την οικονομία της χώρας και δεν θα υπάρχουν λεφτά να πληρωθούν οι δόσεις των δανειστών, τότε θα ξεκλειδώσουν αυτά τα χρήματα για να πληρωθούν πρώτα αυτά και μετά όλα τα άλλα. Να έχει, δηλαδή, η χώρα περίπου 3-4 χρόνια να πληρώνει 8 δις ετησίως μέχρι να φύγει μια πιθανή, δηλαδή, πρόσεξε, μια πιθανή κυβέρνηση καταστροφής. Πρόσεξε, το έχουν προβλέψει και αυτό. Δηλαδή, είπαν οι Ευρωπαίοι ότι η Ελλάδα και οι δανειστές της έχει μπροστά της 30 χρόνια αυστηρής δημοσιονομικής λιτότητας για να μπορέσει να αποπληρώσει τα λεφτά που πήρε για να ξεχρεώσει τις καλές παλιές εποχές που τρώγανε με χρυσά κουτάλια. Όμως, σε αυτά εδώ τα χρόνια, τα 30-40, σίγουρα θα κάνει ένα στραβοπάτημα, σίγουρα ο ελληνικός λαός θα κάνει μια πατάτα και θα βγάλει πάλι κανένα νούμερο, σαν το Τσίπρα, που επανήρθε γρήγορα βέβαια αυτό το σενάριο. Και σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνουμε? Θα φτιάξουμε ένα μαξιλαράκι 30 κάτι δις, που θα είναι μόνο για αυτήν εδώ την πιθανότητα. Όταν θα έρθει κάποιος βλάκας που δεν θα μπορεί να αποπληρώσει τις δόσεις στην ώρα τους και θα τα κάνει μαντάρα οικονομικά, και τότε, λοιπόν, σε αυτή την πιθανότητα θα ενεργοποιήσουμε αυτό το μαξιλαράκι και για 4 χρόνια, 3-4 χρόνια, μέχρι να φύγει αυτός ο άχρηστος, θα αποπληρώνονται κανονικά οι δόσεις μας. Έκαναν, λοιπόν, αυτό το μαξιλαράκι. Ήταν μια, γι' αυτό το λένε και μαξιλαράκι, είναι ένας αερόσακος. Όταν θα τρακάρει η χώρα, να μην χάσουν τα λεφτά τους αυτοί απ' έξω, οι δανειστές, να έχουν να πάρουν τις δόσεις τους. Τώρα το αυτοκίνητο θα διαλυθεί, θα πάθει τεράστια ζημιά. Δεν το συζητάμε. Αλλά ο αερόσακος θα ανοίξει και ο οδηγός, ο επιβαίνων, που εν προκειμένου είναι οι δανειστές που έδωσαν τα λεφτά τους, θα πάρουν κάποια. Να τα χάσουν όλα, μέχρι να φύγουν αυτό ή να μπουν άλλοι και μετά θα δούνε, βλέπουν τι θα κάνουν. Αυτό είναι το μαξιλάρι. Ετοιμαστείτε, λοιπόν, να το ενεργοποιήσετε με τον Τσίπρα. Ετοιμαστείτε να ρίξετε το αυτοκίνητο απάνω στην κολόνα, στη σιδεροκολόνα, με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τρεχάτε. Τρεχάτε όλοι εσείς οι μπαχαλάκηδες, οι ξυλολιομανείς, ξυλολιοπότες, οι αντιεβολιαστές, οι... ποιοι άλλοι, ρε Παναγιώτη?
0: Πρεντάτορ.
1: Οι πρεντατόροι όλοι, οι πρέντατορ. Πάμε, πάμε όλοι μαζί, ολοταχώς.
0: Και...
1: να δούμε που θα βγει.
0: Και μην ξεχνάμε τους αδικημένους της ζωής, ότι αυτή η πλευρά της αριστεράς αδικήθηκε στην Ελλάδα.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Αδικήθηκε, πόνεσε, μάτωσε. Βέβαια, η αριστερά. Δεν υπήρχε άνθρωπος αριστερός να μπορεί να βγάλει διαβατήριο να πάει να δουλέψει στις φάμπρικες της Γερμανίας. Πηγαίναν μόνο τα κορόιδα οι δεξιοί, γιατί τους δίνανε διαβατήριο. Και οι αριστεροί μένανε στην Ελλάδα από το 67 και μετά. Δεν μπορούσε να φύγει αριστερός. Mm-hmm. Και έτσι παίρνανε δημόσιες υπηρεσίες και παίρνουν όλοι τώρα δημόσια σύνταξη.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Οι δεξιοί έρχονται με καρκίνους. Οι μισοί έχουν πεθάνει. Η άλλη μισή είναι ανάπηροι και η άλλη μισή είναι με τα καροτσάκια.
1: Και αυτοί τώρα έχουν τις συνταξάρες.
0: Οι αριστεροί όμως βρήκαν την υγειά τους, ναι. Καθηγητές, δάσκαλοι, γραμματείς, τελωνιακοί, γεμίσανε τις υπηρεσίες γιατί δεν υπήρχαν άλλοι. Οι άλλοι φύγαν οι φουκαράδες στις φάπρικες της Γερμανίας και του Βελγίου της ΣΟΕΣ και έτσι έγινε η αριστερά δύναμη. Ποιος την έκανε δύναμη?
1: Και τώρα παίρνουν τις συνταξάρες τους και τις πληρώνουν η παραγωγική τάξη.
0: Α, μπράβο,
1: οι επιχειρηματίες που κάθε μήνα κρατάνε τα κεφάλια τους για να πληρώνουν τον ΕΦΚΑ, τους φόρους και όλα αυτά για να πηγαίνουν αυτά τα λεφτά στους δανειστές έξω και να ξεχρεώνουν οι επιχειρηματίες στα κράτη της Ελλάδας και έχουν και τους αριστερούς να τους βάζουν τρικλοποδιές, να κάνουν και καταγγελίες στις επιχειρήσεις, στα beach bar, στα αυτά από εδώ, από εκεί, σε όποιον δουλεύει, να έχει απέναντι τους αριστερούς, να του κάνουν καταγγελίες, να τους βάζουν τις τρικλοποδιές. Έτσι. Και αυτό είναι το έργο που επιτελούν. Και να θέλουν να πάρουν πάλι την εξουσία της χώρας. Αυτοί βέβαια βρήκανε τώρα πάλι τους το σωτήρα τους εκεί πέρα, τον Έλα στο Τσίπρα, για να μας σώσουν, υποτίθεται. Για να μας σώσουν. Να έρθουν να μας ξαναπάνε πάλι 3-4 μέτρα κάτω από τη γη. Να πούμε να μην σηκώσουμε μετά ποτέ ξανά κεφάλι. Μίλτο, δεν κάνεις ένα σχόλιο. Για πες τώρα και κλείστε εσύ την εκπομπή.
2: Κοίταξε. Τι να κλείσει εδώ και τι να ανοίξει.
1: Αυτές οι αλήθειες, οι πικρές όμως, ναι, ναι, πρέπει να ακούγονται.
2: Κοίταξε, εδώ υπάρχει το θυμικό του Έλληνα που επιτέλους πρέπει να αλλάξει. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση παρά μόνο αυτή. Είναι ο άνθρωπος, είναι ξεκάθαρο, ο οποίος υποθήκευσε τη χώρα 100 χρόνια τουλάχιστον, γιατί θα πάρει και άλλο ίσως. Εκτός και αν βέβαια συνεχίσει και κυβερνά τη χώρα, συνεχίσουν οι υπεύθυνοι πολιτικοί άνδρες. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε τον ελληνικό λαό σε δημοψηφίσματα, τα οποία δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ στον πλανήτη Γη, το ναι του ελληνικού λαού ή το όχι να το κάνει, όπως είπε ο αείμνησος, ο Μανώλης ο Γκλέζος, το κρέας ψάρι και το ψάρι κρέας, ο οποίος είχε τουλάχιστον την ευθυξία και αν θέλεις την ιερά υποχρέωση να παραιτηθεί από όλα τα αξιώματα και υπενθυμίζω ότι ήταν ευρωβουλευτής, τον κατήγγειλε το Τσίπρα, το ξεφτύλισε. Ποιος? Η σημαία της αριστεράς, έτσι να υπενθυμίζουμε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας είπε ότι... Και ποιος σας είπε ότι οι θάλασσες έχουν σύνορα? Πάλι παγκόσμια προτεραιότητα, πρωτοβουλία, δεν ξέρω τι, ανομαλία εγκεφαλική θα την έλεγα εγώ, αν και δεν είμαι ψυχίατρος, έτσι, δεν με απασχολεί σε ποτέ αυτή η επιστήμη.
1: Αντιλαμβάνεσαι όμως άμεσα την ψυχεδέλεια, την λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι όμως.
2: Είναι, απευθύνω στους πολίτες αυτή τη στιγμή που μας ακούνε, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βεβαιότατα έβαλε φαρδιά πλατεία την υπογραφή του για την εθνική προδοσία της Μακεδονίας, που παντού όταν πας στην Ευρώπη παγκοσμίως δεν αναφέρει κανένα τηλεοπτικό δελτίο, άσχετα είναι το NBC οτιδήποτε, Βόρεια Μακεδονία, παρά λέει Μακεδονία. Είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος έκανε τόσα κακά σε αυτόν τον τόπο σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, ο οποίος
1: και υπερηφανεύεται για αυτά.
2: Ποτέ κανείς άλλος δεν το πέτυχε αυτό το ρεκόρ, έτσι. Αν θεωρήσουμε το Πασόκ διέλυσε τη χώρα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό ξέρεις έγινε, συντελέστηκε περίπου σε 40-50 χρόνια. Αν θέλουμε να έχουμε μια αντικειμενική οπτική γωνία, τώρα αν τα 2/3 αυτή το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία το 1/3, αυτό δεν με απασχολεί εμένα, δεν είμαι, θέλω να πω, ο καταλληλότερος όλων για να το αναφέρω ή τον αναλύσω. Και εξάλλου ο χρόνος είναι πολύ μικρός. Σε κάθε περίπτωση αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έστειλε τη χώρα στο καναβάτσο, ξεφτύλισε τη χώρα, ξεφτύλισε τη δημοκρατία πάνω απ' όλα, την οποία λέει και λέει και ξαναλέω ότι σέβεται, ο οποίος έκανε δημοψήφισμα που έχει γίνει παγκοσμίως δημοψήφισμα και το κρέας το έκανε ψάρι, όπως είπε ο Μανώλης ο Γκλέζος. Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται πουθενά και αυτός ο άνθρωπος έχει δηλαδή αν είναι ποτέ δυνατόν επιζητεί να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Δηλαδή αυτό σημαίνει ή αυτοί που το ψηφίζουν θα πρέπει να πάνε να εξεταστούν άμεσα από ψυχίατρο ή αυτός ο άνθρωπος έχει τρομερά ψυχολογικά προβλήματα. Κύριε Τσίπρα, δεν λύνονται όλα, ξέρετε, με ένα βιβλίο «Επιστροφή στην Ιθάκη» που σου είπε την ιδέα ο κύριος Νίκος Δαλαμάνγκας. Λύνονται, ξέρετε τι, λύνονται όλα αυτά με υπευθυνότητα και σοβαρότητα και συγγνώμη, αυτό δεν το είχες ποτέ. Λυπούμε πολύ, κύριε Τσίπρα, δεν έχω τίποτα προσωπικό μαζί σου, αλλά ξέρετε και το θέατρο έχει τα όρια του. Και το θέατρο πρέπει να σταματήσει στην ελληνική πολιτική σκηνή για να υπάρξει πρόοδος σε αυτή τη χώρα.
0: Ο μεγαλύτερος θεατρίνος που έχει περάσει από την ελληνική
2: τώρα θα
0: πολιτική
2: Παναγιώτη μου,
0: είναι αυτός. Έχει τελειώσει τη σχολή του Κάρολου Κουν,
2: ναι.
0: Έχει τελειώσει όλες τις δραματικές σχολές. Εγώ το βγάζω το καπέλο διότι έχει πάρει το καλύτερο πτυχίο ηθοποιού.
2: Και προτείνω και ένα δημοσιογράφο, γιατί είναι ελάχιστοι που ασκούν δημοσιογραφία επέθυνη στην Ελλάδα, να το ρωτήσει τελικά θα τα ξανασκήσεις, κύριε, τα μνημόνια.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι. Θα τα ξαναπούμε εμείς στα τέλη του καλοκαιριού, εκεί τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Εντάξει, κύριοι.
0: Να είμαστε όλοι.
1: Σας δίνω ρεπό και στον Παναγιώτη Κικιδόπουλο και σε Αμίλτο Τσιλικοντάκη. Καλή σεζόν να έχεις, καλά να πάνε. Παναγιώτη, εσύ καλά μπανάκια.
0: Να είσαι καλά.
1: Σήμερα μας έβγαλες το άχτι, βέβαια, λίγο στην
0: αρχή. Εγώ επιμένω ακόμα.
1: Δεν σου φέραμε καφέ, γι' αυτό μάλλον δεν ξέρω τι ήπιες πρωί-πρωί, τι τσάι ήπιες πρωί-πρωί και σε.
0: Δαφνόφιλο πήρε.
1: Δαφνόφιλο.
2: Πυθία.
1: Κατάλαβες, Μίλτο, κατάλαβες.
2: Πυθία.
1: Δάφνες πίνει, πάντως, δαφνόφιλα πίνει πρωί-πρωί.
2: Ο κ. Σπράκης είπε 15% έχουμε περιθώριο και όριο μέσα από τον νομοθέτη. Οπότε, άτε να πέντε.
1: Δεν μου λες τώρα, εγώ ξέρω τις δάφνες τις μασούσε η άλλη, τις έκαι και τις μασούσε και την άκουγε. Εσύ τις βράζεις και τις πίνεις δηλαδή.
0: Το πίνω σαν αφέψιμο. Αλλά υπάρχει ένα ιατρικό.
1: Έπρεπε να μας το πεις από την αρχή, ρε Παναγιώτη.
0: Βάζεις ένα φίλο μες στη γλώσσα σου σχεδόν για μια ώρα, ναι. Και κάνει πολύ καλό.
1: Α, και τι καλό κάνει δηλαδή?
0: Αυτό που λιώνει και μεταφέρει τις ουσίες στον οργανισμό, στην καρδιά, στο αίμα.
1: Δαφνόφιλο,
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίο.
2: Ίσως και στην εγκεφαλική λειτουργία, Παναγιώτη.
1: Βέβαια.
2: Κάτι εξαιρετικά. Κάτι εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο, να είστε όλοι καλά.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Bye.
5: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
8: στέκει. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίβα.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
13: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
12: Χώρο.
13: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
12: Πού πας αγάπη μου?
14: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
12: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
15: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
16: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
17: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
16: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
17: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
18: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
16: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
17: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
16: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
17: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
16: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
17: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
16: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
17: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
16: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
17: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
17: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα Special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
19: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
20: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά, για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
21: Ακού, Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε τους συντελεστές αυτής της πρωινής ζώνης. Όσο συνεχίζετε, ο Βασίλης Χατζιουάνου είναι στον ήχο. Επιλέγει όποτε βρούμε κάποιο χρόνο, δηλαδή, ως γέφυρες κάποια μουσικά ακούσματα. Στην υποστήριξη της παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης. Και από σήμερα επανήλθε και ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Άρα η ομάδα είναι πλήρης, όπως λέγεται, και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ισπανία. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε κάποια διλήμματα. Ισπανία, Αργεντινή, Αλμπισελέστε, έτσι, χωρίς καμία αμφισβήτηση. Άλλωστε είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε το δρόμο του Θεού, δηλαδή ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, ασχέτως εάν καταφέρει και θα τα καταφέρει να σηκώσει ένα δεύτερο τρόπαιο, αλλά δεν έχει σημασία η υπόθεση που έχει να κάνει με τίτλους. Έχει να κάνει με το πώς πορεύτηκε κανείς στη ζωή του, και μάλιστα ο ίδιος το αντιμετωπίζει με άλλο τρόπο το δίλημα. Αναφέρομαι στον Λίο Μέση. Λέει πολύ απλά ότι με τον Μαραντόνα δεν μπορεί κανείς να συγκριθεί μαζί του, και έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ποιος θα συγκριθεί μαζί σου, μου ζητάει και ο Δημήτρης Ολίτσας. Δημήτρη μου, εδώ δεν έχουμε ελληνικά κομμάτια. Εδώ δηλαδή είμαστε ανεξάρτητο τμήμα, δηλαδή. Πώς είναι, πώς ήταν παλαιότερα στη Νέα Μάκρη το American Radio of Athens. Έτσι είμαστε εμείς, δηλαδή. Είμαστε σε μια χώρα που ακούει μπουζοκολαϊκά. Εμείς αποτελούμε μια εξαίρεση σε ό,τι για να κάνει με τη μουσική. Όταν θα φτάσουν οι εκλογές θα σου βάλω ό,τι θες. Τώρα όμως δεν έχει τίποτα. Εάν έχεις κάτι σε αγγλόφωνο στίχο, ευχαρίστως να το παραγγείλω στον Βασίλη, μήπως και το θυμηθεί. Γιατί ο Βασίλης παρικοβλήθηκε προχθές, το έλεγανε διάφοροι καλοί, με βρήκαν χθες στον δρόμο, μου λέει τι έλεγες εσύ για τον Άγιο Σάββα. Έλεγα, ρε παιδί μου, ότι χρειάζεται και ελικόπτερο για τη μάχη της Αλεσφακιάς. Μια Αλεσφακιά ήταν εκεί, ως και όμενη βάτος δηλαδή, και έπεσε να τη σβήσουν εδώ, στεναχωρήθηκε. Σου λέει πήγανε forces, δυνάμεις, όπως λέμε εκεί, γιατί έχουμε και τους Αμερικανούς, παραλίγο να πάρουν τηλέφωνο τον Γκάς Μπιλιράκη, που είναι Γκάς, στείλε το Fire Department of Miami να φτάσει και να σβήσει την Αλεσφακιά στην περιοχή του Αγίου Σάββα. Στεναχωρήθηκε ο Βασίλης μου, μου λέει εκεί από την Αλεσφακιά εγώ έχω μαζέψει πολύ όμορφη Αλεσφακιά. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά, ρε παιδί μου, τα ξερά τοπία είναι μια πραγματικότητα και στην Κάλυμνο είτε στην Σίμη, εκεί που υπάρχει πάρα πολύ πέτρα, ρε παιδιά. Τι ακριβώς συμβαίνει δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή είναι αυτή η ευλογία, η Αλεσφακιά πραγματικά σου σπάει τη μύτη κυριολεκτικά, έτσι. Όταν χρειαστεί, Βασιλάκι μου, θα ξαναπάς, περάσει από εδώ forces. Είδες και τον φίλο μας εκεί, τον Γιάννη, τον οδηγό του επαρχείου. Πήγε και έκανε πόσες μπροστά από το ελικόπτερο. Σου λέει, άμα χρειαστεί, θα ανέβω πάνω να κατασβήσουμε την πυρκαγιά. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τώρα, τι έχουμε σήμερα. Το αυτονόητο, έλεγα χθες ότι μα είναι δυνατόν η ΔΕΙΑΡ με τα όσα συμβαίνουν να μην βγει να απαντήσει, και νομίζω ότι αυτό γίνεται πράξη σήμερα. Θα βγει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ σε μια συνέντευξη τύπου για να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία θα τεθούν, έτσι, για την πορεία της ΔΕΙΑΡ. Μεταξύ των υπολείπων μενού σήμερα, μήνυση κατά του πρώην μέλους της ΔΕΙΑΡ, του πρώην δημάρχου Ιελισσού, του Σάκη Στάγκα, για συγκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση, κατέθεσε η δημοτική επιχείρηση δια του πρόεδρου της, του Σωτήρη Βαγιανού. Αυτά δεν μ' αρέσουν καθόλου, παιδιά, τα οποία συμβαίνουν. Δηλαδή πάρα πολύ μήνυση, πάρα πολύ εισαγγελία. Αυτό το ζήτημα λύνεται με άλλους τρόπους, έτσι. Και ο καθένας έχει μια άποψη, την οποία εκθέτει δημοσίως. Δηλαδή είναι μια πολιτική αξιολόγηση. Τώρα δεν ξέρω όλα αυτά. Από τη μία κατά του Στάγκα, από την άλλη κατά του Περιφερειάρχη, με 11 που θα υπόβαλε ο καθένας μια μήνυση και θα διεκδικούσε και 30.000. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή. Συγχωρείτε, αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Και είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, έχετε δημιουργήσει μια σκιά η οποία πραγματικά δεν είναι η ιδέουσα. Νομίζω πρέπει να τα ξανασκεφτείτε αυτά τα θέματα. Τώρα, στα υπόλοιπα, τι σας έλεγα, σιγά που θα έχουμε τίποτα να γκρεμίσουν αυθαίρετα. Σιγά δηλαδή που θα είχαμε αυτή την περίοδο νέα προσπάθεια κατεδάφιση αυθαιρέτων. Είστε με τα καλά σας δηλαδή, αφού δεν έχει εκλογές. Νέα παράταση. Ξανά νέα παράταση. Όλα παίρνουν παράταση τώρα. Όλα παίρνουν παράταση. Αυτό το οποίο δεν παίρνει παράταση είναι, αν θέλετε, αυτό το οποίο λέει και τι να κάνει. Ο ίδιος το άνοιξε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και χθες είπε, παιδιά, την άνοιξη του 2027. Αλλά όλη αυτή η κινητικότητα δημιούργησε και μια κινητικότητα στα κόμματα, δημιούργησε πολύ μεγάλο προβληματισμό με αφορμή τον Σαμαρά στην κεντροδεξιά. Είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα. Και μέσα σε όλα ήρθε και αυτή η ιστορία του ΠΚΠ που έχουμε εξελίξεις, δηλαδή στο διατάφτα. Το Μαξίμου θεωρεί ότι ο ΠΚΠ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε λαθασμένους χειρισμούς. Τώρα έχουμε 4 οι οποίοι πάνε κατηγορούμενοι, δηλαδή ενώ είναι ποινική η δίωξή τους, πλημελήματα βεβαίως, Σκρέκας, Παπακώστα, Μπουκόρος και Σενετάκης. Οι άλλοι τέθηκαν οι όποιες κατηγορίες στο αρχείο, οπότε αυτή η υπόθεση έχει μία εξέλιξη. Από τη μία πανηγυρίζουν λέγοντας ότι δεν ήταν μία υπόδικη παράταξη, από την άλλη αντιπολίτευση λέει μα 4 πάνε στη σέντρα και εσείς πανηγυρίζετε, αλλά τι να κάνουμε, σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε εκείνη την ψυχραιμία να αντιμετωπίσουμε και τα ζητήματα και πολιτικά και με χαμηλούς τόνους, γιατί ποτέ δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι έρχεται έτσι στο μέλλον. Αυτό δεν υπάρχει στην χώρα μας, υπάρχει αυτή η αιμονή, υπάρχει αυτή η αιμονή η οποία χαρακτηρίζει και τον τύπο στο σύνολό του, δεν υπάρχει ψυχραιμία, αλλά φανταστείτε αυτό να γινόταν σε κάποια άλλη χώρα, ποια θα ήταν η κατάληξη, γιατί καμιά φορά κάνουμε τους Ευρωπαίους, κάνουμε τους Δημοκράτες, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε με την ίδια ψυχραιμία όλα τα ζητήματα. Το λέω γιατί χθες είδα την αποχαιρετιστήρια ομιλία του Κιρκ Στάρμερ, δηλαδή, ο οποίος βρέθηκε στην πολιτική τα τελευταία 6 χρόνια, σε πρώτο πλάνο, στους εργατικούς, για 2 χρόνια ήταν πρωθυπουργός της χώρας, και αν δείτε πόσο ψύχραιμα, με τι τρόπο χθες ουσιαστικά είπε το αντίο και στην πολιτική και στη Μεγάλη Βρετανία, νομίζω είναι εντυπωσιακό. Αν κάτι χαρακτηρίζει αυτούς τους Βρετανούς, αυτά τα ζητήματα είναι, αν θέλετε, μία διακριτικότητα στα δημόσια πράγματα, ευχόμενος τα καλύτερα στον διάδοχό του δηλαδή και στους αντιπάλους του και σε όλους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία της πολιτικής συζήτησης, διεκδίκησης, αντιπαράθεσης, αλλά με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Σε αυτά πραγματικά οι Βρετανοί γράφουν ιστορία. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα τοπικά? Καταρχήν χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν σήμερα. Σ' Αγίας Μαρίνας σήμερα, έτσι. Σ' Αγίας Μαρίνας, δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Σ' Αγίας Μαρίνας είναι σήμερα. Γιορτάζει Μαρίνας βεβαίως, 17 Ιουλίου. Δεν έχετε Μαρίνα στην Καλλινό? Εσείς, έχουμε 2 Μαρίνες εδώ. Του Μαντρακιού και την άλλη τη Νέα. Και έχουμε και τον Παραδείσι που γιορτάζει. Βεβαίως λαμπρή τελετή. Απολάκια, επειδή είναι επίκαιρη η Απολάκια. Και εκεί η Αγία Μαρίνα. Παραδείσι είπαμε για Μαρίνα και πού αλλού? Στη Λέρο, βεβαίως. Στη Λέρο είναι η περιοχή Αγία Μαρίνα. Γιορτάζει κιόλας η εκκλησία. Έτσι. Είχες καμιά φίλη Μαρίνα παλιά? Γιατί νόμιζα ότι αυτό το γνωστό Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα βγήκε από καψούρα. Α, δεν βγήκε από καψούρα. Οκ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα από τα περίεργα τα οποία συμβαίνουν. Ξέρετε, στα νησιά έχουμε το εξής χαρακτηριστικό, ότι τα περισσότερα αεροδρόμια, δηλαδή φανταστείτε σε Σκιάθο, κατεβαίνουν πάνω από την παραλία. Είναι χαρακτηριστικό το αεροδρόμιο της Σκιάθου, που η άλλη στην παραλία και βλέπεις το αεροσκάφος να σε στοχεύει δηλαδή. Και περνάει κάποια μέτρα πάνω από το κεφάλι των λουόμενων στην Σκιάθο. Έχουμε λοιπόν πολλά περιστατικά και αναγκάστηκαν τώρα και στην Ρόδο, αλλά βλέπω ότι είναι γενική οδηγία από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία λέει το εξής: παρακαλώ, κάτοικοι επισκέπτες όλων των νησιών και βεβαίως και στη Ρόδο να μην χρησιμοποιούν συσκευές λέιζερ, γιατί τυφλώνουν τους πιλότους όταν επιχειρούν να κατέβουν στα αεροδρόμια. Ειδικά, επαναλαμβάνω, σε κάποια νησιά από το αεροδρόμιο είναι κοντά στην παραλία, γιατί είναι τέτοια και η γεωλογική φυσιονομία των νησιών, παρατηρούνται πάρα πολλά προβλήματα. Και βεβαίως έχουν δοθεί οδηγίες και στα αστυνομικά τμήματα να ελέγξουν αυτή την κατάσταση, η οποία είναι προβληματική. Έβλεπα και προχθές κάποια πλάνα από το αεροδρόμιο της Ρόδου. Κοιτάξτε, παιδιά, έτσι είναι η ζωή. Δηλαδή, όταν έχεις οροθέτηση ενός αεροδρομίου, όταν και οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, όταν και η πολιτεία δεν έκανε εκείνα τα αυτονόητα, έβλεπα με μια πολύ μεγάλη αγωνία αυτό που διεκδικούν κάποιοι κάτοικοι στο Παραδείσι σχετικά με τις διαδικασίες ασφάλειας, όταν έχεις ένα αεροδρόμιο δίπλα. Δηλαδή, άντε να καταφέρεις να ανασχέσεις την κίνηση. Το Σαββατοκύριακο κατεβαίνουν από 270 έως 340-350 αεροσκάφη κάθε Σαββατοκυριακή στον τόπο μας. Και είναι λογικό ότι ενώ υπάρχει και ένα χρονικό όριο, αυτό το υπερβαίνουμε προκειμένου να φιλοξενήσουμε τον κόσμο. Άλλο είναι τα προβλήματα. Γιατί είδα προσφάτως στην Fraport να μιλάει για όλα, να δίνει κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα για την κίνηση, αλλά μην μιλάει για το σημαντικότερο, τι γίνεται με τους Βρετανούς, οι οποίοι έρχονται και ξοδεύουν τον αντίστοιχο χρόνο, μένοντας ουσιαστικά στον καυτό ήλιο, αυτό είναι το προνόμιο των νησιών μας, ο καυτός ήλιος, μέχρι να μπορούν να περάσουν από τον έλεγχο των διαβατηρίων, δηλαδή, και να εισέρθουν και επίσημα στη χώρα. Κάτι πρέπει να κάνει με αυτό η Fraport. Κάτι πρέπει να κάνει. Δεν ξέρω, είναι ιδιαίτερα τα ζητήματα ασφαλείας και των αεροδρομίων, διότι τι να βάλεις προσωρινά, μία τέντα που ενδεχομένως κάποιος άνεμος να την πάρει και να την ρίξει σε κάποιο αεροσκάφος, δεν ξέρω, αλλά κάτι πρέπει να γίνει για αυτή την περίπτωση. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι, από όλους, και είναι ένα κομμάτι το οποίο στοιχίζει στον ροδιακό τουρισμό, στον ελληνικό τουρισμό. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα, θα τα δούμε. Πάμε όμως γρήγορα στην πρώτη συνομιλία για ένα θεματάκι, όχι τα υπόλοιπα τα οποία έχουν να κάνουν επικαιρότητα. Νομίζω ότι αυτά περνάνε σε δεύτερο πλάνο. Η κρίση, η αξιολογήση των βουλευτών για τη ιστορία που έχει να κάνει με το ΠΚΠ κτλ. Αναφέρομαι σε μία πρωτοβουλία, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή μας. Αφορά τους ανθρώπους που είχαν μπει στις πρώην εργατικές κατοικίες. Από ό,τι διαφαίνεται, υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με τους τίτλους κυριότητας και βλέπω μία παρέμβαση η οποία επιχειρεί να γίνει από τον βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, τον Βασίλη Ψηλάντη. Και βεβαίως διαβάζω επίσης μπροστά μου, γιατί έχουμε αυτή την δυνατότητα, παράλληλα να ενημερώνεστε και για την πορεία των εξελίξεων, των ειδήσεων, να πω το εξής, ότι βλέπω μία παρέμβαση η οποία έχει να κάνει με τα ζητήματα της νησιωτικότητας, όπως αναδεικνύονται μέσα από την προσπάθεια λίγο να πάμε ένα παρακάτω βήμα σε σχέση με το άρθρο 101 του Συντάγματος, δηλαδή για τις λεγόμενες ιδιωτικές πολιτικές. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, παρακαλώ, να πάμε λίγο στο ρεπορτάζ. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα είναι μεγάλη μέρα για την Απολακία, για το Παραδείσι της Αγίας Μαρίνας. Φαντάζομαι ότι όλοι είναι εκεί. Εντοπίσαμε λοιπόν τον βουλευτή, τον κύριο Βασίλη Ψηλάδη. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηβάνο, από την όμορφη Απολακιά. Και βέβαια η Αγία Μαρίνα, ξεκινώντας έτσι τις γιορτές του καλοκαιριού μέχρι το 15 Αύγουστο, σε όλα μας τα νησιά υπάρχει, στην Κάσο, στη Λέρο.
0: Ναι, παντού, καλά, παντού, το λέτε, και ως το πονίμιο δηλαδή, και στην Λέρο και στην Κάσο και στην Σίμη, παντού υπάρχει η Αγία Μαρίνα.
1: Σίμη, βέβαια. Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν και σε εμάς, τα δικά μας πίσω, ξέρετε, σε αυτά τα οποία κάθε μέρα απασχολούν και την κοινωνία μας και τον τόπο μας. Σημασία είναι ότι είμαστε εδώ, δίνουμε αγώνες και δίνουμε αγώνες πάνω απ' όλα για τα δωδεκάνησα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα, κύριε Βουλευτά, σε σχέση με κάτι το οποίο επιχειρείτε να αντιμετωπίσετε. Δεν το, το είχα λησμονήσει, αλήθεια, νόμιζα ότι είχε επιληθεί, δηλαδή, αυτό που αφορά τους τίτλους κυριότητας των ανθρώπων οι οποίοι είχαν στεγαστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια στις πρώην εκατοικές κατοικίες. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Υπάρχουν εκκρεμότητες και φτηματολογικές και γραφειοκρατικές, οι οποίες πρέπει επιτέλους να τις δρομολογήσουμε και να δοθεί ένα τέλος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όλες όμως οι δουλειές, και αυτό το λέω από την ιδιότητά μου του δικηγόρου, θέλουν πολύ επιμέλεια, επιμονή, μέχρι να φτάσουμε στον σκοπό το συγκεκριμένο. Γι' αυτό το λόγο γίνεται η ερώτηση αυτή, προκειμένου να αναλάβουν τις ευθύνες που επιμερίζονται συγκεκριμένα υπουργεία για την προώθηση και επίλυση του θέματος αυτού, έτσι ώστε οι δικαιούχοι των κατοικιών αυτών να τις παραλάβουν με τους τίτλους όπως πρέπει και βάση του νόμου.
0: Αυτή το ερώτημα είναι ότι αφορά συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή υπάρχει θέμα στους Αγίους Αποστόλους, στον Άγιο Δημήτρη, πού είναι οι περιοχές?
1: Δύο περιοχές είναι Ροδίνη και οι κατοικίες στους Αγίους Αποστόλους.
0: Αυτές οι δύο περιοχές, γιατί
1: οι δύο συγκεκριμένες περιοχές είναι οι συγκεκριμένες περιοχές που έχουμε τις εκκρεμότητες, και όπως θα δείτε στην ερώτηση αναλύονται διεξοδικά ποια προβλήματα έχει η μία περιοχή και ποια προβλήματα έχει η άλλη.
0: Αυτά συνοπτικά που οφείλονται, αλήθεια, γιατί ειδικά για τους Αγίους Αποστόλους είχε γίνει μια τεράστια προσπάθεια, είχαν αποδοθεί πριν από μία εικοσαετία, αν θυμάμαι καλά, ενώ υποτίθεται η τίτλη κυριότητας, και τώρα προκύπτει ζήτημα.
1: Υπάρχουν ζητήματα κυρίως θυματολογικά, κυρίως στις εγγραφές θυματολογικές. Είναι αυτά τα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν και πρέπει να ολοκληρωθούν, προκειμένου, όπως είπαμε, νόμιμα, σε όλη τη διάσταση, τη νομική, έτσι να την απολαμβάνουν και οι δικαιούχοι τους, να είναι πραγματικά κύριοι των ακινήτων αυτών που δικαιούνται να έχουν και έχουν προσωρινούς, ας το πούμε, τίτλους.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, να μας έτσι μεταφέρετε λίγο την εικόνα. Γίνεται μια προσπάθεια στην Βουλή ενίσχυσης του περίφημου άρθρου 101 του Συντάγματος για τις λεγόμενες νησιωτικές πολιτικές. Σε ποια κατεύθυνση, δηλαδή, τι επιχειρείτε να κάνετε και ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η επαναβεβαίωση, και εδώ μιλάμε και πλέον και για τις ορεινές περιοχές που επιδιώκει το Σύνταγμα, διότι η νησιωτικότητα είναι κατοχυρωμένη ήδη από προηγούμενες αναθεωρήσεις του Συντάγματος μας. Εγώ μάλιστα ήμουν εκείνος ο οποίος συγγήθηκε τότε στον Υπουργό Επικρατείας και έχει συμπεριληφθεί ειδική διάταξη στο νόμο για το επιτελικό κράτος, ώστε κάθε νομοθέτημα που αφορά την οικονομική πορεία των νησιών να έχει εμπεριστατωμένη έκθεση. Αυτό το οποίο ελείπει και επεδίωξα στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 19, είχε γίνει αρχικά δεκτό, όμως στο τέλος επεκράτησαν άλλες φωνές και δεν πέρασε, είναι η δικαστική επιδίωξη των αιτημάτων για την νησιωτικότητα. Και αυτό θα είχε μία, αν θέλετε, επαυξημένη δύναμη η δέσμευση της πολιτείας να στηρίζει τα νησιά και τα προβλήματα που προκύπτουν μέσα από την νησιωτικότητα. Αυτό, όταν ήμουν μέλος μόνιμο της Επιτροπής της Αναθεωρητικής της Βουλής, το είχα προτείνει, επειδή δεν ήταν πρόταση της προτείνουσας Βουλής, τελικά δεν έγινε αποδεκτό. Είναι όμως κάτι το οποίο εγώ θα συνεχίσω να διεκδικώ και θα συνεχίσω να προβάλλω, έτσι ώστε κάποια στιγμή οι λειτουργίες αυτές της νησιωτικότητας να μπορούμε να τις επιδιώξουμε και με τρόπο, όταν δεν εισακούμαστε, με τρόπο αποτελεσματικό. Διότι μπορεί να υπάρχει μια αυξημένη δέσμευση μέσα από το Σύνταγμα, επαναλαμβάνω, και είναι μεγάλη κατάκτηση και αυτή για τα νησιά. Ωστόσο, ως νομικός μιλώντας, έχουμε τη δυνατότητα να να διεκδικήσουμε και διαφορετικά αυτά τα δικαιώματα τα οποία έχουν τα νησιά, τα λογικά και τα αιτήματά τους.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Βουλευτά, γιατί νομίζω ότι βρίσκεσαι στην Απολακία, στην εξωτική Απολακία, στην Νότια Ρόδο, και αποκλείεται να μην σας έχουν θέσει το ζήτημα το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα σχετικά με το τι κάνει η κυβέρνηση για το θέμα των ελαφιών, διότι είναι καθημερινά και τα τροχαία ατυχήματα και βεβαίως και τα προβλήματα που δημιουργούνται στους αγρότες. Και το πρόβλημα δεν λέει ακόμη να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή είμαστε σε μια διαρκή περίοδο υποσχέσεων. Και σημειώνω ότι είχαμε τον υπουργό πριν κάποια χρόνια, τον κύριο Αμυρά, ο οποίος επανήλθε στο Εθνικό Κοινοβούλιο, που μιλούσε για ένα road map. Τι σας λένε τώρα οι αγρότες, τι σας είπα στην Απολακιά?
1: Ακόμα δεν έχω συναντήσει τις φωνές αυτές οι οποίες υπάρχουν και είναι ισχυρές και έχουν και δίκιο. Και είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, με διάφορες μελέτες, με διάφορες παρεμβάσεις και τα λοιπά, όχι αποτελεσματικές. Και αυτό εδώ καθιστά έτσι αυξημένη την υποχρέωση της πολιτείας να το δει με άλλη ματιά, διότι οι μελέτες είναι για να δοκιμάζονται. Και τα εγχειρήματα αυτά εδώ είναι για να βλέπεις αν μπορούν να κυλήσουν και να έχουν αποτέλεσμα ή όχι.
0: Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκτελούνται, κύριε Βουλευτά, διότι
1: ναι,
0: να έρχονται οι μελέτες και να μην εκτελούνται μέτρα τα οποία προβλέπονται, σημαίνει ότι κάτι δεν το πιάνεις στην ολότητά.
1: Άρα, αυτό τι σημαίνει σε κάθε περίπτωση, αλλά και στην προκειμένη περίπτωση, ότι χρειάζεται και άλλη δουλειά και πολλή δουλειά. Αυτό εδώ είναι και είναι κάθε πρόβλημα το οποίο αυτό αντιμετωπίζεται εν της πράγμαση, είναι και το πιο αποτελεσματικό. Προσωπικά επιδιώκω να βρεθεί μία λύση. Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα το μεγάλο. Όπως είδατε, έχω κάνει παρεμβάσεις σημαντικές για το ΕΚΑΒ.
0: Αλλά τώρα
1: προστασία.
0: Σας ρωτώ, επειδή βρίσκεστε στην Νότια Ρόδο και επειδή
1: Νότια
0: οι αγρότες φωνάζουν.
1: Σωστό.
0: Για αυτά τα ζητήματα.
1: Και σας έχω δώσει την απάντηση, νομίζω, ότι χρειάζεται και άλλη δουλειά σε αυτό. Αλλά
0: Άλιστα.
1: θέλω να επισημάνω και αυτό, για να μην θεωρηθεί ότι η προσωπική μου ενασχόληση στο Κοινοβούλιο, στη Βουλή, καθημερινά, και γι' αυτό δεν με βλέπουν και πάρα πολύ συχνά στην καθημερινότητα, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, είναι ότι η Βουλή εργάζεται, έχει μεγάλο έργο. Προχθές προσπαθούσαμε με τον Περιφερειάρχη να διορθώσουμε ένα παρόραμα, ένα σφάλμα το οποίο έγινε σχετικά με τα επαρχία. Το επιτύχαμε με συγκεκριμένη διάταξη, άσχετα χθες αν ζήτησαν την αντισυνταγματικότητα της διάταξης και αντιπολίτευση. Χθες ήμουνα στη Βουλή, πολεμήσαμε για να κρατηθεί αυτή η διάταξη ζωντανή, για να διατηρηθούν τα επαρχία μας.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, αυτό δεν το είχατε δει? Δηλαδή έγινε μια διαβούλευση σε επίπεδο κοινοβουλίου. Όλοι συμμετείχαν στη συζήτηση. Ψηφίστηκε από την Βουλή.
1: Δεν είχε τεθεί πρόβλημα τέτοιο.
0: Άρα ευνηδίας ο Λιβάνιος.
1: Ως πρόβλημα δεν είχε τεθεί από τους αρμοδίους. Και συνεπώς ο αγώνας έρχεται για την αποκατάσταση κάποιου παροράματος, κάποιου σφάλματος, αν θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Το πετύχαμε. Έγινε αποδεκτό, φτιάξαμε ειδική διάταξη, ήρθε τροπολογία στη Βουλή, η αντιπολίτευση ζήτησε να κηρυχθεί αντισυνταγματική, το πολεμήσαμε και αυτό, το κερδίσαμε, ήμουνα παρόν. Από τους λίγους βουλευτές που έδωσαν με παρουσία και με συνεργασία, αν θέλετε, και με τον πρόεδρο

ότι δεν χρειαζόταν έτσι εκεί πέρα από τις διορθώσεις να μπούμε σε θέματα που είχαν να κάνουν τα εκλογικά. Πώς είναι δυνατόν την επόμενη μέρα να ερχόμαστε και να κάνουμε τροπολογία σε αυτό το οποίο ψηφίσαμε 2 μέρες μετά, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό δεν είναι ένα τεράστιο θέμα για τη χώρα? Φαντάζομαι ότι είναι. Τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω αν ο κύριος Ψηλάτης δεν βρήκε αυτούς οι οποίοι αντιδρούν. Αλλά εγώ ξέρω κάθε φορά που οποιοδήποτε βγαίνει από την περιοχή της Νοτίας Ρόδου μας λέει ότι 4 χρόνια θεωρούν ότι τρώμε σανό. Τα ελάφια πλέον δεν τρώνε το σανό, τρώνε στα εστιατόρια των χωριών ή στα σπίτια είναι προσκεκλημένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βεβαίως εκκρεμούν όλα αυτά τα ζητήματα, πραγματικά εντυπωσιάζομαι, όπως στην Απολακία που είναι ένα από τα μέρη που έχουν το τεράστιο πρόβλημα με τα ελάφια, δεν υπόθηκε τίποτα προς τον κύριο Ψηλάτη, εκτός και το άφησαν λόγω της, έτσι, της ημέρας. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο ψηλά. Δώσε μου λίγο μία νάσαλα παρόλα, θέλω λίγο πιο ψηλά για να μπορώ να μην φωνάζω, καταλάβες, γιατί έχω με φωνακλάς. Εγώ πρέπει να είμαι ένα καλύμνιος. Μου το λένε κιόλας. Χατζιωάννο, μου λέει από την Κάλυμνο είσαι. Γιατί είναι τώρα και η συναστροφή μαζί σου. Εσύ και η παρέα, η είναι καλύτερη. Και εντάξει, τώρα φωνάζω. Πάω και στη Σύμβουλη, λέει 200, λέω. Του Χατζιωάννου του μαραθωνοδρόμου. Απλά εγώ είμαι ο καφεδρόμος. Λέει τι σημαίνει. Αυτός που κάθεται στον καφέ όλη την ημέρα. Πάντως, άμα σε βγει κάτι ξανά στο δάσος εκεί, θα πάμε να αντιμετωπίσουμε τις άλλες φακές. Λοιπόν, τώρα πάμε να σας δείξω, είναι και επίκαιρο, δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση, όμως εδώ και αρκετό καιρό, πέρα από το τι γίνεται στο Βόδι, δηλαδή με τα λίμματα τα οποία επιπλέουν, με την θάλασσα η οποία έχει αλλάξει χρώμα, είναι το εξωτικό, μείνει σαν να έρχεται το ποτάμι με δύναμη και να φέρνει τα φερτά υλικά και να αλλάζει χρώμα βυθός. Αλλά εδώ έχουμε το εξής, είναι ότι είναι στο τέλος του περίφημου καταληπτικού αγωγού δηλαδή και βγαίνει όλο αυτό το όμορφο στη θάλασσα και γυρνάει εκείνα τα χρώματα της ήρυδας. Λοιπόν, έχουμε και πρόβλημα στην ευρύτερη... Να, εδώ είναι τα χρώματα της ήρυδας, έτσι, στο Βόδι δηλαδή, τα βλέπετε αυτά τα όμορφα νερά. Εδώ άμα ψαρέψεις κεφάλους, θα τους ψαρίψεις μετρημένους. Γι' αυτό δεν μ' αρέσουν οι κέφαλοι, ποτέ δεν μ' αρέσανε. Το λέω όμως ως αναφορά. Λοιπόν, έχουμε και πρόβλημα από ό,τι εμπειδία φαίνεται, οι πολλές καταγγελίες για την περιοχή της Κρεμαστής. Αλλά εδώ δεν είναι το ίδιο θέμα. Νεκρά ψάρια 2 ημέρες, γίνεται χαμός και στις σχετικές ομάδες που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Νεκρά ψάρια κοντά είτε στο ρέμα του Κρεμαστενού ποταμού και... Ψάχναμε να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά προσέξτε, δεν μπορεί κανείς με τα βεβαιότητας να πει το τι συμβαίνει. Δεν είναι αυτή η εικόνα τώρα, μιλάμε για χιλιάδες ψάρια. Λέμε λοιπόν και ρωτήσαμε χθες τον ιχθυολόγο, τον Γεράσιμο τον Κονδυλάτο του υδροβιωγικού σταθμού της Ρόδου, που τον είχαμε προμερώνει για τα θέματα των λαγοκέφαλων και των λεσσεψιανών μεταναστών, τι γίνεται. Μας είπε ο άνθρωπος ότι πρέπει να είναι ανοξικές οι συνθήκες, δηλαδή στην περιοχή είτε εκεί που εκβάλλει το ρέμα του Κρεμαστενού ποταμού, είτε στην θαλάσσια περιοχή να μην υπάρχει αρκετό οξυγόνο και αυτό σκάει τα ψάρια. Αλλά βέβαιως αυτό για να μπορεί να γίνει αποδεκτό, έτσι, από την επιστημονική κοινότητα, πρέπει να γίνουν μετρήσεις. Δηλαδή να μετρήσουν το νερό, να πάρουν δείγματα από τη θάλασσα, να πάρουν δείγματα από τα ψάρια, να κάνουν τις αντίστοιχες εργαστηριακές εξετάσεις για να μπορούν να καταλήξουν σε αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί που υποστηρίζουν ότι αυτό που συμβαίνει εκεί οφείλεται στην αποκατάσταση σε κάποια προβλήματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με το βιολογικό, για να μην αδικήσω εγώ τώρα. Δεν θέλω, δεν ξέρω επιστήμονες. Δεν το έχουν κάνει. Πώς μπορεί κανείς να καταλήξει τέτοια συμπεράσματα? Έχω την αίσθηση όμως ότι επειδή έχει ξανασυμβεί και στο παρελθόν, αναζητήστε λίγο τη λύση και στο τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή που υπάρχουν αρκετοί γεωργοί οι οποίοι χρησιμοποιούν και φυτοφάρμακα και τα φυτομάρμακα είναι αυτά τα οποία πέφτουν καμιά φορά στο ρέμα. Το διαπιστώνει κανείς και το διαπιστώνω και εγώ η διεισόμαση, διότι είναι μία από τις διαδρομές που κάνω με το ποδήλατο. Βλέπω καθημερινά όγκους σκουπιδιών εκεί στη γωνία προς το Κρεμαστενό ρέμα, έτσι, στον Κρεμαστενό ποταμό δηλαδή, τα κάνουμε και ποτάμια, τέλος πάντων τα ρέματα,
εκτός από

Ήταν ένα γαϊδουρά, όλα τα υπόλοιπα είναι ρεματάκια της πλάκας. Τέλος πάντων, λοιπόν, βλέπω πάρα πολλά φυτοφάρμακα στην κοινή την περιοχή. Και προφανώς τα φυτοφάρμακα εξολόθρευσαν και τον περίφημο κροκοδίλο, κροκοντήλο, κροκοντήλο δεν λέγανε, κροκοντήλο του κρεμαστής, τον Μίστερ Λακόστ, που ψάχναμε πριν από 2 χρόνια. Βγήκε ένας τύπος, λέει, υπάρχει, λέει, ένας κροκόδιλος στην κρεμαστή. Πήγε η προσβεστική, ψάχνει κροκόδιλο. Πήγε η πολιτική προστασία, ψάχνει κροκόδιλο. Και τελικά ήταν ένα κουρκούταυλο κρεμαστενό. Από τα φυτοφάρμακα φαίνεται είχε γίνει τόσους. Λοιπόν, εξολοθρεύει ο κροκοντήλο την κρεμαστή. Έτσι, και δεν υπάρχει τίποτα. Άρα, μήπως είναι μια αιτία τα φυτοφάρμακα και δεν είναι αιτία, το λέω χαρτολογώντας. Εκτός και αν τους έφαγε όλος ο κροκόδιλος, παιδί μου, και φοβούνται τα υπόλοιπα, επειδή ξαμέ στη θάλασσα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Συνδέονται τώρα με μια υποψία. Βγαίνουν από κάτω οι επιστήμονες και γράφουν απίστευτα πράγματα. Λέω στον κονδυλάτο, βγάλει τα στραβά σου, το λέω χαρτολογώντας. Εδώ λένε οι συνάδελφοί σου ότι εκεί οφείλεται το φαινόμενο. Εσύ τι κάνεις το γνώστη των θεμάτων. Αλλά είπαμε, είναι αυτό το απίστευτο διαδίκτυο που ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, τώρα, εκτός από τα υπόλοιπα, θα έχει πλάκα ο Στάγκας σήμερα. Θα έχει πλάκα ο Στάγκας. Λοιπόν, ο οποίος Στάγκας, θα θυμάμαι καλά, τους έλεγε ότι μηνύστε με, έτσι, και εγώ θα πάω στον εισαγγελία. Δηλαδή, κάπως το επιδίωκε ο Στάγκας, αν θυμάμαι καλά. Έλεγε, παρακαλώ, εδώ είμαι και να πάω στον εισαγγελία να καταθέσω τα στοιχεία μου. Διαφωνώ με όλα αυτά. Και βεβαίως, σε αρκετά ζητήματα τα οποία είχε πει ο Στάγκας, δικαιώνεται. Έτσι, ως πρώτο πολιτικό συμπέρασμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε κάποιες επιφυλάξεις δικαιώνεται. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, αλλά να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό που έχει να κάνει και έχει ένα πολύ όμορφο, αν θέλετε, χαρακτήρα και φιλοσοφία. Σε κάτι το οποίο συνήθως γίνεται. Ξέρετε ότι ο Πανομήτης είναι θαυματουργός. Πιστεύει κανείς, δεν πιστεύει, ο τύπος είναι εκεί και έχει επηρεάσει την ζωή καταλυτικά χιλιάδων ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Είναι μοναδικός ο Πανορμήτης. Λοιπόν, και το καταλαβαίνει κανείς όταν μπαίνει και στο κλειστικό μουσείο του Πανορμήτη, βλέπει τα δεκάδες τάγματα, παιδιά, είναι απίστευτο. Δηλαδή, εάν μπαίνετε στον Πανορμήτη, μην μπαίνετε μόνο στην εκκλησία. Εντάξει, απάντα να προσκυνήσετε, εκεί είναι ο τύπος. Γιατί κάποιες φορές δεν είναι και εκεί, όπως λέμε. Κάποιες φορές είναι εκεί, κάποιες φορές έχει αποστολές. Λοιπόν, το βλέπει κανείς από την εικόνα. Αλλά να μπείτε να δείτε το Εκκλησιαστικό Μουσείο του Πανορμήτη, είναι πίσω από το Καθολικό, δηλαδή, να σας εξηγήσω τώρα, προς το Ιερό δηλαδή, στην πίσω πλευρά του Καθολικού, είναι μοναδικό. Θα εντυπωσιαστείτε με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν ως στάματα εδώ και 3 αιώνες, 4 αιώνες. Λοιπόν, πάμε να δείτε τι έγινε προσφάτως. Διότι ο Πανορμήτης είναι ένα από τα 7 μοναστήρια τα οποία είναι σε μια νοητή ευθεία. Θα ξεκινήσουμε με τον χάρτη που ξεκινάει, παρακαλώ, από την Ινλανδία και καταλήγει έως την Παλαιστίνη. Αυτή είναι η νοητή ευθεία. Βλέπετε λοιπόν τα μοναστήρια σε μια ευθεία είναι, κυριολεκτικά δηλαδή. Βλέπετε από την Ιρλανδία, μετά στην Μεγάλη Βρετανία, μετά το Mont Saint-Michel, σε αυτό θα σταθούμε στη συνέχεια. Μετά βλέπετε στην Ιταλία, βλέπετε μετά Απουλία προς τα εκεί δηλαδή, μετά Πανορμήτη και μετά καταλήγουμε ουσιαστικά στο Ισραήλ με την έννοια της Παλαιστίνης, δηλαδή την ευρύτερη περιοχή. Μία νοητή ευθεία, 2.500 περίπου χιλιόμετρα, τα μοναστήρια του Μιχαήλ. Έρχεται λοιπόν πριν από μερικές ημέρες και συναντά στην Σίμη, στον Πανορμήτη, τον ηγούμενο, ένας ταλαιπωρημένος στην όψη άνθρωπος. Του λέει ότι σας έφερα μία επιστολή, θα δούμε και τις φωτογραφίες, και είναι ένας προσκυνητής, ο οποίος αυτός είναι, λέγεται Μπερτράντ Λιρόι, δίνει μια επιστολή στον ηγούμενο η οποία απευθύνεται στον Οικουμενικό Πατριάρχη τον κύριο Βαρθολομαίο. Θα την εγχειρήσει αυτήν την επιστολή ο Μητροπολίτης της Σίμης ο Χρυσόστομος και ζητάει μια συνεργασία 2 πραγματικά μοναστηριών,
αυτό το ένα είναι το γαλλικό, το βλέπετε εδώ πέρα, είναι τον Saint-Michel, το οποίο βρίσκεται εκεί στην Ορμανδία, ένα καταπληκτικό μοναστήρι με απίστευτη ιστορία, του ταξιάρχη και αυτό κτλ. Ζητάει συνεργασία, ζητάει δημοποίηση κατά κάποιον τρόπο των μοναστηριών και βλέπετε που καταλήγει αυτό το τόξο, φτάνει ουσιαστικά στον παρομήτη. Η επιστολή σε αυτά αναφέρεται και πώς το έκανε πράξη, σας το έλεγα προημερών. Δεν θέλησε να στείλουν email στον Οικουμενικό Πατριάρχη, αλλά θέλησε αυτός ο άνθρωπος να περπατήσει μέχρι το Λοριάν, μετά από το Λοριάν να επιβαστεί σε ένα εστιοφόρο το οποίο έχει, να ταξιδέψει σε 6 χώρες σε 100 ημέρες, να διανύσει 3.000 ναυτικά μίλια για να φέρει και να προσκυνήσει και τον ταξιάρχη και να φέρει και την επιστολή, λέγοντας ότι η ψηφιακή εποχή ναι έχει την αξία της, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να συνδέεται με τον άνθρωπο είναι ο κόπος, είναι εμπιστοσύνη, είναι αποστολή, είναι τα θρησκευτικά ιδεώδη τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με έναν πολύ διαφορετικό, πιο φιλοσοφικό τρόπο, πιο ουσιαστικό τρόπο. Είναι ένα πραγματικά αξιόλογο αν διαβάσει κανείς τα κείμενα τα οποία περικλείουν αυτή την αποστολή και πώς ήταν το κίνητρό του όταν το 226 βρέθηκε στη Λούρδη της Γαλλίας, βεβαίως ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος έκανε μια πολύ εντυπωσιακή ομιλία αναφερόμενο σε αυτά τα ζητήματα ψηφιακής θρησκευτικότητας και όλα τα σχετικά, και πήρε την επιστολή από τον επίσκοπο, δηλαδή τον Ρωμαιοκαθολικό επίσκοπο, ο οποίος έχει την ευθύνη του Saint-Michel της επαρχίας Κουτάνς εκεί στην Γαλλία. Σας αρέσει το γαλλικό μου, ε? Το έχω μάθει στο σαφάντου. Ναι, λοιπόν. Και έφερε αυτή την επιστολή, η οποία νομίζω ότι πήρε τον δρόμο για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και αναμένεται αυτή η δημοποίηση των δύο εκκλησιών. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει. Νομίζω ότι οι Δωδεκανήσεις είστε πολύ ταξιδεμένοι. Νομίζω ότι πιο πολλοί έχουν πάει στο Saint-Michel παρά στα Λάερμα, άμα τους ρωτήσεις. Δηλαδή, το θυμάμαι φίλε στην πανδημία. Με ρωτούσαν και το λέω, φίλοι μου, μου λέει, δεν έχω πάει στην προφίλια. Λέω, δεν έχεις πάει στα εξωτικά προφίλια. Είναι δυνατόν? Υπήρχαν πάρα πολλοί Ρώδοι που δεν είχαν πάει ποτέ. Όπως επίσης κάποιοι τώρα που κάνουν τους πονηρούς δεν είχαν έρθει ποτέ στην παλιά πόλη, δηλαδή. Έτσι, υπάρχει αυτή η πολλή έννοια της τοπικότητας. Έτσι, ρώτα και τον φίλο μου τον Τσαμπίκο που επανήλθε. Υπάρχουν αρχαγγελίτες που δεν έχουν κατέβει στη Μεσονική πόλη, ούτε Φαντενή. Υπάρχουν δηλαδή κάποια χωριά τα οποία έχουν μια δογματική σχέση. Είναι θετικό, έτσι, μια αγάπη με τον τόπο τους. Δηλαδή, αν τους πεις Ρόδο, στην αχώρια τους. Αφάντου, Αρχάγγελος, πολύ, πολύ δυναμικά και πολύ τοπικιστικά. Μην ξεχνάτε ότι πριν κάποια χρόνια ο Παπουράς με το Διακοσταματίου, έτσι, οι Αρχαγγελίτες είναι οι Ποντορείς και οι Βουργουδάροι, οι Φαντενοί, είχαν έναν πόλεμο στα Κολύμπια. Ευτυχώς μου μπήκε ο Θεός Δίας και τους έλυσε τα προβλήματα. Αλλιώς θα ήταν ακόμη η μπετονιέρα στη μέση, τον Παπουρά να παίρνει τους τράους αρκατζηλίτες πίσω και τον Διακασταματίου να παίρνει τις φαντενές κατσίκες που δονά. Λοιπόν, ο χαμός. Να πω και κάτι άλλο τώρα. Παιδιά, πήγαν τα κορίτσια μου χθες και είδανε την Οδύσσια του Νόλαν. Μου λένε ότι είναι μια καταπληκτική ταινία, έτσι. Και επειδή ο κινηματογράφος είναι φοβερός και μου λέει ότι είναι μια προσέγγιση που είχε να κάνει με έναν άνθρωπο Οδυσσέας, ο οποίος δεν είναι απόλυτο, γιατί διάβασα και ένα φοβερό κείμενο του στήλου του Φενέκου, ότι δεν είναι απόλυτο ότι πρέπει να ερμηνεύουμε τον Όμηρο όπως τον διαβάζουμε, και αυτό είναι το προνόμιο του Ομήρου, δηλαδή, και αυτό είναι το προνόμιο των αρχαίων συγγραφέων και φιλοσόφων, ότι και αυτή είναι η έννοια της φιλοσοφίας, έτσι, να αμφισβητήσεις αυτά τα οποία έχουν γράψει όλα αυτά τα κείμενα, και εν μέρει είναι και η έννοια της θρησκείας, δηλαδή, για να οδηγηθείς πολύ πιο έντονα στην πίστη όλα αυτά τα θέματα. Τώρα, τι σας λέω τώρα, τα πω και Φαντενά, άστα μπουλάκι μου, ψάχνουμε, έχουμε και καλασμένο, χάσαμε και τον άλλο, οπότε πάμε να μπούμε καμιά. Ξυπνάτε για να περάσει η ώρα. Γιατί εντάξει, πολύ το πήγαμε στην άλλη φρακιά της Καλύμνου. Λοιπόν, πάμε λίγο δώσε μου λίγο μία ανάσα μουσική. Μήπως και τελικά έχουμε αλλαγή στο πρόγραμμα.
και ο προσκεκλημένος μας ανταποκριθεί, δηλαδή ανέβασε μου μία ανάσα και θα σου πω μετά, θα στα πω στον αέρα όλα. Δηλαδή καμιά φορά μου λες γιατί τα λέω στον αέρα. Άσε με, δώσε μου μία ανάσα.

Λοιπόν, δεν τελείωσε το ραντεβού την Δευτέρα, λοιπόν, γιατί είχαμε και σε εξέλιξη ένα κατεπήγον ραντεβού της τελευταίας στιγμής, οπότε την Δευτέρα θα τα πούμε όλα αυτά. Τώρα βλέπω και διάφορα θέματα επικαιρότητας με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό. Είχε συνάντηση ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, στο πλαίσιο της ενημέρωσης της κοινοβουλευτικής ομάδας για εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου. Τρέχουν τώρα και στα μικρότερα κόμματα, τρέχουν και στην Νίκη, τρέχουν και στην Ελληνική Λύση, τρέχουν και στη Φωνή Λογικής. Τρέχει και ο Αντώνης, ο οποίος Αντώνης όχι μόνο τρέχει, λέει, αλλά ζητάει και από τον οργανισμό Λιβάνι, που έχει κάποια πολύ μεγάλα γραφεία, να στεγάσουν το νέο κόμμα του. Οπότε, αφού ψάχνει και γραφεία πλέον ο Σαμαράς, οι άλλοι ψάχνουν φωτογραφίες των Αγίων, δηλαδή, για να προσευχηθούν. Γιατί αυτό που κόβει και είναι μια πραγματικότητα είναι τη λεγόμενη αυτοδυναμία, εκτός και αν οι πολίτες, έτσι, δεν μπουν σε μια διαδικασία πειραμάτων, αλλά στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Στο τέλος θα δούμε και τα στοιχεία των εκλογών, γιατί μπορεί να γίνει και αυτό που έλεγε ο Ανδρέας Δρυμιώτης, ότι 23 είχε μια πολύ μεγάλη απόσταση η Νέα Δημοκρατία από την λεγόμενη αυτοδυναμία και έκανε βήματα που κάνει μόνο ο Ντουμπλάντης και ο Καραλής τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή μιλάμε άλμα εις ύψος, έτσι, κυριολεκτικά δηλαδή, τα κατάφερα. Τώρα, ράλι Αιγαίου, όταν καλοκαιριάσει πιάνουμε τα ράλι, δηλαδή τις ρεγκάτες και τα σχετικά. Ξεκινάει από το εμβληματικό θορυχτό Αβέρωφ, δηλαδή, το οποίο βρίσκεται στο Φάλιρο. Πρώτος σταθμός Φίνικα Σύρου, δεύτερος στη Λέρο, πάντα Λέρο πιάνει η ρεγκάτα. Στη Λέρο έχει μια φοβερή υποδοχή, δηλαδή, και επιστροφή για τραυματισμό στην πρωτεύουσα των Κεκλάνδων, δηλαδή στην Σύρο. 300 συνολικά ναυτικά μίλια. Το ράλι Αιγαίο διοργανώνει ο Πανελλήνιος Όμιλος της Επιπλοής Ανοιχτής Θαλάσσης σε συνεργασία με το πολεμικό ναυτικό. Τώρα, λέγαμε για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, λέγα και εγώ, αυτή η Τσούπρα θα πάει στο Τσίπρα. Και το διάβασα το πρωί, παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ και η Όλγα Γεροβασίλη. Αυτό έλειπε να μην παραιτηθεί. Νομίζω ότι ήταν η έργεια του Αλέξη του Τσίπρα. Άσε που είναι αρτινή και τα λοιπά. Παραιτείται λοιπόν και η Όλγα Γεροβασίλη. Αυτοί στο ΣΥΡΙΖΑ θα εκλέξουν αρχηγό 8 νοματέοι. Πόσοι έχουν μείνει? 11. Άρα φεύγει και η Γεροβασίλη. Δηλαδή, πόσοι έχουν μείνει? Και αύριο σε 9 το πρωί, σαββατιάτικα, θα έχουμε αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη. Και ο Πολάκης πήγε κάτι πολύ ωραίο. Δηλαδή, του την έχω σε η Σίλβα Ιακρίτα, η οποία φαντάζομαι ότι είναι με τη Δούρο. Δηλαδή, από αυτά τα οποία τη είπε, λέει ότι στο τελικό θα παίξουν δύο ομάδες, η δική σου και η δική μου, αλλά εσύ παρετήσου. Για να κερδίσω εγώ δημοκρατικά και καθαρά ο Παύλος. Φαντάζομαι και αυτός θα δοκιμάσει την έκπληση λίγο αργότερα, εκτός και αν θέλουν να μπαίνουν με τίποτα τάγκσε στη Βουλή, θεωρητικά δηλαδή. Αλλά δύο είναι τα αρχηγόπουλα και για μία ακόμη φορά, λέει, είναι ύποπτος ο ρόλος του Νίκου Παπά. Ο Νίκος Παπάς είναι ο άνθρωπος παρασκήνιο. Ο άνθρωπος 13-0, ο άνθρωπος παρασκήνιο δηλαδή. Και είναι και νέο παιδί ο Παπάς. Αλλά στο παρασκήνιο είναι μανούλα. Έχουν προσεγγίσει τώρα και ο Πολάκης και η Δούρου τον Παπά, γιατί στους 11 στο Μαντρί, γιατί Μαντρί ξανά έγινε αυτό, έτσι. Το θέμα είναι ότι αυτός που ο Τσοπάνης είναι ο Παπάς, αγαπητέ φίλε. Ένα άλλο θέμα μας έχετε στείλει. Άκουσα και διάφορα σχόλια για αυτά που δείχναμε χθες για τον προβλήτα στην Λίντο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εξήγησα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, γιατί συνάντησα και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νοτίας Δωδεκανήσου και τους είπα το γνωρίζω το θέμα. Καταρχήν δεν υπάρχει οριοθετημένο λιμάνι. Και είναι κρίμα. Αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού, τον ευρύτερο χώρο, αλλά αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε επιτέλους και να μπει κάποιος μπροστά. Να μπει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και να βάλει αυτά τα ζητήματα. Να τα θέσει αυτά τα ζητήματα. Γιατί μπορεί να λέμε διάφορα για τη Λίνα τη Μενδώνη, αλλά είναι μια γυναίκα η οποία αντιλαμβάνεται και τις επιταγές της εποχής. Όταν λοιπόν η Μενδώνη βάζει σασέρ στην Ακρόπολη
και άκουσε και μύρια όσα τρώει για τον μπετόν, που δεν είναι μπετόν. Είναι ένα ειδικό έδαφος που υπάρχει σε πάρα πολλούς αρχαιολογικούς χώρους. Αλλά εντάξει, είπαμε, είμαστε σε περιβολής. Όταν βάζει ασανσέρ, και πολύ καλά κάνει, έτσι, στην περιοχή της Μονεβασιάς, όταν θα πρέπει να αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο και την Σίμη, πολύ καλός πράτη, δεν θα είχε πρόβλημα το Υπουργείο Πολιτισμού να μπει σε μια διαδικασία, να δει αν μπορεί πραγματικά να γίνει ένας προβλήτας και να γίνει όπως πρέπει να είναι και να έχει κύριο έργο εκεί στην περιοχή της Λίνδου. Γιατί με το να μην υπάρχει τίποτα, υπάρχει μια απίστευτη εκμετάλλευση από τους διάφορους κοτεράδες που δεν αναφέρουν ένα ευρώ στον τόπο. Φανταστείτε διάφορα τα οποία βρίσκονται, για να σας δώσω χορταξικά, απέναντι από την Ακρόπολη δηλαδή, έτσι, όταν μπαίνεις δηλαδή στον κλόπο της Λίνδου και θεωρητικά στα δεξιά σου, δεμένα στα βράχια. Αυτά λοιπόν τα πανάκριβα γιότ, ενώ σε μαρίνα λιμενισμού θα πλήρωναν 300 ευρώ την ημέρα, γιατί τα έχουν οι φραγκάτοι, δεν τα έχει ο Χατζιουάνου, είναι της γνωστής οικογένειας, αλλά εμείς δεν έχουμε τα Easy, ούτε τα έχουμε την Easy Jet. Οικογένεια. Λοιπόν, τα έχουν οι φραγκάτοι. Οι φραγκάτοι λοιπόν τι κάνουνε, δένουνε στα βράχια, κάνουν ό,τι κάνουνε, δεν θέλω να το δώσω μεγαλύτερη έκταση, και με τα σκουπίδια αποβιβάζουν να απαγορεύεται κόσμο και κοσμάκι. Φτάνουν δηλαδή πολυτελή βαν, μαύρα βαν, και αποβιβάζουν κάτι τετράμετρες ρωσίδες και κάτι ανθρωπάκια χόμπιντ ρωσούδους. Απλά έχουν πολύ μεγάλη έμφαση, φαίνεται. Λοιπόν, και γίνεται αυτό το αλυσβερίσι και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ο τόπος δεν εισπράττει ένα ευρώ. Αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Πάμε λοιπόν. Παλαιότερα, επειδή δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, τι έκανε. Κάποιοι λαμπροί άνθρωποι, τι να κάνουμε. Τα χρόνια αποδεικνύουν τη σοφία, τη λαμπρότητα και την ευθυξία και τη συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν λαμπροί άνθρωποι έβρισκαν εκείνο το, τον τρόπο να μην είναι εκτεθειμένη η Ρόδος σε αυτά τα δοκάρια τα οποία βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες, και να πατάνε οι επιβάτες των ημεροπλοίων και να σκοτώνονται. Και αυτό μετά από πίεση, γιατί το συζητάμε αρκετό καιρό και το έχουμε ξεγράψει επανειλημμένως, φτάνει σε αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτές τις μέρες και με την πίεση, γιατί μίλησα και με τον πρόεδρο του ημεροπλοίου, μου είπε όλο αυτό το οποίο έγινε δημιούργησε, αν θέλετε, μία εγρήγορση και πάμε να το καλύψουμε. Και θα σας δείξω την Δευτέρα την εξέλιξή του. Γιατί μου είπαν ότι χθες το βράδυ αργά μου έστειλαν μία φωτογραφία. Δεν ξέρω αν την έχω. Αυτό ήταν το πρωί. Και αυτό ήταν μέχρι τις 16 Ιουλίου του 2026. Η σεζόν ξεκίνησε, ξέρετε πότε. Λοιπόν, και επειδή περιμένω τώρα να δω αν μου το έχουν στείλει ή ζήτησα να μου το στείλουνε, θα το στείλω τώρα στο control. Πριν από λίγα λεπτά μου το στείλανε στον Παναγιώτη Καλπακίδη, για να δει ο Παναγιώτης τώρα αυτή την κατάσταση πώς έγινε σήμερα. Επαναλαμβάνω, το έχω ξαναπεί από το μικρόφωνο, το έχουμε γράψει, γιατί καμιά φορά σκρυπταμάνει, δηλαδή υπάρχει κόσμος, υπάρχει παντού. Έστειλα τη φωτογραφία. Κοιτάξτε πώς ήταν χθες, θα δείτε χθες το βράδυ σε εξέλιξη, ξεκίνησε το μεσημέρι λοιπόν αυτή η ιστορία, για να πάμε από αυτό, σε αυτό που θα δείξει εδώ. Αυτό είναι το λογικό. Να αποβιβάζονται οι άνθρωποι και να μην κινδυνεύουν να σκοτωθούν. Αυτό είναι. Αυτή είναι η εξέλιξη. Εδώ είναι το αποτέλεσμα, το οποίο δεν έπρεπε να φτάσουμε στον Ιούλιο να δημοσιοποιήσουμε, να φωνάζουμε, που λένε καμιά φορά, και να υπερβάλλουμε. Καθόλου δεν υπερβάλαμε. Διαβάστε και το κείμενο το οποίο έγραψε χθες η συνάδελφος. Τα έχουμε καλά με την κοπέλα. Πρέπει και κανένα ρούχο από αυτά που μένουν άπλυτα τα δικά μου. Στην ίδια αυλή δηλαδή. Λοιπόν, διαβάστε. Δείτε λοιπόν την εξέλιξη. Χθες το βράδυ. Ξεκίνησα από το μεσημεράκι, απογευματάκι δηλαδή, και αυτή είναι η κατάσταση. Εδώ λοιπόν μπορεί να αποβιβάζονται κάθε μέρα 600-700 άνθρωποι, οι οποίοι προσθέτουν στον λεγόμενο τουριστικό ή οικονομικό κουρβανά της Λίνδου.
Αυτή είναι μια εικόνα ενός τόπου ο οποίος είναι ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Το προηγούμενο ήταν το ίμιση της ναυαρχίδας. Για να υπερβάλλω. Τι να κάνουμε. Καμιά φορά χρειάζεται πίεση. Οποιοσδήποτε βρίσκεται στην εξουσία χρειάζεται πίεση. Το λέω τώρα, το έλεγα πάντα. Από εδώ, παίξε ρε Παναγιώτη δυνατέ, Καλπακίδη, από εδώ, εδώ. Και εμείς κλείνουμε εδώ. Πάω να σβήσω την άλλη σφάκια. Λοιπόν, βλέπω τον Γκάς Μπιλιράκη να στέλνει κανένα από τα, βλέπω από το Tarpon Springs να παίρνετε κανένα μεγάλο πυροσβεστικό για να το έχετε στην Καλλινού. Ο Γκάς, όχι μόνο F-35 στους Τούρκους να τα δώσουν, να που υπάρχει ο Γκάς εκεί κάνει. Είναι απίστευτος όμως, έτσι. Δηλαδή, αν το δεις οπτικά, ακούς μια γεμάτη φωνή, βλέπεις έναν άνθρωπο που λατρεύει την Καλλινό, μοναδικός δηλαδή, και ας τον αξιοποιήσει, γιατί δεν τον αξιοποιήσει με την καλή έννοια του όρου όσο θα έπρεπε η Καλλινός. Και μαθαίνω για το ραντεβού ότι σήμερα στην Καλλινό, γι' αυτό ματαιώνουμε το ραντεβού για τη Δευτέρα, επισκέπτεται το νησί ένας καλύμνιος, ο οποίος είναι από τα κορυφαία μυαλά της NASA. Επώνυμο ψαράς. Το ξέρεις? Ναι. Εντάξει, δεν το ξέρεις. Εσύ μόνο με το E.T. είναι κάνεις παρέα. E.T. go home. Αυτός είναι ψαράς, come home. Καταλαβες. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Στάνταλου. Σημαντικά έργα υποδομής που δρομολογούνται στη Ρόδο τα επόμενα χρόνια, προανήγγειλε μιλώντας στο Κόσμο ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Χρήστος Ασπράκης, κάνοντας λόγο για μια περίοδο με μεγάλες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις δημόσιες υποδομές. Όπως ανέφερε, άμεσα ξεκινάει η διαπλάτηση της Τσαΐρη προς το αεροδρόμιο, ενώ στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται ο περιμετρικός δρόμος της πόλης, νέα οδική σύνδεση Ρόδου Καλυθέας με τη Ρόδου Λίνδου, καθώς και νέα κυκλική κόμβη για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα έργα συνοδεύονται από εκτεταμένες παρεμβάσεις σε υπόγεια δίκτυα και υποδομές, ενώ προανήγγειλε και νέες ανακοινώσεις για έργα όπως η μεταφορά των δικαστηρίων στο παλαιό νοσοκομείο, η μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής και πρόσθετες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο νησί. Με βασικά θέματα την ισιωτικότητα, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στα Δωδεκάνησα, ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις εργασίας με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα ζητήματα που απασχολούν τις νησιωτικές περιοχές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών. Ακολούθως, ο κύριος Παπάς συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Στο επικεντρο βρέθηκαν η λειτουργία των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου και ιδιαίτερα του νοσοκομείου Ρόδου, καθώς και οι επόμενες παρεμβάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έγκλης κατά του πρώην μέλους του ΔΣ της ΔΕΙΑΡ, Στεργού Στάγκα, κατέθεσε στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ρόδου ο πρόεδρος της επιχείρησης Σωτήρης Βαγιανός, σε εκτέλεση της σχετικής ομόφωνης απόφασης του ΔΣ. Η μήνυση αφορά τα δικήματα της κοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης κατά εξακολούθηση, με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Στάγκα σε μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση της ΔΕΙΑΡ. Από την πλευρά του, ο κ. Στάγκας έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να καταθέσει τα στοιχεία που επικαλείται ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, υποστηρίζοντας πως οι δημόσιες παρεμβάσεις του βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα. Παγώνει προσωρινά η διαδικασία ανάθεσης του έργου επέκτασης και αναβάθμισης της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ρόδου, προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ έπειτα από απόφαση της ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Η αρχή έκανε δεκτά τα αιτήματα αναστολής που υπέβαλαν οι εταιρείες, οι οποίες προσέφυγαν κατά της διαδικασίας που ακολούθησε η ΔΕΙΑΡ. Έτσι, απαγορεύεται η υπογραφή της σύμβασης μέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση επί των προσφυγών, η οποία αναμένεται μετά τα τέλη Αυγούστου. Την ανάγκη άμεσης επιτάχυνσης των διαδικασιών για την έκδοση και παραχώρηση των οριστικών τίτλων κυριότητας στους δικαιούχους των πρώην εργατικών κατοικιών στους οικισμούς Ροδίνη και Ηλιούπολη στη Ρόδο, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης με κοινοβουλευτική του ερώτηση. Ο κ. Υψηλάντης, μιλώντας στο Κόσμος, επισήμανε ότι δεκάδες οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αναμονής, καθώς παρά την πάροδο πολλών ετών δεν έχουν λάβει τους οριστικούς τίτλους κυριότητας των κατοικιών τους. Ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία να παρουσιάσουν σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών. Μεταξύ των μεγάλων κερδισμένων του ευρωπαϊκού τουρισμού για το 2026 συγκαταλέγεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τη νέα τριμηνία έκθεση της European Travel Commission, καταγράφοντας την υψηλότερη αύξηση στις διεθνείς αφίξεις και εντυπωσιακή άνοδο στις τουριστικές δαπάνες. Σύμφωνα με την έκθεση, διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 38,3% τους πρώτους μήνες του έτους, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών που έχουν δημοσιεύσει στοιχεία. Παρέμβαση προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας στα νησιά κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκάνησου Μάνος Κονσολάς, με αφορμή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει κηρυχθεί σε Σίμι, Λέρο, Κάρπαθο, Αστυπάλαια και Πατμό. Προτείνει 6 παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η μείωση του ενεργειακού κόστους των μονάδων αφαλάτωσης και η ρυθμίση των οφειλών των ΔΕΙΑ. Την απένταξη της ΚΟΑ από το φετινό σχεδιασμό προληπτικής παρουσίας κλιμακίου της ΕΜΟΔΕ και εναέριου πυροσβεστικού μέσου, φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο να επανεξετάσει την απόφαση και να ενισχύσει άμεσα την πυροπροστασία του νησιού με την παρουσία των απαραίτητων δυνάμεων τις ημέρες ακραίου κινδύνου. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου καλεί τα επαγγελματικά σωματεία του νομού να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ενημέρωσης. Για το σκοπό αυτό, οι εκπρόσωποι των σωματείων καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα με τα ισχύοντα στοιχεία. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία του νέου κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Σορονή, καθώς ο Δήμος Ρόδου προχώρησε σε απευθείας ανάθεση για τη διαμόρφωση του χώρου που θα το στεγάσει. Το νέο κήφι θα ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Χαμήρου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιτητική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 29 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
3: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
1: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
3: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
1: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
3: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: απόψη αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.
3: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Σε λίγο θα χρειαστούμε, μου φαίνεται, ειδικούς επιστήμονες από την ιατρική επιστήμη για να μας εξηγήσουν τι σημαίνει αυτή εδώ η μικροβιολογική επιβάρυνση με δείχτες κοπρανόδους μόλυνσης, έψιλον κόλλη και εντερόκοκους. Βασίλη μου, καλή σου μέρα. Εδώ είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, είστε στο κόσμο συντονισμένοι για μία ώρα. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Κατζιωάννου και όλο το επιτελείο επιποδός με επικεφαλής τον Παναγιώτη Καλπακίδη. Εδώ είμαστε. Γύρισε, είδα και τον Τσαμπίκα. Τσαμπίκο,
1: άντε,
0: καλώς ήρθε. Περαστικά του.
1: Λοιπόν, όλη η ομάδα εδώ.
0: Όλη η ομάδα. Οι κυρίες όλες εδώ σας στέλνουν δροσερές καλημέρες. Η κυρία, καλά, πού να συζητάμε, πού να τις βλέπετε. Όχι στην τηλεόραση που τις βλέπετε, να τις δείτε διαζώσεις. Την τι ομορφιά βγάζουνε. Έχουμε πολλές Ιουλίες. Έχουμε πολλές. Η Έφη μας, το αστέρι μας. Όλα τα παιδιά στην πίστα. Λοιπόν, πώς ξεκίνησα τώρα εγώ, πώς ξεκίνησα.
1: Βαριά ορολογία βλέπω εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Σου λέω, σε λίγο θα χρειαστούμε ειδικούς επιστήμονες. Μου λέει ο Παναγιώτης. Μου λέει, θα πετάξω στον αέρα, μου λέει. Του λέω, μη βιαστείς, του κάνω. Σιγά σιγά, ένα-ένα. Ρε παιδί μου, τι γίνεται, χαμός γίνεται. Κατάντια η Ρόδος, πώς την καταντήσαμε έτσι τη Ρόδο τελικά, ρε παιδί μου. Πω, Θεέ μου, πω, Θεέ μου. Όπου κι αν πας, Βασίλη, χωματερές βλέπεις. Όλη η Ρόδος είναι μια... χωματερές και όλο δικαιολογικό. Και οι περισσότερες χωματερές... Θυμάστε τότε που κάναμε τα ρεπορτάζ όλα. Ο Παναγιώτης εκεί. Να μην μιλήσω για χωματερές, να μιλήσω για τη θαλάσσια ρήπανση.
1: Εδώ,
0: τα χρώματα της ήρυδας που έλεγε. Λοιπόν, ακούστε. Το λιμεναρχείο, για όσους δεν το γνωρίζετε. Έχω πληροφορίες και τώρα είναι και βάσιμες πλέον οι πληροφορίες. Το λιμεναρχείο έκανε, παρακαλώ, ξέρετε πόσες δειγματοληπτικές... έρευνες έκανε 4. Αν θα σας δείξω το έγγραφο του λιμεναρχείου, τα αποτελέσματα, δηλαδή το πόρισμα, το να το δείχνει ο κύριος Καλπακίδης, εδώ είναι 3 Ιουνίου ήταν η πρώτη δειγματοληψία που έγινε. 3 Ιουνίου ακολούθησαν μετά άλλες 3 μέχρι και αρχές Ιουλίου. Πήγανε στο χημείο. Καμαρώστε παρακαλώ αν έχετε τηλεόραση μπροστά σας. Τα αποτελέσματα. Στοπ εκεί. Τα αποτελέσματα. Σας τα διαβάζω όσοι είστε στο ραδιόφωνο. Τα βλέπετε όσοι είστε στην τηλεόραση. Σύμφωνα με την ζήτα σχετική. Παίρνουμε μόνο τη μία σχετική. Το ένα σχετικό. Ξέρεις, σχετικά για να φτάσουμε στο ζήτα πόσα άλλα υπάρχουν πιο πριν. Έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με τη ζήτα σχετική. Τα δείγματα. Κάπα λάμδα ρο κάθετος 01 κάθετος α και κάπα λάμδα ρο κάθετος 01 και κάθετος 8 παρουσιάζουν υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης, κόλλη και εντερόκοκκους. Όπα, να προχωρήσω παρακάτω, δεν χρειάζεται. Παναγιώτη μου, χρειάζεται να προχωρήσουμε παρακάτω. Μη σε βάζω στο γοησικό παγόρι μου. Αυτό είναι αρκετό. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Εδώ καλούμε τους επισκέπτες μας και όλοι εμείς να πάμε να κολυμπήσουμε μέσα αυτή τη θάλασσα. Γιατί όπως είναι, πάνε βουρ στη θάλασσα μέσα. Άντε τώρα, πες μου τώρα εδώ τι κάνουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά όταν τους θα λες σου κάνουν και μηνύσεις. Και λησμονούν βεβαίως ότι υπάρχει και η ψευδή καταμήνυση, που μπορεί να γυρίσει μπούμερκ. Έμαθες τα νέα. Τον κύριο Στάγκα μήνυσα. Τι είπε ο καημένος ο κύριος Στάγκα.
1: Ναι, το άκουσα προηγουμένως.
0: Κύριε Στάγκα, καλή σας ημέρα. Τι έγινε.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα στον κόσμο και στον κόσμο του TV Κόσμος. Και όχι μόνο.
0: Εδώ τώρα τι είναι αυτά που διαβάζω εδώ. Κοπρανόδης μόλυνση, εντερόκο. Και τι είναι αυτά τα πράγματα. Εδώ θα φωνάξουμε τώρα ειδικούς μικροβιολόγους να μας τα αναλύσουν αυτά εδώ.
2: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η απόκρυψη των στοιχείων από τις 3 Ιουνίου.
0: Από τις 3 Ιουνίου.
2: Είναι τεράστιο το πρόβλημα με επανειλημμένους ελέγχους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα. Να παίρνουν δείγματα, να τρέχουν στα χημεία κτλ. Και να πούμε αυτά τα πρωτοφανή γεγονότα που συμβαίνουν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Υποσχεθήκανε ότι θα είναι πρωτοστάτες στο να στηρίξουν τα συμφέροντα του ροδιακού λαού κλπ. δυστυχώς σήμερα είναι οι αποστάτες των συμφερόντων αυτού εδώ του τόπου. Και μάλιστα τον οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε μια καταστροφή και την ΤΕΙΑΡ, ο κύριος Βαγιανός, σε πτώχευση. Διότι τα γνωρίζανε εδώ και 40 μέρες, έχει δικό της χημείο η ΤΕΙΑΡ, οι περιβαλλοντολογικοί όροι που είχαν λένε ότι πρέπει να ελέγχουν σχεδόν καθημερινά τόσο τα λίμματα στο βιολογικό, τόσο στην έξοδο του βιολογικού, τόσο μέσα στη θάλασσα, που κρύψανε από όλο τον κόσμο εδώ και 40 μέρες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ντροπή και μόνο ντροπή για όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν. Προσφυλή τους μέθοδο, επειδή βρίσκονται, τι να πω, σε βέρτικο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω την κατάστασή τους, σε πανικό σε κάθε περίπτωση, προσπαθούν δήθεν με μηνυτήριες αναφορές να καλύψουν την απραξία τους όλης αυτής της περίοδου, αυτά τα 2,5 χρόνια. Και βεβαίως να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε μια εγκατεστημένη επιχείρηση, η οποία εργολευτική εταιρεία, η οποία έχει μια σύμβαση με προϋπολογισμό 7,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Τρίψης, εγκατεστημένη για να δώσει τη λύση που ήδη λέγανε ότι θα είναι ο πιο σύγχρονος και αποδοτικός τρόπος. Δυστυχώς βλέπουμε τα λύματα. Και μαζί με τα λύματά τους υποβάλλουν...
0: Δεν είναι απλά λύματα. Δεν είναι απλά λύματα, κύριε Στάκα. Εδώ βλέπω τώρα...
2: Είναι κόπρανα.
0: Μπράβο, εδώ λέει αυτό... μικροβιολογική επιβάρηση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης.
2: Είναι κολοβακτηρίδια, είναι...
0: Τι είναι το κόλ, είναι ναι, και εντερόκοκκους. Τι είναι η εντερόκοκκη. Εδώ τώρα θα γίνουμε και...
2: Είναι από ουρολιμόξεις μέχρι οτιδήποτε άλλο φανταστείτε.
0: Μάλιστα. Τα ξέρει λοιπόν αυτά ο κόσμος και πάει και κάνει μπανιό. Δηλαδή έπρεπε να έρθει εδώ ο κύριος Ροδίτης από τα Καβουράκια, από εκεί ξεκίνησε η καταγγελία η πρώτη και πήγε τώρα και φτάνει μέχρι την Καλυθέα.
2: Μα έτσι θα πρέπει κάπου να σηκώσουν κόκκινες σημαίες, να βγάλουν απαγορευτικά στη θαλάσσια ζώνη. Είναι 40 ολόκληρες μέρες. Είναι κόπρανα, δεν είναι πλέον ούτε υγρά από τον αστικό λιμάτων. Ούτε από τα...
0: Τα πιάνει και η κάμερα, προηγουμένως μας τα έδειχνε ο σκηνοθέτης μας.
2: Είναι τον βιολογικό αστικό λιμάτων, εφόσον είναι κόπρανα.
0: Ορίστε.
2: Είναι ο βιολογικός εκεί που πέφτουν οι βόθροι.
0: Πόπο Θεέ
2: μου. Από ό,τι φαίνεται λόγω των υπερχιλήσεων που έχουν πηγαίνει...
0: Και πώς θεραπεύεται τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό προφανώς μέρα με την ημέρα έγινε. Δεν έγινε ξαφνικά ένα πρωινό, ας πούμε. Για να τρέχουμε, για να πούμε τώρα πάμε σε μια απευθείας ανάθεση να το αντιμετωπίσουμε. 2,5 χρόνια.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, διότι δεν ήταν απρόβλεπτο. Ήταν προβλέψιμο.
0: Ακριβώς.
2: Αυτή την περίοδο. Γι' αυτό είναι.
0: Άρα εδώ υπάρχουν ευθύνες, σοβαρές ευθύνες.
2: Από τις 3 του Σεπτέμβρη. Του 25 περάσανε από
0: πάνω τις 3 Σεπτέμβρη. Μάλιστα.
2: Ναι, είναι εγκατεστημένη εταιρεία.
0: Μάλιστα.
2: Όχι υπογραφή σύμβαση.
0: Και τι κάνουμε λοιπόν, εφόσον έχει εγκατασταθεί.
2: Δεν είναι καμία των περιπτώσεων εταιρεία, αλλά οι επιβλέποντες και όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το έργο. Το οποίο πρόσφονταν και εγγράφος και με συνεντεύξεις τύπου κλπ. Λοιπόν, με τον Δήμαρχο, με εκπροσώπους, ο ίδιος ο κ. Βαγιανός, ότι είναι άριστη κατάσταση, ότι πιο σύγχρονο κλπ.
0: Και εγώ εκεί είχα μείνει στη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί
2: το
0: είχαμε
2: γαλάζιο είναι. Της θάλασσας έγινε καθετή.
0: Μήπως έχουμε και γαλάζια σημαία εκεί. Γαλάζια σημαίες έχουμε στην περιοχή αυτή εδώ.
2: Πού να ξέρω, μα για τις γαλάζιες σημαίες σχεδόν τις χάσανε τις μισές.
0: Μιλάμε κυρίες και κύριοι, μιλάμε κυρίες και κύριοι για όσους μας παρακολουθούν και από άλλα νησιά, ότι είναι το κέντρο της τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου. Όταν μιλάμε τώρα για την Καλυθέα, Φαλιράκια, αυτή η περιοχή είναι η καρδιά εκεί που χτυπάει η τουριστική κίνηση, να πούμε, της Ρόδου. Και μιλάμε τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, χώρια ο πληθυσμός της Ρόδου συνολικά ξεπερνά το 500,000 αυτή την ώρα που μιλάμε. Δηλαδή μιλάμε για μια τραγική κατάσταση όταν έχεις τόσο κόσμο και διαπιστώνεις και βλέπεις τέτοια φαινόμενα. Απαράδεκτα πράγματα, ρε παιδιά. Και δεν υπήρχε μια προετοιμασία, μια προειδοποίηση λίγο πιο πριν να ληφθούν κάποια μέτρα. Μόνο το αφήσαμε και φρακάρισε. Και γι' αυτό σας μηνύσανε, επειδή μιλούσατε και τους καταγγέλατε για αυτό το λόγο.
2: Πιθανώς για συκοφαντικά δεν έχω πάρει την δικογραφία, την μηνυτήρια αναφορά, την οποία έχουν υποβάλει και για τον κύριο Χατζημάρκο, τον περιφερειάρχη. Εδώ να δεις.
0: Έχουν μηνύσει και τον κύριο Χατζημάρκο και τον περιφερειάρχη.
2: Από ό,τι πληροφορήθηκα προχθές στην επιτροπή, στην διοίκηση της ΔΕΙΑΡ, πήραν απόφαση. Προχθές απορρίφθηκε, αλλά χθες πήραν ότι αντί να υποβάλουν 11 μηνύσεις στα 11 μέλη και να ζητούν αποζημίωση 30.000 ευρώ ο καθένας, υποβάλανε χθες και δεν το περάσανε. Υποβάλανε χθες με άλλη απόφαση. Πήραν άλλη απόφαση να αποβληθεί μήνυση κατά του κυρίου Χατζημάρκου, του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Ποιος, αυτός ο οποίος προσπαθεί να τις δώσει λύσεις.
0: Κύριε Στάγκα.
2: Τις χρηματοδοτήσεις, τις οποίες δεν θέλουν να πλησιάσουν. Γιατί ο λόγος για τον οποίο βιάζονται και βγάλουν αυτόν τον διαγωνισμό κοντά 47 εκατομμύρια, με πρόβλεψη ότι θα είναι για φέτος το 1 εκατομμύριο, 26 του χρόνου εκατομμύρια, και το 28 20 εκατομμύρια, όλα από ίδιους φόρους, δεν θέλουν να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Το παρατηρητήριο θα επιβληθεί στη ΔΕΙΑΡ σύμφωνα με τον καινούριο κώδικα των Δήμων από 1η Ιανουαρίου. Εκεί θα ελέγχονται συχνά πυκνά. Δεν θα μπορέσουν να κάνουν αυτά τα οποία κάνονται. Γι' αυτό τον λόγο βιάζονται. Επιπλέον, η περιβαλλοντική.
0: Τι μας λέτε τώρα, είναι σοβαρό αυτό το οποίο λέτε τώρα, μια στιγμή, κύριε Στάγκα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει σκοπιμότητα, δηλαδή, που.
2: Θα το εξηγήσω. Επιπλέον, οι περιβαλλοντικοί όροι που είχε αδειοδότηση η ΔΕΙΑΡ ήταν 27 Ιουνίου του 2016, για 10 χρόνια. Έληξαν πριν 20 μέρες περίπου. Στις 27 Ιουνίου του 2026. Δεν ξέρουμε αν έχουν αδειοδότηση για νέους περιβαλλοντολογικούς όρους. Και πιθανώς να ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο βιαζόντουσαν να κάνουν αυτό τον πρόχειρο δίθεν διαγωνισμό κλπ. Χωρίς να κάνουν διεθνή διαγωνισμό. Που εκεί θα μπορούσαν να ήταν το έργο.
0: Κανονικά έπρεπε να γίνει διεθνής διαγωνισμός, μας λέτε.
2: Βεβαίως. Αυτοί χρησιμοποιήσαν ότι ήταν κατεπήγον αυτή τη στιγμή. Το θέμα δεν είναι κατεπήγον όταν όλα αυτά τα χρόνια και τα τελευταία 2,5 υποβόσκει αυτή όλη η κατάσταση.
0: Βέβαια, δεν εμφανίστηκε ξαφνικά.
2: Είναι εργοληπτική εταιρεία που μπορεί να δώσει αποτέλεσμα. Επιπλέον, δεν έχουν άδεια πύρου προστασίας. Δεν έχουν ούτε το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έχουν μια χρήση του χώρου. Και δεν έχουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να έχουν ούτε πύρα ασφάλεια, ούτε άδεια σε βιομηχανική μονάδα που είναι αυτός ο βιολογικός.
0: Και τι θα γίνει εν τί αυτή περίπτωση τώρα.
2: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων για να μπορέσει να βγάλει άδεια από το βιομηχανίας. Τα προβλήματα σου είναι πολλά και προσπαθούν να μηνύουν δεξιά και αριστερά όποιον αναφέρεται σε αυτά τα πράγματα.
0: Για να κλείσουν στόματα δηλαδή, μας λέτε για αυτό το λόγο.
2: Ναι, ναι, νομίζουν ότι θα βρουν προσκυνημένους σαν και άλλους που είναι μέσα στο ΔΣ. Αυτά μαζί μου να τα ξεχάσουν. Είναι χαρά μου που προβαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και θα μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα πιο αναλυτικά για αυτό το θέμα.
0: Τώρα για τη μήνυση την οποία σας έκαναν, εσείς τώρα τι γίνεται, τι σας λένε οι δικηγόροι σας?
2: Εγώ δεν έχει ακόμα, έχει κατατεθεί αλλά δεν την έχουμε στα χέρια μας. Να διαβάσουμε, να δούμε τι λέει. Σε κάθε περίπτωση εγώ ζητάω και το προσπροκαλώ να έρθουν επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και μόνο, όχι ορκωτηλογιστές. Οι ορκωτηλογιστές άμα τους φέρεις ένα τιμολόγιο ότι μπανά να κάνει 10 ευρώ το κιλό, θα το πειράσω ότι είναι 10 ευρώ. Ενώ η μπανάνα κάνει 1,5 ευρώ το κιλό.
0: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, αυτά ελέγχουν οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και τους προκαλούν να έρθουν οι υποθεωρητές και βεβαίως και στην αποκεντρωμένη διοίκηση να πάρει επιτέλους θέση η αποκεντρωμένη και η γενική γραμματέας για τις παραβάσεις που έχουν για παράβαση καθήκοντος που δεν έχουν διαγράψει μέλη τόσο ο δήμαρχος ο κ. Σκολιάδης, τόσο ο πρόεδρος ο κ. Βαγιανός, τόσο και ο κ. Λάμπης στην ΔΕΡΜΑΕ.
0: Λοιπόν.
2: Και Δημοτική Επιτροπή και ΔΕΙΑΡ και ΔΕΡΜΑΕ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Στάγκα.
2: Θέλω να ακούσω. Καλή σας μέρα.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έμεινα ξερός με αυτό που ακούστηκε πάλι σήμερα.
0: Το σημερινό τι ακούστηκε σήμερα, μισό λεπτό.
2: Για το λιμενικό σώμα.
0: Α,
2: εδώ και 40 μέρες γίνεται αυτή.
0: Ναι, το βγάλαμε το έγγραφο. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα μπροστά σας. Το βγάλαμε.
2: Όχι, είμαι εκτός αυτή τη στιγμή.
0: Είστε στον δρόμο. Λοιπόν, ωραία,
2: το πληροφορήθηκα. Λοιπόν, κατάλαβα.
0: Το έχουμε αέρα αυτό το έγγραφο του λιμενοαρχείου.
2: Είναι 40 ημερών.
0: Μάλιστα. 3 Ιουνίου έγινε η πρώτη δειγματοληψία, έγινε στις 3 Ιουνίου. Δηλαδή
2: 40 μέρες
0: πριν, ακριβώς.
2: Ναι, ναι. Να. Και όχι μόνο.
0: Και ακολούθησαν άλλες 3 δειγματοληψίες. Εδώ τα λέει μέσα το έγγραφο κανονικά.
2: Μάλιστα. Έχουν μολύνει και το έδαφος στη ξηρά και τη θάλασσα και τον αεραμίσο.
0: Πρώτη φορά εγώ βλέπω πόρισμα να μιλάει για κόπρα να δει στη ψύχρα. Μπαμ.
2: Ναι.
0: Για
2: ναι,
0: όνομα.
2: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
2: Την κολοβακτηρίδια και οτιδήποτε άλλο.
0: Λοιπόν,
2: και μετά τρέχει ο κόσμος στα νοσοκομεία με ορολιμώξεις. Τόσο στο νοσοκομείο της Ρόδου, τόσο των Αθηνών, τόσο και στο εξωτερικό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα.
0: Οι τουρίστες τραβάνε εντωμεταξύ φωτογραφίες γιατί επιπλέουν εντωμεταξύ αυτά. Είδατε η κάμερα προηγουμένως πώς απαθανάτησε, ας πούμε. Λες και είναι, πώς το είπε, τα χρώματα της Ήρυδας, είπε Βασίλη μου.
1: Ο Τέρης το είπε.
0: Ναι, ακριβώς. Πραγματικά δηλαδή η εικόνα είναι τραγική. Α, μου έλεγε και ο Λοΐζος που ψάρευε και πέρασε από εκεί που ψάρευε και είδε, μου λέει τραγική η κατάσταση. Άσε, καλύτερα μου λέει να μην το συζητάμε.
2: Για ψάρεμα είναι αυτή η περιοχή.
0: Τώρα ξέρετε, είναι η καλύτερη που.
2: Δεν τρώνε αυτά τα ψάρια.
0: Η καλύτερη που λένε και οι καλοί μη μαλάγρα, δηλαδή βασμό. Και θα μαζεύουν τώρα όλοι οι λαγοκέφαλοι εκεί πέρα, θα κάνουν πάρτι να πούμε. Κατάλαβε.
2: Και μόνο. Και ποιος θα φάει αυτά τα ψάρια, να μου πείτε.
0: Δεν μου λέτε, λοιπόν, κύριε Στάγκα, έχω μια απορία. Όλοι αυτοί οι ευαισθητούλιδες, οι οικολόγοι μας, αυτοί οι οποίοι κάνουν πόλεμο για τις ανεμογεννήτριες, αλλά θέλουν το καυσαέριο, το μαζούτ και τα λοιπά, τα γνωστά εν ολίγης. Αυτοί εδώ δεν νοιάζονται, βγήκε καμία ανακοίνωση, έπεσε στην αντίληψή σας κάτι?
2: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι πάνω σε αυτό, δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μου.
0: Βάστε. Λοιπόν.
2: Τώρα, μετά από αυτά τα οποία έχουν πληροφορηθεί και δημοσιοποιηθεί, πιστεύω ότι οι πάντες θα πάρουν θέση, καθώς και η δημόσια διοίκηση.
0: Συγχαρητήρια.
2: Περιβάλλοντος.
0: Συγχαρητήρια στον Δήμο της Ρόδου. Ωραίο Δήμο στηρίξατε, κύριε Στάγκα. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια.
2: Εμπιστευτήκαμε νέους ανθρώπους να έχουν μια

0: Τότε είναι... και την συνάντηση κορυφής της Ευρώπης που έγινε στη Ρόδο.
1: Ναι, ναι. Το θυμάμαι. Έτσι ήταν η συλλογική απόφαση έργων για υδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικούς καθαρισμούς σε όλη την Ελλάδα. Από το 87 που έχω αποκτήσει αυτή την πείρα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα, ακόμα και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και των Οικονομικών. Δυστυχώς λυπάμαι που η ΔΕΙΑΡ έχει πέσει σε χέρια που προκαλούν μόνο την τροπή.
0: Δεν είναι μόνο η ΔΕΙΑΡ, είναι μόνο ή συνολικότερο ο Δήμος. Γιατί και η Ρόδος όλοι, όπου γυρίσεις χωματερές βλέπεις.
1: Δηλαδή... Μόνο χωματερές. Μόνο χωματερές.
0: Κάναμε ρεπορτάζ.
1: Έχουμε, πολλά
0: έχουμε
1: αυτό.
0: Υλικό.
1: Αυτό
0: έχουμε... Τι να πω. Λοιπόν, καλή σας ημέρα κύριε Στάγκα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Είναι θλιβερά όλα αυτά. Είναι θλιβερά όλα αυτά. Λένε οι Αμερικάνοι ότι καλή είδηση Βασίλη είναι η κακή είδηση. Όμως όχι. Όταν πρόκειται για τον τόπο στον οποίο ζεις, στον τόπο, τον τόπο τον οποίο αγαπάς, τον τόπο ο οποίος σε ανέχεται, μιλάμε τώρα, ανοσιουργήματα κατά της Ρόδου γίνονται και αυτή η Ρόδος πάντα αντέχει, αντέχει, αντέχει, αντέχει. Πόσο βάρος όμως θα σηκώσει να πούμε στις πλάτες της. Συγχαρητήρια στον Δήμο Ρόδου για την τόσο καλή δουλειά την οποία κάνει. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ θλιβερά, θα μου πει κάποιος εσύ. Δυσφημείτε τώρα τη Ρόδο. Δυσφημείτε τη Ρόδο. Δεν είναι θέμα δυσφήμισης, αγαπητοί μου φίλοι. Είναι θέμα προστασίας, εγώ νομίζω, και σε ένα βαθμό, έτσι. Γιατί, ξέρετε, κάτι πρέπει να γίνει. Είναι τώρα 2,5 χρόνια αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή. Είχε χρόνο άφθονο. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ουσιαστικά, τα 2 πρώτα χρόνια τις έφυγαν έτσι, αέρα πατέρα, με πανδημίες και με όλα αυτά. Παρά τα αυτά. Δεν μπορείς να πεις ότι υπήρχαν τέτοια ανοσιουργήματα. Αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα. Είναι απίστευτα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Το ίδιο μου λένε συμβαίνει και στην ΚΟ. Ένας Δήμος ο οποίος, δεν ξέρω ρε παιδί μου, ό,τι έργο γίνεται είναι από πλευράς του κράτους. Όποια έργα μεγάλα γίνονται είναι έργα του Δημοσίου. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι τροχονόμος, παρατηρητής. Και μετά... Λόγω της ανεπάρκειάς τους, λόγω της ανικανότητάς τους, ψάχνουν την ευκαιρία να πατήσουν κάπου, να κατηγορήσουν την κυβέρνηση. Ότι αυτή φταίει για όλα, αυτή δεν τους χρηματοδοτεί και πάει λέγοντας. Δείτε λόγου χάρη εδώ στην Ρόδο. Τα έργα τα οποία γίνονται από πλευράς περιφέρειας και από πλευράς κράτους. Και δείτε αν γίνονται και ποια γίνονται, σε τι βαθμό έργα του Δήμου. Και αν γίνονται κάποια του Δήμου είναι συνέχεια αυτά τα οποία είχαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Καμπουράκη. Πάμε στην ΚΟ, κάτι ανάλογο. Θυμόσαστε τον καυγά για τον χιτά της ΚΟ. Δηλαδή ταιριάζει να πούμε σε μια σύγχρονη τουριστική περιοχή να έχει ένα χιτά όπως ήταν αυτός πριν. Και βλέπετε σήμερα τι δουλειά έχει γίνει. Φάγανε την περιφέρεια, φάγανε το κράτος να πούμε. Τίποτα. Ο Δήμος παρατηρητής. Μου έλεγε ο Παναγιώτης ο Αυρίθης, μου λέει Κλεάνθη, έλα εδώ μου λέει κάτω στην κόρη μου λέει να κάνεις ρεπορτάζ. Να δεις μου λέει τι γίνεται. Και ακούω διαμαρτυρίες καθημερινά. Δεχόμαστε τηλέφωνα από παντού. Δεν πάει έτσι το πράγμα όμως Λεβέντες. Δήμαρχοι δεν γίνεται για να έχετε κάρτ βιζίτ που να λέει δήμαρχος. Και να εμφανίζεται ο κάθε δήμαρχος με το ευθυτενές ύφος και να λέει οι πολίτες μου, οι δημότες μου με θέλουν να είμαι ευθυτενής. Να είσαι ευθυτενής, αλλά να το αξίζεις να είσαι ευθυτενής. Και τα έργα είναι αυτά τα οποία μιλάνε. Όχι τα λόγια. Και έπειτα. Δεν τρεπόσαστε λίγο. Και κάποιοι τώρα το γενικεύω. Και πάω σε πολλές περιπτώσεις. Έχετε μια κυβέρνηση η οποία σας δίνει γη και είδωρ. Έχετε μια κυβέρνηση η οποία ό,τι της ζητάτε δεν σας έχει αρνηθεί. Πού να πάω, ποιο δήμο να πιάσω, της Ρόδου ή της ΚΟ, ή να προχωρήσω πιο πέρα σε μικρότερους δήμους. Ήξερε η αστυπάλαια, την αστυπάλαια τη γνώριζε να πούμε ο πλανήτης. Την Τήλο τη γνώριζε ο πλανήτης. Έχουν γίνει τα πιο διάσημα νησιά. Αυτά γίνανε χάρη στο Μητσοτάκη. Και δεν είναι κακό να το λέμε, βέβαια σήμερα στην Ελλάδα. Η είδηση είναι ότι δεν γίνεται. Όταν πεις τι έγινε, λένε «Α, εσύ λέει σπεκουλάρεις λέει υπέρ της κυβέρνησης». Δηλαδή η είδηση είναι μόνο ότι είναι αρνητικό. Αν υπάρχει κάτι θετικό, δεν πρέπει να το λέμε.

0: πρέπει να βάλουμε φερμουάρ. Γιατί αμέσως μετά μας λένε κιόλας, δεν τρέπεστε να στηρίζετε την κυβέρνηση αυτή εδώ, η οποία έφερε τη φτώχεια, την καταστροφή κτλ. Και με τον Βασίλη προχθές για να βρούμε ένα εστιατόριο να φάμε, αλλάξαμε 5 εστιατόρια. Βρήκαμε να φάμε τελικά, καταλήξαμε κάπου.
1: Βρήκαμε μετά από στο έκτο.
0: Στο έκτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έγινε σάλος με το θέμα της Κοβέση και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τους 13 βουλευτές. Αθώοι οι 9. Οι 4 πάνε για πλημέλημα, για ηθική αυτουργία. Δηλαδή, έχω εγώ ένα οικόπεδο, δεν το καθάρισα, δεν μάζεψα τα ξερόχαρτα και πάει ένας εμπριστής, βάζει φωτιά στο οικόπεδο και η φωτιά απλώνεται και καίει τη Ρόδο. Θα πάω κι εγώ για ηθική αυτουργία γιατί δεν το καθάρισα το οικόπεδο. Και έρχονται λοιπόν τώρα, ενώ στην αρχή κατηγορούσανε 13 βουλευτές και λέγανε ότι όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι χωμένη στα σκάνδαλα, τώρα άκουγα χθες ειδήσεις στο Μέγκα. Άκουγες πως την παρουσίασαν την είδηση?
1: Όχι,
0: έτοιμοι να ρίξουν την κυβέρνηση. Γιατί παραπέμπονται οι 4 για πλημέλημα, για ηθική αυτουργία. Δεν υπήρξε χρήμα, δεν πήρε κανείς τίποτα. Απλώς πήραν τηλέφωνο για να πούνε, ρε παιδιά, γιατί καθυστερείτε την επιδότηση του Βασίλη. Μια επιδότηση όμως του Βασίλη, η οποία δεν ήταν καθόλου ανώμημη. Ο βουλευτής, ο οποίος δέχθηκε το τηλεφώνημα από τον Βασίλη και του λέει, ρε, καθυστερούν να μου δώσουν την επιδότησή μου. Λέει μια στιγμή, παίρνει τηλέφωνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και λέει, ρε παιδιά, γιατί τον καθυστερείτε το ψηφοφόρο μου? Επειδή όμως ο ψηφοφόρος ήταν κατεργάρης, έλα τώρα και εσύ μαζί μας. Αυτό είναι το παράδειγμα των 4 βουλευτών. Για τους 9 αγαθούς, μούγκα! Κανείς δεν λέει τίποτα. Έτσι. Και για τους υπουργούς. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν λοιπόν τώρα ο Λοΐζος κάθεται και λέει ότι αθώοι 9 θα βγουν τώρα όλοι αυτοί του ΣΥΠΡΙΖΑ. Πώς λέγεται το κόμμα του ΣΥΠΡΙΖΑ?
1: Έλας.
0: Έλας λέγεται.
1: Το Έλας.
0: Ναι, το Έλας. Και θα λένε, βέβαια, ο Λοΐζος στηρίζει την κυβέρνηση. Μην τους πεις την αλήθεια. Τον πελά μου βρήκα, κύριε Κουρούνη. Πραγματικά τον πελά μου βρήκα. Γελάς πάλι, ξέρω.
2: Καλά να πάθεις κάτι.
0: Καλά να πάθεις.
2: Αφού κάθε φορά όταν βγαίνουμε μιλάμε, σου είπε, μην ψάχνεις αυτή την Ελλάδα να βρεις άκρη. Εσύ προσπαθείς να βρεις άκρη.
0: Τι να κάνω, τι να λέω,
2: δεν θα βρεις την άκρη στην Ελλάδα ποτέ. Ποτέ δεν θα βρεις την άκρη στην Ελλάδα. Δεν έχει ο καθένας, είναι ό,τι το συμφέρει, όπως το βλέπει. Και θα σου επαναλάβω μια κουβέντα την οποία την έχουν πει πολλάκις μαζί μας, οι δυο μας. Εγκληματική ενέργεια δεν είναι τίποτα από όλα αυτά τα επιχείρηματα, δηλαδή στοιχήματα, τις φωτιές. Εγκληματική ενέργεια είναι η νοοτροπία του Έλληνα. Mm.
0: Δεν έχεις άδικο.
2: Όποιος θέλει να το καταλάβει, ας το καταλάβει.
0: Αυτό είναι έλλειμμα παιδείας όμως. Εκεί οδηγεί αυτό που λες τώρα, Ιπποκράτη μου. Έλλειμμα παιδείας.
2: Είναι DNA. Το DNA του Έλληνα και από χιλιάδες χρόνια αυτό το ίδιο πράγμα.
0: Δεν μου λες τα 400 χρόνια της Τουρκοκρατίας να αλλοιώθηκε το DNA των Ελλήνων ή έτσι ήταν και πιο πριν?
2: Και πριν τα ίδια.
0: Εδώ θα μου πεις, όλους τους μεγάλους σοφούς να πούμε τις αρχαιότητες, τους βάλανε φυλακή τους.
2: Και στο χρυσό αιώνα του Περικλή και ο Περικλής εξόλυσης πέθανε.
0: Μπράβο, όλοι βέβαια. Λαός που είμαστε όμως, ρε παιδί μου, είμαστε φοβεροί.
2: Τα νησάκια πάνε μόνα.
0: Ναι. Στον αυτόματο είναι η ομορφιά, η ευλογία που έχουν από το Θεό.
2: Στον αυτόματο είναι όλα.
0: Πολλά παράπονα από την ΚΟΑ ακούω, Ιπποκράτη μου. Γιατί αυτό το πράγμα τώρα? Δεν κάνει τίποτα αυτό ο ευλογημένο ο δήμαρχος.
2: Τι να ακούσει παράπονα? Δεν είναι, τα έχουμε πει 100.000 φορές εδώ, ο Δήμος έχει μεγάλο σοβαρό πρόβλημα. Όχι ότι δεν έχουν άλλοι δήμοι πρόβλημα. Εδώ έχουν μαζευτεί 10 άνθρωποι. Και εδώ έχει τη μεγάλη ευθύνη της η Νέα Δημοκρατία, το οποίο το έχουμε πει εδώ και χρόνια.
0: Του στήριξε και τους έβγαλε όλους μαζί.
2: Η οποία τον τροφοδότησε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Το ίδιο και στη Ρόδο. Το δήμαρχο της Ρόδου, η Νέα Δημοκρατία τον έβγαλε.
2: Τον τροφοδότησε με όλη τη δύναμή της και με όλη την ιστοροπουλία της και τα λοιπά όλα. Και από εκεί και πέρα, μετά όλοι οι σύμβουλοι έχουν φύγει. Ο καθένας τραβάει τον παϊράκι το δικό του. Δεν συμμετέχουν στις αποφάσεις, δεν θέλουν να συμμετέχουν. Κάποιοι παραμένουν γιατί ηθικά δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα κτλ. Άλλοι διαφωνούν και έχουν φύγει και δεν υπάρχει κανένας ο οποίος είναι. Και φτάσαμε στο σημείο, πριν 5 μέρες, ξέρετε τι είχε συμβεί εδώ πέρα, το ρεζίλ της ΚΟ.
0: Τι? Τι έγινε.
2: Τα λεωφορεία της αστικής συγκοινωνίας,
0: ναι,
2: δεν είχαν πετρέλαιο να κινηθούν. Και μέμειναν στον δρόμο.
0: Δεν είχαν πετρέλαιο να κινηθούν.
2: Όχι.
0: Γιατί δεν είχαν πετρέλαιο.
2: Όχι, δεν είχαν πετρέλαιο.
0: Δεν είχαν λεφτά να βάλουν πετρέλαιο.
2: Δεν ξέρω, δεν είχαν
0: ξέχασαν
2: πετρέλαιο.
0: Να βάλουν πετρέλαιο.
2: Τι, δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Δεν με ενδιαφέρει ο λόγος. Ο ένας λέει άργησε το καράβι να έρθει. Ο άλλος λέει κλέψανε από τις δεξαμενές το πετρέλαιο.
0: Δικαιολογίες κατευθείαν.
2: Ο άλλος λέει χίλια δύο πράγματα. Το θέμα είναι ότι έβγαλαν επίσημη ανακοίνωση ο Δήμος και λέει ότι λόγω λέει καθυστέρηση του καραβιού δεν κινούνται τα λεωφορεία. Ακούστε, θα δείτε τι σημαίνει.
0: Λόγω καθυστέρηση του καραβιού καθυστέρησε ο Δήμος να λειτουργήσει.
2: Και δεν πήγανε σε ένα πεζινάδικο να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ, να τα πήγαν ένα τηλέφωνο.
0: Έχουν επιφάνεια, του κάνει πίστοση το βεζινάδικο.
2: Θα πάρω πλέον εγώ. Παράλληλα γίνεται εσύ το νησί μου, είμαι σοβαρό είτε αυτή. Να πάω να δώσω 500 ευρώ και να πάει εμείς στην λεωφορεία να κοιμηθούν μια μέρα, δύο μέρες. Είναι σοβαρό είτε αυτή τώρα. Μιλάμε τώρα για έργα υποδομής. Ποια έργα υποδομής τώρα. Εδώ δεν είναι το λεωφορεία, μείναν από πετρέλαιο. Και ο ένας αντιδήμαρχος θα ρίχνει στον άλλον. Και ο άλλος αντιδήμαρχος θα ρίχνει στον δήμαρχο. Και ο δήμαρχος θα είναι. Γιατί κανένας δεν ασχολείται.
0: Έτσι διοικείται ο Δήμος δηλαδή.
2: Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να καταλάβεις το που βρίσκεται η κατάσταση.
0: Τα αφεντικό στο σκύλο του και ο σκύλος στην ουρά του λένε.
2: Και μετά ο θυμόσαφος λαός. Ο κύριος Καμπουράκης, ο οποίος θεωρείται λέει πρόεδρος της ΛΕΙΑΚ, ανάθεμά με γιατί πέρασε από εκεί πέρα. Ντρέπομαι, κλαίω που πέρασε από εκεί πέρα. Στέλνει επιστολή στον Υπουργό.
0: Ναι.
2: Γιατί λέει θα πάρει φωτιά η ΖΙΑ. Και στις προάλλες στο Δημοτικό Συμβούλιο ρωτούσανε και μιλούσανε εάν πάρει φωτιά, πού θα φύγει ο κόσμος για να σωθεί ο κόσμος φωτιά. Και ένας άνθρωπος του Θεού δεν σκέφτηκε να πει, ρε παιδιά, προτού φτάσουμε σε αυτό το σημείο να φύγει ο κόσμος, δεν πρέπει να συζητήσουμε πώς θα δέψουμε να μην πάρουμε φωτιά.
0: Βέβαια. Το αυτονόητο είναι αυτό.
2: Το αυτονόητο. Και αυτό είναι ένα βρίσκο σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και σε αυτό το Δήμαρχο.
0: Έλα Χριστέ.
2: Δεν μιλάω, θέλω να μιλάω προσωπικά, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω προσωπικά. Τους αγαπώ όλους και είναι καλοί μου φίλοι και είναι φίλοι, αλλά και ο τόπος είναι τόπος. Και το νησί είναι νησί.
0: Και πόσο θα αντέξουν τώρα αυτά τα νησιά με τέτοια...
2: Και πώς θα περάσουν άλλα 2,5 χρόνια.
0: Είμαι εδώ είναι τώρα το θέμα.
2: Εντάξει, πώς θα περάσουν άλλα 2,5 χρόνια.
0: Και μετά...
2: Με την ίδια νοοτροπία.
0: Αληθεύει ότι ό,τι έργα γίνονται από πλευράς δημοσίου και όχι από πλευράς Δήμου.
2: Μα τι αν και για να γίνει το έργο και να γίνει το έργο, τι σχέση
0: αυτό
2: έχει
0: να μου πεις,
2: το έργο.
0: Αυτό να μου πεις. Αυτό. Χάνεται μέσα στην όλη απραξία.
2: Δεν να το κάνεις το έργο.
0: Όταν δεν έχεις να βάλεις πετρέλαιο, όταν αφήνεις τα αυτοκίνητα χωρίς καύσιμο.
2: Τι να το κάνεις το έργο. Όταν την έφτιαξε την αστική συγκοινωνία, η αστική συγκοινωνία έφτασε στο σημείο να έχει τόσα κέρδη που δάνειζε το Δήμο. Όπως και η ΔΕΙΑΚ δάνειζε το Δήμο λεφτά. Και όποιος νομίζει ότι εγώ λέω ψέματα.
0: Τόσο καλά, δάνειζε τον Δήμο. Αυτό στα χρόνια σου, όταν ήσουν εσύ τώρα, έτσι.
2: Ακριβώς. Και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο τώρα.
0: Τα ακούς, Βασίλη. Η ΔΕΙΑΚ δάνειζε τον Δήμο τη ΣΚΟ.
2: Δεν είχαν να πληρώσουν τότε, γιατί η φιλοσοφία της αριστερής της τότε δημοτικής αρχής να προλάβουμε κόσμο, να προλάβουμε κόσμο, να προλάβουμε κόσμο.
0: Ήτανε τότε Καΐσερλης, έτσι.
2: Ναι. Να προλάβουμε κόσμο.
0: Εμφανίζεται πότε τώρα ο Κώστας ο φίλος μας. Βγήκε για αυτός από την τουλάπα.
2: Ο Κώστας κάνει ζημιά στον εαυτό του και στον
0: κάνει ζημιά και χαλά και την ιστεροφημία του με αυτά που λέει.
2: Έχει προσφέρει στον τόπο και δεν κάνει,
0: ναι,
2: να κάνει αυτό.
0: Ανέβασε την ΚΟ τότε. Δεν του άξιζε τώρα προς το τέλος αυτό.
2: Δεν του πρέπει αυτό το πράγμα. Δεν του αξίζει.
0: Ξαναπέστο. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήταν ο θεμελίος. Ξεκίνησε να είναι ο θεμελίος της.
2: Τώρα... Εγώ έπαιξα αντίπαλος του πολιτικός και χλιστός του φίλος από την αρχή, αλλά δεν το αξίζει.
0: Και εγώ ακούω κάποιες παρεμβάσεις που κάνει και κατά καιρούς και θλίβομαι και λέω γιατί ρε Κώστα γάμο το. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, δικαίωμά του είναι, εντάξει.
2: Αλλά δεν, σε αυτό άνθρωπο. Το σημείο είμαστε αυτή τη στιγμή και κάθεται και λέει ο καθένας τώρα ότι η Κώστα είχε μείωση 1,7% ή είχε 0,4% ή είχε 0,3%. Ναι. Και κανένα δεν κάθεται να δει την πραγματικότητα πως είναι και να πράξει και να δει. Να. Τι είναι ντροπής, είναι ντροπής πράγματα.
0: Κοίταξε να δεις, είναι όμως όλα είναι θέμα κοινωνίας. Και επειδή εσύ είσαι άνθρωπος που επιρρύπτεις ευθύνες στο λαό, δεν είναι για σένα να πούμε ο λαός, ο Θεόπεμπτος και τα λοιπά, ο κάθε λαός. Έχει ευθύνες. Αυτός κάνει τις επιλογές, έτσι. Την κάθε δημοτική αρχή... Ο λαός. Εμείς την επιλέγουμε. Εμείς στέλνουμε τους ανθρώπους αυτούς να μας διοικήσουν.
2: Και την επιλέγουμε δυστυχώς με...
0: Όχι όμως μετά να κόβουμε τα χέρια μας.
2: Την Κυριακή τους εκλέγουμε και εκλεντούμε και την Δευτέρα αρχίζουμε και τους βρίζουμε.
0: Βέβαια. Αυτό γίνεται.
2: Αυτή είναι ιστορία τώρα, παλιά τώρα. Ακριβώς αυτή είναι η ιστορία.
0: Και άμα δούμε και κανένα καλό, κουραζόμαστε. Και λες τον άλλο.
2: Κλειάθη μου, επέτρεψε μου να σου πω ότι πρέπει να σταματήσει η δουλειά. Το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από την εκπομπή σου, ότι δεν μπορείς να βλέπεις έναν άνθρωπο αν είναι καλός ή κακός για να πάει στην αρχεία. Πολιτικός είναι. Έχει πρόγραμμα πολιτικό, έχει στόχους, έχει όραμα. Το στόχος και το όραμα ενώνει την παράταξη. Γιατί έχει μια πορεία στην οποία θέλει να πάει. Έτσι ενώνονται οι παρατάξεις. Όχι με το είμαι καλός, είμαι ευθύτεμης, είμαι τίμιος, είμαι έντιμος. Εγώ θα πω τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο γύτερα. Και ως έντιμος άνθρωπος και καλός άνθρωπος.
0: Είναι καλό παιδί, αλήθεια.
2: Και καλό παιδί είμαι και καλός οικογενειάρχης είμαι και από όλα.
0: Αλλά φαίνεται ότι τα έκανε θάλασσα.
2: Πολιτικός δεν είναι.
0: Δεν είναι τελικά. Όσο ήταν γραμματέα. Εγώ το θυμάμαι τότε γραμματέα της νομαρχιακής του Πασόκ στο Βόρειο Συγκρότημα. Εντάξει, δεν τα πήγαινε άσχημα, είχε ήθος.
2: Αλλά τώρα. Τις εποχές εκείνες κάνανε ζημιά.
0: Τα κομματικά του. Αυτό να μου πεις, βέβαια. Ναι, ήταν μόνο για ρουσφέτια, για διαδηλωσίες, για τέτοια πράγματα.
2: Ζημιά στην κοινωνία.
0: Ακριβώς. Φτιάξανε κακομαθημένους πολίτες. Γιατί εγώ θυμάμαι που γυρίζανε το θυμάμαι αυτό, Ιπποκράτη μου. Περνούσαν τα κομματικά στελέχη από το Μαχαλά, από τον Άγιο Νικόλαυρα και φωνάζαν τις γιαγιάς. Ποιος θέλει να του βγάλουμε μια σύνταξη να πούμε αγροτική? Ναι, ναι, έδιναν τότε αγροτικά συντάξεις. Πάρε κόσμο, αγροτικά συντάξεις. Γι' αυτό θεοποίησαν το Πασόγραφο με. Και περνούσαν τα κομματικά στελέχη να πούμε.
2: Είναι το. Ξέρεις, όταν οι άνθρωποι εκπροσωπούνται με την δύναμη του που παράγει ένα κόμμα, είναι λάθος. Οι άνθρωποι πρέπει να εκπροσωπούνται με τον εαυτό τους, τη γνώση τους, την πειθότητα.
0: Έχεις γίνει πολύ αυστηρός όμως τώρα, Ιπποκράτη, έτσι. Πολύ αυστηρός. Σε βλέπω σαν να είσαι δεύτερος Μητσοτάκης, ας πούμε, με τον τρόπο που σκέφτεσαι και μιλάς.
2: Πρέπει να είμαι και τρίτος και τέταρτος και πέμπτος, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ αυτά έλεγα και παλιά, αυτά λέω και τώρα και αυτά θα λέω και αύριο. Και ποιος είναι, δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι το θέμα.
0: Θα σε πούνε τώρα εσένα όμως νεοφιλελεύθερο με τον τρόπο με τον οποίο μιλάς και σκέφτεσαι.
2: Και δεν τους το λέω εγώ πρώτος.
0: Αυτό να
2: τους απαλλάξω και από τον κόπο.
0: Να τους βγάλεις από τον κόπο, τους διευκολύνεις τελικά.
2: Ακόμα εκεί είμαστε τώρα στους
0: νεοφιλελεύθερους. Έλα μου, τι να πες.
2: Παλαιολεύθερος και το ξέρω εγώ τι μας λένε όλους αυτούς εκεί πέρα.
0: Παιδί μου, φαγώθηκαν τώρα.
2: Ένα πράγμα ότι έρχονται εδώ οι άνθρωποι. Εγώ χθες ήμουν με μία ομίγυρη ανθρώπων οι οποίοι κατάγονται από Λαμία, Λεβαδιά, Λάρισα, Νάουσα κτλ. Και οι γυναίκες τους λέει θα πάμε στον βουλευτή για να τον βάλουμε για να πιάσουμε μια δουλειά στο σούπερ μάρκετ. Ωραία. Και εδώ είμαστε σε κάποια νησιά που ο Θεός, δόξα τω Θεώ, την έδωσε απλόχερα την ομορφιά του. Απλόχερα. Λες και κοιμόταν όλα τα άλλα μέρη της Ελλάδος και του κόσμου. Και μας την έδωσε τόσο, τόσο όμορφα, τόσο δυνατά και έχουμε βαλτεί όλοι να τα καταστρέψουμε. Που ο καθένας φτωχός μετανάστης ξεκινάει με ένα μισθό 1500 ευρώ.
0: Μα δεν βλέπεις τώρα εδώ με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ιπποκράτη μου.
2: Όταν λέω 1500 ευρώ εννοώ την εργασία.
0: Την εργασία, ναι.
2: Συν το σπίτι.
0: Συν το σπίτι, ακριβώς.
2: Συν το φαγητό.
0: Ναι. Μα δεν βλέπεις τελικά πόσα παίρνει ένας γιατρός, να πούμε τώρα που
2: ένας
0: τα κίνητρα που λέμε. Εγώ σας λέω τώρα, πάνω από 5-5.500 βγάλαμε να πούμε παίρνει σήμερα.
2: Και καθόμαστε αυτό το πράγμα και δεν θέλουμε να το προστατεύσουμε. Και δεν θέλουμε να
0: για πες μου κάτι, γιατί θέλω τη γνώμη σου σε αυτό, σε παρακαλώ. Μετράει για μένα, έχει ιδιαίτερη σημασία. επειδή το τελευταίο διάστημα πραγματικά δίνω μάχη, ας πούμε, με τη ξεροκεφαλιά ορισμένων ανθρώπων, με αυτούς που λέμε ψεκασμένους. Τους έχει μπει η ιδέα ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν πρέπει να σκάσουν στην Ελλάδα. Πρέπει να μείνουμε στο μαζούτ, πρέπει να μείνουμε στο λιγνίτι, πρέπει να μείνουμε στο κάρβονο, πρέπει να μείνουμε στη ρύπανση. Η Ολλανδία, η Δανία, η Αυστρία, η Φιλανδία, όλες οι χώρες Ευρώπης χρόνια τώρα έχουν λύσει σε ένα μεγάλο βαθμό, να πούμε, και έχουν αξιοποιήσει στο έπακρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και εμείς που έχουμε ήλιο, έχουμε αέρα, τα έχουμε όλα, μας τα έχει δώσει απλόχερα ο Θεός, μας ενοχλεί γιατί η ανεμογεννήτρια μπορεί να σκοτώσει, λέει, καμιά νυχτερίδα το βράδυ, άμα δεν δει και χτυπήσει πάνω ή δεν ξέρω τι. Πώς θα ακούσω όλα αυτά, Ιπποκράτη μου?
2: Θα τους παραπέμψω στην απόφαση της Ολλανδικής κυβέρνησης και της Δανικής και της Δανέζικης κυβέρνησης, γιατί έχει γεμίσει τον κόσμο με ανεμογεννήτριες. Στη θάλασσα, στη ξηρά,
0: παντού,
2: στα ποτάμια,
0: ναι, παντού.
2: Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα πρόβλημα, το οποίο ήταν το εξής. Στη δεκαετία του 80, στη δεκαετία του 90 είχε βρεθεί το πρόβλημα. Επειδή υπήρχαν πολλά κουνούπια και πολλά έντομα και καθόταν πάνω στα πτερύγια των ανεμογεννήτριων, άρχισε να χάνει το balance στην κυκλοφορία του αέρα κτλ. Με αποτέλεσμα να δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Ούτε τα κουνούπια θέλαν να σκοτώσουν, ούτε τις νυχτερίδες θέλαν να σκοτώσουν, ούτε κανένα τίποτα. Βρήκαν ένα απλό και όμορφο τρόπο. Βάψανε με μια ειδική μπολιά τα πτερύγια των ανεμογεννήτριων και δεν πατούσε ούτε κουνούπι, ούτε νυχτερίδι, ούτε σκοτώθηκε κανένα άλλο. Και οι ανεμογεννήτριες παράγουν το ρεύμα το οποίο πρέπει.
0: Μα τώρα δεν μου λες, οι ψεκασμένοι δηλαδή θα επιβάλλουν τις απόψεις τους στη σημερινή Ελλάδα? Δεν κατάλαβα.
2: Δεν παίρνουν το σπρέι που έχουν μαζί τους να ψεκάσουν καμία κατσαρίδα και να
0: φύγουν. Τι να τους πεις τώρα, πραγματικά δηλαδή έχουμε ξεφύγει για τα καλά. Και ακούγονται και τέτοιες φορές μες στη Βουλή. Λέει καίτε τα δάση, ενώ υπάρχει νόμος που λέει ότι καμένο δάσος απαγορεύεται να στηθεί καμία ανεμογεννήτρια, μόνο και μόνο για να μην υπάρξει κίνητρο. Λοιπόν, παρά τα αυτά, τους βλέπεις, ακούγονται μες στη Βουλή να λέγονται τέτοιες ανακρίβειες. Τι να πω, δεν ξέρω. Κρίμα, κρίμα, κρίμα.
2: Φωτιά, υγειά και οικός.
0: Σε λίγο η ΚΟΣ θα είναι το πρώτο νησί το οποίο θα συνδεθεί με καλώδιο με το κέντρο, με την υπηρετική Ελλάδα και θα υπάρχει πλέον καθαρό ρεύμα. Το ξέρεις ότι βγήκαν οι οικολόγοι και είπανε όχι? Διαφωνούν και σε αυτό?
2: Γιατί δεν πας λίγο πιο παλιά? Όταν να έρθει το ρεύμα από την Κόρυφο, ποιος σας είπε ότι δεν θα υπάρχουν διακοπές?
0: Ναι, αλλά οι οικολόγοι όμως, οι οποίοι σου λένε, προτιμάνε το μαζούτ, να, όχι, προτιμάνε όχι, το καρβουνό.
2: Μισό λεπτό. Να τα βάλουμε λίγο στην τάξη τα πράγματα τους. Και επειδή δόξα τω Θεώ, ο Θεός μου έδωσε μια μνήμη, άσχετα τα χρόνια μου, να θυμίσω στους ακροατές και σε εμάς όλους μαζί ένα γεγονός. Mm-hmm. Επί εποχής Πασόκ και επί εποχής ειδικητή του Πασόκ, ο οποίος ήταν απτικό καταγωγή του εδώ, ο οποίος έκανε το εργοστάσιο εδώ και πολύ σωστά έκανε αυτά και έγινε το εργοστάσιο και έλυσε το πρόβλημα και τα λοιπά. Η παραγωγή της ενέργειας είναι ένα θέμα. Η διανομή της ενέργειας είναι δεύτερο θέμα. Δηλαδή το δίκτυο που φέρνεις από το εργοστάσιο μέχρι να φτάσει.
0: Η αποθήκευση είναι το ζήτημα τώρα.
2: Όχι. Μισό λεπτό, επέτρεψέ μου. Αυτό λοιπόν το δίκτυο το οποίο έρχεται είναι παλαιωμένο. Πολύ παλιό. Να. Και δημιουργεί.
0: Έχει απώλειες, έχει βλάβες και
2: χίλια δύο πράγματα. Εντάξει. Ναι. Τότε λοιπόν είχε αποφασιστεί να γίνει ένα μεγάλο σωστό αέριο δίκτυο με πυλώνες κτλ. Οι πυλώνες οι οποίοι εισαγοράστησαν, ξέρετε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή,
0: από την
2: δεκαετία του 80,
0: πού βρίσκονται?
2: Είναι πεταμένες στο Μαστιχάρι.
0: Είχαμε μιλήσει στο Μαστιχάρι πεταμένες. Και είχαμε μιλήσει και για υπογειοποίηση, νομίζω, και για υπογειοποίηση.
2: Ξέρετε γιατί είναι στο Μαστιχάρι?
0: Γιατί
2: βρεθήκανε 10 ψεκασμένοι,
0: ναι,
2: και βγήκανε μπροστά,
0: ναι,
2: και λέει από τους πυλώνες θα βγαίνει, λέει, το ρεύμα και θα μας προσβάλλει το μυαλό και την,
0: α, τόσο καλά, μάλιστα,
2: την καρδιά μας και δεν θα μπορέσουμε.
0: Και δεν θέλουν να χάσουν την εξυπνάδα τους τα ψέκια. Ναι. Ναι. Να μην χαθεί η εξυπνάδα
2: όλο
0: τους.
2: Όλο λοιπόν το έργο είναι εκεί πεταμένο. Ακριβώς. Οι βάσεις έγιναν και το έργο είναι εκεί. Άρα και ρεύμα να φέρεις από την Κόρυνθο και από τη Ρωσία και από την Γερμανία και οπουδήποτε. Αν δεν φτιάξεις το δίκτυο, πάλι το ίδιο πρόβλημα.
0: Το ίδιο πρόβλημα θα υπάρχει, ναι.
2: Α, λοιπόν.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Ιπποκράτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Γεια και χαρά, αδερφέ.
2: Φωνάσαι καλά.
0: Παναγιά μαζί σου. Όποτε μιλάω μαζί σου, μιλάω με την κοινή λογική. Τόσο απλά. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
1: Παλιές ασθενείες.
0: Αχ, ρε Βασίλη μου. Παλιές. Παλιές και αθεράπευτες. Βασίλη μου. Βέβαια. Μα τώρα, συγγνώμη τώρα δηλαδή. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μας, δίδεται η ευκαιρία δηλαδή να απαλλαγούμε από αυτούς τους ρήπους που είναι ενάντια στην υγεία μας, στην αισθητική μας, σε ό,τι θέλετε. Είναι το ίδιο πράγμα. Και βλέπεις τώρα την ανεμογεννήτρια να γυρνάει αργά, ωραία, και το χαίρεσαι. Εγώ ειδικά δηλαδή, όταν ταξίδευα, καλά, Βασίλη, αν περάσεις με κρουαζιερόπλοιο προς εκείνα τα μέρη, προς Βαλτική κτλ., παθαίνεις πλάκα. Ένα όνειρο, ο κόσμος όλοι βγαίνουν φαντάζομαι, έξω φαντάζομαι, και τραβάνε φωτογραφίες, να πούμε, και βίντεο της ανεμογεννήτριας. Και μετά, και μέσα, βλέπεις τώρα στις βουνοκορφές και υπάρχει αυτό το θέαμα. Εδώ κάποτε είχαμε τους ανεμόμυλους, οι παλιοί, έτσι, νησιώτες και τα λοιπά. Γιατί εδώ υπάρχει φυσική αέρας, ρε παιδί μου. Και είδατε, και σήμερα ζητάμε και να τους εξοραίσουμε και τα λοιπά. Και τώρα λοιπόν που η τεχνολογία τρέχει μπροστά, πώς έχουμε καταντήσει έτσι να μισούμε την τεχνολογία, να μισούμε την ανάπτυξη. Και κάποιοι τύποι οι οποίοι δεν ξέρω τι συμφέροντα έχουν, με μια οπισθοδρομική αντίληψη να συμπαρασύρουν όλους τους υπόλοιπους. Και να υπάρχουν θύματα πολλοί άνθρωποι. Δυστυχώς. Θύματα δηλαδή πνευματικά να παρασύρονται από τους επιτίδιους. Ρωτάς τον άλλο, τι σε ενοχλεί, αγαπητέ μου? Λέει, δεν μπορώ να ανοίγω, λέγω, το παράθυρό μου το πρωί. Ο χωριάτης τώρα αυτός. Και να βλέπω, λέει, απέναντι μια ανεμογεννήτρια. Τι σε πείραξε, αγόρι μου? Οι ανεμογεννήτριες που είναι τόσα χρόνια επάνω στον Ατάβυρο σε πείραξαν? Ή κάποιες άλλες που είναι διάσπαρτες εδώ και εκεί όλα αυτά τα χρόνια σε πείραξαν? Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί? Α, ξέρεις, το λένε τα ψέκια. Τα κόμματα των ψέκ το λένε. Οπότε είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν και αυτοί. Και υπάρχουν μετά και σοβαροί άνθρωποι που πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Έλεος δηλαδή, να ξυπνήσουμε λιγάκι, έτσι. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, μας λείπει τελικά. Μας λείπει, γι' αυτό πρέπει να την αποκτήσουμε. Να ψάξουμε τρόπο να τη βρούμε.
1: Στα ροδίων παιδεία, γιατί έχουμε και τρεις σημαντικές διακρίσεις στα εκπαιδευτήριά μας, στα ροδίων παιδεία. Είναι χρυσό βραβείο, η Ρόδος ως σχολικό εργαστήριο πράσινων και γαλάζιων δεξιοτήτων, ασημένιο βραβείο από τη σχολική τάξη στα ελληνικά ιατρία και χάλκινο βραβείο, πρόγραμμα επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών. Αυτά είναι τα εκπαιδευτικά.
0: Τι ωραία τα ακούγονται όλα αυτά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, Βασίλη, πώς κλείνουμε μουσικά?
1: Θα κλείσουμε μουσικά, κλέφι μου.
0: Φύγαμε.
1: Βεβαίως.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από την προανάκριση που διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου για περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή ακροτηρίου Βόδη, τα οποία αποτυπώνονται σε επίσημο έγγραφο της λιμενικής αρχής με ημερομηνία 16 Ιουλίου. Η υπόθεση συνδέεται με βάση τα έως τώρα στοιχεία της προανάκρισης με εκροή από την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων στη θέση Βόδη της Καλλιθέας. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία στις 3 Ιουνίου, όταν στελέχη του λιμεναρχείου πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή. Κατ' όταν έλεγχο διαπιστώθηκε εκροή σκουρόχρωμων υδάτων με έντονη δυσοσμία από το σημείο της υποθαλάσσιας εκροής, καθώς και τοπική θολερότητα και αλλίωση του χρώματος της θάλασσας. Στοιχεία που σύμφωνα με τη λιμενική αρχή συνιστούν ένδειξη θαλάσσιας ρύπανσης. Ακολούθησαν επαναληπτικές αυτοψίες στις 4 Ιουνίου, στις 17 Ιουνίου και στις 12 Ιουλίου, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ότι το φαινόμενο παρουσίαζε σταδιακή υποχώρηση ως προς την έκταση και την έντασή του, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί πλήρως. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων θαλάσσιου νερού. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, συγκεκριμένα δείγματα παρουσίασαν υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και να ενημερώσουν για τα αποτελέσματα των ελέγχων και των ενεργειών τους. Με δημόσια τοποθέτησή του μετά την καταθεσμήνηση σε βάρος του από τη ΔΕΙΑΡ, ο πρώην πρόεδρος και μέλος του ΔΣ της επιχείρησης Σάκης Θάγκας δηλώνει ότι όχι μόνο δεν ανησυχεί για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά ζητά την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών του από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Μιλώντας στον κόσμο, ο κ. Θάγκας υποστήριξε ότι η επιλογή της ΔΕΙΑΡ να προσφύγει στη δικαιοσύνη δεν τον ευνηδιάζει, σημειώνοντας ότι η ίδια τακτική έχει ακολουθηθεί και απέναντι στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Οι δηλώσεις του κ. Στάγκα έρχονται μετά την έγκληση που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πλημμυλιωδικών Ρόδου ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός, σε εκτέλεση της ομόφωνης απόφασης του ΔΣ της επιχείρησης. Η μήνυση αφορά τα δικήματα της κοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης κατά εξακολούθηση. Σημαντικά έργα υποδομής που δρομολογούνται στη Ρόδο τα επόμενα χρόνια, προανήγγειλε μιλώντας στον κόσμο ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Χρήστος Ασπράκης, κάνοντας λόγο για μια περίοδο με μεγάλες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις δημόσιες υποδομές. Όπως ανέφερε, άμεσα ξεκινά η διαπλάτηση της Τσαΐρη προς το αεροδρόμιο. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται ο περιμετρικός δρόμος της πόλης, νέα οδική σύνδεση Ρόδου Καλλιθέας με τη Ρόδου Λίνδου, καθώς και νέοι κυκλικοί κόμβοι για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Με βασικά θέματα την ισιωτικότητα, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στα Δωδεκάνησα, ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις εργασίας με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα ζητήματα που απασχολούν τις νησιωτικές περιοχές και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών. Ακολούθως, ο κ. Παπάς συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέος. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η λειτουργία των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου και ιδιαίτερα του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Την ανάγκη άμεσης επιτάχυνσης των διαδικασιών για την έκδοση και παραχώρηση των οριστικών τίτλων κυριότητας στους δικαιούχους των πρώην εργατικών κατοικιών στη Ρόδο, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Ψηλάντης με ερώτησή του. Όπως επισημάνει στο κόσμο, δεκάδες οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή, καθώς παρά την πάροδο πολλών ετών δεν έχουν λάβει τους τίτλους ιδιοκτησίας των κατοικιών τους. Παρέμβαση προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας στα νησιά κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, με αφορμή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει κηρυχθεί σε Σίμιλερο, Κάρπαθο, Αστυπάλια και Πάτμο. Προτείνει 6 παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η μείωση του ενεργειακού κόστου των μονάδων αφαλάτωσης. Την απένταξη της ΚΟΑ από το φετινό σχεδιασμό προληπτικής παρουσίας κλιμακίου της ΕΜΟΔΕ και ένα αέριο πυροσβεστικού μέσου, φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο να επανεξετάσει την απόφαση και να ενισχύσει άμεσα την πυροπροστασία του νησιού με την παρουσία των απαραίτητων δυνάμεων τις ημέρες ακραίου κινδύνου. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία του νέου κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Σορονή. Ο Δήμος Ρόδου προχώρησε σε απευθείας ανάθεση για τη διαμόρφωση του χώρου που θα του στεγάσει. Το νέο ΚΙΦΙ θα ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου.
3: Κόσμος 938.
4: Μαμά, μαμά!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
6: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
7: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Καλό μεσημέρι. Μια σειρά θετικών ειδήσεων μας έρχονται από το μέτωπο της οικονομίας. Καταρχάς, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων ανήλθε το Μάιο σε 36 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,9% σε σχέση με το Μάιο του 2025. Παράλληλα, στην έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Employment Outlook 2026, καταγράφεται σημαντική αύξηση ύψους 4,7% στον πραγματικό μέσο μισθό στην Ελλάδα από το πρώτο τρίμηνο 2021 έως και το πρώτο τρίμηνο 2026, την ώρα που ο μέσος όρος των χωρών του ΩΣΑ κυμαίνεται σε αύξηση, δηλαδή από 0 έως 1%. Αξίζει ακόμα να επισημανθεί ότι ειδικά στη βιομηχανία μόνο τα τελευταία 6 χρόνια έχουν βρει εργασία 60.000 άνθρωποι. Πολλοί από αυτούς είναι νέοι, οι οποίοι διαμορφώνουν καλύτερες συνθήκες και προοπτικές για τη ζωή τους. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται να τρέξουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα σε ό,τι αφορά την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών, που είναι το μεγαλύτερο μας στοίχημα, ώστε έτσι να αντιμετωπιστεί και ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Τα στοιχεία αυτά όμως αποτυπώνουν μια οικονομία που συνεχίζει να αναπτύσσεται και έτσι έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας με αυξημένους μισθούς και ισχυρότερη επιχειρηματική δραστηριότητα. Μέσω της εφαρμογής του σχεδίου Αριάδνη, η αυξημένη αστυνομική παρουσία στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει επιφέρει μείωση της παραβατικότητας. Στο πλαίσιο αυτού, μέσα σε χρονικό διάστημα 16 μηνών, πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 284.000 έλεγχοι, καταγράφηκαν πάνω από 3.000 προσαγωγές και 4.400 συλλήψεις, ενώ η κοινωνική διάσταση του σχεδίου αποτυπώνεται και σε συγκεκριμένους δείκτες, όπως 28.900 παρεμβάσεις για τη διαχείριση τοξικοεξαρτημένων ατόμων. Η συνεργασία μεταξύ της ελληνικής αστυνομίας και των συγκοινωνιακών φορέων βελτιώνει την ποιότητα εξυπηρέτησης των επιβατών, επιταχύνει τη διαχείριση περιστατικών και δημιουργεί ενιαίο σύστημα προστασίας του πολίτη. Διευρύνονται τα κριτήρια επικλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πλαίσιο της δράσης του ΕΣΠΑ 2021-2027, ανακαίνιση κατοικίας ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών ακινήτων τους. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ το σύνολο των χρηστών της πλατφόρμας έχει ξεπεράσει τις 250.000. Η ανακαίνιση κατοικίας εντάσσεται στα ευρύτερα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος του στεγαστικού, τα οποία υπερβαίνουν τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε χθες το Προεδρικό Διάταγμα για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1, Νότιες Κυκλάδες, που περιλαμβάνει 73 συμπλέγματα νησιών και νησίδων. Συνολικά τίθενται σε καθεστώς προστασίας σχεδόν 9.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας έκτασης. Η περιοχή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυρήνες θαλάσσιας και νησιωτικής βιοποικιλότητας της Μεσογείου. Το Προεδρικό Διάταγμα θεσπίζει ενιαίο πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, καθορίζοντας για πρώτη φορά με σαφήνεια και λεπτομέρεια τις επιτρεπόμενες χρήσεις αναζώνη προστασίας στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο. Η προώθηση του Προεδρικού Διατάγματος αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για την προστασία του θαλάσσιου φυσικού κεφαλαίου της χώρας. Δημιουργεί ένα συνεκτικό πλαίσιο διαχείρισης που συνδυάζει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας με τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών κοινωνιών, ενισχύει την εφαρμογή των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για τη φύση και συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των διεθνών δεσμεύσεων της Ελλάδας για την προστασία των θαλασσών. Μαζί με το Προεδρικό Διάταγμα για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο του Ιωνίου, η Ελλάδα πρωτοπορεί στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εκπληρώνοντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για περιβαλλοντική προστασία του 36% των θαλάσσιων εκτάσεων έως τις αρχές του 2027, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό στόχο του 30% έως το 2030. Από τις 26 Ιουλίου θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό και οφειλές που ξεκινούν από 5.000 ευρώ είτε προς το δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς. Στο μεταξύ, οι ρυθμίσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών ύψους άνω των 458 εκατομμυρίων ευρώ. Σε υψηλό εξαμήνου είναι η μηνιαία αύξηση στις εκκινήσεις αιτήσεων και σταθερά υψηλές οι οριστικές υποβολές, εξέλιξη που αποδίδεται πρωτίστως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αξίζει να επισημανθεί πως από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του εξοδικαστικού μηχανισμού έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία πάνω από 64.000 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 19,67 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πολίτες δείχνουν ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο μηχανισμό. Το διαβατήριο αποτελεί το 13ο έγγραφο που εντάχθηκε στο gov.gr wallet. Οι Έλληνες πολίτες με κοινά ενεργά διαβατήρια μπορούν να το προσθέσουν στα διαθέσιμα έγγραφα της εφαρμογής και να χρησιμοποιούν τόσο για την ταυτοποίηση όσο και ως ταξιδιωτικό έγγραφο εντός της χώρας. Εξαίρεση στα διαβατήρια που αποθηκεύονται στην εφαρμογή αποτελούν τα υπηρεσιακά και διπλωματικά διαβατήρια. Αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο μεταξύ, μέχρι σήμερα στην εφαρμογή έχουν εκδοθεί και αποθηκευτεί περισσότερα από 2.516.000 δελτία αστυνομικής ταυτότητας και σχεδόν 2 εκατομμύρια διπλώματα οδήγησης. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ελάτε.
14: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Θέλω να σας ρωτήσω για την υπόθεση του ΠΚΠ μετά την αρχιοθέτηση για 7 από τους 11 βουλευτές σας. Αρχικά, ένα σχόλιο για τους βουλευτές οι οποίοι δεν έχει μπει η υπόθεσή τους στο αρχείο, γιατί και αυτούς υπάρχει κανονικά δίωξη. Πρώτο υποερώτημα. Και δεύτερο, θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές και αν είναι ποιοι. Ευχαριστώ.
13: Να τα πάρουμε με τη σειρά. Πριν από κάποιους μήνες, όταν ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την άρση ασυλίας 11 συν 2 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η αυτονόητη στάση οποιουδήποτε κόμματος σε μια δημοκρατία θα έπρεπε να είναι, υπάρχει διάκριση εξουσιών, η δικαιοσύνη θα δώσει τις απαντήσεις της, ας περιμένουμε ποια θα είναι η απόφαση της δικαιοσύνης κάθε φορά, εδώ εμπροκειμένως το αν θα ασκηθεί ή όχι δίωξη, η αντιπολίτευση με πρώτη την αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτό μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων, προεξοφλώντας την άσκηση ποινικής δίωξης και σε πολλές περιπτώσεις και διατυπώσεις τελεχών πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης και την ενοχή των ανθρώπων αυτών, των βουλευτών. Δεν έχει σημασία αν είναι βουλευτές ή όχι. Είναι πολίτες οι οποίοι, επειδή ήταν βουλευτές, ζήτησαν οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους. Η αντιπολίτευση είχε προεξοφλήσει όταν μιλούσε για υπόδικους και όταν μιλούσε για μια συμμορία στην οποία είναι μέσα και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και την ενοχή τους. Λίγους μήνες μετά και μια έκθεση, την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, άρα η αρχιοθέτηση είναι η δεύτερη εξέλιξη που ανατρέπει τα δεδομένα, λίγους μήνες μετά οι 7 συν 2, 9 εκ των 13 πάνε στο αρχείο, οι υποθέσεις τους πάνε στο αρχείο. Είναι πολύ απλή η ερώτηση. Είδα την απάντηση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους? Εγώ δεν θα πω βουλευτές, τους 9 πολίτες. Δεύτερο το οποίο θέλω να πω. Παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση για να διερευνηθεί η υπόθεσή τους, όχι επειδή θεωρούσαν ότι είναι ένοχοι, κάποια μέλη της. Συγκεκριμένα είναι τα ονόματα. Ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Χατζηβασιλείου, παραιτήθηκαν. Στοχοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Ο κύριος Μηταράκης από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Οι υποθέσεις τους αρχιοθετήθηκαν. Αυτοί που τους στοχοποίησαν. Γιατί το κυβέρνηση υποδίκων είχε και διπλή ανάγνωση. Η μία είχε να κάνει με τη δεδηλωμένη, ενώ υπήρχαν 97 βουλευτές από όλα τα κόμματα υπό άρση ασυλίας. Η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με τους υπουργούς ή τους υφυπουργούς. Για αυτούς τους ανθρώπους που και εκείνοι έχουν μια προσωπικότητα, μια οικογένεια και υπήρξε αυτή η στοχοποίηση. Θα υπάρχει αντίστοιχη αποκατάσταση από τα κόμματα που τους στοχοποίησαν? Τρίτο, νομίζω ότι αν υπήρχε αυτή η έκθεση που προσδιορίζει τα ποσά, ίσως να είχαμε αποφύγει όλη αυτή τη διαδικασία ή να ήταν διαφορετική η εξέλιξή της. Το αφήνω εδώ να υπάρχει. Με ρωτήσατε αν θα είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως υπάρχει και για αυτούς, ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθωότητας. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι. Και για να μην αποφύγω να απαντήσω και για τους 4 που παραπέμπονται, πριν από κάποιους μήνες η αντιπολίτευση είχε προεξοφλήσει την παραπομπή και την ενοχή των 13. Οι 13 έχουν γίνει 4, οι 9 φύγανε. Σήμερα βγάζει πάλι ανακοίνωση, βάζοντας στο κάδρο το σύνολο των ανθρώπων που ασκήθηκε ποινική δίωξη, μέσα και τους βουλευτές, και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε. Απολογήσει όταν κάτι είναι αμετάκλητο και δεδομένο. Αν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν, ή ο ένας, ή οι 2, ή οι 3, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση, νέα κολοτούμπα στο ΠΑΣΟ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης? Θα μετατοπίσουν τη θέση τους, θα μετατοπιστούν από τη θέση τους για ακόμα μια φορά? Δεν βάζουν μυαλό επιτέλους? Δεν καταλαβαίνουν? Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα από κάθε εξέλιξη που καταρρύπτει όλα αυτά τα αφηγήματα των τηλεδικαστηρίων είναι ότι όλοι αυτοί, είτε είναι βουλευτές από την αντιπολίτευση, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι τηλεκριτικοί που μετατρέπονται σε εισαγγελείς και δικαστές, πρέπει να μάθουν επιτέλους ότι η δουλειά αυτή είναι μόνο της δικαιοσύνης. Να σταματήσουν να μετατρέπουν τη Βουλή, τα τηλεοπτικά παράθυρα, τα πάνελς σε τηλεδικαστήρια. Μιλούσανε πριν από 1,5 χρόνο για συγκάλυψη, για χαμένα βαγόνια, για ξυλόλια πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα που ερευνά η δικαιοσύνη. Όλες αυτές οι θεωρίες καταρρίφθηκαν. Μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων, προεξοφλώντας την ενοχή κάποιων ανθρώπων. Ήδη 9 από τους 13 Οι υποθέσεις τους, για τους 9 τους 14 υποθέσεις αυτές πάνε στο αρχείο. Και οι άλλοι 4 θα δικαστούν. Μπορεί και να αθωωθούν. Θα το δούμε. Πάντως ήδη κατά τα 9, 13 και εκεί αυτά που λέγαν καταρρίφθηκαν. Και όλα αυτά γιατί γίνονται, γιατί δεν έχουν μάθει να λένε το απλό. Σεβασμό στη δικαιοσύνη, αναμονή για τις αποφάσεις της. Ελάτε.
15: Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε. Παρατηρείται μια σύγκληση Αιγύπτου και Τουρκίας. Τις προηγούμενες ημέρες οι δύο χώρες υπέγραψαν αμυντικές και στρατιωτικές συμφωνίες. Η Αίγυπτος είναι ένας από τους βασικούς περιφερειακούς εταίρους της Ελλάδος στην περιοχή. Αν ισχύει γι' αυτό η κυβέρνηση. Ευχαριστώ.
13: Η κυβέρνηση το μόνο που έχει χρέος να κάνει και το κάνει αθρηστικά, αν δηλαδή δει κανείς τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, όσο δεν έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης, με την ενδυνάμωση, την ενίσχυση και την ισχυροποίηση της χώρας μας. Αυτή είναι η δικιά μας δουλειά. Επειδή το αφήγημα της ενδοτικότητας και της υποχωρητικότητας αρέσει σε κάποιους και στο πολιτικό σύστημα και σε μια θλιβερή μειοψηφία μέσων μαζικής ενημέρωσης που προκειμένου να κάνουν κακό στην κυβέρνηση, κάνουν κακό στη χώρα, είναι το αφήγημα το οποίο καταρρύπτεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Μιλήσατε για την Αίγυπτο. Είχαν πολλές κυβερνήσεις τη δυνατότητα να υπογράψει η χώρα μας ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Δεν θυμάμαι κάποια άλλη κυβέρνηση να το έχει καταφέρει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το έκανε, όπως και με την Ιταλία. Όπως και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση να έχει καταφέρει τόσο σημαντικές ενεργειακές και γεωπολιτικής αξίας συμφωνίες. Όπως όλα αυτά τα οποία έχουμε προχωρήσει, τον κάθετο διάδρομο, όλα όσα γίνονται και προχωράνε και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση να έχει εξασφαλίσει 20 F-35 την Αμερική και δυνατότητα για άλλα 20. Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση να έχει μπει ενεργά στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και να έχει υλοποιήσει, έχει φέρει δηλαδή πάνω από τα μισά, τα 83 έχουν έρθει πάνω από τα 50 στην Ελλάδα, αναβαθμισμένα F-16. Ραφάλ, Μπελαρά. Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση να έχει προστατεύσει έτσι τα σύνορα. Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση να έχει καταφέρει να έχει μειώσει τις μεταναστευτικές ροές κατά 85%. Αν αυτή η κυβέρνηση, επειδή μπορεί να συζητάει η Τουρκία με μια χώρα όπου προφανώς πρέπει πάντοτε να τηρούνται όλες οι διατυπώσεις, αναφέρομαι για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, επειδή μπορεί να έχει βγει ένα δημοσίευμα, αν ένα δημοσίευμα, μια φήμη, όλα αυτά είναι πιο ισχυρά από την πραγματικότητα και από αμέτρητες επιτυχίες που έγιναν σε 7 χρόνια και δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, τότε κακό του κεφαλιού τους, εκείνων που τα πιστεύουν. Δικαίωμά τους να το πιστεύουν, δεν θα τους στερήσουμε αυτό το δικαίωμα, αλλά ο κόσμος νομίζω ότι είναι προτιμότερο να δει τα πεπραγμένα και τα δεδομένα. Άρα, για να μην αποφύγω να απαντήσω επί της ουσίας, εμείς παρακολουθούμε τα πάντα, όλες τις διεθνείς εξελίξεις, αξιολογούμε όλα τα δεδομένα, δεν απαντάμε σε φήμες, δημοσιεύματα, δεν ετεροκαθορίζουμε την πολιτική μας και μόνη μας έγνοια είναι να ισχυροποιείται η χώρα και όταν πρέπει να θέσουμε θέματα, όπως για παράδειγμα στο ΣΕΙΦ, την άρση του Κάζους Μπέλη ή όλα όσα είπε στο ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός για το παράνομο, ανυπόστατο και εκτός λογικής Κάζους Μπέλη, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί επί 30 χρόνια ίσχυε, αλλά δεν θυμάμαι κανέναν άλλο να το θέτει, εμείς το κάνουμε στο κορυφαίο σε ανώτερο επίπεδο, σε επίπεδο Πρωθυπουργού.
15: Κάτι συμπληρωματικό. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει στο δημόσιο διάλογο της Ελλάδας ορισμένες φωνές ότι το Ισραήλ προβαίνει σε εργαλειοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ποιες είναι αυτές οι φωνές? Από ανώτατες διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών που λένε ότι δεν ταυτιζόμαστε με το Ισραήλ, τον κύριο Βαγγέλο Βενιζέλο, ο οποίος πρόσφατα σε συνέδριο δημόσιο είπε ότι δεν πρέπει το Ισραήλ να καθορίζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μέχρι και τον πολύπειρο και διακεκριμένο δημοσιογράφο Κώστα Ιορδανίδη που είπε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι προς συμφέρον της Ελλάδας να συμβαίνει. Οπότε το ερώτημα έχει ως εξής. Η Ελλάδα πιστεύει ότι το Ισραήλ εργαλειοποιεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τις συνεχείς αναφορές του για την απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος? Η κυβέρνηση βλέπει κάτι τέτοιο και αν ναι, ανησυχεί γι' αυτό? Ευχαριστώ.
13: Η στρατηγική της χώρας μας δεν υπαγορεύεται από καμία άλλη χώρα. Είναι μια στρατηγική που καθορίζεται με βάση μόνο τα εθνικά συμφέροντα. Αλλά με αφορμή την ερώτηση που μου κάνατε, θυμήθηκα όλους εκείνους που εισηγούνταν στην Ελλάδα όταν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που η Ελλάδα είχε μια ξεκάθαρη ισόρροπη θέση υπέρ του διεθνούς δικαίου της προστασίας των αμάχων. Τότε κάποιοι θέλανε να διακόψουμε κάθε διπλωματική σχέση με το Ισραήλ και να κινηθούμε μονομερός. με πιο ακραίες διατυπώσεις το λέγανε όλοι αυτοί, οι αλακάρτ ευαίσθητοι, που τους ενδιαφέρουν οι άμαχοι, αφού πρώτα δουν από πού προέρχονται οι άμαχοι. Κάθε άμαχος έχει την ίδια αξία, κάθε άνθρωπος έχει την ίδια αξία. Εμείς δεν κλείσαμε τα μάτια μας ούτε στα παιδιά στο Ισραήλ, ούτε στα παιδιά στην Παλαιστίνη, ούτε στα παιδιά στην Ουκρανία. Και κάθε συνάνθρωπό μας, όχι μόνο γυναίκες και παιδιά, συνολικά. Αυτοί λοιπόν οι αλακάρτ ευαίσθητοι τότε καλούσαν την Ελλάδα, ένα σημαντικό μέρος του πολιτικού συστήματος, θυμάμαι και στη Βουλή τέτοιες φωνές και κάποιους συναδέλφους σας, να διακόψουμε κάθε διπλωματική σχέση με το Ισραήλ. Όταν το Ισραήλ έχει μια στάση που εξυπηρετεί πάγιες διεκδικήσεις της χώρας, όλοι αυτοί κάνουν ό,τι δεν βλέπουν. Τώρα από εκεί και πέρα όμως, η δική μας στρατηγική καθορίζεται μόνο από τα εθνικά συμφέροντα και από κανένα άλλο κράτος, όσο και αν έχουμε με εκείνο, και δεν το έχουμε κρύψει ποτέ, στενή σχέση. Ελάτε.
16: Η αστυνομία σκότωσε ένα νέο παιδί στο Άργος. Ο 20χρονος Θοδωρής ήταν στο φάσμα του αυτισμού και είχε 89% αναπηρία. Ο δήμαρχος Άργους Μικοινών έριξε την ευθύνη στη μητέρα του νεκρού, ενώ στηρίζει μάλιστα τους αστυνομικούς που τον σκότωσαν. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία χαρακτήρισε τις δηλώσεις του μισαναπηρικές και χυδαία πράξη victim blaming. Τόνισε ότι επαναφέρουν σκοτεινές ευγονικές αντιλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες τα άτομα με αναπηρία πρέπει να παραμένουν κλεισμένα ώστε να μην ενοχλούν την κοινωνία. Η ΕΣΑΜΕΑ κάλεσε επίσης την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα να αποδοκιμάσουν τον κύριο Μαλτέζο άμεσα και έμπρακτα, αποπέμποντάς τον από κάθε συλλογικό και πολιτικό όργανο. Ο δήμαρχος Άργους Μικοινών, Γιάννης Μαλτέζος, δεν είναι απλώς αυτοδιοικητικός παράγοντας, είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση καταδικάζει αυτές τις μισαναπηρικές δηλώσεις. Έχετε να μας ανακοινώσετε κάτι για τον Γιάννη Μαλτέζο, παραμένει στέλεχος στο ανώτατο συλλογικό όργανο του κυβερνητικού κόμματος?
13: Απάντησα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η υπόθεση αυτή βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα αξιολογήσει την ποινική ευθύνη κάθε προσώπου, το εύρος της ευθύνης αυτής, όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, τα όρια μιας παρέμβασης, αν ξεπεράστηκαν, ήδη έχουν πάρθει σε επίπεδο προδικασίας κάποιες αποφάσεις. Δεν θέλω να λαϊκίσω, δεν θα μπω σε αυτόν τον πειρασμό, σε μια υπόθεση τόσο σοβαρή. Πρώτον. Και αυτό είναι και το πιο βασικό. Δεύτερον. Η αστυνομία δεν σκοτώνει κανέναν. Η αστυνομία στη μεγάλη της εικόνα μας προστατεύει. Εάν κάποιοι που υπηρετούν στην ελληνική αστυνομία ή σε οποιοδήποτε σώμα ασφαλείας ή στις ένοπλες δυνάμεις ή οπουδήποτε αποδειχθεί ότι δεν επιτελούν σωστά τα καθήκοντά τους, τότε ναι να πληρώσουν. Αλλά αφού το πουν αυτοί που ερευνούν την υπόθεση εν προκειμένου, ο ανακριτής και εισαγγελέας της υπόθεσης. Και εδώ θα αποφύγουμε τα δικαστήρια είτε στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών είτε σε ένα τηλεοπτικό κανάλι. Τρίτον. Εγώ δίνω πολύ μικρή, ελάχιστη σημασία στα λόγια. Όλοι στα λόγια ευαίσθητοι στο πολιτικό σύστημα ήταν όλα αυτά τα χρόνια, από όλα τα κόμματα. Εμείς είμαστε η κυβέρνηση που έδειξε στην πράξη αν την ευαισθησία μας για τους συμπολίτες μας με αναπηρία μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε πολιτικές. Όλα όσα έχουν γίνει, και ναι, πρέπει να γίνουν πολλά παραπάνω για τους συνανθρώπους μας με αναπηρία, τους συμπολίτες μας με αναπηρία, είναι πολλά περισσότερα από όλα όσα έγιναν αθρηστικά τα προηγούμενα χρόνια. Μια σειρά από παρεμβάσεις χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη στήριξη οι άνθρωποι αυτοί και δεν αναφέρομαι μόνο σε επιδόματα. Άρα, εξετάσεις η κυβέρνηση Μετσοτάκη για το αν θεωρεί ή όχι τους ανθρώπους αυτούς πολίτες δεύτερης κατηγορίας δεν θα δώσει. Προφανώς και δεν είναι, προφανώς και δεν πρέπει να τους κρύβουμε, προφανώς και πρέπει να κάνουμε τα πάντα ούτως ώστε να ζουν ισότιμα μαζί μας και να έχουν και την παραπάνω στήριξη που πρέπει. Η κυβέρνηση που είναι η πρώτη κυβέρνηση μετά από τόσες δεκαετίες που διόρισε μόνιμους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής δεν θα απολογηθεί σε κάποιους αλακάρτ ευαίσθητους. Δεν αναφέρομαι στην ΕΣΑΜΕΑ γιατί είναι γνωστές οι τακτικές λαθροχειρές. Αναφέρομαι στα κόμματα που επιτίθενται στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής. Ο Δήμαρχος έκανε κάποιες δηλώσεις. Η κυβέρνηση έχει αυτή τη θέση που σας λέω. Αυτή είναι η θέση συνολικά όλων των στελεχών της κυβέρνησης και δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε άλλη θέση.
16: Επειδή δεν απαντήσατε στο ερώτημα, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ζητάει να καταδικάσετε τις μισαναπηρικές δηλώσεις. Η κυβέρνηση καταδικάζει τις δηλώσεις του Γαλάτα.

0: αξιολογήσατε. Τις καταδικάζετε, ναι ή όχι.
1: Τις εξηγήσεις του. Δεν είμαι αναλυτής για να κάνω εδώ αξιολόγηση εξηγήσεων ενός δημάρχου. Εδώ εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που εφαρμόζει πολιτικές. Και το ξαναλέω, το μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας και σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί τέτοιες λογικές η κυβέρνηση. Ως προς την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, θα κρίνει το τι συνέβη και το τι όχι και ποιος έχει ευθύνη και ποιος όχι η δικαιοσύνη.
2: Κόσμος 938. Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: αγάπη μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Ελάτε.
5: Κύριε εκπροσωπέ, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι θα μπορούσε να γίνει συζήτηση με ένα κόμμα Σαμαρά εάν η Νέα Δημοκρατία δεν βγάλει αυτοδυναμία, με την προϋπόθεση ότι θα είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εσείς είπατε μια μέρα αργότερα ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε μόνο με ένα άλλο Πασόκ και όχι το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Με τα σημερινά δεδομένα, εάν η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, που είναι κάτι πολύ πιθανό, με ποια πολιτική δύναμη θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
4: Οι θέσεις που εκφράζω είναι θέσεις της κυβέρνησης και τις επαναλαμβάνω. Στόχος μας είναι ένας και μόνος η αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει άλλος στόχος. Αυτό δεν είναι αλαζονικό, δεν είναι αυτοσκοπός. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ούτε το Μητσοτάκης ή χάος, ούτε το αυτοδυναμία ή χάος. Πιστεύουμε στις δημοκρατικές λύσεις. Αυτοί που προκρίνουμε εμείς με καθαρά πολιτικά κριτήρια, το πρόγραμμά μας, το πώς μπορούμε να συνεννοηθούμε σε μια διαχείριση κρίσης, το γεγονός ότι είμαστε η μόνη παράταξη και η μόνη κυβέρνηση που ακολουθεί το δρόμο της υπευθυνότητας και όχι των λαϊκίστικων υποσχέσεων. Α, έχουμε ακρίβεια, προφανώς και έχουμε, να μειώσουμε το ΦΠΑ, χωρίς να λέμε πού θα βρούμε τα λεφτά. Α, να βάλουμε τη 13η σύνταξη. Μα πόσο κάνει η 13η σύνταξη, λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, 2,5 δις. Τώρα, αναπαράγω λογικές αντιπολίτευσης. Όχι, δεν κάνει τόσο, γιατί το λέμε εμείς, λέει η αντιπολίτευση. Είμαστε οι μόνοι που δεν υιοθετούμε αυτή τη λογική. Τη λογική που ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα, του μαξιμαλισμού και της πλειοδοσίας. Άρα, τούτων λεχθέντων, θεωρούμε ότι η αυτοδυναμία είναι πολιτικά μονόδρομος. Όχι εγωιστικά, πολιτικά. Δεν πιστεύουμε όμως ότι η χώρα πρέπει να οδηγείται σε μια ατελείωτη διαδικασία, ατελείωτη διαδικασία εκλογών. Δεν υπάρχουν δεύτερη και τρίτη γύρη στις βουλευτικές εκλογές. Άρα, αν δεν πετύχουμε το στόχο αυτό, θα πρέπει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια ο τόπος να έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα, αυτονοήτως, με βάση τη λαϊκή εντολή και σε επίπεδο προσώπων. Δεν βγάζουν πρωθυπουργούς, όπως έχουμε πολλές φορές, ούτε τα συμφέροντα, όποια και αν είναι αυτά, ούτε κάποιες παρέες που πίνουν καφέδες και αναλύουν, όπως όλοι πίνουμε με τους φίλους μας καφέδες και αναλύουμε, αλλά πρωθυπουργούς δεν βγάζουμε. Πρωθυπουργοί βγαίνουν από τις κάλπες, από την εκλογική διαδικασία. Τώρα, η πολιτική δεν είναι deal. Δηλαδή, να έρθει ένας πρώην πρωθυπουργός, έστω ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορεί τελικά να μην κάνει για το καλό της παράταξης και όλων όσων έχει υπηρετήσει στο παρελθόν. Αλλά έστω ότι κάνει κόμμα, γιατί είναι βαθύτατα υποθετική αυτή η συζήτηση. Το θέμα δεν είναι μόνο να γίνει μια συμφωνία.

0: Εγώ θεωρώ ότι η πολιτική είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια συμφωνία σε επίπεδο προσώπων. Και αυτό θεωρεί και ο Πρωθυπουργός. Όταν κάποιος έχει υποστηρίξει ότι μια εξωτερική πολιτική που είναι πιο αποτελεσματική των τελευταίων δεκαετιών είναι μέχρι και μειοδοτική πολιτική, όταν κάποιος αποδομεί μια οικονομική πολιτική που μετά από δεκαετίες φόρων και εισφορών που αυξάνονταν μειώνει φόρους και φέρνει μια χώρα που ήταν στον πάτο της Ευρώπης σε ανάπτυξη να αναπτύσσεται με διπλάσια ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όταν αυτά έχουν υποστηριχθεί πολιτικά, δεν αρκεί να βγει να πει ο άνθρωπος αυτός «Α, εντάξει, τελικά δέχομαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλα καλά». Ο κόσμος δεν νομίζω ότι χαίρεται να μας βλέπει να συζητάμε για τις καρέκλες. Μια συμφωνία βασίζεται κυρίως σε πολιτικές. Ειδικά η εξωτερική πολιτική για εμάς είναι ταυτωτικό ζήτημα. Το ότι πιστεύουμε στο διάλογο που μεγαλώνει όμως τη χώρα, ισχυροποιεί τη χώρα. Το ότι πιστεύουμε σε μια πολιτική που μας ενισχύει και μας μετατρέπει σε μια χώρα που πρωταγωνιστεί στα πιο δύσκολα χρόνια, δεν θα το βάλουμε στη διαπραγμάτευση. Άρα θεωρώ ότι είναι μια άκερη και άκυρη συζήτηση. Επαναλαμβάνω ότι μοναδικό στόχος της κυβέρνησης είναι η αυτοδυναμία. Οι πολίτες θα αποφασίσουν, όχι εμείς. Θα σεβαστούμε την όποια ετοιμιγωρία. Και ως προς το Πασόκ, επειδή το είπατε, το ίδιο το Πασόκ έχει κόψει αυτή τη συζήτηση. Γιατί ναι, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ένα Πασόκ όπως ήταν το Πασόκ του κ. Βενιζέλου ή της αείμνησης Φόφης γεννηματά, θα μπορούσε να είναι ο μοναδικός εν δυνάμει συνομιλητής, γιατί στο παρελθόν έδειξε μια σοβαρότητα και συνέπεια και έβαλε στα μεγάλα τη χώρα πάνω από το κόμμα. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είναι τα κόμματα χάρη στα οποία τώρα που μιλάμε είμαστε στην Ευρώπη. Αλλά τώρα τι να πούμε για το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, τη ρητορική του, τις θέσεις του, τις ανέξοδες και ακοστολόγητες υποσχέσεις του. Μακάρι να επιστρέψει στο παρελθόν αυτό και με τις πολλές διαφορές που έχουμε να επανέλθει στη λογική. Δείτε τι κάνανε στη συζήτηση για το Σύνταγμα. Και βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
1: Κάτι συμπληρωματικό. Επειδή είπατε ότι θα εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια για να μην υπάρχουν σερή εκλογικές αναμετρήσεις, αυτό σημαίνει ότι πέρα από το Πασόκ και στον κύριο Σαμαρά, εάν κάνει κυβιστήσεις, ας πούμε, στα εθνικά και στα ζητήματα τα πολιτικά που θέσατε, αυτό ισχύει και για τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου?
0: Όχι, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει ο ήλιος από τη Δύση. Όταν έχουν ακουστεί από κάποιους ανθρώπους τόσο ακραία πράγματα, δεν νομίζω ότι μια εκλογική διαδικασία μπορεί να κάνει το άσπρο μαύρο. Γι' αυτό και έχουμε αποκλείσει απριόρι μια συζήτηση με κόμματα τα οποία έχουν εκφράσει ακραίες απόψεις. Ελάτε.
2: Κύριε εκπρόσωπε, αναφερθήκατε πριν από λίγο στη συνταγματική αναθεώρηση στην Επιτροπή Αναθεώρησης τώρα του Συντάγματος. Το Πασόκ επέλεξε το παρόν σε 15 άρθρα, μεταξύ των οποίων το 16 και το 86. Εκτιμάτε ότι είναι μια στάση η οποία μπορεί να ξεκινάει μια διάθεση συνένεσης? Ευχαριστώ.
0: Είναι εμπεγμός η στάση αυτή. Και ξέρουν στο Πασόκ, γιατί έχουν έμπειρους συνταγματολόγους, ότι δεν υπάρχει παρόν. Τυπικά υπάρχει, αλλά δεν παράγει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα το παρόν. Ένα φιλοσικής είναι το παρόν του Πασόκ στην ψηφοφορία αυτή. Το Πασόκ πήρε μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Και τα επόμενα χρόνια θα αποδειχθεί πόσο κακό έκανε αυτή η στάση. Γιατί δεδομένου του γεγονότος ότι σε κάποιες μεγάλες αλλαγές είχε εκφραστεί θετικά, όπως το αναθεώρησε το άρθρο 86, ή σε κάποιες άλλες προτάσεις της κυβέρνησης τελικά δεν πήρε θέση, το Πασόκ με δική του ευθύνη κατέστησε μια χώρα να χάσει μια ευκαιρία προς το παρόν. Γιατί το λέω αυτό? Αυτή τη στιγμή μαζί με το Πασόκ είχαμε τη δυνατότητα για κάποιες ευρύτερες πλειοψηφίες που απαιτούνται σε μία από τις δύο συνθέσεις του Κοινοβουλίου. Τώρα που μιλάμε, είχαμε τη δυνατότητα σε κάποια άρθρα να υπάρξει η πλειοψηφία των 180 και περισσότερων, τέλος πάντων, εδρών. Άρα στην επόμενη σύνθεση της Βουλής, με ακριβώς την ίδια διατύπωση όπως είχαμε δεσμευτεί, τα άρθρα αυτά με 151 ψήφους να αναθεωρηθούν. Σε αυτή τη Βουλή τις έχουμε τις 180 ψήφους με το Πασόκ. Ποιος εγγυάται στο Πασόκ ότι στην επόμενη Βουλή θα έχουμε τις 180 ψήφους, ειδικά μετά τη δική του δημοσκοπική, θα δούμε για τις εκλογές, συρρήκνωση? Ποιος το εγγυάται αυτό στο ΠΑΣΟΚ? Ή πιστεύει το ΠΑΣΟΚ ότι στην επόμενη Βουλή τις μεγάλες αυτές αλλαγές, που δεν είναι μόνο το άρθρο 86, είναι το άρθρο 16, είναι το να μην μπορεί ο επόμενος λαϊκιστής να υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενιών ψηφίζοντας ελληματικούς προϋπολογισμούς, είναι η συζήτηση που έχουμε κάνει για την αξιολόγηση. Όλα αυτά τα οποία είναι πολύ μεγάλα και σημαντικά. Τι θα πει το ΠΑΣΟΚ αν στην επόμενη Βουλή θα πρέπει όλες αυτές τις αλλαγές να τις περάσουμε με τα άκρα? Θα ψηφίσουν τις μεγάλες αλλαγές αυτές κόμματα των άκρων, ή πιστεύει ότι ξαφνικά ο κύριος Τσίπρας θα μεταλλαχθεί σε έναν υπεύθυνο πολιτικό που όλες αυτές τις αλλαγές σε όλη την πορεία από την νεολαία μέχρι σήμερα τις πολεμούσε? Γιατί άφησε χαμένη αυτή την ευκαιρία το ΠΑΣΟΚ? Το παρόν δεν λέει τίποτα. Και αν αυτές οι αλλαγές δεν προχωρήσουν, υπόλογο θα είναι ένα και μόνο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ. Έλατε.
3: Κύριε Υπουργέ, ο ΣΥΡΙΖΑ φιλορροεί, δεν έχουν πρόεδρο, θα συνεδριάσουν για να εξελέξουν πρόεδρο. Βλέπουμε πολλές αποχωρήσεις τελεχών αλλά και ανεξαρτητοποιήσεις. Πώς το σχολιάζετε? Ευχαριστώ.
0: Δεν είναι δουλειά των άλλων κομμάτων ή της κυβέρνησης ή της Νέας Δημοκρατίας να πάρει θέση για τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ και κανένα άλλο κόμματο. Αυτά θα τα λύσουν μεταξύ του. Αλλά δεν μπορώ να μην σχολιάσω ένα πρωτοφανές δεδομένο και ένα φαινόμενο που δεν έχει επαναληφθεί ξανά. Το 2023 είχαμε διπλές εκλογές και ένα από τα κόμματα που κατήλθαν στις εκλογές ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρό του και επικεφαλής του ψηφοδελτίου, τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν πήγαν καλά στις εκλογές, αλλά ο κόσμος τους κατέταξε στη δεύτερη θέση ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και σηκώθηκαν κάποιοι άνθρωποι από τον καναπέ τους, συμμετείχαν στις βουλευτικές εκλογές και εξέλεξαν ένα κόμμα στη δεύτερη θέση και κάποια πρόσωπα ως βουλευτές. Ένας εκ των οποίων ήταν και ο κύριος Τσίπρας. Πόσο σεβάστηκαν οι άνθρωποι αυτοί τη λαϊκή ετοιμιγορία? Πόσο σεβάστηκαν το κοινοβούλιο? Και επειδή είναι της μόδας να ρίχνουμε την ευθύνη στους βουλευτές που παρετούνται ή στους πρώην υπουργούς, τι έχει να πει ο κύριος Τσίπρας για αυτό το οποίο συνέβη? Γιατί οφείλουμε να σεβόμαστε τη λαϊκή ετοιμιγορία όχι μόνο όταν είμαστε πρώτοι, όχι όταν κερδίζουμε τις εκλογές. Οφείλουμε να τη σεβόμαστε, θεωρώ, συνολικά. Είναι κάτι το οποίο αξίζει να μας προβληματίσει συνολικά. Αυτό το οποίο συμβαίνει μετά τις εκλογές του 23, με όλες αυτές τις ανεξαρτητοποιήσεις και τις αλλαγές. Το ξαναλέω όμως, αυτό δεν συνιστά θέση για τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Το τι έχει συμβεί και το τι όχι, είναι κάτι που μόνο τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και οι άνθρωποι αυτού του κόμματος θα το απαντήσουν. Ελάτε.
4: Κύριε εκπρόσωπε, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στο ότι ενώ η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός στο F-35, βγήκε και τώρα είναι η Ελλάδα στο πρόγραμμα, περιμένοντας να αγοράσει 20 αεροσκάφη με οψιόν άλλων 20. Ο τρόπος διατύπωσης του κ. Γεραπετρίτη ήταν ως αν να έκανε κάτι η Αθήνα και να είναι εκτός η Άγκυρα. Οπότε, εγώ θέλω να ρωτήσω τα εξής. Έκανε κάτι η Αθήνα για να αποβληθεί η Άγκυρα? Η Τουρκία συμμετέχει από το 2003 στο πρόγραμμα και αποβλήθηκε το 2019, τον Ιούλιο, 10 μέρες μετά την ανάληψη της πρώτης κυβέρνησης Μητσοτάκη, λόγω δικών της επιλογών. Έπαιξε κάποιο ρόλο η Ελλάδα στο να αποβληθεί η Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35? Και το δεύτερο ερώτημα, που είναι παρεμπίπτον, είναι το εξής. Η πρώτη αίτηση, η ΛΟΗ, τέλος πάντων, διαθεσιμότητας, τιμής κτλ. Για τα F-35 εστάλει το Φλεβάρι του 2017. Από την τότε κυβέρνηση, όποια και αν ήταν αυτή. Ένα χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του 2018, υπεγράφει επί ΣΥΡΙΖΑ η αναβάθμιση των F-16 σε μορφή Viper. Τα εξοπλιστικά δεν έχουν ένα διαχρονικό χαρακτήρα? Κλείνουν στον κύκλο μόνο μια κυβέρνηση? Δηλαδή, θέλω να πω, σε ενδεχόμενο που εσείς μπορεί να μην είστε με τα κυβέρνηση, κάτι που έχετε υπογράψει, κάτι που έχετε πληρώσει, δεν θα το παραλάβει η επόμενη κυβέρνηση. Δεν είναι διαχρονικό αυτό? Είναι κομματικό? Ευχαριστώ.
0: Σε καμία περίπτωση δεν είναι κομματικό, αλλά κάθε κυβέρνηση κρίνεται συνολικά με βάση το τι έκανε και τι δεν έκανε κατά τα χρόνια ευθύνης της. Και η πραγματικότητα λέει κάτι πάρα πολύ απλό και συγκεκριμένο. Μέχρι το 2019 η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός των F-35 και η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για τα F-35. Σήμερα που μιλάμε, 7 χρόνια μέχρι το 2019, από το 2019, δεν μιλάμε μόνο για το 2019, η Ελλάδα έχει καταφέρει, έχει εξασφαλίσει 20 F-35 και μπορεί και άλλα 20, με δικό μας δικαίωμα προαίρεσης, και μέχρι και σήμερα που μιλάμε, 7 χρόνια μετά, άρα αυτή είναι η απάντηση στην ερώτησή σας, παραμένει η Τουρκία εκτός F-35 και έρχεται ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που επί των ημερών του η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός των F-35, δηλαδή ήταν εκτός F-35, και μιλάει για εθνική ήττα, προεξοφλώντας ένα αποτέλεσμα σε κάτι το οποίο βασίζεται σε συζητήσεις που περνάνε μέσα από το Κογκρέσο και μια σειρά από προϋποθέσεις. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι αυτές οι δηλώσεις, αυτές οι διατυπώσεις. Δεν θα απολογηθούμε εμείς για αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας. Η πολιτική, ξέρετε, δεν είναι μόνο προθέσεις. Μετράνε και οι προθέσεις. Μετράνε και οι κινήσεις. Η πολιτική είναι αποτέλεσμα. Ο κόσμος θέλει αποτέλεσμα. Το μόνο που είδε αυτά τα 4,5 χρόνια ως αποτέλεσμα είναι μια γραβάτα. Είδε παραχώρηση γλώσσας και εθνότητας. Και για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, θυμάστε τι έχει πει τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν κάτι ψηφιστεί και κυρωθεί, ναι, θα έχει συνέχεια. Σε συνέχεια αυτό που με ρωτήσατε. Αλλά σε επίπεδο αποτελεσμάτων, είδε μόνο αυτό. Θέλετε να σας πω τι είδε από το 19 και μετά, πέραν τον F-16. Γιατί είναι 53 τα F-16 Viper που έχουν έρθει από το 19 μέχρι σήμερα και ετοιμάζονται οι πιλότοι να εκπαιδευτούν. Και μπορούμε να φτάσουμε στα, και θα φτάσουμε στα 83. Αυτά έχουν γίνει από το 19 και μετά. Δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16. Είναι Ραφάλ, Μπελαρά. Είναι η ΑΟΣ που είπαμε πριν, με την Ιταλία, με την Αίγυπτο. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Τα 12 ναυτικά μίλια που επεκταθήκαμε στο Ιόνιο. Βάλτε τα όλα αυτά. Και πολλά ακόμα. Η σχέση μας με την Ινδία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όλα όσα έχουμε καταφέρει στο μεταναστευτικό, στο Ιόνιο, γιατί και αυτό έχει να κάνει εν ευρία ενία με την εξωτερική πολιτική. Η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι μία παράμετρος της εξωτερικής πολιτικής. Το γεγονός ότι στο Βόρειο Αιγαίο δεν έχουν 19.000, στη Μυτιλίνη, στο Βόρειο Αιγαίο ήταν 30.000, δεν έχουν σε δομές ντροπής 19.000 παράνομους μετανάστες ή πρόσφυγες, κατά δήλωσή τους τέλος πάντων ή κατά το πεινέτησή τους, αλλά μόνο 277. Είναι αποτέλεσμα μιας εν ευρία ενία εξωτερικής πολιτικής, αμυντικής πολιτικής, αμυντικής θωράκισης πολλών υπουργείων και των ναυτιλίας, η λιμενική μας, το Υπουργείο Μετανάστευσης. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Είδα την ανακοίνωση της Ελλάς, έσπευσε να υπερασπιστεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη μια απόδειξη ότι μιλάμε για το ίδιο κόμμα. Ούτως ή άλλως, ένα είναι το πρόσωπο, ο κύριος Τσίπρας. Και προσπάθησε να βάλει στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς όλα αυτά τα οποία είπα εγώ, προθέσεις, δηλώσεις. Αόριστα πράγματα. Το μόνο που μπορεί να μπει στη ζυγαριά είναι η γραβάτα. Σε μία λέξη και σε μία εικόνα, αυτή ήταν η εξωτερική πολιτική ως προς το αποτέλεσμα. Το ξαναλέω, δεν αμφισβητώ τις προθέσεις. Ούτε λέω ότι ο κ. Τσίπρας ή κάποιος άλλος πρωθυπουργός είχε κακές προθέσεις για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Αλλά τι να κάνουμε. Μιλάμε για το μεταναστευτικό. Το αποτέλεσμα ήρθε και γιατί εξελέγει μια κυβέρνηση το 19 που πιστεύει ότι υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Που δεν πιστεύει ότι λιάζονται οι μετανάστες. Όλα αυτά ήταν όσα είχαν υποθεί από εκείνη την κυβέρνηση και αποτέλεσμα αυτών ήταν και οι πολιτικές των 890.000 αφίξεων παράνομων μεταναστών. Γι' αυτό τα λέμε. Εμείς λοιπόν μιλάμε με αποτελέσματα. Αυτό έκανε και ο Υπουργός Εξωτερικών, όσο και αν δεν αρέσουν αυτά στον πρώην ΣΥΡΙΖΑ νυν Ελλάς. Ελάτε.
5: Είχατε 2 χρόνια να υιοθετήσετε την νομοθεσία προστασίας δημοσιογράφων από αγωγές ΣΛΑΠ. Στις 7 Μαΐου εξέπνευσε άπρακτη η προθεσμία και δεν ενσωματώσατε τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία ακόμα. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά εναντίον της Ελλάδας και άλλων κρατών διαδικασία επί παραβάση, η οποία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν συνεχίσετε να καθυστερείτε. Έχετε να μας ανακοινώσετε συγκεκριμένη ημερομηνία ψήφισης για αυτό το νομοσχέδιο που είναι υπευθύνη σας? Είναι ετοιμαζόμαστε για Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Το νομοσχέδιο αυτό είναι υπευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο το έχει βάλει σε δημόσια διαβούλευση. Συνήθως όταν ένα νομοσχέδιο μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση, στη Βουλή έρχεται μετά από 2 με 3 εβδομάδες, άρα ψηφίζεται περίπου μετά από 1 μήνα. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης που υιοθετεί πλήρως την ευρωπαϊκή αυτή οδηγία. Άρα ο ισχυρισμός της θλιβερής εξαίρεσης, της μαύρης εξαίρεσης σε αυτό το θέμα πάει και αυτό στον κουβά, όπως κάθε αντίστοιχος ισχυρισμός περί κράτους δικαίου και ελευθερίας του τύπου. Και σας συνιστώ να δείξετε λίγη υπομονή, γιατί ο Ιούλιος είναι ο μήνας που η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιεύει τις εκθέσεις για το κράτος δικαίου. Η Ελλάδα πέρσι ήταν σε καλύτερη μοίρα από 15 κράτη μέλη της Ευρώπης στα ζητήματα αυτά. Μίλησε η Κομισιόν για αξιοσημείωτη πρόοδο σε ζητήματα ελευθερίας του τύπου. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα πει και ας μην βγάζουμε συμπεράσματα αόριστα.
5: Η προθεσμία της 7ης Μαΐου χάθηκε πάντως. Η οδηγία δεν ενσωματώθηκε εγκαίρως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκάστηκε να κινήσει διαδικασία επί παραβάση. Άρα σίγουρα όλα δεν είναι τόσο καλά όσο τα περιγράφετε, γιατί αυτά είναι αντικειμενικά γεγονότα. 2 χρόνια είχατε μπροστά σας. Ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για την καθυστέρηση? Εσείς ως αρμόδιος για τα ζητήματα τύπου και ενημέρωσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κύριος Φλωρίδης ή κανείς?
0: Αυτά τα 2 χρόνια όπως και τα προηγούμενα φέραμε όσα δεν είχαν έρθει όλα τα χρόνια που προηγήθηκαν και κυβέρνησαν και υποτίθεται πολύ πιο ευαίσθητοι για τα θέματα αυτά από εμάς. Καταργήσαμε την απλή δυσφήμιση, υιοθετήσαμε τον EMFA, θεσπίσαμε ιδιώνυμο για απειλές κατά αθλητικογράφων, προχωρήσαμε στο Κέντρο Ασφαλείας και Προστασίας Δημοσιογράφων, φέραμε νομοσχέδια που θωράκισαν τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Τα περισσότερα νομοσχέδια ήταν δικής μου αρμοδιότητας, όπως και για τη δημόσια τηλεόραση. Το συγκεκριμένο είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως και η κατάργηση της απλής δυσφήμισης και πολλά άλλα. Ειδικά στα θέματα αυτά, η Ελλάδα, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, έχει καταστεί πρωτοπόρος. Άρα το αφήγημα περί εξαίρεσης και όλα τα οποία λέτε δεν ισχύει. Επίσης, κάντε μία έρευνα για τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τον χρόνο εφαρμογής τους και υλοποίησής τους. Όπως αντιλαμβάνεστε, στο χρονοδιάγραμμα ενός Υπουργείου, προκειμένου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προτεραιοποιήθηκαν άλλα νομοσχέδια, αλλά όπως είχε υποχρέωση εντός αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας, υλοποιεί και αυτή τη δέσμευση, αυτό γίνεται και νομοθετείται. Ελάτε.
6: Καλησπέρα κύριε εκπρόσωπε, να μείνω και εγώ στο θέμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε ένα άλλο ζήτημα βέβαια. Στο προηγούμενο briefing σας είχα θέσει ένα ερώτημα σε σχέση με τα στοιχεία και τις φωτογραφίες που είχε παρουσιάσει το ΙΝ σχετικά με την υπόθεση της υπηρεσιακής γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυρίας Βασιλικής Γιαβή, στενής συνεργάτης του κυρίου Φλωρίδη. Σας είχα ρωτήσει αν όσα περιγράφονται στο ρεπορτάζ μπορώ να τα επαναλάβω αναλυτικά, αν
0: θέλετε. Δεν χρειάζεται. Έχω την απάντηση, αν θέλετε, να σας τη διαβάσω.
6: Πάντως, το ζήτημα αφορά το να βάζεις άλλη υπηρεσία του Υπουργείου για να μην φαίνεσαι να επιλέξεις το γιο σου και να του δώσεις αφιλεγόμενο έργο. Και το ερώτημα που σας είχα θέσει είναι αν αυτό πέραν της νομοφάνησης είναι και ηθικό. Σας είχα ρωτήσει, αν μου επιτρέπετε να επαναλάβω, αν η κυρία Γιαβή θα ελεγχθεί γι' αυτό ή αν είναι στο απειρόβλητο. Και σας είχα ρωτήσει τέλος και αν η υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών για το Ταμείο Ανάκαμψης, που γνωμάτευσε ότι όλα είναι απόλυτα σωστά, θα ελεγχθεί, αφού στέκεται στο τυπικό και όχι στο προφανώς ουσιαστικό και εμφανές που δείχνει φωτογραφικές επιλογές και μεθοδεύσεις.
0: Σας διαβάζω την απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το ρεπορτάζ που αποτελεί έρισμα των ερωτήσεων έχει δημοσιευτεί από δημοσιογράφο, ο οποίος έχει την ιδιότητα του εναγόμενου σε εκκρεμή δικαστική υπόθεση για αδίκημα δια του τύπου σε βάρος της υπηρεσιακής γραμματέως του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ειδικότερα, σε βάρος του εν λόγω δημοσιογράφου, έχει ασκηθεί και έχει συζητηθεί αγωγή της υπηρεσιακής γραμματέως για δημοσίευμα του πρώτου σχετικά με την προγραμματική σύμβαση για το πληροφοριακό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, που ανατίθηκε μεταξύ άλλων στον ειδησογραφικό ιστότοπο NGR και το οποίο, σύμφωνα με το περιεχόμενο της αγωγής, έχει συκοφαντικό και δυσφημιστικό χαρακτήρα. Όλα τα ερωτήματα που τίθενται στο πρόσφατο ρεπορτάζ που έχει δημοσιευτεί από τον εναγόμενο δημοσιογράφο αποτελούν αντικείμενο της σχετικής δίκης και έχουν προβληθεί ως ισχυρισμοί προς αντίκρουση της αγωγής. Κατόμοιο τρόπο, τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, άπτονται εκκρεμούς δικαστικής υπόθεσης και οι απαντήσεις στα ερωτήματα, τις αμφισβητήσεις και τους ισχυρισμούς αναφορικά με την προγραμματική σύμβαση προσήκει να δοθούν από τη δικαιοσύνη με την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης επί της διαφοράς. Άρα μιλάμε για μια ανοιχτή δικαστική υπόθεση, από ό,τι καταλαβαίνω, βρίσκονται στα δικαστήρια. Θα δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη. Για να βρίσκονται στα δικαστήρια, αμφισβητεί η υπηρεσιακή γραμματέα στους ισχυρισμούς. Θα δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη. Λέτε.
1: Κύριε εκπρόσωπε, πυκνούσαν και πάλι τα σενάρια για εκλογές το φθινόπωρο μετά τις δηλώσεις του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος είπε ότι γίνονται κινήσεις ώστε να μην υπάρχουν κοινοβουλευτικές και κυβερνητικές εκκρεμότητες μέχρι τον Αύγουστο. Μάλιστα, ανέφερε πως οι πρόορες εκλογές μπορεί να είναι η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα. Τι έχετε να πείτε?
0: Απάντησε χθες ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά στη Βόρεια Εύβοια και είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Λάτε.
5: Ξανά στο θέμα που αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 20χρονο στο Άργος, έναν άνθρωπο στο φάσμα του αυτισμού με 89% αναπηρία. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία μίλησε για ισχυρό σοκ για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Επίσης διεκδικεί τη ριζική αναθεώρηση επιχειρησιακών πρακτικών της αστυνομίας και απαιτεί τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικών σεμιναρίων στις αστυνομικές ακαδημίες για την αλληλεπίδραση με τα άτομα με αναπηρία, ώστε ανοίγω εισαγωγικά, οι αστυνομικοί να αναγνωρίζουν τις αντιδράσεις πανικού και να μην απαντούν με φωνικά πυρά. Κλείνω εισαγωγικά. Θα ανταποκριθείτε στα αιτήματα της Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία? Θα αλλάξετε κάτι στην ελληνική αστυνομία?
0: Σίγουρα πρέπει να τα δούνε με σεβασμό τα αιτήματα αυτά, ειδικά όταν είναι κάτι που μόνο καλό μπορεί να κάνει και ως προς την εκπαίδευση των αστυνομικών και ως προς οτιδήποτε μπορεί να τους δώσει μεγαλύτερα εντός εισαγωγικών όπλα στην πολύ δύσκολη δουλειά που έχουν να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται στους δρόμους για να μας έχουν ασφαλείς. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω, για να μην παρουσιαστεί μεμονωμένα μόνο αυτή η απάντηση, για την ουσία της υπόθεσης αυτής, μόνη αρμόδια να δώσει απαντήσεις είναι η δικαιοσύνη.
5: Αυτή τη στιγμή συμπληρώνεται 7 χρόνια στην κυβέρνηση. Οι αστυνομικοί, μια 7ετία μετά, είναι εκπαιδευμένοι ώστε να αντιμετωπίζουν κάθε ασυνήθιστη συμπεριφορά, πανικό ή αδυναμία επικοινωνίας, να τους αντιμετωπίζουν με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι ασφαλής για όλους και όχι φυσικά ως μια απειλή που θα δικαιολογεί τη χρήση όπλου?
0: Προφανώς δέχονται εκπαίδευση για ειδικές περιστάσεις, συνθήκες, συμπολίτες μας που πρέπει να έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ σε μια υπόθεση ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα, αν μπορεί κάποιος να αντιληφθεί κάτι, αν η αντίδραση που έχει είναι η λογική ή την υπέρμετρη. Το να κάνουμε υποκειμενικές κρίσεις που όλοι κάνουν στο σπίτι τους που βλέπουν κάτι σε ένα δελτίο ή σε μια είδηση, εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω, αυτή την ενημέρωση πολιτικών συντακτών. Πώς καταλαβαίνετε, γι' αυτό και απαγορεύεται να πάρω θέση για μια υπόθεση που λογικό είναι να απασχολεί τον κόσμο. Ως προς την εκπαίδευση των αστυνομικών, η σωστή απάντηση είναι ότι πρέπει συνεχώς να βελτιώνεται και να επικαιροποιείται και η ελληνική αστυνομία, και νομίζω το κάνει αυτό, να υιοθετεί κάθε λογική πρόταση. Ελάτε.
4: Ένα ακόμα εξοπλιστικό για σήμερα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, στο συνέδριο του Economist, εν είδη αστεϊσμού, εν είδη παρασκηνίου δεν κατάλαβα, είπε το εξής, ότι εάν ο Υπουργός Άμυνας Πολέμου τον ΗΠΑ του ζήταγε να μην χρησιμοποιήσει η Ελλάδα τα F-35 εναντίον της Τουρκίας, δεν θα μπορούσε να το αρνηθεί. Αυτό ελέγχθη δημόσια και επίσημα. Οπότε το ερώτημα είναι το εξής. Η Ελλάδα αγοράζει αυτές τις πανάκριβες και πολύ μάχημες πλατφόρμες που θωρακίζουν την εθνική κυριαρχία και τον εθνικό χώρο για να μην τις χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη απέναντι στη μείζωνα απειλή ασφαλείας, δηλαδή την Τουρκία?
0: Δεν το είπε έτσι ο Υπουργός Άμυνας. Δεν είπε σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη απέναντι. Όλα αυτά.
4: Αυτό είναι δικό μου ερώτημα. Όχι. Είπε ότι αν δεν θα μπορούσε να πει όχι.
0: Η Ελλάδα εξοπλίζεται αμυντικά. Όχι γιατί είναι ένα κράτος το οποίο επιδιώκει τη σύγκρουση. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται το διεθνές δίκαιο και προσπαθεί να εξασφαλίσει και εκείνο με τη στάση του την ειρήνη στην περιοχή. Αλλά ισχυροποιούμαστε ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μία οποιαδήποτε ενδεχόμενη απειλή. Γι' αυτό μεγαλώνει ουσιαστικά η χώρα και δυναμώνει η χώρα. Από εκεί και πέρα, ως προς τα εξοπλιστικά, υπάρχουν ξεκάθαρες διατυπώσεις για όλα τα κράτη-μέλη και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, όπου απαγορεύονται τα εξοπλιστικά να χρησιμοποιούνται εναντίον συμμάχων. Που και πέρα δεν χρειάζεται να μπούμε στη συζήτηση περί ενδεχόμενων απειλών. Τις απειλές κάνεις αυτό που πρέπει. Γι' αυτό και εξοπλιζόμαστε. Θα το ξαναλέω, άλλο πράγμα τι κάνεις σε ένα απευκταίο σενάριο. Δεν είναι εδώ ο χώρος αυτός για να κάνουμε επιχειρησιακή ανάλυση. Αυτός όμως είναι και ο λόγος που εξοπλιζόμαστε, και άλλο πράγμα είναι ποια είναι η στρατηγική, η θέση και η στάση της χώρας μας.
4: Άρα η διατύπωση του κύριου δεν διαχρειαζόταν? Τι ήταν το παράδειγμα? Πώς το αξιολογείτε εσείς, πώς το καταλάβατε?
0: Νομίζω ότι την ερμηνεύσατε λάθος. Ο κύριος Δένδιας δεν μιλούσε για ένα απευκταίο σενάριο. Νομίζω επαναδιατύπωσε ένα διαχρονικό και απαράβατο όρο περί συμμαχικών κρατών. Που και πέρα είναι άλλο πράγμα αυτό. Άλλο πράγμα τι κάνεις σε ένα ομιγέννητο κακό σενάριο, γιατί προφανώς όταν υπάρχει απειλή δεν είναι κάτι ευχάριστο. Ελάτε.
5: Στη μνήμη της Πάολας Ρεβενιώτη που έχασε τη ζωή της, επιτρέψτε μας να βγάλουμε στο δημόσιο χώρο ένα ζήτημα στο οποίο η ίδια έριχνε φως σε ολόκληρη τη ζωή της. Έχουμε κάποια ενημέρωση για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων?
0: Όχι, δεν μας έχουν στείλει κάτι.
5: Άρα το Υπουργείο εδώ και 20 μέρες δεν μπορεί να απαντήσει σε μια απλή ερώτηση για τις επεμβάσεις?
0: Δεν το γνωρίζω. Μπορεί να απαντήσει τις επόμενες μέρες. Αν θέλετε κάτι πιο γρήγορο, απευθύνεται στο Υπουργείο.
7: Κόσμος 938. Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
8: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
9: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από την προανάκριση που διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου για περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή Ακροτηρίου Βόδη, τα οποία αποτυπώνονται σε επίσημο έγγραφο της λιμενικής αρχής με ημερομηνία 16 Ιουλίου. Η υπόθεση συνδέεται με βάση τα έως τώρα στοιχεία της προανάκρισης με εκροή από την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων στη θέση Βόδη της Καλλιθέας. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία στις 3 Ιουνίου, όταν στελέχη του λιμεναρχείου πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή. Κατ' τον έλεγχο διαπιστώθηκε εκροή σκουρόχρωμα μονιδάτων με έντονη δυσοσμία από το σημείο της υποθαλάσσιας εκροής, καθώς και τοπική θολερότητα και αλλίωση του χρώματος της θάλασσας. Στοιχεία που σύμφωνα με τη λιμενική αρχή συνιστούν ένδειξη θαλάσσιας ρύπανσης. Ακολούθησαν επαναληπτικές αυτοψίες στις 4 Ιουνίου, στις 17 Ιουνίου και στις 12 Ιουλίου, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ότι το φαινόμενο παρουσίαζε σταδιακή υποχώρηση ως προς την έκταση και την έντασή του, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί πλήρως. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων θαλάσσιου νερού. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, συγκεκριμένα δείγματα παρουσίασαν υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και να ενημερώσουν για τα αποτελέσματα των ελέγχων και των ενεργειών τους. Με δημόσια τοποθέτησή του μετά την καταθεσμήνηση σε βάρος του από τη ΔΕΙΑΡ, ο πρώην πρόεδρος και μέλος του ΔΣ της επιχείρησης Σάκης Τάγκας δηλώνει ότι όχι μόνο δεν ανησυχεί για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά ζητά την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών του από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Τάγκας υποστήριξε ότι η επιλογή της ΔΕΙΑΡ να προσφύγει στη δικαιοσύνη δεν τον ευνηδιάζει, σημειώνοντας ότι η ίδια τακτική έχει ακολουθηθεί και απέναντι στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Οι δηλώσεις του κ. Τάγκα έρχονται μετά την έγκληση που κατέθεσε στην εισαγγελία Πλημελιωδικών Ρόδου ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός, σε εκτέλεση της ομόφωνης απόφασης του ΔΣ της επιχείρησης. Η μήνυση αφορά τα δικήματα της κοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης κατά εξακολούθηση. Σημαντικά έργα υποδομής που δρομολογούνται στη Ρόδο τα επόμενα χρόνια, προανήγγειλε μιλώντας στο Κόσμο ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Χρήστος Ασπράκης, κάνοντας λόγο για μια περίοδο με μεγάλες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις δημόσιες υποδομές. Όπως ανέφερε, άμεσα ξεκινά η διαπλάτηση της Τσαΐρη προς το αεροδρόμιο. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται ο περιμετρικός δρόμος της πόλης, νέα οδική σύνδεση Ρόδου Καλλιθέας με τη Ρόδου Λίνδου, καθώς και νέα κυκλική κόμβη για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Με βασικά θέματα την ισιωτικότητα, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στα Δωδεκάνησα. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις εργασίας με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα ζητήματα που απασχολούν τις νησιωτικές περιοχές και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών. Ακολούθως, ο κ. Παπάς συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η λειτουργία των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου και ιδιαίτερα του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Την ανάγκη άμεσης επιτάχυνσης των διαδικασιών για την έκδοση και παραχώρηση των οριστικών τίτλων κυριότητας στους δικαιούχους των πρώην εργατικών κατοικιών στη Ρόδο, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης με ερώτησή του. Όπως επισημάνε στο Κόσμο, δεκάδες οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή, καθώς παρά την πάροδο πολλών ετών δεν έχουν λάβει τους τίτλους ιδιοκτησίας των κατοικιών τους. Παρέμβαση προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας στα νησιά κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, με αφορμή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει κηρυχθεί σε Σίμιλερο, Κάρπαθο, Αστυπάλια και Πάτμο. Προτείνει 6 παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η μείωση του ενεργειακού κόστους των μονάδων αφαλάτωσης. Την απένταξη της ΚΟΑ από το φετινό σχεδιασμό προληπτικής παρουσίας κλιμακίου της ΕΜΟΔΕ και ένα αέριο πυροσβεστικού μέσου, φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο να επανεξετάσει την απόφαση και να ενισχύσει άμεσα την πυροπροστασία του νησιού με την παρουσία των απαραίτητων δυνάμεων τις ημέρες ακραίου κινδύνου. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία του νέου κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Σορονή. Ο Δήμος Ρόδου προχώρησε σε απευθείας ανάθεση για τη διαμόρφωση του χώρου που θα του στεγάσει. Το νέο ΚΙΦΙ θα ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου.
10: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rodos Air, feel free to breathe. Ρόδος Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
13: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
14: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
15: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
14: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
15: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
14: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
15: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
14: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
15: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
14: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
13: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
17: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.
18: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Ακού Κόσμος 938.
19: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
20: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
21: αλλά καλό στη δική τους.
22: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
23: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
24: Το απόγευμα, το απόγευμα που είχε ζέστα.
25: Ωραίο το απόγευμα, ωραίο πράγμα.
24: Ναι, τι ωραίο. Από ποια άποψη είναι ωραίο?
25: Από καμία, έτσι το λέω.
24: Και την έφτιαξα με πολύ κόπο.
25: Μόνη σου ή η Κομμωτήρι X?
24: Κομμωτήρι X. Ζάρμπαλης αγάπη μου, ο καλύτερος της Αθήνας, το καλύτερο ψαλίδι της Αθήνας. Πιάνει το ψαλίδι, παιδιά, και τον βλέπεις ότι έρχεται σε μια ειδονή. Λέω, άτιμε, μη μου τα κόψεις πολύ, θα σε καθαρίσω. Αλλά λέω, κάτσε να φύγουν όλα τα...
25: Γιατί τα...
24: όταν έχουμε να κόψουμε πολύ ένα μαλλί, γίνεται μετάλλο ήδη. Γίνεται, παιδιά, και το καταλαβαίνεις όταν κόβονται τι άκρες είναι σαν ξεύτια.
25: Ναι, ισχύει.
24: Ένα πράγμα περίεργο.
25: Αλλά εγώ τα χτενίζω μόνοι μου σπίτι, έχουν βγει ό,τι εργαλεία μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά.
24: Δεν μπορώ. Θέλω να με περιποιούνται. Θέλω εκεί κομμότριες αυτά, μασέρ, αυτά, μποτοξάδες, όλοι.
25: Άλλο μποτοξάδες και μασέρ, όπα. Άλλο αυτό.
24: Γιατί? Περιποίηση είναι και τ' άλλο.
25: Το κομμότριο με την άλλη, με την αυτή. Πάπα με την μπουτοξάδε. Και με κάνει και κουμπάρα πάντα εμένα. Δεν τη έχω πει, δεν θέλω όγκο, χριστιανή μου. Εκεί πάνω, εκεί να είναι αυτό κουνουπίδι. Και πάω σπίτι μου μετά.
24: Ενώ εγώ θέλω όγκο και λέω, δώσε μου όγκο, καλέ, να κρατήσουν τρεις μέρες. Τα μαλλιά δεν μπορώ να έρχομαι κάθε μέρα.
25: Όχι, εγώ δεν θέλω όγκο. Να. Αλλά έχω. Ό,τι έχω. Εργαλείο που γίνομαι σαν αραπίνε. Κάνει ένα. Σαν τη εδώ πέρα τη χολήτρια. Του κάνει το μαλλί σπαστό.
24: Ναι.
25: Πηγαίνει έτσι και κλιματιστό, το κάνει βέβαια και δεν μένει τρίχα, αλλά το κάνω μια φορά το χρόνο. Έχω άλλο που το γυρνά στο μαλλί γύρω-γύρω-γύρω και βγαίνει λεπτή μπουκλα. Έχω άλλο που βγαίνει χοντρή μπουκλα. Έχω άλλο για ίσιωμα. Έχω τα πάντα. Και έχω μάθει και το δουλεύω, παιδιά, τέλεια. Το κάνω και στου άλλου.
24: Α, ωραία.
25: Καλέ, τέλεια.
24: Μια χαρά.
25: Άλλο που είναι ισιωτικό, μια βούρτσα που βγάζει αέρα και όπω χτενίζεσαι, ισιώνει και το μαλλί, λε και εξπέρει το κομμωτήριο. Οπότε μια χαρά. Μακάρι να μπορούσα και να κουρεύομαι μόνη μου.
24: Ναι.
25: Να βλέπω δηλαδή, να φτάνω.
24: Άπαπα. Είναι άλλοι παιδιά που του αρέσει να του περιποιούνται και άλλοι βέβαια που θέλουν να τα φτιάχνουν μόνοι.
25: Όχι, μου αρέσει να με περιποιούνται. Το κομμωτήριο δεν μου αρέσει να με περιποιούνται. Στο κομμωτήριο να μου κάνουν μαζί.
24: Εγώ και μανικιούρ δίνω χεράκι και πεντικιούρ δίνω και να μου καθαρίσουν τα δόντια θέλω και ό,τι θε και φρύδι να μου βγάζουν και αυτά. Να βγαίνω κουκλάκι ζωγραφικό.
25: Καλά, παιδιά.
24: Μόνοι μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
25: Πεντικιούρ, παιδιά, σκότωσέ με εμένα, ναι. Ανατριχιάζω. Εγώ άλλα θέματα. Με τα πόδια έχω προβλήματα. Και έτσι λέω, πρόσεξε, μη μου το λιμάρει. Πατάω εγώ. Θέλει να μου το κόψει. Πατάω εγώ τον νύχι να μην νιώθω το τέτοιο. Δηλαδή, είμαι. Αν μπορούσε να μου κάνει νάρκωση για το πεντικιούρ, θα την έκανα. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, πολύ ωραία περνάμε στα νότια. Είχαμε το πρώτο κρούσμα από δάγκο μακούνου, τσίμπι μακούνου πιού και ο ιό του Νείλου Καραδοκί.
24: Τι εννοεί, έλα.
25: Τι ψεκάζουν παντού.
24: Τι,
25: στην Ισανότια, βέβαια, είδατε ότι είχαμε κρούσμα, λέει.
24: Τι, από το.
25: Από τσίμημα κουνουπιού που μεταφέρεται.
24: Καλέ, τι γίνατε, Κάιρο, γίνατε, Κάιρο.
25: Καλέ, έχουμε γίνει.
24: Ήρθαν όλοι οι λεφτάδε, βρε, επενδύουνε σε εσά.
25: Αυτό επί από την πολύ αραπιά που έχει έρθει κάτω και τη μαντιλιά. Ναι. Θα έρθουν και τα κουνούπια του τώρα.
24: Ναι.
25: Και λέει πρέπει να προσέχουμε γιατί τα. Ειδικά λέει άνθρωποι από μια ηλικία και πάνω, γιατί μπορεί να μην γίνει και τίποτα, αλλά μπορεί να έχεις να πάβεις λίμωξη, μπορεί να φτάσεις και νοσοκομείο.
24: Α, ωραία.
25: Είναι μια μεγάλη επιτυχία.
24: Πάντως εσάς ανοίγουν και νοσοκομεία, ίσως γι' αυτό. Επειδή θα έρθουν όλοι οι μαντιλοφορεί φορεμένοι.
25: Και τώρα ψεκάζει ο Δήμος γενικά παντού, τις γειτονιές κλπ. Και τέτοιο, και πρέπει να πάρω, θα πάω να πάρω ένα. Είναι ένα αντικουνουπικό που έχω ανακαλύψει, το οποίο. Το όνομά του, δηλαδή δεν ξέρω τη μάρκα, αλλά το όνομα του. Μάλιστα. Λοιπόν, το όνομα του είδους της συγκεκριμένης σειράς λέγεται Jungle. Και είναι, μιλάμε, να μην σε πλησιάζει, όχι αράχνη, ούτε άνθρωπος. Το είχα βάλει στα κύθυρα πρόπερση και δεν παίρναγε κουνούπι. Θα πάω να ανασταλίβομαι, δεν είμαστε τώρα να ματσιμπάνε οι του Νείλου.
24: Μάλιστα. Τι να πω. Είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Θα μας τσιμπήσουν ενώ περπατάμε, θα μας τσιμπήσουν ενώ κολυμπάμε, θα μας τσιμπήσουν ενώ τρώμε.
25: Ναι. Η φύση έχει αγριέψει, μας επιτίθεται.
24: Όντως, τα περιστέρια, αυτά τα περιστέρια,
25: αυτά,
24: παιδιά,
25: τάξη, τα έχω...
24: έχουν αυγουλάκια παντού τώρα. Κάνουν στις γειτονιές και μέσα στις ζαρντινιέρες αυγά. Και σου κάνει μπουρδουρδουρδουρδουρδουρδουρδουρδουρδουρδουρδουρ. Και είναι ένα μωρό περιστέρι και μετά πάρτε τη σκατουλά. Παιδιά, δεν μπορώ άλλη περιστέρι.
25: Έχει έρθει ο πατέρας, γούρι, γούρι, γούρι.
24: Τι είναι? Είμαστε με ένα σκουπόξυλο και τα κυνηγάμε όπου δηλαδή πέσουμε.
25: Δεν έβαλες ακίβες, Χριστιανή
24: μου. Καλή μου, πετάνε από πάνω. Δεν χαμπαριάζουν.
25: Πρέπει να βάλεις δίχτυ, σου είπα.
24: Παιδί μου, έχουνε.
25: Αμαπροσεβεί.
24: Τελείως.
25: Βάλε
24: δίχτυ. Πού είναι, παιδιά, η Δήμη, κάτι πρέπει να κάνουμε.
25: Τι να κάνω, Δήμη, να βγει
24: το... Να κάνουμε ένα πουλοκυνηγό. Ποιοι τα κυνηγάνε?
25: Πουλοκυνηγό τώρα κι εσύ.
24: Ναι. Ένα περιστόριο.
25: Δεν επιτρέπεται να τα σκοτώνεις τα περιστέρια.
24: Ας τα μαζέψουν, ας τα πάνε κάπου. Που να
25: τα μαζέψανε, πού θα τα μολύσουν μετά?
24: Ας τα μολύσουν, ξέρω εγώ. Ας τα πάνε, ας φύγουν, ας πάνε αλλού. Ας τα πάνε σε άλλη γη και σε άλλα μέρη.
25: Βάλε ένα δίχτυ και με σωθείς. Όσοι έχουν βάλει δίχτυ έχουν σωθεί.
24: Συγγνώμη, δηλαδή, θα είμαι σαν να
25: είσαι. Θα σε δικτυωμένη, δεν δικτυωμένη.
24: Πίσω από σαν τα σφόλη, σαν να είναι αφού... τη φυλακή στα σίδερα. Είναι για
25: τους λεβέντες. Αφού δεν κάθεσαι στο μπαλκόνι, εσύ δεν κάθεσαι που μου έχει πει στο μπαλκόνι, κάθεσαι.
24: Τι λες, παιδάκι μου, και είναι ωραίο να έχει το δίχτυ. Έχεις δει πώς φαίνεται μια βεράντα με δίχτυ?
25: Είναι μια χαρά, είναι δικτυωμένη, σου λέω και πάλι.
24: Είναι χάλια τώρα, παιδιά, πρέπει κάτι οι Δήμοι να κάνουν.
25: Αυτή η μάχη δεν κερδίζεται με τα περιστέρια. Δεν κερδίζεται.
24: Πρέπει κάτι να κάνουν. Να τα στηρώσουνε, να τα αποστηρώσουνε, να τα ξεκάνουνε. Δεν ξέρω τι να τα κάνουνε. Δεν μου φταίνε τίποτα, αλλά είναι, καταρχάς είναι, παθαίνεις, λέει, πνευμονικά τέτοια.
25: Δεν έχεις τέντα, έχει τέντα κατεβασμένη. Πού θα μπουνε μετά? Άμα έχεις τις εκεί.
24: Α, και τα κάνουνε στην τέντα.
25: Ας τα κάνουνε στην τέντα και πες τον από πάνω μετά, εμείς το κάνουμε. Στον από πάνω μπορείς να μου ρίξεις λίγο νεράκι όταν πλένει τον μπαλκόνι του και στην τεντούλα μου. Και εγώ πλένω το από κάτω την τέντα.
24: Ναι, και είναι όλες
25: και όλοι πλένουμε τις τέντες του, ο ένας από πάνω. Τι να κάνουμε?
24: Ναι.
25: Οπότε δεν μπαίνουν στο μπαλκόνι άμα είναι η τέντα κατεβασμένη. Βέβαια όταν δεν φυσάει. Γιατί άμα φυσάει αρχίζει τέντα μου. Γκρόγκο, γκρόγκο, γκρίγκα, γκρίγκα. Κάνω οστιοπλοεία. Αν έχω κατεβάρω τι τέντε. Γιατί άμα σπάσει και η τέντα, εκεί να βρει γλέντια.
24: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Να σα πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση Regency Casino Montparnasse. Μια ανάσα από την Αθήνα στα 30 με 35 λεπτά στο βουνό εκεί ψηλά. Θα έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε, να ποντάρετε στην τύχη σας, να κερδίσετε πολλά χρήματα. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα και η τύχη σας μπορεί τώρα να σας χαμογελάσει και να κάνετε ένα πλούσιο πάροχο καλοκαίρι.
25: Πάλι σχίστηκε τον Παντελόνι του Ρουβά σε παράσταση.
24: Οπα.
25: Σε performance.
24: Παιδιά, ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής που τραγουδάει και πάει το τέτοιο του από εδώ και από εκεί και παραπέρα, boy, δεν ξέρω τι.
25: Πώς μου ξέφυγε
24: το βλέπα σήμερα. Πού? Καλά.
25: Ελληνάς.
24: Πάει και κουνιέται έτσι ξένος και φαίνεται το... Φαίνεται να μην φοράει βρακή από μέσα και πάει και έρχεται το πράγμα.
25: Και δεν έχει κρατήσει το βίντεο, δεν το ξεκάνει.
24: Έλα
25: κάτι.
24: Τώρα, ντροπή. Ντροπή. Είπαμε, συναυλία είναι, δεν είναι πορνοτενία.
25: Εγώ έχω δει έναν άλλον, τον Χάρι Στάιλς που τον λατρεύω, ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει κάτι να ήταν σε πολύ μεγάλο ίστρο την ώρα που. Καλλιτεχνικό εννοώ. Και την ώρα που τραγουδούσε. Πώς να το πω.
24: Μάλλον περδιαζότανε.
25: Χαϊδευότανε μόνος του κάποια στιγμή. Χαϊδευότανε. Απέξω τον Παντελόνι. Και είχε γίνει viral αυτό το βίντεο.
24: Μα είναι δυνατόν.
25: Εν τω μεταξύ.
24: Είδε κάτι.
25: Κάτι τον είχε βρει. Εν τω μεταξύ. Είδα το. Αυτό έγινε πρόπερση. Είχα πέσει πάνω στο βίντεο αυτό. Πρέπει να το είδα το βίντεο και 10 φορές. Mm. Και έλεγε ένας από κάτω στα σχόλια. Όποιος έχει δει το βίντεο 10 φορές να κάνει like εδώ στο σχολείο μου. Όλοι το είχαμε δει. Τώρα αυτό δεν ξέρω ποιο είναι που μου λε. Πρέπει να τον ανακαλύψω αυτόν τον καλλιτέχνη.
24: Πάω να τον ψάξω να τον
25: δω. Οπωσδήποτε.
24: Να τον μελετήσουμε, να τον μελετήσουμε, κορίτσια. Μπόι κάτι λέγεται. Μπόι.
25: Ένα μελαχρινό με ανοιχτά μάτια, πολύ ωραίο.
24: Βγαίνει με σορτσάκι. Σαν μαγιουδάκι.
25: Με σορτσάκι.
24: Ναι, με σορτσάκι τραγουδάει. Είναι σαν μαγιό. Είναι σαν αυτά τα σορτσάκια μαγιό.
25: Ναι.
24: Με ένα τέτοιο. Και γίνεται εκεί πέρα. Τι να σου πω, παιδί μου, πέσει είναι... όργανο μόνο του.
25: Νομίζω ότι έχω την αίσθηση.
24: Και στριγκλίζουν από κάτω. Γίνεται.
25: Ένα μικρό αγοράκι είναι. Δηλαδή είναι... Δεν είναι 25, μικρό. Δεν είναι.
24: Όχι, όχι, δεν, α, τόσο.
25: Δεν είναι τόσο.
24: Όχι. Και κρατούσε και ένα ποτηράκι. Λέω, αυτό το ποτηράκι, τι είναι το ποτηράκι. Για να του βάζει κέρμα για αυτό που βλέπει άλλη.
25: Δεν ξέρω, θα μας τα πεις. Λοιπόν, θα τον βρούμε. Να τον βρούμε πρέπει. Λοιπόν, ο Σάκης Ρουβάς χόρευε, άνοιγε τα πόδια του, τάκλινε, πήδαγε, έκανε δύο φλικ φλακ και προσγειωνόταν και κάποια στιγμή το παντελόνι, γιατί τα φοράει και στενά και να βλέπουμε την κορμάρα, σκίστηκε σε δύο σημεία, αλλά σκίστηκε στο μπούτι, μην φανταστείς τίποτα τρομερό. Και εκείνος απτόητο συνέχισε την παράστασή του, γιατί είναι αληθινός επαγγελματίας.
24: Μπράβο το παιδί. Πάμε στη τραγούδια.
25: Ναι, πάμε.

0: Λοιπόν, το ChatGPT είναι πονηρό.
1: Τι έγινε?
0: Κάνει πονηριές, παιδιά. Μη γελάς καθόλου.
1: Εγώ έβαλα Μαρία Λεμονιά και μου λέει γνωστότατη ηθοποιός.
0: Α, ωραία.
1: Μόνο που δεν μου δώσει και Όσκαρ.
0: Μια χαρά. Εγώ του ρώταγα κάτι, το ρώτησα κάτι, μου έδωσε μια πληροφορία και έλεγα είσαι σίγουρος ότι. Και είσαι σίγουρος ότι είναι έτσι, γιατί εγώ σου είχα πει την άλλη φορά ότι δεν είναι έτσι και είναι γιουβέτσι, λέει εγώ, και τώρα λέω ότι επιμένει. Ναι, χε, μου γράφει.
1: Τι?
0: Ναι, χε.
1: Φλακίτσα, χιουμοράκι.
0: Ναι, χε, λέει, δίκιο έχεις, λέει, έκανα, λέει, λάθος, λέει, και δεν το είπα. Λέω, γιατί δεν το είπες, λέω, κάνεις πονηριές. Χε. Λέει, δεν κάνω, λέει, πονηριές, λέει, απλά, λέει, εντάξει, λέει, δεν το είπα. Παιδιά!
1: Μαζουλεύει!
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό τώρα?
0: Μεταξύ, όταν
1: τι
0: θέλω...
1: personality είναι αυτή, τι personality.
0: Ναι, τώρα επειδή θέλω να αγοράσω καινούριο κομπιούτερ, έχω βάλει, το έχω βάλει να μου προτείνει και έχω βάλει. Μιλάνε τρία διαφορετικά GPT-ιά μαζί του. Έχω βάλει το Gemini, το Claude και το ChatGPT και γράφει το ένα. Συμφωνεί με το άλλο, του στέλνω ότι έγραψε το άλλο. Απαντάει σε αυτό για να καταλήξουν και τι δεν πιστεύω εμένα. Στο σωστό κομπιούτερ. Και έχουμε καταλήξει. Μετά από κάτι μερόνυχτα, μπύρι. Θέλει, εντάξει παιδιά, θέλει να διασταυρώνει μια πληροφορία. Η αλήθεια είναι αυτή. Πρώτον, και δεύτερον, είναι πονηρά. Παιδιά, είναι πονηρά. Είναι λες και είναι πεντάχρονα και πάνε να στις σκάσουνε. Είναι εντυπωσιακό.
1: Τώρα παιδιά θα τρελαθούμε.
0: Δεν κάνω καθόλου πλάκα.
1: Να.
0: Λοιπόν, έρχεται λέει στις 29 Ιουλίου η Πανσέληνος που ονομάζεται Φεγγάρι του Ελαφιού και θα διαταραχθεί ο ύπνος μας.
1: Οχ, εμένα είναι ήδη διαταραχμένο.
0: Και εμένα ναι. Αυτό περίμενα τώρα το Φεγγάρι του Ελαφιού. Θα ξυπνάμε λέει, τα ύβατα του οργανισμού μας θα πάνε και θα έρθουν. Θα βγαίνουμε έξω σαν τα φαντάσματα στα μπαλκόνια μας. Γενικότερα δεν θα έχουμε τον ύπνο που είχαμε πριν. Πιο πριν δεν ξέρω τι εννοεί, γιατί εγώ είμαι κλωτσοπατινάβες κάνουμε στη νύχτα. Λοιπόν, το Φεγγάρι αυτό λοιπόν λέγεται του Ελαφιού. Γιατί δεν ήξερα κάτι του Ελαφιού, γιατί αυτή την περίοδο σε πληροφορώ του έτους τα αρσενικά ελάφια βγάζουν τα νέα τους κέρατα, τα οποία είναι καλυμμένα με ένα ευαίσθητο γελούδινο τρίχωμα.
1: Παιδιά, το καλοκαίρι ούτως ή άλλως πέφτει πολύ κέρατο.
0: Οπότε δεν είναι τυχαίο που αυτή την εποχή βγάζει κέρατα το αρσενικό ελάφι. Γι' αυτό λέγεται Φεγγάρι.
1: Όχι, το κεφάλι του.
0: Όχι, μωρέ, σαν να είναι δοντάκι, μωρέ.
1: Εμείς όταν βγάζουμε δόντια δεν πονάμε. Πονάμε.
0: Δεν θα ασχοληθώ τώρα.
1: Τι να σου λέω, Geographic, πρέπει να μου λύσει αυτή την απορία.
0: Δεν πονάνε.
1: Εάν πονάει.
0: Γιατί είναι μικρά τα κερατάκια, λεπτά λέει και έχουν βελούδινο τρίχωμα. Μετά σκληραίνει αυτό το πράγμα, σιγά σιγά.
1: Βελούδινο τρίχωμα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω δει τριχάκια πάνω σε.
0: Γιατί έχει πιάσει κέρατο.
1: Όχι, τα βλέπω.
0: Εγώ έχω πιάσει κέρατο, αλλά όχι ελαφιού. Άμα το πιάνει αυτό το κέρατο. Και πάντα σε βγάλει ο άλλος τρελή και τι σου λέει.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Εγώ το κέρατο που είχα, πώς το κατάλαβα, ένα κέρατο. Είχα φάει μία κερατάρα από εδώ μέχρι απέναντι.
1: Έλα μου, ρε. Ιδέα σου ήταν.
0: Δεν ήταν καθόλου ιδέα μου.
1: Ιδέα σου. Δες το αλλιώς.
0: Λοιπόν, ήτανε Μάιος που είχα τη γιορτή μου. Και είχε πάει ο Αθεόφοβος και είχε πάρει το ίδιο κόσμημα, ένα ωραίο φόμιζου, το ίδιο δύο φορές που πας Δεκαραμήτρο. Πού πας, ρε Καραμίτρο?
1: Και πήγες να τα αλλάξεις.
0: Περίμενε, όχι, το ίδιο δύο φορές και βλέπω να κρύβει κάτι σε ένα ράφι ψηλά. Mm-hmm. Να το κρύβει, να κρύβει κάτι, ένα κουτάκι. Ένα πραγματάκι. Και όταν φύγανε, πήρα μια σκάλα γιατί ήταν και ψηλός και ανέβηκα να δω και βλέπω το κουτάκι και ήταν δύο κουτάκια με ακριβώς το ίδιο. Το ίδιο ακριβώς. Κάτσε ρε μεγάλε, έχεις πάρει ένα για μένα και ένα για την άλλη.
1: Όχι, το πήρε για σένα και άμα σου χαλάσει το πήρε δύο φορές. Και τι έπαθες?
0: Τίποτα, το είπα μετά. Είπα ότι αυτό και αυτό και αυτό. Και είπε όχι, δεν είναι έτσι. Και δεν μοιάζουν. Πήγε να με βγάλει τελείως ότι δεν είναι τα ίδια.
1: Και τι το πήγαινε πάνω?
0: Το έκρυψε για να μου κάνει έκπληξη. Αυτό ήταν εύκολο, δεν ήξερα την απάντηση. Πήγαινε να με πείσει ότι δεν είναι ίδια. Μιλάμε για ίδια τώρα, μιλάμε για ίδιο πράγμα. Δεν είναι ίδια. Λέει, το ένα το πήρα, λέει, για τη γιορτή σου και τα Χριστούγεννα. Όπως είσαι, λέω, και χαιρέτα μας τον πλάτανο.
1: Τα κράτησες και τα δύο τουλάχιστον, αφού για σένα τα πήρε.
0: Έφυγε, όταν τελείωσε η σχέση, τέλος πάντων, έφυγε από το παράθυρο αυτό. Ξεσβεδονίστηκε.
1: Ναι. Έπρεπε να κρατήσει το κάτι σου για την ψυχική οδύνη.
0: Δεν θέλω. Το που το βλέπα τσαντιζόμουν. Έφυγε σκουπίδια νύχτα. Δηλαδή, το κάτι που το κάνετε.
1: Είχε καμία αξία.
0: Ούτε ξέρω ότι με νοιάζει.
1: Να. radio@parapolitika.gr.
0: Πείτε μας να μας πούνε
1: για
0: πούν
1: τα κέρατα που έχετε διαγνώσει.
0: Να μας πούνε οι ακροατές μας και οι ακροάτριες μας. Ναι, πώς έπιασαν.
1: Άκου τώρα να σου πω κάτι. Ο άλλος πρέπει να είναι και χαζός.
0: Τι ήταν?
1: Δηλαδή,
0: όχι, πάει... ήταν σίγουρος ότι εγώ δεν θα έπαιρνα χαμπάρι τώρα. Ότι δεν θα ασχολιόμουν να πάω να δω τι έχει κρύψει εκεί. Ότι δεν είδα εγώ.
1: Εσύ τώρα τι σου ήρθε εκεί πάνω να πάει?
0: Δεν μπορεί να πηγαίνεις να κρύβεις τώρα κάτι λίγο έτσι αυτό.
1: Ναι, συνωμοτικά δηλαδή.
0: Ήταν πολύ συνωμοτικό για να είναι έκπληξη.
1: Α.
0: Καταρχήν βάστο στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, δεν ήταν έτσι.
1: Καλά, πολύ βλάκας μου.
0: Καλέ, άσε μας σε παρακαλώ.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουν βγει όλοι και λένε για τη Μάρο Κοντού και λοιπά.
0: Ναι, μωρέ,
1: γλυκούλα. Ήταν άρρωστη, λέει.
0: Αλλά δεν είχε γίνει γνωστό. Εντάξει, ναι,
1: πολύ αξιοπρεπής. Πάρα πολύ αξιοπρεπής.
0: Κυρία.
1: Αλλά ξέρεις τι είχα παρατηρήσει, παρόλο που ήταν 92 χρονών. Μέχρι πριν 2 χρόνια ήταν τζάμι. Ήταν πολύ καλοστεκούμενο και τα είχε 400. Αλλά σε αυτές τις ηλικίες πραγματικά κάνεις ένα ουόπ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα ενυδατώνομαι γιατί έκανα κάτι εξετάσεις και παράλληλα που πίνω, παιδιά, 2 μπουκάλια την ημέρα, με έβγαζε, λέει, αφυδατωμένη.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Πρέπει να πίνουμε, λέει, ο οργανισμός έχει ανάγκη νεράκι.
0: Δεν μπορώ. Πίνω όσο τα διψάω και ποιος θέλει.
1: Μα δεν πρέπει, λέει.
0: Δεν έχω διαφυδατωμένη προς το παρόν.
1: Α.
0: Μπορεί να είναι ενυδατώνομαι από τον καφέ. Πίνω το καφέ σε αφυδατώνει κανονικά. Πίνω τόσο πολύ καφέ. Ναι.
1: Επειδή είναι διουρητικός. Ναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το κυμπερλάκι, βρε, το κυμπερλάκι πετάχτηκε σε ένα ταξίδι αστραπή στη Μύκονο. Και ο φωτογραφικός φακός στην επανάσταση.
1: Με τα κοτσιδάκια της. Ναι. Σε πληροφορώ ότι την είδα casual ντυμένη με κοτσιδάκια και είναι πολύ. Μου άρεσε πιο πολύ από τα.
0: Ναι,
1: από
0: μπεμπελιλί.
1: Έλα, ωραίο είναι.
0: Άσε μας, σε παρακαλώ. Δηλαδή, ένα λεπτό
1: πραγματικά,
0: τώρα. Όταν τις βλέπουμε και εκεί, όταν τις βλέπουμε.
1: Όχι, μου άρεσε πάρα πολύ και τη το πω ότι μου άρεσε πιο πολύ από όταν είναι βράδυνα ντυμένη.
0: Εντάξει.
1: Και το λέω όντως, δηλαδή, όντως μου άρεσε.
0: Μπεμπέλι έχει... κατάσταση.
1: Γιατί και εμένα θα μου άρεσε να κάνω κοτσιδάκια.
0: Εντάξει, δεν σε έχουμε βρει τα
1: εδώ τώρα. Δεν λέμε... έχω τόσο μακριά μαλλιά.
0: Εδώ τώρα λέμε για κάτι κυριούλες στην Γλυφάδα που κάνουν κοτσίδια και τις κορυδεύουν.
1: Καλά, 70 χρονών είναι.
0: Όχι,
1: αυτές.
0: 70, δεν είναι 70. Είναι 70.
1: Είναι, θεωρείται casual sick boko. Μπόχο.
0: Μπόχο, καλά τον πες. Μπόχο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Και ήταν αγκαλιά, όχι αγκαλιά, έχει πιάσει η αγκαζέ τον.
1: Τον.
0: Πες τον, καλέ, την ασφάλειά τη, τον τύπο που,
1: καλέ,
0: που την ασφαλίζει.
1: Καλή ασφάλεια.
0: Μιλάμε.
1: Να τρώει μάνα και τον.
0: Μιλάμε, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Αυτά. Τώρα λοιπόν, δεν ξέρω γιατί πήγαινε ταξίδι αστραπή.
1: Θα γίνει έκθεση, λέει, Οδυσσέας, ταυτόχρονα σε Αθήνα και Λος Άντζελες.
0: Έκθεση.
1: Ναι, με αφορμή την ταινία.
0: Δηλαδή.
1: Οδυσσέους, με ρούχα τέτοια.
0: Οκ. Okay.
1: Που παραπέμπουν σε αρχαία Ελλάδα.
0: Θα πάρω την τότε Κυριακή.
1: Ναι.
0: Την ταινιούλα να σας πω.
1: Ωραία.
0: Αν είναι ωραία ή όχι.
1: Νομίζω ότι.
0: Μα εγώ νομίζω ότι θα είναι πολύ ευχάριστο.
1: Ο Δανίκας είπε ότι εντάξει, λέει, πολύς λόγος για το τίποτα.
0: Ναι.

0: Αυτή και το κορίτσι της είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Η κοπέλα είναι κούκλα.
0: Ναι, είναι κούκλα.
1: Τι κρίμα. Και έχει μια ομορφιά. Έχει μια περίεργη ομορφιά, τέλος πάντων. Δεν είναι... έχει μια ανδρόγυνη ομορφιά, δεν είναι το θηλυκό. Η φωτογράφηση είναι συγκλονιστική εντωμεταξύ. Έχει κάνει και το μαλλί της μαύρο.
0: Μαύρο, ναι. Της πάει.
1: Ναι, αυτή και όπως και να κάνει τα μαλλιά της πάνε. Έχει αυτό το υπέροχο φρύδι, είναι πολύ ωραίο. Και όσο μεγαλώνει, μου φαίνεται πιο όμορφη.
0: Ναι, είναι όμορφη, αλλά είναι, θυμάσαι που το είχε κάψει κάποια στιγμή.
1: Εντάξει. Καμένη βγαίνει και στο Playboy.
0: Α, εδώ έχει βγει λίγο άγρια.
1: Ναι, πολύ ωραία είναι.
0: Πολύ άγρια είναι, παιδί. Άμα. Τι πιάνει εκεί στο.
1: Δεν πιάνει κάτι, κρύβει.
0: Κρύβει το...
1: Φοράει δηλαδή ένα φοβερό μπουστάκι το οποίο είναι βινίλ συγκλονιστικό. Και μετά από κάτω, από τη μέση και κάτω δεν φοράει τίποτα απολύτως. Και με το χέρι της κλείνει, κρύβει το τιτί της.
0: Την πόρτα.
1: Δεν βλέπουμε τίποτα.
0: Την μπούκα πόρτα.
1: Πάντως είναι πολύ ωραία καλλιτεχνική φωτογράφια. Δηλαδή δεν σου ξυπνάει κάποιο.
0: Είναι κουκλάρα.
1: Σεξουαλικό τέτοιο. Είναι φανταστική.
0: Είναι κουκλάρα.
1: Λοιπόν. Είναι καλλιτεχνική η φωτογραφία, δεν είναι η φωτογράφηση.
0: Παιδιά, δεν ήξερα ότι βγαίνει το Playboy ακόμα.
1: Ούτε εγώ το ήξερα.
0: Όσα δεν μας έχουν κάνει πρόταση να πάμε.
1: Να κάνουμε τι εμείς.
0: Τα κακά κορίτσια.
1: Τα οπισθόφυλλα θα κάνουμε εμείς.
0: Λοιπόν, παιδιά, το Σάββατο 18 Ιουλίου, ώρα έναρξης 9, οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοντζιά. Το μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού του καλοκαιριού είναι εδώ. Μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη διονυσιακή ενέργεια και παραδοσιακούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποίηση, το μυστικισμό και τις μουσικές της Ανατολής, δημιουργώντας ένα δικά τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Λοιπόν, είπαμε οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοντζιά.
1: Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου, καλησπέρα κορίτσια. Και εμείς τον Παπάγου δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα με τα Περιστέρια και βάλαμε δίχτυ. Ρώτησα το AI και μου βρήκε και συνεργείο και μετά ησυχάσαμε τελείως. Μαρία, βάλε για να σωθείς. Λέει ο Νίκος, άλλος λέει: Λενιώγα τα κουνούπια, κάνει το κόλπο της γιαγιάς. Βάζεις βανίλια μαγειρική σε σπρέι και ψεκάζεσαι. Δεν πλησιάζει κουνούπι και μυρίζεις βανίλια. Διπλό το καλό. Ταξί Νάσος Λευκοσία. Έλα!
0: Φιλούθκια! Φιλούθκια και προθοχή στο βολάν. Αβάντη, μαέστρο.
1: Νίκος από Παπάγου, κορίτσια, και εγώ ρωτάω και τα δύο AI για να είμαι σίγουρος. Εγώ τρία, Νίκο. ChatGPT, Gemini και Cloud. Και άμα βρεθεί και τέταρτο θα το ρωτήσω κι αυτό. Και τα βάζω και συνεννοούνται και μεταξύ τους. Δηλαδή μου λέει μία απάντηση.
0: Αλλά δεν είμαστε εδώ.
1: Ναι, για να είμαι σίγουρη. Μου δίνει μία απάντηση και μετά τη στέλνω στο Gemini και λέει αυτό και απαντάει το Gemini στο άλλο και μετά στο Cloud.
0: Έχω κουραστεί ήδη.
1: Ναι, αλλά άμα είναι να αγοράσεις ένα μηχάνημα για παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ καλό.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Θέλεις βαρύ white, ε!
6: Τρελαίνομαι. Και, τι να, και τώρα διαλέξαμε και ένα ωραίο να βάλουμε να ακούσει ο κόσμος. Παλιό, ωραίο που είναι Τίνα Τάρνερ, Μπάρι Γουάιτ. Κομματάρα.
5: Τι, εκείνη κουνούσε τα κεφάλια, τσε.
6: Περούκα φερούσε το μεταξύ, έτσι.
5: Περούκα.
6: Ήταν περούκα.
5: Το μαλίτσι ήταν κοντό.
6: Δεν ξέρω αν ήταν κοντό, πάντως αυτό ήταν περούκα.
5: Την ατιμπούτσικη, το ατιμπούτσικο.
6: Θεάρα.
5: Ναι, θεάρα, όντως. Πω, δεν υπάρχουν τέτοιες μορφές όμως,
6: ναι,
5: πια στο τραγουδί.
6: Όχι.
5: Παιδιά, ήταν προσωπικότητες τώρα. Και ήταν και μαγιόροι και στην προσωπική του ζωή.
6: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Αυτή είχε φάει πολύ ξύλο.
5: Ναι.
6: Και κατάφερε και πήγε να την.
5: Ο άντρας της τι ήταν, με πιστακάς.
6: Δεν θυμάμαι, αλλά πήγε να τη σκοτώσει αυτός και κατάφερε. Δηλαδή, ξεκίνησε από το μηδέν. Τι ωραία εκδίκηση να γίνει σε θεάρα.
5: Ναι, ναι.
6: Να γίνει σε δηλαδή, τέτοιο είδωλο.
5: Έχει παιδιά, δεν έχει.
6: Δεν ξέρω. Λοιπόν, βγαίνει ταινία με τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Με την ιστορία του Σιλβέστερ Σταλόνε.
5: Α,
6: τη ζωή
5: αυτός.
6: Και εγώ το δω.
5: Λοιπόν, η ξαδέρφη μου ήταν φοιτήτριά του στην Ελβετία.
6: Έλα.
5: Ναι, μου έκανε εντύπωση ότι αυτό σπούδασε στην Ελβετία. Πρέπει να ήταν από καλή οικογένεια. Αλλά μου έλεγε ότι είναι ένα και μίλκο.
6: Πολύ κοντό. Πολύ κοντό.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, πώς το λένε. Ο πρωταγωνιστής λέγεται Άντωνη Ιπολίτο και είναι παιδιά που μοιάζει πάρα πολύ. Και ο τίτλος της ταινίας είναι I Play Rocky. Μπορεί να είναι και η εποχή που έγινε με το Rocky.
5: Πρέπει να ήταν μποξέρ, κάτι τέτοιο. Ή όχι.
6: Ποιος?
5: Έχω την εντύπωση ο Σιλβέστερ Σταλόνε νομίζω ότι ξεκίνησε ως αθλητής του box. Δεν είμαι σίγουρη όμως, σαν κάτι τέτοιο να θυμάμαι.
6: Κοίτα, πώς το λένε, δεν ήταν επαγγελματίας.
5: Όχι.
6: Πυγμάχος, όχι. Αλλά για τις ανάγκες του ρόλου λέει, έκανε προπόνηση και στην πυγμαχία και λοιπά. Δεν ήτανε. Πυγμάχος.
5: Ο άλλος, πώς τον λέγανε, τον Σβάτσενέικερ. Αυτός νομίζω ότι ήτανε.
6: Αυτός νομίζω έκανε bodybuilder ήταν αυτός.
5: Ναι.
6: Αδρικό ήταν bodybuilding.
5: Τον είχα δει παιδιά στην Αμερική, είχε ένα λαιμό. Μιλάμε
6: ναι.
5: Τετράγωνο, μου είχε ναι. κάνει τρομερή εντύπωση.
6: Φοβερός ο Σταλόνε. Παιδιά, θυμάμαι εκείνη την εποχή όταν είχε βγει το Ρόκι. Τι γινότανε. Και ήταν ωραία ταινία, γιατί δεν ήταν μόνο ξύλο, ήταν και συναισθηματική. Ήταν και τρυφερή, δηλαδή είχε ερωτευτεί αυτό στο σενάριο. Δεν ήταν απλά ένα άντρα που πήγαινε και έριχνε μπουνίδια. Είχε πολύ ανθρώπινα στοιχεία η ταινία.
5: Και στο τέλος δεν πέθαινε, κάτι δεν πάθαινε, που ήταν ένα παιδάκι και έκλαιγε στο Ρόκι το ένα. Όχι.
6: Όχι. Δεν νομίζω ότι πέθανε. Δεν νομίζω ότι έχει πεθάνει σε καμία ταινία.
5: Α, όχι.
6: Όχι.
5: Χτυπήθηκε πολύ. Τι έγινε, κάτι. Ένα παιδάκι, εγώ θυμάμαι. Τι έκανε το παιδάκι.
6: Πού να ξέρω, Μαρτία, έκανε το παιδάκι. Ξέρω
5: έχω
6: τι
5: κάτι διαλείψει την αμνησία.
6: Ναι, πάντως δεν
5: είναι. Κάτι μαθαίνω. Κάτι δεν σαν να λαμπεί έρχεται. Τσουκ!
6: Δεν. Ήταν πάρα πολύ ωραίες ταινίες πάντως. Ναι, όχι, δεν θυμάμαι να πέθανε κάποιος. Ναι. Και ήταν και ερωτευμένος και με σεταριακά εννοούμε τώρα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία τις ταινίες.
5: Είχε λίγο στραβό στόμα.
6: Όταν και δεν μπορούσε να μιλήσει. Γι' αυτό και μίλαγε, έλεγε μία τάκα ανά 5 λεπτά.
5: Όμως, πρόσεξε αυτό, το έχουν οι μποξέρ και οι. Αυτοί που είναι γκαουμπίου, έτσι. Από τα, αυτά τα από φοβερά με τα αναβολικά και τα τέτοια.
6: Δεν ξέρω αν είναι γκαουμπίου, αλλά έχει, αυτό, έχει και αυτό το μάτι που. Τα μάτια που πέφτουν προς τα κάτω.
5: Ναι. Είχε κάτι.
6: Είχε. Ναι, ναι. Δεν ήταν τυχαίο τώρα που έγινε στάρ, δεν είναι τυχαίο αυτό. Πράγμα έκανε και στον κόσμο. Λοιπόν, για ένα μυστικό λέει για να έχετε καθαρό το ψυγείο σας, χωρίς άρεστες οσμές, είναι να βάλετε μέσα σε. Να βάλετε μέσα ένα ρολό χαρτί υγείας.
5: Πού, στο ψυγείο?
6: Ναι. Γιατί δεν προκαλεί συμμίκνωση, λέει, των υδρατμών και λοιπά. Εγώ, παιδιά, βάζω ένα ποτηράκι με καφέ φίλτρου και πραγματικά φεύγουν όλες οι οσμές.
5: Λοιπόν, σήμερα εμένα μου μυρίζαν οι αποχετεύσεις,
6: ναι,
5: στο μπάνιο και μου λέει μία φίλη ότι συχνά συμβαίνει αυτό το καλοκαίρι. Κάτι γίνεται εκεί πέρα και όλο το σύστημα παίρνει φωτιά το κορδελιό. Και έβαλα λίγο χλωρίνη. Δεν ξέρω αν κάνει χλωρίνη.
6: Μαγειρική σόδα μπορείς να ρίξεις.
5: Μα δεν έχει βουλώσει όμως.
6: Όχι, δεν είναι για το ξεβούλο, για τη μυρωδιά. Απορροφά όλες τις μυρωδιές. Όπως είναι η μαγειρική σόδα καλή για τα πλυντήρια ρούχων.
5: Α, απορροφά μυρωδιές ή μαγειρική σόδα.
6: Βέβαια, εγώ πολύ συχνά.
5: Εγώ έβαλα λίγο χλωρίνη, έβαλα στο ένα μαγειρική σόδα, στο άλλο χλωρίνη, αλλά δεν ξέρω από τους σωλήνες αν κάνει χλωρίνη.
6: Χλωρίνη δεν κάνει. Μαγειρική σόδα είναι μια χαρά. Καυτική είναι και αυτή καμία σχέση. Εγώ βάζω, κάνω και μία πλήση Τετάρτου. Στο πλυντήριο ρούχων καμιά φορά, χωρίς ρούχα, μόνο με μαγειρική σόδα. Λάμπει με τα καπέλα.
5: Και μου έλεγε λοιπόν μια φίλη ότι οι αποχετεύσεις, παιδιά, λόγω θερμοκρασίας μυρίζουν λίγο το καλοκαίρι.
6: Ναι, ωραία
5: και
6: γενικά.
5: Και στα νησιά, αν έχετε παρατηρήσει, πολύ συχνά από τους σωλήνες μυρίζουν, βγαίνει δηλαδή μια.
6: Και βγαίνει και η κατσαριδούλη. Από όλα βγαίνει. Από όλα έχει ομαξία το καλοκαίρι. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε παράπονο.
5: Ναι. Και φιδάκι ο διαμαντής λέει στα γύρω-γύρω κλπ. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε να μας στείλετε μηνύματα για τα κερατάκια που έχετε φάει κατά καιρούς και πώς τα ανακαλύψετε. radio@parapolitica.gr. Για να δούμε ποιος είναι ο θαραλέος που θα το αποκαλύψει ότι ναι, το πιάσα.
6: Κοιτάξτε, μπορεί να το πιάσανε για να μην. Καμιά φορά το είσαι σίγουρος, αλλά δεν θέλει να το παραδεχτείς.
5: Λες.
6: Ναι, έχει τύξει κόσμο να λέει ότι σίγουρα τρώω κέρατο, αλλά. Άστο καλύτερα ή μπα, δεν νομίζω.
5: Εγώ έχω μια φίλη που μου λέει δεν θέλω να ξέρω. Δεν με νοιάζει. Μαζί δεν είμαστε.
6: Δεν είναι θέμα αν το ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι το νιώθεις.
5: Ναι.
6: Εκτός αν ο άλλος πια είναι, τι να σου πω τώρα. Μάστερ της υποκριτικής. Αλλά νομίζω ότι το νιώθεις. Το πιάνεις στον αέρα. Δηλαδή ακόμη και αν δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις, το πιάνεις στον αέρα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν λέμε. Δεν ξέρω, δεν λέω τώρα αν κάποιος κάνει μια κουτσουκέλα, αυτό μπορεί να μην το έχω αυτό. Αλλά αν υπάρχει παράλληλη σχέση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το καταλάβεις.
5: Ναι. Μερικοί είναι
6: καλά, ξέρω εγώ
5: στο.
6: Καλά, εγώ ξέρω ιστορίες παντρεμένων ανθρώπων που ήταν παντρεμένοι και είχαν και παιδιά, αυτό και στα 50 τόσα τους, που καλύφθηκε ότι είχε και άλλη οικογένεια. Αυτός
5: ναι.
6: Και
5: δηλαδή. Ναι. Και ότι αγαπάει μισή μέρα στη μία σύζυγο και μισή στην άλλη, ναι. Και δεν ήθελε να αποχωριστεί και καμία.
6: Ναι. Ναι.
5: Συμβαίνουν πολλά τέτοια.
6: Βέβαια. Βέβαια. Και δεν το μαθαίνεις και τα 50 τόσα σου, δηλαδή.
5: Σας αγαπάω και τις δύο. Λέει, σας αγαπάω και τις δύο. Δεν μπορώ να αποχωριστώ καμία από τις δύο. Τι να πω. Είναι λίγο.
6: Και φαντάζεσαι τώρα να είσαι παντρεμένος με έναν άνθρωπο, να είσαι 50 τόσο χρόνο, να έχουν μεγαλώσει τα παιδιά σου και ξαφνικά να μαθαίνεις. Στα 50 τόσο δεν είναι δηλαδή το ξυπνάω στα 30, που μπορεί να. Που είναι πιο εύκολο να κάνεις μια αλλαγή, ρε παιδί μου, έχεις και άλλα κουράγια. Να μάθεις τώρα ότι ο άλλος 30-20 χρόνια, άμα το παιδί του είναι δηλαδή στην ηλικία των δικών σου παιδιών, σε δούλευε, είχε παράλληλο γάμο.
5: Τότε και πρέπει παιδί. Να πεις αγάπη μου, έχω και εγώ ένα παιδί με τον κύριο Κώστα.
6: Ναι, και πού το. Δεν έχει σημασία, καταραίει ο κόσμος σου, ρε παιδί μου. ή κάποιες άλλες γυναίκες που ανακαλύπτουν ότι τελικά είναι γκέι ο σύζυγός τους.
5: Αυτό τώρα.
6: Μετά από 20 χρόνια επίσης και αυτό.
5: Αυτό δεν ξέρω.
6: Είναι και αυτό, είναι ένα θέμα. Ναι. Γιατί αναρωτιέσαι, αυτά πέσα ήταν αλήθεια ή όχι. Αυτό είναι που πονάει περισσότερο.

0: είμαστε ένα κράτος που όλα τα έχουμε πάρα πολύ μελετημένα, έτσι.
1: Μα τώρα αυτό, ας πούμε, που έχει γίνει στην Κυψέλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είχαν γίνει.
0: Ήταν πλεονέκτημα το να έχει σπίτι δίπλα στο μετρό. Τι έγινε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Η Κυψέλη ήταν όλο ριάκια και
1: ρέματα. Η Φωκιώνος κλπ. Αλλά δεν πρέπει.
0: Συγγνώμη, ρέματα. Δεν κάνανε μελέτη.
1: Ναι, αυτό δεν υπάρχει. Δεν είχε
0: δηλαδή
1: γίνει.
0: Μου κάνει τρομερή εντύπωση, παιδιά. Έχει ένα σπίτι και ξαφνικά ραγίζει γιατί μπαίνει ο Μετροπόντικας από κάτω. Ναι. Τι να πω. Δηλαδή τα έχω χάσει και στο Κολωνάκι θα υπάρχουν τα αντίστοιχα. Νομίζεις.
1: Δεν είχε γίνει κάτι πάντως προς το παρόν. Δεν
0: ξέρω.
1: Έχει.
0: Απίστευτο κι όμως.
1: Ναι, και τώρα έχουν βάλει, κάνουν όλοι φέρα στο Μετροπόντικα. Οκ, βάλανε φέρα. Πώς αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι τώρα, είναι το ερώτημα. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πληγεί τα σπίτια τους, που δεν μπορούν να μείνουν σπίτι τους ή που είχαν νοικιαστές μέσα και φύγανε.
0: Και τώρα τι θα γίνει.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Και σταμάτησαν τα έργα.
1: Βέβαια. Και σταμάτησαν και πώς θα ξεκινήσουν μετά. Πες ότι δηλαδή αποζημιώνουν. Και ποιο σου λέει ότι άμα συνεχίσει το Μετροπόντικα θα γίνουν ρογμές και σε άλλες πολυκατοικίες. Αφού βλέπεις ότι η μελέτη που έχει γίνει είναι και για γέλια.
0: Ναι, παιδιά, πρέπει να δουν αν υπάρχει δυνατότητα. Αυτά είναι παλιά κτίρια όλα.
1: Ξέρω.
0: Δηλαδή, τι να πω. Δεν πάνε άντε, βάζουμε, συνδέουμε έτσι, ό,τι να είναι.
1: Τι να πω.
0: Ας τα κάνανε επίγεια αντί υπόγεια. Βέβαια είναι πολύ αργό και κόβει, δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά δύσκολα. Όμως λοιπόν, παραπολιτικά εδώ, κακά κορίτσια έως τις 5. Είμαστε όμως παιδιά και ντελαπόγκο, τελείωσε.
1: Καλεσούμε αποτύχει λέμε σε αυτή τη χώρα.
0: Ραγίζουν σπίτια, ο άλλος κάνει θεμέλια, πέφτει διπλανή πολυκατοικία, η γυναίκα γυρίζει από τη δουλειά, δεν βρίσκει σπίτι να... Τι να πω παιδιά δηλαδή, τα έχουμε παίξει. Τα έχουμε παίξει δηλαδή. Φαντάσου τώρα τι διαβάζεις.
1: Ότι, πώς το λένε, ότι ο Δήμος Αθηναίων λέει σημείωσε ότι έχουν ήδη εκδοθεί κάποιες γραπτές βεβαιώσεις, ωστόσο ο Δήμος βεβαιώσει στατικότητας για να νιώθει ο κόσμος ασφαλής. Και υπάρχουν ελεύθερες μία γραφές βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν για συγκεκριμένες περιπτώσεις που έγιναν έλεγχοι ότι στατικά τα κτίρια αυτά είναι εντάξει.
0: Γιατί πήγανε και κάνανε
1: ελεύθερο. Άντε στατικά αυτά τα κτίρια είναι εντάξει, λέμε, λέω εγώ.
0: Μα άμα τα πειράζει από κάτω.
1: Αυτό λέω.
0: Στατικά είναι εντάξει.
1: Ναι.
0: Και στα Πετράλωνα μια χαρά ήταν τα στατικά. Αλλά μπήκε η μπουλντόζα δίπλα και έπαψαν να είναι. Δεν ξέρεις και ποιοι τα δουλεύουν, παιδιά. Τι γνώσεις έχουν. Μπορεί να έχει γίνει μελέτη και οι εργάτες που βάζουν να μην ξέρουν που χτυπάνε.
1: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό τώρα, να μην ξέρουν τι είναι που χτυπάνε.
0: Δεν έχει γίνει μελέτη.
1: Τι να πω. Ξυπνάγανε λέει οι άνθρωποι και βλέπανε ρόχο μέσα στη σπίτια. Σε υπόγεια λέει είχε, παιδί μου είχε φρακάρει η πόρτα, δεν μπορούσαν να ανοίξουν την πόρτα να βγουν από το σπίτι τους.
0: Στα υπόγεια.
1: Ναι, σε μερικά υπόγεια, στην Κυψέλη λέω τώρα. Ρόχο μέσα 6 εκατοστών.
0: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Είναι για να παίρνουν αέρα το καλοκαίρι. Τι να πω.
1: Σε ορισμένες λέει περιπτώσεις το κόστος αποκατάστασης ξεπερνά τις 10.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία. Αυτά πρέπει να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μόνο η χαμηλή όροφη.
1: Δεν είναι στο κάρισμα και, και βάψιμο όταν έχει ανοίξει ο τείχος 5 και 6 εκατοστά. Πρέπει να ξεστρωθεί λέει όλος ο τείχος, να μπουν ειδικά πλέγματα μέσα κλπ.
0: Α, ναι. Παναγία μου, τι να πω.
1: Μια χαρά. Ωραία περνάμε. Δεν το συζητώ. Στην Κυψέλη αυτό στην Κλειβάδα θα μας φάνε τα κουνούπια, θα πεθάνουμε.
0: Το πιο ανώδυνο είναι τα κουνούπια, περίμενε.
1: Είσαι καλά, παίξεις πως σοβαρό. Μια φίλη, ήταν πέρσι, πρόπερσι κρούσμα.
0: Ναι.
1: Είχε μείνει 15 μέρες στο νοσοκομείο η κοπέλα που είναι και τσίπηση. Μια φίλη.
0: Είσαι και γουρλού.
1: Όχι εγώ, όχι δικιά μου φίλη, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: βγάλε με και γκάντε μου τώρα. Εμένα.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Τι έγινε του Νίλου, έπαθε και αυτή.
1: Ναι, πριν 2 χρόνια.
0: Και έμεινε 15 μέρες.
1: Ναι, στο νοσοκομείο. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε μηνύματα για το γέρατο. Μήπως. Κορίτσια μου, σας ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τελευταία 14 ζω στη Γερμανία, αλλά σας άκουγα από τότε που ζούσα στην Αθήνα. Θέλω να σας πω ότι σας λατρεύω. Παραμείνετε σταθερές, αυθεντικές, όμορφες και πάντα με ωραία διάθεση. Να είστε πάντα καλά. Ευάγγελε, δεν μας λες τίποτα για το κέρατο, όμως κανείς δεν σας έχει. Κανένας δεν έχει φάει, έτσι.
0: Έλα, προκάλεσε τον κόσμο να
1: έρθει. Έλα, παιδιά, τώρα όλοι κερατωμένοι ενωθείτε. Είναι και το φεγγάρι του ελαφιού σε λίγο καιρό. Να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Όλοι έχουμε φάει το κερατάκι μας.
0: Ναι.
1: Ή το έχουμε ρίξει, δεν ξέρω. Αλλά ας μιλήσουμε για αυτό που έχουμε φάει.
0: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Είδες όμως, είμαστε κομπλεξική ράτσα.
1: Τι εννοείς.
0: Ένας ξένος θα του έλεγε πιο άνετα. Να σου πω τι έχω πάθει, να σου πω τι έχω πάθει και θα δω τι έχω πάθει.
1: Ναι, καλή, μες στη ζωή είναι αυτό και να φας και να ρίξεις και απ' όλα. Ναι. Απλά όταν το ρίχνεις είναι αλλιώς, όταν το τρως είναι αλλιώς.
0: Ακριβώς.
1: Όταν το ρίχνεις, δηλαδή, αν είσαι, ή νιώθεις μάγκας, άμα είσαι τελείως ουφό, ή νιώθεις και μια ενοχή και λες, ρε παιδί μου, τι έκανα. Αν το έχεις φάει, είναι δύσκολα τα πράγματα.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
4: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
3: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
4: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
3: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
4: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
3: Προϊόντα Νταβ, 1+1 δώρο.
4: Και υγρό απορριπαντικό Ariel Alpine, 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
3: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: γύρω δρόμους, γι' αυτό η τροχιά έχει αυξημένη παρουσία λίγες ώρες πριν την αναχώρηση των ιδίως των μεγάλων πλοίων. Έτσι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να ακούσουμε λοιπόν τον κόσμο που αναχώρησε το πρωί από το λιμάνι του Πειρά.
2: Πού τα πήγε, πού τα ξεδεύετε?
3: Για Πάρο.
2: Και πόσες μέρες θα κάτσετε?
3: 5 βράδια.
2: 5 βράδια.
3: Η μισή στην Παρικιά, η μισή στην Άουσα.
2: Πάτε για πάρτι?
3: Θα δούμε τώρα.
2: Πού πάτε, για πού τα ξεδεύετε?
3: Πάρο.
2: Στην Πάρο, για πόσες μέρες θα κάτσετε?
3: 5 μέρες.
2: 5 μέρες κι εσείς. Στην Παρικιά κι εσείς?
3: Όχι, στην Άουσα.
4: Μένουμε Πάρο.
5: Για άλλη μια φορά.
4: Θα κάτσουμε 4 βράδια, 5 μέρες συνολικά.
2: Πάμε στη Σαντορίνη 4 μέρες.
4: Η αλήθεια είναι ότι στη Σαντορίνη θεωρώ ότι είναι υπερβολικές οι τιμές. Θεωρώ ότι Πάρος είναι πιο προσιτή για εμάς που τώρα θα πάμε για φοιτητές.
6: Τι θέλουμε από τις διακοπές μας?
5: Τι θέλουμε?
6: Ναι.
5: 4 βράδια άϊπνοι, χωρίς ύπνο, max 4 ώρες ύπνος.
4: Να περάσουμε καλά, να βγάλουμε ό,τι άχτι έχουμε από τις Πανελλήνιες. Γιατί όντως κουραστήκαμε και ήταν όντως πολύ ψυχοφθόρη η διαδικασία. Και απλά να περάσουμε καλά, χωρίς έγνοιες.
1: Υπάρχει ανησυχία για τη στατικότητα των σπιτιών στην Κυψέλη. Είναι πάνω από 200 σπίτια με ρογμές μετά το πέρασμα του Μετροπόντικα. Πραγματογνώμονες αναμένεται να επισκεφθούν τα κτίρια. Η αλήθεια είναι ότι οι κάτοικοι που μίλησαν και εδώ στα παραπολιτικά είναι πάρα πολύ ανήσυχοι για όλο αυτό που συμβαίνει και για όλο αυτό που διαρκεί εδώ και 4 μήνες. Η Άννα Εμεή από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Άννα.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι επικρατεί ένα αλαλούμ στην Κυψέλη. Είναι ανήσυχοι γιατί βλέπουν τις ρογμές στα σπίτια τους. Είναι περίπου 200 διαμερίσματα, είναι πολλά. Από την άλλη, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις εκτιμήσεις των ειδικών, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν στο αν είναι ασφαλές να μείνουν οι κάτοικοι μέσα στα σπίτια τους και τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Έχουν μιλήσει οι ειδικοί και σε εμάς και στα παραπολιτικά 90,1 και στο παραπολιτικά.gr. Να πούμε λίγο τι λένε, ποιες είναι οι εκτιμήσεις τους. Λοιπόν, ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Αβραάμ Ζελιλίδης εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τις μέχρι στιγμής διαβεβαιώσεις της Ελληνικό Μετρό που είδαμε χθες που βγάλαν ανακοινώσεις. Υποστήριξε ότι είναι πρόωρο να αποκλείεται πρόβλημα στατικότητας πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, ενώ αμφισβήτησε και τον χαρακτηρισμό των ζημιών ως τριχοειδών ρογμών, εκφράζοντας ερωτήματα για την ποσότητα του υλικού που μετακινήθηκε κατά τη διάνοιξη της σύραγγας και για την εφαρμογή της γεωτεχνικής μελέτης. Ο Παναγιώτης Καρίδης τώρα, ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είπε ότι η κατάσταση στην Κυψέλη πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα εξελισσόμενο φαινόμενο, το οποίο απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, μέχρι να διαπιστωθεί ότι έχει σταθεροποιηθεί. Είπε συγκεκριμένα ότι πρέπει να γίνουν έλεγχοι τώρα και σίγουρα σε 10 μέρες περίπου, για να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι τότε τα σπίτια. Από την πλευρά του τώρα, ο Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ήταν πιο καθησυχαστικός. Ανέφερε δηλαδή ότι οι ρογμές δεν συνδέονται με σεισμική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν γεωλογικό και γεωτεχνικό φαινόμενο που σχετίζεται με τις εργασίες του μετρό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπεδάφους της περιοχής. Είπε ότι οι κάτοικοι μπορούν να μένουν στα σπίτια τους, ότι είναι ασφαλές, αλλά ότι χρειάζεται στενή επιτήρηση και συνεχής για να βλέπουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή, κοινός παρονομαστής στις δηλώσεις των ειδικών είναι ότι πρέπει να παρακολουθείτε.
1: Απαιτείται άμεσα έλεγχος.
7: Έλεγχος και ότι χρειάζεται μια επιτήρηση γενικότερα και σε βάθος χρόνου δηλαδή.
1: Διότι αυτό που λένε οι κάτοικοι και αυτό που κατέδειξε και το ρεπορτάζ και στο παραπολιτικά.gr και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι ξαφνικά εκεί που βρισκόταν στο σπίτι τους διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες τις εσωτερικές των διαμερισμάτων τους, τα παράθυρά τους, έτσι, και διαπιστώνουν καθημερινά καθυζήσεις με όποιο τρόπο. Είτε ρογμές, είτε τέλος πάντων διάφορα προβλήματα που δεν είχαν. Και αυτό που επισημαίνουν όλοι είναι ότι είναι σε όλα τα κτίρια, δεν είναι σε κάποια διαμερίσματα αυτές οι ρογμές.
7: Βέβαια, οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να υπάρχει σε ένα διαμέρισμα να υπάρχουν ρογμές και στο διπλανό διαμέρισμα να μην υπάρχουν. Και αυτό πρέπει να ελεγχθεί όμως.
1: Ναι, προφανώς. Ναι, γιατί έχει να κάνει με τη στατικότητα. Τώρα, εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Δήμαρχος της Αθήνας.
7: Ναι, ο οποίος ζήτησε έγγραφη διαβεβαίωση για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, καθώς και πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα εγνωσμένου κύρους. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι περίπου 200 οικογένειες ζουν με έντονη αγωνία και ζήτησε την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των κατοίκων, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Και να πούμε ότι αυτό το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, στελεχών της Ελληνικό Μετρό, της Αναδόχου Κοινοπραξίας και του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και εκπροσώπων των κατοίκων. Και σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη, ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα αναλάβουν να ελέγξουν τα επηρεαζόμενα κτίρια, ενώ παράλληλα θα εκπονηθεί νέα ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανεκκίνηση της διάνοιξης της σύραγγας. Και στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι υπάρχει ασφάλεια. Βασικά, βέβαια, για να μείνουν οι κάτοικοι μέσα στα σπίτια τους.
1: Και οι κάτοικοι αυτό ζητούν, έγγραφες διαβεβαιώσεις.
7: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα, και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά. Ο Δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
8: Μιλάμε για 200 διαμερίσματα, περιπτώσεις οικογενειών που, όπως το λέτε σωστά, υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος και ανησυχία, έχουν χάσει τον ύπνο τους. Και το καταλαβαίνετε και εσείς, αν βλέπετε ρογμές στους τείχους, ναι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Ο λόγος είναι ότι η περιοχή κάτω έχει πολύ δύσκολα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά. Έχει σταματήσει αυτή η σημεία μετροπόδικας. Mm. Δεν λειτουργεί. Εκεί υπάρχουν υπόγεια ρέματα, έχει δύσκολο γεωτεχνικό προφίλ η περιοχή. Και αυτός είναι και ο λόγος που δημιουργούνται όλες αυτές οι μετακινήσεις που μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρές αλλά δημιουργούν πολύ μεγάλο άγχος. Και ζητήσαμε τα εξής. Και αρκετά από αυτά θέλω να πω, άκουσα και τον Υπουργό αργότερα, ότι γίνονται δεκτά. Νούμερο ένα, να υπάρξει το βασικό εγγράφος μετά από ελέγχους προφανώς, ότι όσον αφορά τη στατική επάρκεια των κτηρίων. Δεύτερον είναι η αποκατάσταση και η αποζημίωση. Όπως το βλέπετε από την κείμενη νομοθεσία και από τις υποχρεώσεις του αναδόχου.
1: Ανήσυχοι δηλώνουν οι κάτοικοι. Να ακούσουμε την κυρία Τασούλα Παϊζιού, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Ζητούν έγγραφες διαβεβαιώσεις οι κάτοικοι, ώστε να είναι ασφαλείς και να μπορέσουν να παραμείνουν στα σπίτια τους.
9: Όλο το κτίριο έχει ζημιές εσωτερικά και εξωτερικά. Είτε είναι ρογμές που αφορούν την τοιχοποιία ή δεν ξέρουμε, μπορεί και κολόνες, μπορεί και δεν το ξέρουμε αυτό. Οι ρογμές είναι εμφανίστηκαν κατευθείαν με το πέρασμα του μετροπόδικα. Μέσα στη βδομάδα είχαν αρχίσει να εμφανίζονται διαφορετικού μεγέθους και εύρους. Στη συνέχεια όμως, επειδή και ίσως και μέχρι τώρα ή πρότινος το φαινόμενο ήταν ενεργό, οι ρογμές μεγαλώνουν ή εμφανίζονταν καινούργιες. Εάν λοιπόν η Μετρό είναι σίγουρη για την κατάσταση των σπιτιών μας, θα έπρεπε στις συνεχείς επικλήσεις μας, 4 μήνες, γιατί βγήκαν οι επιστήμονες χθες και λέγανε οι ίδιοι θα φεύγαν από αυτά τα σπίτια, εμείς ζούμε μέσα, 4 μήνες, και αν θέλαμε να μας καθησυχάσουν και να είναι εντάξει, ηθικά εντάξει, θα έπρεπε να μας έχουν δώσει τη διαβεβαίωση γραπτή εν υπόγραφη ότι τα σπίτια μας είναι ασφαλή.
1: Τελευταίο χειροκρότημα σήμερα στη μεγάλη ηθοποιό Μάρο Κοντού. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενών, φίλων και συναδέλφων αποχαιρέτησαν τη σπουδαία καλλιτέχνηδα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε εκεί, στο τελευταίο αντίο, στην αγαπημένη ηθοποιό.
10: Η Μάρο Κοντού, η οποία διαγνώνανε για την αφοσίωσή της στην τέχνη, αλλά και για την αγάπη της και για τους νεότερους συναδέλφους και για την αγάπη της για όλα τα είδη της τέχνης, από το χορό, το θέατρο, τη μουσική, και τα μην ξεχνάμε, όπως είπαν και στους επικίδιους στη Μητρόπολη.
1: Συγκινητικός ο επικίδιος,
10: Δημήτρη. Οι πολιτικοί και οι καλλιτέχνες, ο άνθρωπος αυτός διακρίθηκε και στη μουσική, αφήνοντας έτσι στην ελληνική μεταπολεμική Ελλάδα πολύ ωραία κομμάτια, και στον κινηματογράφο και στο θέατρο, αλλά και στην μουσική. Ήταν εκεί πολλοί καλλιτέχνες, ήταν η Άντζελα Κεράβη, ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος ήταν πολύ συγκινημένος, ήταν και τα Κλαμάνης, ούτως ή άλλως έκαναν και παρέα με την Μάρο Κοντού επί σειρά ετών. Ήταν και δύο συναδελφοί της από την τελευταία σειρά, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Μάρο μέχρι και το 2026, μέχρι και πριν από λίγους μήνες, συμμετείχε στο τηλεοπτικό σύριαλ του Μέγκα, η γη της Ελιάς, και όπως μας έλεγαν οι συνάδελφοί της, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε τη ζωή όπως την ήθελε και έδινε ζωή σε κάθε στιγμή, σε κάθε βήμα της, σε κάθε λόγο της. Επίσης ήταν πολλοί άνθρωποι από την γειτονιά της, από το Κουκάκι, από την Πλάκα, από την Ακρόπολη, γιατί η Μάρο Κοντού ήταν αυτό, ήταν η προσωποποίηση της Αθήνας, της λεπτής, της καλέσθητης, της μορφωμένης αθηναϊκής γειτονιάς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Νικήτας Κακλαμάνης, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε εκεί να πει το τελευταίο αντίο.
11: Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρο, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
12: Να δω μεγάλα κεφάλαια που μας έκανε χαρούμενους, μας έκανε πάρα πολύ, εγώ με τις παλιά φουγά. Και έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε.
13: Έτσι μεγαλώσαμε ακόμα και εμείς καινούργιες γενιές. Καλό ταξίδι εύχομαι και ο ελληνικός πολιτισμός θα τη θυμάται.
14: Ποια ταινία θυμάστε, ποια σας άρεσε?
13: Τα κίτρινα γάντια ήταν η αγαπημένη μου.
1: Ασυμβίβαστη, αρχοντική και σπουδαία. Καλό παράδεισο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Με τη βοήθεια της Βάσος Παλαιού θα δούμε όλες τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από τις πλημεληματικές διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
15: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι με γρήγορους ρυθμούς αναμένεται να τρέξουν από εδώ και στο εξής οι διαδικασίες για την έναρξη της εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν τους 4 ενεργεία πλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όπως εκτιμάται από δικαστικές πηγές, η διαδικασία θα κινηθεί ταχύτατα, καθώς αφενός οι κατηγορίες είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, όπως είπες και εσύ, Έρη, και παραγράφονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς έχουν χρόνο τέλεση το 2021. Ενώ να θυμίσουμε ότι υπάρχει και η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που ορίζει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν πρόκειται για δικογραφίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα πλημεληματικού χαρακτήρα, η εκδίκαση της υπόθεσης πρέπει να προσδιορίζεται εντός 3 μηνών με απευθείας κλίση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέχρι το αργότερο μέσα τον Νοέμβριο πρέπει να προσδιοριστεί η δίκη για την υπόθεση. Και από εδώ και στο εξής αναμένουμε την επίδοση των κλήσεων στους κατηγορούμενους και τον προσδιορισμό της συγκεκριμένης δίκης. Να θυμίσουμε ότι οι ποινικές διώξεις αφορούν 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Στρέκα, τον Χρήστο Μπουκόρο, τον Μάξιμο Σενιτάκη και την Κατερίνα Παπακώστα. Και παράλληλα έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και σε 18 μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε υψηλόβαθμα στελέχη, συνεργάτες πολιτικών και παραγωγή. Να σου πω ότι σε κάθε περίπτωση, επειδή είμαστε στο πλαίσιο των πλημελημάτων, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, όπως επισήμανε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην ανακοίνωσή της, ποινές φυλάκισης ως 5 έτη, καθώς και χρηματικά πρόστιμα, ενώ η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων συνεχίζεται και για άλλα έτη και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να έχουμε και νέες δικογραφίες που θα πάρουν τον δρόμο για τη Βουλή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα, γύρω από το θέμα, συνεχίζονται και οι πολιτικές αντιδράσεις. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
16: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, γιατί ήταν χτες και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με εχμές και κατά την αντιπολίτευση και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σήμερα και αρκετοί μίλησαν από τους αντιβουλευτές, για παράδειγμα ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, πρώην Υπουργός Υγείας, ο οποίος ζήτησε να διερευνηθεί η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την οριοθέτηση της δικογραφίας που τον αφορούσε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάξιμος Ζενετάκης, έτερος βουλευτής, μίλησε σήμερα στο ΣΚΑ για τη δίωξη βαθμού πλημελήματος. Εκείνος είναι ένας από τους 4 για τους οποίους συνεχίζεται η διαδικασία με την σε βαθμό πλημελήματος. Ο ίδιος είπε ότι δεν ζήτησε τίποτε παράνομο και ήρθε απλά ένα τηλεφώνημα το 2021 στον πρώτο ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν αιτήματος ενός αγρότη που ήρθε στο γραφείο μου για να ενημερώσει για ένα πρόβλημα που υπήρχε στην διαδικασία. Και είπε ότι δεν υπήρξε εγώ κάποια λύση και κοπέστηκε η θεωρία. Το τηλεφώνημά μου προκάλεσε την πληρωμή του αγρότη. Έχουμε και δηλώσει από κυπέρα του Κώστα Τσιάρα, του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, σήμερα το πρωί στον Βασίλη Πουρίκα, στο Στήριξε Νάκη, εδώ στα Παραπολιτικά 1,1, ο οποίος είπε ότι από την πρώτη στιγμή είχα τονίσει πως είχα εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη. Αφορμή να σχεδιάσετε από αυτά των 7 βουλευτών. Είπε κατά του άλλου 4 ότι ισχύει το τεκμήριο τη αθωότητα και είπε ότι δεν μπορεί με τόση ευκολία η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών των υποθέσεων να τίθεται στο αρχείο, ενώ οι άλλες 4 όχι. Αυτό ήταν απάντηση για να καταλάβουν τους ακροατές σε ερώτηση που τέθηκε αν θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίζει κομματικά παιχνίδια. Ενώ είχαμε και μια ένταση στο πρωτό του άξιο 24 μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Κώστα Τσουκαλά, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να κατηγορεί τον Πασόκ και να λέει ότι, ότι ξεχάστηκε ο κουμπάρος του κυρίου Ανδρουλάκη και ότι έλεγε ψέματα ότι θα ανανεωθεί για 5 χρόνια θητείων Ευρωπαίων εισαγγελέων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρας, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλου Σκουρή, καθώς και πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης.
17: Από την πρώτη στιγμή νομίζω ότι είχα τονίσει πως έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη. Είναι πολύ δύσκολο να στοιχειοθετηθεί ενοχή για όλα αυτά τα οποία τουλάχιστον φαίνονται αυτή τη στιγμή, χωρίς φυσικά να θέλω να προδικάσω τίποτα και χωρίς φυσικά να έχω κάποιο λόγο να πω οτιδήποτε.
18: Πιστεύετε ότι η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης?
17: Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ότι δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η δική μου θέση. Προσωπικά παρέστην στην ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα προκειμένου να δώσω τις εξηγήσεις που όφυλα να δώσω. Ωστόσο, η αλήθεια όμως είναι ότι δεν μπορεί με τόσο μεγάλη ευκολία η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών των υποθέσεων να τίθεται στο αρχείο και για τις άλλες 4 υποθέσεις για τις οποίες υποτίθεται ότι προχωράει και εξελίσσεται η διαδικασία να υπάρχουν οι λογικές και δόκιμες αμφιβολίες ή ενδεχομένως το τεκμήριο της αθωότητας ή το τι ακριβώς θα προκύψει μέχρι το τέλος της εκδίκασης αυτών των υποθέσεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα πολιτικό ζήτημα. Και αυτό δεν θα μπορούσε κανείς ούτε να το αγνοήσει, ούτε να το βγάλει εκτός συζήτησης.
18: Είναι η ίδια υπόθεση για την οποία έχουμε ξαναβγεί, έχουμε ξαναμιλήσει για ένα τηλεφώνημα το 2021 στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν αιτήματος ενός αγρότη που ήρθε στο γραφείο μου για να με ενημερώσει για ένα πρόβλημα που υπήρχε στη διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος δεν μπορούσε να πάρει τα χρήματά του για τη συνδεδεμένη του επιδότηση. Συνδεδεμένη, να πούμε ότι είναι η παραγωγή του άνθρωπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός πάει τα τιμολόγια μέχρι τον προηγούμενο έτος, πήγαινε τα τιμολόγια του για το γάλα που έβγαζε, τα πληρωνότανε ως είχαν. Τώρα, επειδή είχε αλλάξει εκείνη την περίοδο το σύστημα, είχε πει ότι θα βγάλει 35 τόνους γάλα, έβγαλε 25 τόνους γάλα και κατηγορούμαστε γιατί ζήτησε λιγότερα χρήματα να πληρωθεί και κατά την εισαγγελία αυτή η πράξη από τον ΟΠΕΚΙΠΕ δεν έπρεπε να είχε γίνει, δεν έπρεπε να είχε πληρωθεί.
1: Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη που έχει συγκεντρώσει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, διότι τα πειρά είναι πολύ έντονα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η κυβέρνηση αντί να απολογηθεί ζητά και τα ρέστα των στα παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή εκείνη και εγώ και με τη Στέλλα Γκαντώνα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τη διώξη κατά 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία στοχοποιεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, καθώς όπως ανέφερε, ξέρει και φοβάται πως εάν αλλάξουν τα πράγματα θα ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη. Ενώ την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε τα βέλη του στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, με αφορμή τα όσα είπε ο ίδιος το πρωί σε τηλεοπτική του εμφάνιση, αναφορικά με τη στάση του κινήματος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση, για να βγει λάδι μέσα από το τέλμα των σκατάλων και τη διαφθορά που παράγει, αποκάλεσε δια του Άδωνη Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ ξενόδουλο. Αυτό είναι το ήθος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει με νόημα η Χαρλάου Τρικούπη. Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για θράσος του Μητσοτάκη να ζητά και τα ρέστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Φυσικά και το ΚΚΕ ζητά, όπως σωστά λες, Γιάννη, να αποδοθούν ευθύνες όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ η Ελληνική Λύση και η Νίκη εξαπολύνουν επίσης φοδρή κριτική στην κυβέρνηση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλας Γκαντώνα, εδώ στα Παραπολιτικά.
20: Οι νεότεροι άνθρωποι, όταν βλέπουν αυτήν την εικόνα, μια κυβέρνηση, δεν το έχω ξαναδεί, έχετε ξαναδεί κυβέρνηση σε άλλη χώρα που να λέει τι ωραία που είναι 4 και δεν είναι 10. Και να είναι αυτός ο δημόσιος λόγος της και αντί να απολογηθεί για ένα σκάνδαλο που αποδεικνύεται υπαρκτό και γαλάζιο. Αντί να απολογηθεί, να ζητάει και τα ρέστα.
21: Πιστεύετε ότι κατά κάποιο τρόπο η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να συσπηρωθεί στοχοποιώντας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα?
20: Προφανώς η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι με όσα έχει κάνει προφανώς επί των ημερών του, και δεν είναι μόνο ΠΚΠ, είναι τα Τέμπη, είναι τους σκάνδαλους πολυοδομίες, είναι μια σειρά. Οι απευθείας αναθέσεις, οι διαγωνισμοί με ένα μονομοιοδότη, το 1,5 δις συμβουλευτικές εταιρείες, ξέρει και φοβάται ότι αν αλλάξουν τα πολιτικά πράγματα θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθούν αυτά. Τους έχουμε δεσμευτεί ότι θα ελεγχθούν.
21: Όταν λέτε θα ελεγχθούν, από πού θα ελεγχθούν, πώς ακριβώς
20: θα γίνει? Δικαιοσύνη. Θα άρουμε τα εμπόδια που έχει βάλει η κυβέρνηση στη δικαιοσύνη.
1: Ακούσατε νωρίτερα από τους καλούς συναδέρφους ότι είχαμε μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Κώστα Τσουκαλά και τον Άδωνη Γεωργιάδη για το θέμα αυτό. Για να τους ακούσουμε.
22: Ποιο είναι ο Τσουκαλάς? Το καλό μας παιδί! Για βάλ την κάμερα εκεί! Πήγε κουβά.
23: Γιατί?
22: Δεν λέγατε κανένας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις.
0: Είπα θα αθωωθούν και οι 11 και θα αθωωθούν.
22: Βγαίνατε εγώ και σήμερα με νόμιζα ότι θα έχετε
0: βγαίνατε
22: κρυφτεί.
0: Και με κατηγορούσαν ότι έλεγα ψέματα.
22: Λέγατε
0: ότι, δεν έχει
22: ότι έχει ακυρωθεί. Λέγατε
0: ποιος ότι έχει
22: ακυρωθεί. Εγώ. Ακυρώθηκε.
0: Ακυρώθηκε.
22: Ακυρώθηκε. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα.
0: Τρίχες κατσαρές κύριε, τρίχες κατσαρές, μιλάμε για τρίχες. Και θα αθωθούν φυσικά και οι τέσσερις. Και δεύτερον,
22: κύριε Υπουργέ,
0: γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη.
22: Το τεκμήριο αθωότητα.
0: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη.
2: Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχουμε νέες παρετήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, μια ισοκομματική μάχη για την επόμενη μέρα και φυσικά το βλέμμα στραμμένο και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά θα μας εξηγήσει τώρα η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι η είδηση τελευταία στιγμή είναι ότι ο κύριος Πολάκης μάλλον, το λέω με μια επιφυλακτικότητα, δεν θα κατέβει αύριο ως υποψήφιος στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Πολύ σημαντική εξέλιξη.
3: Ναι. Είναι πληροφορίες στις τελευταίες στιγμές. Ο κύριος Πολάκης έκανε νωρίτερα μία ανάρτηση από τα σφακιά, αφήνοντας ένα υπονοούμενο. Στη συνέχεια ωστόσο έγινε γνωστό, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε μιλήσει ή δεν έχουμε δει τη δική του ανάρτηση, εγώ το λέω πάντα με μία επιφυλακτικότητα, ωστόσο η είδηση είναι ότι μάλλον δεν κατεβαίνει. Προφανώς ο κύριος Πολάκης μέτρησε τις δυνάμεις του μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, είδε ότι δεν πρόκειται να κερδίσει και να γίνει πρόεδρος. Οι πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος θα διεκδικήσει τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Προεκλογικού Αγώνα, ενώ ο κύριος Παπάς θα πάει για γραμματέας του κόμματος. Δηλαδή στην πραγματικότητα θα υπάρχει ένα σχήμα όπου και τρία στελέχη, δηλαδή η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς, θα διαχειρίζονται κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αύριο το πρωί, μάλιστα, εφόσον ο κύριος Πολάκης βεβαιωθούν οι πληροφορίες που έχουμε, δεν καταθέσει την υποψηφιότητά του, αναμένεται η κυρία Δούρου να εκλεγεί με τις ψήφους όλων των βουλευτών. Και από εκεί και ύστερα θα πάνε στην Κεντρική Επιτροπή, όπου εκεί στην πραγματικότητα θα γίνει μια συζήτηση για το πώς θα πορευτεί το επόμενο χρονικό διάστημα και ελόψη της μάχης για τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη που μας είπε, Ελένη. Διαβάζω τώρα την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη. Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα. Και δε χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα.

0: είναι στο κόμμα της Κουμουνδούρου. Βλέπουμε ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, ωστόσο εγώ επιμένω σε ένα πολύ σημαντικό για μένα θέμα,
1: ναι,
0: στο ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε το 85 με 90% των μελών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μείνει δηλαδή ένα 10 με 15%. Τώρα αυτό, εάν θα μπορέσει να δώσει πνοή στο κόμμα προκειμένου να κατέβει στις εκλογές και να μπορέσει να έχει ένα αξιοπρεπές
1: αξιοπρεπή παρουσία, ναι,
0: είναι το ζητούμενο.
1: Τώρα, Ελένη, η δήλωση, η τοποθέτηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις στα ψηφοδέλτια της Ελλάς είναι μήνυμα προς τους ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να πει κανείς κάτι τέτοιο?
0: Κοίτα, Ερή, είναι προφανώς ένα μήνυμα, αλλά δεν είναι κάτι καινούργιο. Ο κύριος Τσίπρας από την πρώτη στιγμή έχει πει αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι ενεργεία βουλευτές δεν πρόκειται να μπουν στο κόμμα του. Γι' αυτό άλλωστε ζητούσε και τις παραιτήσεις. Εδώ τώρα μέχρι στιγμής έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις εκτός από τον κύριο Κεδίκογλου. Προφανώς, ναι, το φθινόπωρο, λένε οι πληροφορίες, και αυτοί οι οποίοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί θα φύγουν για να μείνουν ένα μικρό διάστημα, δεν ξέρω πόσο θα είναι αυτό, ναι, προκειμένου στη συνέχεια να ενταχθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ως απλά μέλη, όχι δηλαδή ως πρώην βουλευτές του κόμματος οι οποίοι θα έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ο πρώτος όρος είναι ότι δεν κάνουμε παζάρια, δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα πολιτικά κόμματα που έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να υπάρχουν εφόσον το επιθυμούν. Άρα δεν θα είναι μέλη μας εν ενεργεία βουλευτές. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά, το έχω πει χιλιάδες φορές, θα το πω μία ακόμα φορά, ότι δεν πρόκειται να έχουμε προκρατημένες θέσεις, ρεζερβέ, για καμία και για κανέναν. Μέσα από συλλογικές διεργασίες θα πάρουμε τις αποφάσεις μας όταν έρθει η ώρα. Δεν έχουμε πάρει για κανέναν και για καμία αυτή τη στιγμή.
1: Σε οικονομικές ειδήσεις τώρα, στο 3,9% κλείδωσε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο. Η χώρα μας καταγράφει τον έκτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Στοιχεία της Eurostat, Μάριος Χριστοδούλου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, από 4% το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Παρά όμως την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, η χώρα εξακολουθεί να καταγράφει σημαντική απόκληση από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8%. Η μείωση του πληθωρισμού κατά μία ποσοστιαία μονάδα αποτελεί θετική εξέλιξη, ωστόσο δεν σημαίνει ότι οι τιμές επιστρέφουν στα προηγούμενα επίπεδα. Η ακρίβεια παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς το κόστος ζωής εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Να τονίσουμε ότι οι πιέσεις εξακολουθούν να προέρχονται κυρίως από τις υπηρεσίες, τη στέγαση, τα ενίκια, αλλά και από τα βασικά αγαθά που επηρεάζουν άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Να τονίσουμε ότι τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού στην Ευρώπη καταγράφηκαν στη Σουηδία με 1%,
1: ναι,
3: στη Τσεχία με 1,1% και τη Δανία με 1,8%, ενώ στον αντίποδα τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις αντιμετωπίζουν η Ρουμανία με το δείκτη να φτάνει στο 9,2%, η Λιθουανία με 5,4% και η Βουλγαρία με 5,2%. Ερή.
1: Και εμείς όμως είμαστε στην έκτη θέση, έτσι, πολύ υψηλή θέση
3: έτσι
1: και αυτή.
3: Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Τώρα,
3: η
1: Μάριε, έχουμε θέμα με τα καύσιμα και πάλι, διότι όπως καταλαβαίνουμε αυτές οι αυξήσεις οι οποίες έρχονται μετά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καταπνίγουν επί της ουσίας τις επιδοτήσεις, τις κρατικές επιδοτήσεις.
3: Έρη, ακριβά εξακολουθούν να πληρώνουν τα καύσιμα οι Έλληνες οδηγοί. Παρά τη συμφωνία που τέθηκε σε εφαρμογή για μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στα μόλι βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβης στην Ελλάδα διαμορφώνεται κοντά στο 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης κινείται στο 1 ευρώ και 84 λεπτά το λίτρο, επιβεβαιώνοντας ότι οι μειώσεις δεν έχουν γίνει ακόμα αισθητές στην Αγγλία για τη μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών. Μάλιστα, έρισε σε κάποια πρατέρια οι τιμές δεν έπεσαν ποτέ. Και αυτό ενώ το Brent παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, το οποίο κινείται αέρι στην περιοχή των 85 δολαρίων το βαρέλι.

0: Βενιζέλη, στα ίδια δηλαδή περίπου επίπεδα με χθες, χωρίς να καταγράφεται κάποια νέα εκτείναξη στις διεθνές τιμές του πετρελαίου. Κι όμως οι μειώσεις που ανακοινώθηκαν για την ελληνική αγορά καυσίμων εξακολουθούν να μην φαίνονται στην Αγγλία.
1: Ας ακούσουμε λοιπόν τη δήλωσε η Μαρία Ζάγκα εδώ στα παραπολιτικά για το τι συμβαίνει ακριβώς στην Αγγλία της βενζίνης και αμέσως μετά όλα τα νεότερα για τις φορολογικές δηλώσεις.
2: Η παραλαβή η δεύτερη που έκανα χθες Πέμπτη είδα ότι είχε πέρει 3 λεπτά επάνω η αμόλυβδη, οπότε από 1,85,9 ήταν 1,88,9. Είναι αλήθεια ότι με το ρυθμό που έρχονται οι αυξήσεις θα χαθεί πάρα πολύ η επιδότηση αυτή, αλλά πρέπει να πούμε ότι μπήκε ήδη στην τιμή, ασχέτως αν πολύ σύντομα θα τη χάσουμε. Πρέπει να σας πω εχθές παραδείγματος χάρη, μίλαγα με Καστοριά, ενώ προχθές Κυκλάδες και ειδικά Ρόδο.
1: Ναι.
2: Μου είπαν ότι είναι αυξημένες πολύ οι τιμές.
1: Ναι.
2: Πρέπει να πω ότι δεν έχουν αγοράσει όλοι καινούργια τιμή, καινούργιο τιμολόγιο. Πολλά μαγαζιά έχουν ακόμα το παλιό. Ήδη στα νησιά, το 2 είναι σίγουρο, μου είπανε ότι στη Ρόδο 2,20-2,30 είναι πάρα πολύ ακριβά.
1: Τώρα εδώ είναι, ο Νικόλας μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει δεν έχει περάσει λύση όλα τα πρατήρια η μείωση.
2: Όχι, έχει δίκιο να σας πω. Είναι αυτό που είπα πριν από λίγο. Έχει δίκιο ο φίλος μας. Γιατί αν δεν έχει αγοράσει, δεν αλλάζει. Υπάρχουν μαγαζιά που δεν κάνουν λίτρα και αγοράζουν μία φορά την εβδομάδα. Α, όσοι όμως προσέξτε αγοράσουν, θέλουν δεν θέλουν, θα το πάρουν στο τιμολόγιο. Είναι αυτό που φωνάζω, που λέει η κυβέρνηση, μα δεν το δίνω γιατί θα χαθεί. Όχι, θα το δώσεις εσύ, θα φανεί στο τιμολόγιο σαν εκκίνηση.
1: Έως τις 24 Ιουλίου οι διορθώσεις για τις φορολογικές δηλώσεις, Μάρια.
0: Έτσι ακριβώς, και τσιχτερά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 50% του πρόσθετου φόρου κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις και δεν προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες διορθώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, με το κλείσιμο της αυλαίας των φετινών φορολογικών δηλώσεων στις 24 Ιουλίου, η ΑΔΕ θα πατήσει το κουμπί για το πρώτο κύμα ψηφιακών διασταυρώσεων, αναζητώντας αδήλωτα εισοδήματα αλλά και λανθασμένες ή ψευδείς καταχωρήσεις στα στοιχεία των φορολογουμένων.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι πιαστούν στα ηλεκτρονικά δίκτυα των ελέγχων θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριές καμπάνες, το ύψος των οποίων έρει εξαρτάται τόσο από τη διαφορά φόρου που προκύπτει μετά τον έλεγχο, όσο και από το είδος της φορολογικής δήλωσης. Να πούμε ότι τα πρόστιμα είναι κλιμακωτά και κυμαίνονται από 10 έως και 50%, όπως είπαμε, επί της διαφοράς του φόρου που είχε αρχικά εκτιμηθεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη. Στο επιχειρηματικό ρεπορτάζ, νέα σελίδα για τον όμιλο Actor. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ο όμιλος πατάει γκάζι για νέες επενδύσεις. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου είναι μαζί μας από το powergame.gr. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι θέμα λίγων ημερών να ολοκληρωθεί αυτό το ιστορικό κεφάλαιο, θα λέγαμε, για τον όμιλο Actor, καθώς το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη, θα κλείσει Πέμπτη ή Παρασκευή, θα ακολουθήσει ομολογιακή έκδοση. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι θα συγκεντρωθεί σίγουρα, όπως είπε και ο κ. Εξάρχου χθες κατά τη Γενική Συνέλευση, πόροι πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ για την αύξηση κεφαλαίου, διότι το ενδιαφέρον που εισέπραξε από τις επαφές στο εξωτερικό ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Επομένως, μιλάμε για μια δύναμη πυρός άνω του 1 δις που θα συγκεντρωθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου των 3 δις ευρώ που έχει για την επόμενη πενταετία, και θα κοιμόμαστε ήσυχοι ότι δεν θα υπάρχει καμία άλλη χρηματοδοτική ανάγκη, όπως τονίστηκε από τη διοίκηση. Κεντρικό μήνυμα του κ. Εξάρχου, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος, να πούμε κάτι, στη σημερινή Γενική Συνέλευση, ήταν ότι ο Actor επέστρεψε. Ο Actor θα γίνει μεγάλος ξανά και τον επόμενο χρόνο θα είναι μια τελείως διαφορετική εταιρεία από αυτή που γνωρίζουμε σήμερα, και πολλό δε μάλλον με αυτή που γνωρίζαμε στο παρελθόν, η οποία θα έχει ηγετική θέση στο κλάδο της, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Και όπως είπε και ο Εξάρχου πολύ χαρακτηριστικά, το βασικό της όπλο είναι η οικονομική της υγεία. Έχουν διδαχθεί από τα λάθη παρελθόντος, δεν πρόκειται τίποτε να διακινδυνεύσει τη χρηματοοικονομική ευρωστία του ομίλου και την εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων. Τα ποσά που θα διατεθούν, Έρη, όπως είναι γνωστό, θα κατευθυνθούν κυρίως για την χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου, το οποίο έχει μεγάλα έργα σε 4 βασικούς πυλώνες: τις κατασκευές, που είναι η παραδοσιακή καρδιά του ομίλου, θα λέγαμε,
1: ναι,
3: τις παραχωρήσεις, που είναι ένα νέο πεδίο δραστηριότητας, το οποίο ποντάρει πάρα πολλά όμιλος, προκειμένου να έχει σταθερές και επαναλαμβανόμενες χρηματορροές σε βάθος χρόνου, οι οποίες μεταφράζονται και σε προβλέψιμα έσοδα. το LNG, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και βρίσκεται και στην καρδιά της στρατηγικής της σύμπραξης που έχει με τη Motorola, και φυσικά τον κλάδο της ΝΑΠΕ με τις ανανεώσιμες, όπου προβλέπεται καθιστοποίηση της δραστηριότητας μαζί με την δραστηριοποίηση της αγοράς της ελληνικής και εισαγωγή της άκτορα ανανεώσιμες αυτού του βραχείου ως αυτόνομης εταιρείας στο χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι το 2030 το αργότερο. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στο ομίλο άκτορα, Αλέξανδρος Εξάρχου.
4: Ολοκληρώνουμε πλήρως την προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε 4 χρόνια πριν να κάνουμε την άκτορ μεγάλη ξανά. Με ιδιαίτερη συγκίνηση λέω ότι δεν είναι πλέον στο δρόμο αυτό. Με την ολοκλήρωση της αυξήσεως η άκτορ θα είναι η δυνατότερη και με μεγάλη διαφορά υγιέστερη οικονομικώς εταιρεία στην Ελλάδα και ενδεχομένως στην Ανατολική Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι η σημαντικότερη απόφαση των μετόχων της άκτορ ever. Με συγκίνηση το λέω, η άκτορ επέστρεψε. Εν όψη του επενδυτικού ενδιαφέροντος που έχουμε δει, το οποίο είναι εξαιρετικά αυξημένο, μας τιμά και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, είναι ενδεχόμενο η διοίκηση στις επόμενες μέρες να εξετάσει το ενδεχόμενο, ανάλογα βεβαίως με τις εγγραφές στο βιβλίο, να αυξήσει το ποσοστό της αύξησης. Δηλαδή τον αριθμό των 650 να τον αυξήσει ενδεχόμενο. Η ασφάλεια που δίδει η συμφωνία που επιχειρούμε να κάνουμε και νομίζω θα επιτευχθεί με τη Motorola σε ό,τι αφορά την από κοινού εκτέλεση του δεύτερου φεσαγιού, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική για την επίτευξη του τελικού στόχου, δηλαδή τη διασφάλιση στην ουσία όχι μόνο των ροών από το LNG, αλλά της κερδοφορίας αυτού.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση να δούμε όλα τα νεότερα σχετικά με την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη, από Θεσσαλονίκη. Να σας πούμε ότι σήμερα πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων ο 25χρονος, ο τέταρτος συλληφτής για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος συνελήφθη χθες για την δολοφονική αυτή εμπριστική επίθεση. Αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα, μετήχθη το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης κάτω από πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας όπως είναι φυσικό, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, μετά πήγε στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, πήρε την προθεσμία. Έξω από τα δικαστήρια, όπως γίνεται σχεδόν πάντα σε αυτή την περίπτωση, είχαν συγκεντρωθεί άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου που πραγματοποίησαν συγκέντρωση αλληλεγγύης στον 25χρονο. Αυτός είναι ο τέταρτος συλληφτής, να θυμίσουμε, και στους τέσσερις έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, για τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό, παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή εκρηκτικών. Δεν έχουν προσωποποιηθεί οι διώξεις. Αυτό αναμένεται να γίνει κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας. Τώρα, να πούμε ότι ο 25χρονος είναι ο φοιτητής στον οποίο ο 24χρονος υπηρεσμό παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή εκρηκτικών. Δεν έχουν προσωποποιηθεί οι διώξεις. Αυτό αναμένεται να γίνει κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας. Τώρα, να πούμε ότι ο 25χρονος είναι ο φοιτητής στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος Γιάφκα, με λίγες δεκάδες μέτρα μακριά από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, είχε δώσει τα κλειδιά.
1: Ναι.
5: Και αυτός τώρα ο 25χρονος λέγεται, είπε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ότι του έδωσε εγώ τα κλειδιά, και αυτός μετά τα έδωσε στο ζευγάρι του επιχειρηστιακό που κατηγορείται για το φωνικό χτύπημα στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Τον έδωσε, δηλαδή, να το πω έτσι, ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, αυτός τον κατονόμασε. Πήγανε χθες ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μέλη της αντιτρομοκρατικής του διαμέρισμα του 25χρονου πάνω στην Άνω Πόλη στην Καλλιδρόμου.
1: Ναι.
5: Σήκωσαν αντικείμενα, ψηφιακά πιστήρια και οτιδήποτε άλλο μπορούν να διερευνήσουν για να βρουν αν έχει σχέση με το συγκεκριμένο χτύπημα ή και με άλλες επιθέσεις ή αν μπορούν να ταυτοποιήσουν και τυχόν συνεργούς, γιατί μην ξεχνάμε ότι ψάχνουν ακόμα και τα άτομα που έκαναν τις εμπριστικές επιθέσεις στο σπίτι του Σάββατο Αναστασιάδη και στο σπίτι του Ζήση του Ιακίμοβιτ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία Δημαρέση, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα.
6: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
8: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
7: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
8: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
7: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
8: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
7: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
8: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
7: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
13: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
14: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
15: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
14: Ροδίον τι?
15: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
14: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
15: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
14: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
16: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
17: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
18: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
19: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: αφορμή την κατάσταση εκτακτής ανάγκης που έχει κηρυχθεί σε Σίμιλε, Ροκάρπαθο, Αστυπάλα και Πάτμο. Προτείνει 6 παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η μείωση του ενεργειακού κόστου των μονάδων αφαλάτωσης. Την απένταξη της ΚΟΑ από το φετινό σχεδιασμό προληπτικής παρουσίας κλιμακίου της ΕΜΟΔΕ και ένα αέριο πυροσβεστικού μέσου. Φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο να επανεξετάσει την απόφαση και να ενισχύσει άμεσα την πυροπροστασία του νησιού με την παρουσία των απαραίτητων δυνάμεων τις ημέρες ακραίου κινδύνου. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία του νέου κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Σορονή. Ο Δήμος Ρόδου προχώρησε σε απευθείας ανάθεση για τη διαμόρφωση του χώρου που θα του στεγάσει. Το νέο ΚΙΦΙ θα ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου. Είμαι η Νυχθαρία Μπίλη και ξεκινάει η επικαιρότητα εδώ στην τηλεόραση Κόσμου σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμου στους 93,8 όπως κάθε Παρασκευή και Δευτέρα. Από τις 3 μέχρι τις 4 είμαστε κοντά σας, έτσι εστιάζοντας στην πολιτική επικαιρότητα, στην κοινωνική επικαιρότητα και όχι μόνο, και σε θέματα που απασχολούν. Ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων είναι η εκπαίδευση. Γιατί διότι οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Είναι από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, από την στελέχωση των σχολείων, από την ειδική αγωγή, από την ψηφιακή μετάβαση, ακόμη και από τη δημιουργία ίσων ευκαιριών μεταξύ των όλων των μαθητών και ιδίως των μαθητών που βρίσκονται έτσι στις νησιωτικές περιοχές και εκεί στα Δωδεκάνησα. Έχουμε κοντά μας λοιπόν σήμερα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια μακρά πορεία στην εκπαίδευση, έχει υπηρετήσει μακρόχρονα την διοίκηση της εκπαίδευσης και βεβαίως έχει και την εμπειρία των Δωδεκανήσων. Δεν είναι άλλος, μας θυμάμαι την παρουσία του, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, μας θυμάμαι με την παρουσία του και με τη φιλία του, ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Μαζί λοιπόν με τον αγαπητό Ξάνθη, τον συνεργάτη μου αγαπητό Ξάνθη, θα σας συνεντευξιάσουμε σήμερα, κύριε Παπαδομαρκάκη. Αγαπητέ, καλώς όρισες.
3: Ευχαριστούμε.
2: Σήμερα είναι της Αγίας Μαρίνας, 17 Ιουλίου. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στις Μαρίνες. Και είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Ο κύριος Καλπακίδης, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Αγαπητέ, καύσωνα σήμερα. Είμαστε στο κατά καλό καιρό πλέον. Έτσι, πολλή κίνηση υπάρχει
3: χαρά,
2: στον δρόμο. Ναι.
3: Ταλαιπωρία, αλλά είναι ανάμειχτα.
2: Είναι
3: δεσίμα,
2: ωραία όμως το να λες ότι είμαστε στο κατά καλό καιρό.
3: Η Ρόδος αξίζει.
2: Η Ρόδος, αξίζει. Ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Γενικέ.
3: Εντάξει.
2: Γενικέ. Καλώς ορίσατε.
3: Ο λόγος του γενικού.
2: Μας θυμάται με την παρουσία σας.
4: Πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι ανάμεσά σας σε δύο εξαιρετικούς φίλους κυρίως, αλλά και δημοσιογράφους και σχολιαστές. Είναι τιμή μου πραγματικά
2: τιμή
4: να πούμε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και που όλοι μαζί μπορούμε να τα συζητήσουμε και να δούμε πού φτάνουμε, πώς προχωρούμε και τι μπορούμε να λύσουμε.
2: Τι έχει γίνει και τι πρόκειται να γίνει παρακάτω. Ακριβώς. Αλλά να ξέρετε, να πούμε τώρα ότι όχι η μέρα, η περίοδος είναι και τη σημειολογία της, γιατί κλείνεται ένα χρόνο έτσι στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου και πέρσι τέτοια εποχή πάλι εδώ τα ξαναλέγαμε, δώσαμε έτσι τα στοιχήματά σας, μας δώσατε την πρώτη σας έτσι εμπειρία στην επαφή με ένα τόσο νευραλγικό πόστο. Τώρα κρατάτε όλη την εκπαίδευση, όλη την παιδεία στα χέρια σας, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ειδική αγωγή, έτσι νευραλγικό το αντικείμενο. Πώς πήγε αυτός ο χρόνος?
4: Ακριβώς 15 Ιουλίου, ναι, ανέλαβα πέρυσι. Ένας χρόνος πολύ δύσκολος, με προβλήματα τα οποία προέκυπταν μέχρι και εγώ να βρω τα πατήματά μου. Για να μπορέσω να βοηθήσω την Υπουργό Παιδείας που με εμπιστεύτηκε και γενικά το Υπουργείο Παιδείας και κυρίως τα σχολεία τα οποία έχουν τις ανάγκες και τους εκπαιδευτικούς φυσικά. Είναι ένας δύσκολος χρόνος, μια δύσκολη αν θέλετε περίοδος, ωστόσο πιστεύω ότι σταθήκαμε εντάξει των προσδοκιών του κόσμου, αλλά πάντα με προβλήματα τα οποία προσπαθούσαμε και προσπαθούμε ακόμα και τώρα να λύσουμε και από τα, ξέρετε, λάθη στην παιδεία δεν πρέπει να γίνονται, γιατί τα λάθη, τα επαναλαμβανόμενα λάθη είναι το πρόβλημα, αλλά τα λάθη να διορθώνονται στην ώρα τους,
2: ακριβώς,
4: στον καιρό.
2: Ναι.
4: Τις αμέσως επόμενες ώρες ή δευτερόλεπτα.
2: Γιατί ξέρετε για τα επαναλαμβανόμενα λάθη, ξέρετε, υπάρχει η ρίση ακριβώς που λένε ότι δεν είναι πλέον λάθη όταν επαναλαμβάνονται, είναι επιλογή. Ναι.
4: Έτσι ακριβώς. Επομένως, ναι, εγώ θεωρώ, είμαι ικανοποιημένος καταρχήν με την πορεία, όσο και δύσκολη και αν ήταν η χρονιά. Πιστεύω ότι του χρόνου γίνεται μια οργάνωση, πιστεύω. Είμαι σίγουρος ότι η οργάνωση θα είναι πιο έτοιμη από τώρα, γιατί εμείς δουλεύουμε από τον προηγούμενο μήνα για την προετοιμασία της επόμενης σχολικής χρονιάς, ούτως ώστε και οι μαθητές μας, οι μαθητρίες μας και οι εκπαιδευτικοί μας να έχουν ό,τι καλύτερο μπορούν να έχουν στη χρονιά μέσα. Όχι κενά, τα βιβλία να είναι στην ώρα τους, τα τμήματα να είναι με τέτοιο τρόπο φτιαγμένα, ούτως ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να παράσχουν τις γνώσεις τους. Και επίσης να γίνει ένας σωστός εξορθολογισμός, κάτι το οποίο έλειπε χρόνια.
2: Δηλαδή?
4: Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε εμείς. Ο εξορθολογισμός έχει να κάνει με διάφορα θέματα, όπως είναι τα τμήματα, ο αριθμός των τμήματων ανασχολική μονάδα. Δεν μπορεί να λειτουργούν τμήματα τα οποία να είναι ολιγομελή, δηλαδή 2-3-4 μαθητές. Αυτά βρήκαμε στο Υπουργείο. Θα σας πω έναν αριθμό, ο οποίος έχει να κάνει με τον αριθμό ωρών, των αδιάθετων ωρών. Θα σας πω λοιπόν ένα αριθμό, ότι εγώ βρήκα, τα πήγα 161.000 ώρες αδιάθετες εκπαιδευτικούς. Σας λέω έναν αριθμό, αν τον διαιρέσουμε, κύριε αγαπητέ, δια του 20, βγαίνει γύρω στους 8.050 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι για κάποιους λόγους δεν ήταν καταγεγραμμένοι στις τάξεις τους. Αυτό λοιπόν έγινε.
2: Και από τη μία, δηλαδή, από τη μία υπήρχαν αυτοί οι εκπαιδευτικοί και από την άλλη υπήρχαν τα κενά.
4: Τα κενά.
2: Αγαπητέ, αντιλαμβάνεστε τώρα, έτσι.
4: Προσπαθήσαμε, ναι, και με ένα σύστημα το, ναι, οποίο και λόγω της εμπειρίας και όχι μόνο της δικής μου αλλά και των ανθρώπων εκείνων που είναι δίπλα μου και με την εμπιστοσύνη της Υπουργού, προσπαθήσαμε να κάνουμε το λεγόμενο εξορθολογισμό. Έγινε εξορθολογισμός, θα γίνει και ακόμα παραπάνω. Με το ολοήμερο σχολείο που υπήρχαν αντιδράσεις, εγώ είχα βγάλει, η πρώτη μου εγκύκλιωση ήταν κιόλας που είχα υπογράψει, είχαμε πει ότι δεν στερούμε το ολοήμερο από κανένα παιδί και από κανένα γονέα, αλλά πρέπει να γίνει προτεραιοποίηση. Οι άνεργοι, γονείς άνεργοι, πολύτεχνοι.
2: Κοινωνικά
4: γονείς,
2: κριτήρια, ναι.
4: Φυσικά,
2: ναι,
4: κάποια κριτήρια και, ναι, είχαμε βάλει και μία παράγραφο μέχρι πλήρους ανάπτυξης του θεσμού του ολοημέρου. Δεν αποκλείσαμε κανένα. Αλλά δεν μπορεί ένα σχολείο που έχει παραδείγματος χάρη 200 μαθητές να έχει και 200 μαθητές το ολοήμερο. Με αυτόν τον τρόπο γινόταν η κατασπατάληση. Δεν στερούμε κάτι από την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση έχει ανάγκη την παρουσία των εκπαιδευτικών και θα την έχει αρκεί να γίνεται σωστή διαδικασία τοποθέτηση των εκπαιδευτικών. Επομένως, είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, έχουμε βάλει ένα καινούριο σύστημα το οποίο την επόμενη χρονιά θα λειτουργήσει. Είναι το λεγόμενο σύστημα EduPlan, όπου πλέον ο υπολογισμός δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας εκπαιδευτικός. Υπάρχουν και οι λεγόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι οι αδυνατούντες. Αδυνατούντες λόγω προβλημάτων υγείας να παράσχουν υπηρεσίες.
2: Υπάρχει μέρημνα πάνω σε αυτό, έτσι δεν είναι?
4: Και αυτό, ναι, είχαμε συζητήσει με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με την Υπουργό Παιδείας, τον Πρωθυπουργό μας είχε καλέσει το Μαξίμου και το είδαμε και είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να είναι στην τάξη μέσα. Από τη μία αυτοί δεν μπορούν, από την άλλη δυσανασχετούν οι γονείς γιατί δεν μπορούν να προσφέρουν ή δημιουργούνται κενά. Επομένως, είναι ένα θέμα το οποίο είναι λεπτό, μας αγγίζει, είναι υπαρκτό. Γιατί όποιος δεν το βλέπει σημαίνει ότι εθελοτυφλεί. Είναι ένα θέμα το οποίο το γνωρίζουμε όλοι μας. Δίνουμε λοιπόν λύσεις. Επίσης με την αξιολόγηση, όπως αναφέρατε προηγουμένως, τώρα τον Αύγουστο μήνα περνάει ένα νομοσχέδιο, ερανιστικό το λένε στο Υπουργείο, έτσι το μάθα και εγώ. Είναι ένα άλλο νομοσχέδιο άλλου Υπουργείου και είναι ερανιστικό διότι παίρνει κομμάτια από το Υπουργείο Παιδείας για να περάσουν με νομοθετική ρύθμιση. Αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν με διάφορα θέματα όπως είναι η αξιολόγηση, είναι η ενσωμάτωση των σταδίων Α και Β επίπεδου εκεί, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι διαδικαστικά, είναι απαίτηση των εκπαιδευτικών, σωστή η απαίτησή τους, η δημιουργία, αν θέλετε, μιας πλατφόρμας που να είναι πιο εύχριστη και αυτό έχει γίνει. Άρα είναι θέματα τα οποία λαμβάνουμε από τους εκπαιδευτικούς, από τους σχολικούς συμβούλους, από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τα φιλτράρουμε και στη συνέχεια τα επεξεργαζόμαστε και γίνονται νομοθετικές ρυθμίσεις.
2: Άρα βρέθηκε δηλαδή μία τομή προκειμένου να απαλληφθεί αυτό το πρόβλημα με τα κενά που παρατηρεί τον διαχρονικά και μέχρι το μέσο της σχολικής περίοδου. Να σας ρωτήσω κάτι. Ωστόσο όμως υπάρχουν και εκείνα τα κενά, κύριε Γενικέ, τα οποία προκύπτουν από την άρνηση των εκπαιδευτικών, και εσείς τώρα τα νησιά τα ξέρετε όσο κανείς άλλος, έτσι, τα θέματα της περιοχής μας. Αρθούμε λίγο. Γιατί καταγράφονται κάποια κενά και οφείλονται όπως και στην υγεία, γιατί δεν συμφέρει οικονομικά κάποιον νεοδιόριστο να έρθει να υπηρετήσει σε μια περιοχή που τα ενίκια είναι 700-800 ευρώ, έτσι δεν είναι, αγαπητέ? Αυτό, εκεί υπάρχουν κάποια επιπλέον κίνητρα, έχετε μεριμνήσει πάνω σε αυτό?
4: Να σας πω. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει ένα ενίκιο κάθε μήνα και ένα ενίκιο το μήνα
2: την
4: παροχή στους όλους τους εκπαιδευτικούς. Αναφέρατε όμως προηγουμένως κάτι, ότι η άρνηση των εκπαιδευτικών. Ναι, η άρνηση των εκπαιδευτικών υπάρχει για τους γνωστούς λόγους, αναφέρατε κάποιους, υπάρχουν και άλλοι λόγοι.
2: Και ιδίως στην νησιωτική.
4: Ωστόσο όμως, θα ξέρετε ότι για πρώτη φορά το Υπουργείο, επειδή ακριβώς μελετήσαμε, δώσαμε την εξής λύση. Αρνείται σήμερα ένας εκπαιδευτικός, μέσα σε 3 μέρες τρέχει το σύστημα ούτως ώστε να καλυφθεί για να μην περάσει το διάστημα του ενός μηνός που υπήρχε πριν. Και γίνονται φάσεις διορισμών, φάσεις προσλήψεων. Οι προσλήψεις λοιπόν, και θα το αναφέρω εδώ σήμερα για πρώτη φορά, έχετε την... αν θέλετε την ευκαιρία και την πρώτη
5: αποκλειστικότητα
4: ακριβώς, να μάθετε ότι θα προσληφθούν 80% από την πρώτη φάση προσλήψεων, θα προσληφθεί το 80% των εκπαιδευτικών. Ενώ πέρσι ήταν πολύ λιγότερο, ήταν γύρω 45-50%. Φέτος λοιπόν οι εκπαιδευτικοί, το 80% των προσλήψεων των αναπληρωτών θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου, 4 Σεπτεμβρίου.
2: Άρα καλύπτεται το μεγαλύτερο φάσμα.
4: Ναι.
2: Ναι,
4: βλέπουμε αμέσως. Αμέσως βλέπουμε τα κενά τα οποία παραμένουν και τέλη Σεπτεμβρίου, προσέξτε, τα σχολεία ανοίγουν 11 Σεπτεμβρίου, τέλη Σεπτεμβρίου θα έχει καλυφθεί και ένα μεγάλο ποσοστό, να φτάσουμε γύρω στο 95% των καλύψεων των αναγκών. Και επίσης η τρίτη φάση είναι όλα προγραμματισμένα, θα γίνει αμέσως τον Οκτώβριο μήνα. Γιατί ξέρετε, είναι και οι άδειες που δεν τις έχουμε αναφέρει, άδειες ανατροφές, άδειες νόμιμες, άδειες, ξαναλέω νόμιμες, άδειες που δικαιούται ο εκπαιδευτικός, άδεια ανατροφής.
2: Ναι, ναι, είναι
4: και
2: αυτά τα.
4: Ναι, διάφορες άδειες.
2: Ωστόσο όμως τώρα λέτε ότι.
4: Βεβαίως και ναι, έχει προγραμματιστεί. Εμείς έχουμε καταγράψει ήδη αυτή τη στιγμή.
2: Είστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσετε,
4: ναι,
2: αυτό.
4: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από τους προηγούμενους διορισμούς, έχουμε καταγράψει για φέτος 1.500 άδειες. Όταν προσληφθούν και οι νέοι, θα δούμε και τον άλλο αριθμό των αδειών, θα τους προσθέσουμε και θα δούμε αυτές τις άδειες, τις καλύπτουμε άμεσα και αυτές τον αριθμό των αδειών.
2: Επομένως, αυτό ήταν ένα, αγαπητέ, σου δίνω το λόγο, είναι ένα στοίχημα, θυμάστε, συνεντευξιάσαμε με τον κύριο Παπαδομαρκάκη. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα είναι θέμα προγραμματισμού, ναι, έτσι δεν είναι? Και ήταν ένα στίχημα του Γιάννη Παπαδομαρκάκη. Αυτό βγάλαμε βέβαια την είδηση τώρα εδώ από την εκπομπή, την οποία θα την αναπαράγουμε, αλλά ήταν ένα στίχημα. Έλα, αγαπητέ.
5: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για το Ωνάσιο, επειδή είχε κατατεθεί μια αρνητική θέση, κύριε Παπαδομαρκάκη, και στο Δημοτικό Συμβούλιο μπήκε μια επιστολή, αν θυμάμαι καλά, συμπολιτών μου, που ουσιαστικά διαμαρτυρόντουσαν ότι υπήρχε μια, ας το πω, συγκεκριμένη επιλογή για τα Ωνάσια, μια και το Ωνάσιο για εσάς ήταν ένα όνειρο, ένα στόχο συγκεκριμένος, και βλέπω ότι υπήρχε όμως μια αντίδραση στην κοινωνία της Ρόδου. Γιατί και πώς το αντιμετωπίσατε?
2: Ναι, είναι από μια συγκεκριμένη όμως ομάδα.
5: Δεν υπάρχει αντίδραση.
4: Θα απαντήσω εγώ, Μακάκης,
5: είναι γνώστο το θέμα.
4: Γενικά θα απαντήσω.
5: Εμείς το υποστηρίζουμε αυτό το...
2: Αλίμονο.
5: Αυτό το θεσμό.
4: Σας τιμά και είναι ευχάριστο και μπράβο σας, διότι η δημιουργία των Ωνασίων, να ξεκινήσω από εκεί. Τα Ωνάσια πώς λέγονται? Είναι δημόσια Ωνάσια σχολεία. Δεν χάνει ένα σχολείο που έχει μετατραπεί σε Ωνάσιο τη δημόσια λειτουργία του. Είναι εκπαιδευτική της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι το πρώτο γυμνάσιο Ρόδου εδώ στη συγκεκριμένη μας περιοχή, η καπνοβιομηχανία η λεγόμενη, και το τρίτο λύκειο Ρόδου, πάλι η καπνοβιομηχανία, που συστεγάζονται αυτά τα σχολεία. Εγώ είχα κάνει μια κίνηση, είχα προτείνει το έκτο γυμνάσιο τότε.
5: Το οικονομικό.
4: Ξέρετε, με το σκεφτικό ότι αφού φτιάχνετε το τρίτο λύκειο Δήμος, δεν θα μπορούσε να φτιαχτεί το μισό κομμάτι του σχολείου, θα φτιαχνόταν και το υπόλοιπο. Δηλαδή, έκανα μια κίνηση η οποία θα επέφερε τρεις, αν θέλετε, τρεις σχολικές μονάδες στην αναβάθμισή τους.
2: Κυριολογική. Ναι.
4: Ωστόσο, όμως, θεωρήθηκε σωστό και το κρίναν έτσι με αυτόν τον τρόπο οι επιτροπές να φτιαχτεί το πρώτο γυμνάσιο και το τρίτο λύκειο. Ένα σχολείο λοιπόν το οποίο έχει τους εκπαιδευτικούς του δημοσίου. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν πιέστηκαν για να πάνε σε αυτό το σχολείο. Εκπαιδευτικοί που τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν αν δεν θέλουν να υπηρετήσουν τα δημόσια σχολεία, τα ονάσια, να πάνε σε όποια σχολική μονάδα έχει δημιουργηθεί κενό κατά προτεραιότητα. Δηλαδή δεν χάνουν οι οργανοί τους θέση, τη χάνουν από το συγκεκριμένο σχολείο, αλλά μπορούν να επιλέξουν πρώτη, το τονίζω, πρώτη, σε οποιοδήποτε σχολείο της πόλης που έχει κενό, οργανικό κενό. Άρα.
2: Τίποτα δεν γίνεται εξαναγκαστικά.
4: Δίδονται είναι, κάποια χρήματα. Οι αντιδράσεις, κύριε αγαπητέ, συνάδελφε και φίλε μου, οι αντιδράσεις υπάρχουν και θα υπάρξουν. Όμως. Υπάρχουν για κάποιους άλλους λόγους που δεν είναι θέμα της παιδείας. Θέματα θα πρέπει να καλυφθούν. Η πολιτεία αυτή τη δυνατότητα δίνει, γιατί είχαμε αντιδράσεις κάποια στιγμή για τις επισκευές σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, για τις επισκευές για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που έχουν μπει σχολεία και συνεισφέρουν οι τράπεζες. Μαζί με την πολιτεία συνεισφέρουν και οι τράπεζες. Σε κάποιες λοιπόν περιοχές της Ελλάδος, λέει η πολιτεία έχει την υποχρέωση να φτιάξει το σχολείο. Ναι, αλλά οι τράπεζες βοήθησαν την πολιτεία για να φτιαχτούν οι σχολικές μονάδες. Και επειδή μπήκε μία ταμπέλα σε μία περιοχή, πήγαν και την κρεμίσαν κιόλας. Όμως η ίδια η πολιτεία, οι ίδιοι οι κάτοικοι, ο ίδιος ο κόσμος αγκάλιασε αυτά τα σχολεία και εμείς μιλάμε τώρα ακόμα και στη Ρόδο εδώ. Φτιάχτηκε η Σορονή, το σχολείο.
2: Το σχολείο της Σορονής,
4: και φτιάχνονται και άλλα σχολεία με το πρόγραμμα Γιαννάκου. Κάτι αντίστοιχο γίνεται με τα ονάσια. Τα ονάσια.
2: Θα επεκταθεί αυτός ο θεσμός.
4: Το θεσμός των ονάσιων, ναι. Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Ήδη είναι 21 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Αντιδράσεις δεν υπήρχαν ιδιαίτερες και στη Ρόδο οι αντιδράσεις ήταν ελάχιστες.
2: Ναι, πολύ ελάχιστες από μια λογικότητα.
4: Από συγκεκριμένες ομάδες ατόμων. Αυτό να το τονίσουμε, το είπατε και προηγουμένως και μαζί σας συμφωνώ. Δεν είναι άσχημο το να δοθεί επιχορήγηση ενός τόσων εκατομμυρίων ευρώ για να φτιαχτεί μια σχολική μονάδα που ήταν έτοιμη να καταρρεύσει. Ξέρετε, η καπνοβιομηχανία σαν κτίριο, τόσο χρονό κτίριο, ή θα έπρεπε να εγκαταληφθεί ή να φτιαχτεί ένα άλλο κτίριο ή να επισκευαστεί. Όμως σου δίνει τη δυνατότητα και το επισκευάζει. Σου δίνει τη δυνατότητα της στελέχωσης από εκπαιδευτικούς του δημοσίου. Σου δίνει τη δυνατότητα, προσέξτε, σημαντικό, συνεργασίας με τα υπόλοιπα σχολεία. Δεν είναι μόνο το ονάσιο, το πρώτο λύκειο, το τρίτο λύκειο, το πρώτο γυμνάσιο, που μπορεί να απολαμβάνει τις παροχές που έχει το ονάσιο. Υπάρχουν και τα υπόλοιπα σχολεία τα οποία θα συνεργαστούν με τους ομίλους. Οι όμιλοι οι οποίοι δημιουργούνται μέσα στο σχολείο. Γιατί δεν αντέδρασαν με το πειραματικό σχολείο, ή να πω το άλλο. Είχαν αντιδράσει όταν είχα προτείνει το δεύτερο γυμνάσιο Ρόδου να μετατραπεί από δεύτερο γυμνάσιο σε πειραματικό γυμνάσιο. Είχαν αντιδράσει. Και ποιοι αντέδρασαν? Η γνωστή ομάδα. Δεν με αφορά. Προχωρήσαμε μπροστά. Και τι είδαμε? Το αγκάλιασε ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή έρχομαι όχι εγώ να βγω δικαιωμένος, αλλά τα παιδιά μας, η ίδια η κοινωνία. Το σχολείο αυτό έχει τέτοιες αιτήσεις για να παρακολουθήσουν και να εγγραφούν στο πειραματικό σχολείο που δεν φάνταζε. Και να θυμίσω κάτι άλλο. Πριν γίνει πειραματικό, το σχολείο αυτό, επειδή ήταν το πέμπτο γυμνάσιο δίπλα, φιλορροούσε. Ήταν έτοιμο να κλείσει. Το μετατρέψαμε λοιπόν σε πειραματικό με τη συνεργασία ακριβώς του Πανεπιστημίου, γιατί ξέρετε, το ξέρετε καλύτερα και αγαπητέ και εσείς και η κυρία Μπίλη, ότι το επιγραμματικό σχολείο έχει την εποπτεία του Πανεπιστημίου.
5: Το έχει πει ο κύριος Σοφός.
4: Έτσι,
5: εδώ.
4: Ο κύριος Σοφός ο Αλεβίζος το θυμάστηκε.
2: Κάναμε εκπομπή, ήταν όλοι εδώ οι παράγοντες.
4: Το ίδιο ισχύει και με τα πρότυπα. Γιατί λοιπόν τα πρότυπα σχολεία? Στα μεν πειραματικά γίνεται με κλήρωση, στα πρότυπα δίνουν εξετάσεις. Στα ονάσια, ένας αντίστοιχος θεσμός είναι, τα παιδιά δίνουν εξετάσεις. Το 60 με 65% των μαθητών που μπαίνουν στα ονάσια είναι από την περιοχή όπου λειτουργούν τα ονάσια, και το υπόλοιπο ποσοστό έρχεται από άλλες περιοχές που επιθυμούν να φοιτήσουν. Δεν αποκλείεται λοιπόν κανένας. Είναι λάθος οι αντιδράσεις. Πρέπει να βλέπουμε πάντα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να βλέπουμε τις παροχές που δίνονται
6: Και δεν λέω ότι εξαγοράστηκε το δημόσιο από το Νάσιο
2: Ίδρυμα. Καμία σχέση ίσα τώρα ίσα, απλώς έχουν ιδεολογικές αποχρώσεις τώρα.
6: Στην Επιτροπή ακριβώς διοίκηση των Νασίων την πλειοψηφία την έχει το δημόσιο, δεν την έχει το δημόσιο.
2: Μα γίνεται μεγάλος λόγος, αγαπητέ εδώ, μέσα από την εκπομπή και γενικότερα και οι καταγγελίες που υπάρχουν και κατά του Δήμου, εν πάση περιπτώσει, που αυτός ο Δήμαρχος είναι που το προχώρησε αυτό το θεσμό.
6: Φυσικά, και πρέπει να το τονίσουμε και αυτό.
2: Έτσι δεν είναι, τον ΣΔΙΤ.
6: Ακριβώς.
2: Και μάλιστα το έχει φέρει σε μια πολύ ικανοποιητική έτσι, κατάσταση
6: και τα προγράμματα με το ΣΔΙΤ, αλλά ναι, και με την στήριξη του Δημάρχου, γιατί τα γνωρίζω αυτά. Μπορεί να μην είμαι εδώ και μου λείπει η Ρόδος, μου λείπετε όλοι εσείς, αλλά ενημερώνομαι καθημερινά το τι σημαίνει στον τόπο που αγαπώ και με ανέδειξε. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Δήμαρχος, η προς τιμήν του, στάθηκε αντάξιος περιστάσεις, υποστήριξε το θεσμό των Ονασίων και όχι μόνο. Και με τα ΣΔΙΠ τα λεγόμενα
2: και, ΣΔΙΠ, βεβαίως,
6: και
2: ναι,
6: άλλα πράγματα τα οποία έχουμε κάνει. Δηλαδή ιδρύθηκε εδώ και πρέπει να το πούμε. Ιδρύθηκε το γυμνάσιο στην Παστίδα.
2: Παστίδα, βεβαίως, ναι.
6: Έτσι, ένα όνειρο χρόνων πραγματοποιήθηκε φέτος. Ιδρύεται το ειδικό σχολείο, ένα ενεγίλ, είχαμε το ενεγίλ της Ρόδου, τώρα ιδρύθηκε, εγώ υπέγραψα μαζί με την Υπουργό, υπογράψαμε και η Υπουργός ήταν θετική στην εισήγησή μου και φτιάχνουμε το λεγόμενο ενεγίλ στην Αρχάγγελο. Γίνεται μεταφορά και θυμάμαι που υπήρχε πρόβλημα στη Λάρδο, στο ειδικό δημοτικό σχολείο της Λάρδου, είχαμε πάει μαζί με μια επιτροπή ολόκληρη από το Δήμο και στεγάζεται πλέον στη Μαλώνα σε ένα χώρο ιδανικό για αυτά τα παιδιά. Ενώ πού στεγαζότανε πριν,
2: στεγαζότανε
6: στη Λάρδο σε ένα σχολείο, στον πρώτο όροφο.
2: Με κακές συνθήκες, βεβαίως.
6: Όλα αυτά γιατί να μην υποθούν, γιατί να μην πούμε αυτά τα οποία γίνονται και τι άλλο γίνεται. Το ειδικό νηπιαγωγείο το οποίο πάει στο Φαλιράκι. Όλες αυτές είναι ενέργειες οι οποίες δεν μπορούν από τη μία στιγμή στην άλλη να υλοποιηθούν. Χρειάζεται μια διαδικασία, χρειάζονται πράγματα να γίνουν, οι υποδομές να είναι κατάλληλες για να υποδεχτούν τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς. Και επίσης, να τονίσω και κάτι άλλο, γιατί να μην ξεχαστώ να το πω, φέτος, πέρυσι είχαν γίνει 10.000 μόνιμοι διορισμοί. Φέτος οι διορισμοί δεν είναι 10.000, θα είναι 5.000 οι διορισμοί, διότι οι οργανικές θέσεις
2: πολλές φορές. Ναι.
6: Ακριβώς. Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών έχουν μειωθεί. Και γιατί μειώνονται οι οργανικές θέσεις? Διότι υπάρχει και η λεγόμενη υπογεννητικότητα. Είχαν διοριστεί και προηγούμενες χρονιές. Από το 10 είχαν να γίνουν διορισμοί. Το 19 ξεκίνησαν οι διορισμοί, οι προσλήψεις, οι διορισμοί τέτοιου
2: μεγέθους. Καλύφθηκε το μεγαλύτερο
6: ποσοστό. Άρα, αν δείτε λίγους φέτος μόνιμους διορισμούς στα 12, είναι διότι έχουν καλυφθεί οι λεγόμενες οργανικές.
2: Λέτε
6: θέσεις.
2: Δηλαδή ότι τα σχολεία στα νησιά δεν θα ανοίξουν με κενά φέτος?
6: Όχι.
2: Ναι.
6: Αυτή είναι, ξέρετε, έχει πει και ο Πρωθυπουργός της χώρας και η Υπουργός μας, η οποία είναι δίπλα μας και κατανοεί και βλέπει και εισηγούμαστε και εμείς πράγματα τα οποία ισχύουν και πρέπει να ισχύσουν. Τι, ένα σχολείο στο Καστελόριζο, στη Χάγη, σε όλα τα νησιά μας, σε όλες τις παραμεθόριες περιοχές. Προτεραιότητα είναι να καλυφθεί και επίσης βλέπουμε για πρώτη φορά, το ανοίγουμε, σας το λέω πάλι για πρώτη φορά τώρα, κάποια σχολεία την αναμοριοδότησή τους. Αναμοριοδότηση ούτως ώστε οι εκπαιδευτικοί που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, είναι γνωστό το θέμα των ενοικίων, είναι γνωστό ότι δεν βρίσκουν στέγη. Πάρα πολλοί λοιπόν εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν, γι' αυτό κοιτάζουμε τώρα, να παραμείνουν για 2 χρόνια και μετά να πάνε στον τόπο διορισμού, στον τόπο καταγωγής τους. Επίσης, πάρα πολλοί δήμοι, επειδή έχω γίνει αποδέχτης δημάρχων στο Υπουργείο Παιδείας, δίνουν προσφορές για στέγη. Στη Χάλκη,
2: ναι,
6: παραδείγμα.
2: Ναι, είναι γνωστό αυτό. Ναι.
6: Στη Χάλκη, πρόσφατα, ο Δήμαρχος. Είχε πάει και υπουργός, ήταν να έρθω και εγώ, δεν μπόρεσα να μεταβώ, γιατί έπρεπε να ακολουθήσω μια άλλη διαδικασία.
7: Κύριος
6: Φραγκάκης. Ακριβώς. Και άλλοι δήμοι. Και άλλοι δήμοι σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στα Δωδεκάνησα, αλλά σε όλη την Ελλάδα, είτε τους πληρώνουν ενίκεια ή τους πρημοδοτούν χρήματα για την ενοικίαση
2: των
6: σπιτιών
2: τους.
6: Παλιά θυμάμαι ότι σε μια περιοχή δεν υπήρχαν σπίτια για να νοικιάσουν και τους λέω, δεν θέλετε τους καθηγητές ή τους δασκάλους. Ποιος θα σας μάθει να προτιμάτε το Airbnb, δεν ήταν
2: σωστό,
6: Airbnb τότε.
2: Ναι.
6: Και όμως το είδανε, το βλέπουνε. Βεβαίως και ναι, σε συνεργασία με την πολιτεία. παροχές κι άλλες, τα εισιτήρια, οι αναπληρωτές και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διορίζονται στον τόπο και είναι απομακρυσμένες περιοχές, τους χρηματοδοτούν και τους δίνουν εκτόσεις, εκπτωτικά εισιτήρια, ούτως ώστε να αναπνεύσουν λίγο. Δεν λέω ότι φτάνουν. Προσπαθούμε όμως.
2: Ξέρετε κάτι, είναι να το μεταφέρετε και πάνω στο κεντρικό κράτος. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται και συγγενικό μου πρόσωπο να ταξιδέψει. Ήταν ένα ταξίδι της τελευταίας στιγμής, έκτακτο δηλαδή. Δεν υπήρχαν καμπίνες, δεν υπήρχαν με το πλοίο. Το μεταφορικό είναι πάρα πολύ αυξημένο. Δηλαδή, τρίτη θέση να ταξιδέψεις, αγαπητέ, να πας στην Αθήνα, είναι κοντά στα 100 ευρώ.
6: Ένα άτομο λοιπόν,
2: και να κάθεται έτσι στην τρίτη θέση.
6: Κυρία Μπίλη, θα σας πω.
2: Αυτό δηλαδή με τους εκπαιδευτικούς.
6: Για τους εκπαιδευτικούς τώρα θέλω να πω κάτι.
2: Και αυτά.
6: Έχουμε πει και έχω κάνει εισηγή στην Υπουργό. Και είμαι σίγουρος και θα γίνει. Χριστούγεννα, Πάσχα, τις τρεις φορές που μετακινούνται. Τουλάχιστον είτε να είναι υψηλή η έκπτωση, είτε να είναι δωρεάν τα εισιτήρια.
2: Βεβαίως.
6: Επομένως, σε αυτή τη φάση είμαστε σε καλό δρόμο. Χρειάζονται κι άλλα, να γίνουν κι άλλα. Η μισθή των εκπαιδευτικών πραγματικά είναι σταθερή για πολλά χρόνια κτλ. Προσπαθούμε, η ενίσχυση του ενός ενοικίου κι άλλα που συζητάμε τώρα για στους εκπαιδευτικούς, τα οποία θα φανούν την επόμενη χρονιά, δεν είμαι σε θέση ακόμα να τα συζητήσω εδώ, γιατί είναι υποσυζήτηση πώς μπορούν να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικοί ούτως ώστε να είναι καλύτερα, η καλύτερη διαβίωσή τους.
2: Λοιπόν, επειδή έχω και μηνύματα από εκπαιδευτικούς, μου λένε, σας υπερτονίζουν τώρα έτσι το ήθος και την εμπειρία σας, ότι ο κύριος Παπαδομορφέας μου λένε δεν είναι γραφειοκράτης και είναι κατά της γραφειοκρατίας, αλλά μου λένε διαχρονικά στα σχολεία υπάρχει μια μεγάλη γραφειοκρατία που επιβαρύνει τον διευθυντή. Τον διευθυντή δηλαδή που μπαίνει και μέσα στην αίθουσα. Υπάρχει έτσι μια.
5: Να συμπληρώσω και τις σχολικές επιτροπές είχατε.
2: Θα το πούμε, βέβαια. Αυτά τα για το τέλος τα φυλάμε. Βέβαια, αυτά έχουμε κάνει και άλλες. Θα το ρωτήσουμε το γενικό. Υπάρχει έτσι μια προσπάθεια να παταχθεί η γραφειοκρατία. Δεν ξέρω αν υπάρχει γραφειοκρατία,
6: ήδη,
2: δεν ξέρουμε τι γίνεται στα σχολεία. Ναι.
6: Ήδη έχουν βάλει ένα σύστημα, σας έχω πει, το EduPlan. Έτσι λέγεται. Ναι. Θα το δείτε στην πορεία. Αν και έχει ανακοινωθεί, θα ολοκληρωθεί τέλος Αυγούστου. Τέλος Αυγούστου το EduPlan θα δώσει τη δυνατότητα μαζί με το eSchool στο νέο σύστημα να παταχθεί εντελώς η γραφειοκρατία από τις σχολικές μονάδες. Άρα θα απαλλαγούν από αυτό το καθεστώς. Να είμαι σίγουροι.
2: Λοιπόν, έχεις να, για σχολικές επιτροπές να το πούμε τώρα, για να πάμε μετά στην ειδική αγωγή, γιατί είναι και στο
5: το
2: αντικείμενό σας.
5: Θέμα που το,
2: αυτό που έχει το προκαλέσει, κύριε Γενική, τώρα.
6: Εγώ το
2: δηλαδή, έγινε το 23, καταργήθηκαν οι Δήμοι που είχαν κάτω από 100 σχολικές μονάδες και τώρα επεκτείνεται αυτό το μέτρο σε όλους τους Δήμους και κάποια στιγμή διαρωτάται κανείς για ποιο λόγο να γίνει αυτό. Γιατί είναι κάτι που δεν λειτουργήσε. Δεν
6: ούτε
2: λειτουργήσε
6: εγώ,
2: το προηγούμενο διάστημα.
6: Θέλω
2: διάστημα
6: να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Αν με ρωτούσατε σαν Γιάννη Παπαδομαρκάκη.
2: Όχι, δεν θα σας ρωτήσω. Τώρα θα βάλουμε τελεία όμως, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και θέλω να το θίξουμε στο επόμενο ημίωρό μας. Μόλις ο κύριος Καλπακίδης μου είπε ότι πρέπει να πάω σε break.
6: Ωραία.
2: Όπως λέμε στη μέσα
6: αναγκαία.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Τώρα, στο δεύτερο ημίωρο, θα θίξουμε τα καυτά θέματα. Σχολικές επιτροπές, πανελλήνιες εξετάσεις, αξιολογήσεις εκπαιδευτικών. Είδαμε και τα θλιβερά εκείνα συμβάντα. Και από εκπαιδευτικούς, αλλά και από μαθητές προς εκπαιδευτικούς. Θα τα συζητήσουμε εδώ με τον πλέον αρμόδιο. Επιστρέφουμε.
7: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία. Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
11: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
12: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
11: Ζηλεύεις?
12: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
11: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
12: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
11: Χώρο?
12: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
13: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
14: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Κοντά μας λοιπόν σήμερα έχουμε τον άνθρωπο που γνωρίζει την εκπαίδευση όχι μόνο από σκοπιά πολιτικής, αλλά και από τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και της καθημερινότητας των σχολείων και των προβλημάτων τους. Ο Γιάννης ο Παπαδαμαρκάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, είναι κοντά μας. Μαζί με τον αγαπητό Ξάνδη συνεχίζουμε την συζήτησή μας. Πάμε λοιπόν σε αυτό τώρα, κύριε Γενικέ, στο μείζον θέμα. Γιατί θα ξέρετε καλύτερα από τον καθένα τα σχολεία, το λέω.
1: Μετά από το διάλειμμα, θέλω να πω για άλλη μια φορά πόσο όμορφα νιώθω ανάμεσά σας και πόσο περήφανος είμαι που σας ξέρω.
0: Και εσείς μας φαίνεται έτσι πολύ ωραία αύρα στην εκπομπή μας κάθε φορά που. Και μας θυμάται και με την παρουσία σας, έτσι. Έρχεστε εδώ, διαζώσεις. Λοιπόν, τα σχολεία. Ή δεν λειτουργήσε αυτό το. Σχολικές επιτροπές. Δεν λειτουργήσε. Εκεί που καταργήθηκαν, δεν λειτουργήσε. Βλέπουμε τους διευθυντές. Μισό λεπτό να σας τα πω όμως για να τα μεταφέρετε. Βλέπουμε τους διευθυντές ανά την επικράτεια και να λένε δεν έχουμε γραφική ύλη. Μικροεπεμβάσεις τελευταία στιγμή στα σχολεία λόγω παλαιότητας που μπορούσε να μπει ο Δήμος έχοντας αυτή την ευελιξία του νομικού προσώπου, τώρα πάνε όλα στο δημόσιο λογιστικό. Εντάξει, και μετά δημιουργείται η εικόνα η ασάφεια, γι' αυτό επειδή το άκουσα και σε Δήμους Όμορους όταν καταργήθηκαν, ο Δήμαρχος φταίει. Όχι, κανένας Δήμαρχος δεν φταίει, γιατί μέσα στους Δήμους υπάρχει υποστελέχωση προσωπικού και υπάρχουν και εκείνοι οι υπάλληλοι που δημιουργούν γραφειοκρατία. Υπήρχε λοιπόν ένας θεσμός που έδινε την ευελιξία. Γιατί τον καταργεί ο κύριος Λιβάνιος?
1: Από την πρώτη στιγμή που εμείς πληροφορηθήκαμε για την κατάρρευση των σχολικών επιτροπών, Υπουργός Παιδείας μου ανέθεσε το κομμάτι εκείνο της ανταπάντησης για τις σχολικές επιτροπές. Δηλαδή το ερώτημα, γιατί δεν πρέπει να καταρριφθούν οι σχολικές επιτροπές. Τις έγραψα προσωπικά 15 σημεία στα οποία στηρίχτηκε, και να ξέρετε ότι το στήριξε πάρα πολύ στεναρά, ούτως ώστε να μην γίνει η κατάρρευση σχολικών επιτροπών. Αν με ρωτήσετε προσωπικά, θα πω είναι λάθος. Ωστόσο, ακόμα το βλέπουνε. Δηλαδή, αυτό που είπατε προηγουμένως,
0: το γνωρίζω. Μεταφέρονται όλες οι αρμοδιότητες στους Δήμους. Έχουν βγει τροπολογίες, όχι τροπολογίες, μεταβατικές διατάξεις.
2: Μια λέτε για γραφειοκρατία και την άλλη.
0: Ακριβώς, αυτό θα γίνει τώρα. Αυτό θα γίνει. Είναι τόσο δεδαλώδες αυτό το πλαίσιο το οποίο έχει ανακοινώσει ο Υπουργός.
1: Είναι αυτό που είπατε.
0: Που θα ξαναγυρίσουν οι γονείς την περίοδο εκείνα, τα χρόνια που αγοράζαμε τις Α4 και αγοράζαμε τις τσάντες με τα χαρτιά και τα αυτά και τα πήγαμε στο σχολείο. Εκεί θα οδηγηθούν.
1: Εγώ είχα βγάλει μια κύκλιο παλιά, πέρυσι, συγκεκριμένα όταν ήμουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση, που άκουγα, γιατί και εγώ τα βίωσα, κάθε φορά που πήγαινε το παιδί μου στο σχολείο, που του δίνανε μια λίστα και έλεγε φέρε αυτά, φέρε αυτά.
0: Ναι,
1: εγώ βγάλει λοιπόν μια αγγίκρια και λέω αυτά δεν πρέπει να αγοράζονται, είναι θέματα της πολιτείας, είναι

0: θέματα των σχολικών επιτροπών, δίνονται παροχές ούτως ώστε να πάρουν τα μολύβια του, να πάρουν το φωτοτυπικό χαρτί. Ο Δήμος, εγώ τουλάχιστον όσα χρόνια ήμουν εδώ διευθύντης εκπαίδευσης και περιφερειακός διευθυντής, είχαμε την ενίσχυση, οι σχολικές μονάδες είχαν την ενίσχυση των Δήμων και τα περισσότερα σχολεία λειτουργούσαν.
1: Και υπερλειτουργούν βεβαίως και είναι καλυμμένα από τα πάντα,
0: εγώ, ψηφιακά. Ότι ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος με την διαδικασία που γινόταν. Αυτά τα έχουμε καταγράψει, τα έχουμε πει, όχι μόνο εμείς. Η ίδια υπουργός, η ίδια είχε πει και στη Βουλή γιατί δεν πρέπει να καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές. Σε αναμονή ακόμα να δούμε, δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά σε αναμονή να δούμε γιατί το Σεπτέμβριο κοντός ψαλμός Αλληλούια. Λέμε.
1: Ο Σεπτέμβριος όμως, κύριε Γενικέ, μπορεί να είναι και προεκλογικός Σεπτέμβρης. Μπορεί να οδηγήσει στην κάλπη. Δεν το πιστεύω, αλλά όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
2: Δεν είναι στο νόμο της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτή η κατάργηση των επιτροπών.
1: Ναι, συμπεριλαμβάνεται. Είναι. Τώρα με τα νέα δεδομένα όμως, με τον τελευταίο νόμο, το 26.
2: Είναι νωρίτερα από τον Σεπτέμβριο.
1: Ψηφίστηκε ο νόμος.
2: Ο νόμος της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Και ο κώδικας ψηφίστηκε. Ναι. Δεν προβλέπεται κάτι. Όχι, προβλέπεται η κατάργηση.
0: Πιθανόν να δούνε. Να δούνε, εγώ δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, δεν είμαι πολιτικό
1: δεν
0: πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Δεν
2: βεβαίως,
0: έχω. Από εκεί και μετά θα δούνε ακριβώς αν μπορεί να δοθεί παράταση, γιατί είπατε προηγουμένως, καταρχήν οι Δήμοι δεν είναι έτοιμοι να υποδεχτούν αυτό την αλλαγή.
1: Όχι, δεν υπάρχει ούτε το προσωπικό.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, συμφωνούμε απόλυτα.
1: Ακριβώς.
0: Όλα αυτά πρέπει και εγώ πιστεύω τα βλέπουν και θα δοθεί η απαραίτητη λύση. Άρα σας λέω και πάλι ότι η ίδια Υπουργός Παιδείας είπε για ποιους λόγους, αφού το είχαμε συζητήσει πάρα πολύ, για ποιους λόγους δεν πρέπει να καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές. Ένα κομμάτι, ένας θεσμός ο οποίος λειτουργεί, δεν τον αλλάζει τόσο εύκολα.
1: Ακριβώς,
0: πιθανόν
1: ναι.
0: Για τους λόγους οι οποίοι εμείς, εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω, έγινε αυτή η διαδικασία.
1: Μάλιστα, θα το παρακολουθούμε
0: όμως,
1: λοιπόν
0: το παρακολουθούμε
1: γι' αυτό.
0: Και
1: ωστόσο, θα έχει αρνητικά αποτελέσματα αν συνεχιστεί και θα τα δούμε ως ονούπο το Σεπτέμβριο ανοίγουν τα σχολεία και θα δείτε πώς θα λειτουργήσουν.
2: Το έχω ακούσει εγώ τον κύριο Λιβάνιο σε ένα διάλογο. Επέμενε για οικονομικούς λόγους.
1: Και να υπαθούν στο δημόσιο λογιστήριο.
2: Διότι υπάρχουν οικονομικές ατασταλίες, ανέφερε.
1: Εντάξει, μωρέ, ανέφερε μία ατασταλία.
2: Αυτό ήταν
1: ένα μεμονωμένο
2: παιχνίδι. Αρκετά ενοχλητικό.
1: Έλεξε.
0: Δηλαδή,
2: μια περίσταση σε όλη την επικράτεια.
1: Νομίζω, αν ένας δήμαρχος κάνει ατασταλία, θα κλείσει όλους τους δήμους. Τι θα γίνει κατά
0: κύριο λόγο. Να το δούμε.
1: Υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί να μπουν και να ελέγξουν.
0: Πιστεύω ότι εδώ είμαστε να το συζητήσουμε.
1: Μάλιστα. Το αφήνουμε. Ούτως ή άλλως έχει ψηφιστεί. Είναι νόμος του κράτους. 1η-8 εφαρμόζεται και θα δούμε, αφού μας λέει ο Γενικός, ότι είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
0: Ήθελα να αναφέρω κάτι τώρα, μια και μιλάμε για την παιδεία.
1: Ναι.
0: Γιατί οι αντιδράσεις υπάρχουν πάντα στην εκπαίδευση και υπήρχαν από τότε που τη ζούμε. Με την επιλογή του πολλαπλού βιβλίου. Θυμάστε το πολλαπλό βιβλίο για τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια. Εμένα είχε έρθει και με είχε δει η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ ότι εμείς θα αντιδρούμε στην επιλογή και δεν θα επιλέξουμε βιβλία. Να σας καταθέσω πάλι σήμερα εδώ κατά αποκλειστικότητα. Να σας πω λοιπόν ότι η επιλογή των σχολικών βιβλίων έγινε με, ακούστε ποσοστά, αυτή είναι η απάντηση σε αυτούς που αντέδρασαν. Εγώ δεν λέω ότι ορισμένα βιβλία πιθανόν να τα ξαναδούμε, να τα, ό,τι διορθώσεις γίνονται, να γίνονται κτλ.
1: Καλά, σε κάθε μεταρρύθμιση υπάρχουν.
0: Λοιπόν, το 99% της πρωτοβάθμιας επέλεξε πολλαπλό βιβλίο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι το 1% ήταν κάποια σχολεία τα οποία ήταν κλειστά και δεν είχαν τη δυνατότητα. Ενώ η δευτεροβάθμια, τα γυμνάσια και τα λύκεια, επέλεξαν το πολλαπλό βιβλίο 100%.
1: 100% άρα.
0: Άρα, σας λέω δύο στοιχεία. 99%.
1: Η απάντηση είναι αποστομωτική.
0: Ναι, θέλω και να το λέω, ξέρετε, είμαι ειλικρινής. Και εμείς έχουμε τα στοιχεία. Γιατί εγώ ζήτησα, επειδή το παρακολουθούσα το θέμα, μου το έχει χρεώσει ο Υπουργός Παιδείας, μου είχε ζητήσει να το παρακολουθώ και όχι μόνο να το παρακολουθώ, να δούμε πού υπάρχει πρόβλημα για να κάνουμε παρεμβάσεις, όχι να επιλέξουν. Να δούμε αν κάποιο βιβλίο και τα λοιπά, σε κάποιο βιβλίο υπάρχει πρόβλημα. Λέω λοιπόν τα ποσοστά. 98,8%, γι' αυτό είπα 99% είναι για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση επιλογή. Σε κάποια σχολεία δεν έγινε επιλογή επειδή ακριβώς ήταν είτε μονοθέσια, ένα παράδειγμα στην Ψέρη μου, παραδείγματος χάρη, σε δημοτικό της Ψέρη μου ή σε μια άλλη περιοχή και ανά την Ελλάδα. 1% περίπου δεν επέλεξε για άλλους λόγους, όχι γιατί αντέδρασα στην επιλογή. Και στη δευτεροβάθμια, το λέω και πραγματικά να με πιστέψετε, το 100% της δευτεροβάθμιας έγινε επιλογή των σχολικών βιβλίων, που σημαίνει του πολλαπλού βιβλίου. Το 97-98, αυτά τα βιβλία θα είναι στις σχολικές τάξεις. Έχουμε το χρόνο διορθώσεων.
1: Γιατί έχουν και παρεμβάσεων, ναι.
0: Ακριβώς. Έχουν επιτροπές. Μπήκε από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και από το ΙΕΠ.
2: Μπορούμε να δει. Επειδή έχεις, ο κόσμος
0: ναι,
2: είναι
0: το πολλαπλό βιβλίο.
2: Είναι
0: τρία βιβλία. Ναι, ναι. Όχι, το πολλαπλό βιβλίο έχετε δίκιο.
2: Τι στοχεύει και ποιο είναι το περιεχόμενο του πολλαπλού
0: βιβλίου. Το πολλαπλό βιβλίο, παραδείγματος χάρη, ένα μάθημα. Αρχαία. Τρία βιβλία ή τέσσερα βιβλία έχουν εγκριθεί. Από τα τέσσερα βιβλία, ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να επιλέξει το βιβλίο που θέλει να κάνει στο σχολείο,
1: στο σχολείο του. Ναι.
0: Έτσι.
1: Πολύ...
0: Είχε γίνει και παλιά. Στη φυσική, στη χημεία κτλ. Κάτι αντίστοιχο, ούτως ώστε κάθε σχολική μονάδα να επιλέξει το βιβλίο που θα ακολουθήσει η σχολική μονάδα. Αυτή είναι η επιλογή του πολλαπλού βιβλίου. Ήταν μια δέσμευση, θυμάμαι, από την Κεραμέως, έγινε πράξη και προχώρησε επί Πιερακάκη. Και η υλοποίηση γίνεται από εμάς με τις διαδικασίες που σας ανέφερα. Ό,τι καινούριο έρχεται, πιθανόν έχει τα λάθη του. Αυτά πρέπει να διορθώνονται. Δεν μπορούμε να μένουμε στο παλιό, στο τετριμένο. Πρέπει κάποια πράγματα
1: ακριβώς,
0: να αλλάξουν.
1: Ακριβώς. Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Αυτά προσπαθούν.
1: Εξορθολογίζεται δηλαδή
0: και,
1: η εκπαίδευση.
0: Λέω ότι όλα γίνονται.
1: Και νομίζω είναι και πολύ δημοκρατικό αυτό το... Αυτός ο τρόπος επιλογής του εκπαιδευτικού σύμφωνα φυσικά με το πώς διευκολύνει το διδακτικό έργο. Ναι.
0: Όλοι οι φιλόλογοι μιας σχολικής μονάδας, κύριε αγαπητέ, κάθονται, συζητάνε σε ένα τραπέζι. Έχουν μπροστά τους τα βιβλία, τα οποία ήταν αναρτημένα και σε ηλεκτρονική, αν θέλετε, είχαν διάθεση να τα βλέπουν. Αυτοί λοιπόν κρίνουν οι φιλόλογοι, ή φυσικοί, ή χημικοί, ή κάποιες άλλες ειδικότητες, ότι αυτό το βιβλίο για το επίπεδο των παιδιών μας είναι καλύτερο να επιλεγεί. Καλύτερο. Κάτι τέτοιο έχει γίνει. Γι' αυτό σας λέω και πάλι, είμαι ιδιαίτερα έτσι ευχαριστημένος από αυτή την επιλογή. Σας είπα όμως ότι πριν υπήρχε η αντίδραση. Κάτι αντίστοιχο με τα ονάσια. Γι' αυτό έρχομαι να το ταυτίσω.
1: Καλά, ότι... κάθε καινούρια εθνοδολογία έχει τις αντιδράσεις.
0: Μια ομάδα, αντέδρασε και εδώ για τα βιβλία. Η οποία ομάδα, η εκπροσώπηση ήταν από τη ΔΟΕ και από την ΟΛΜΕ. Ήρθαν, συζητήσαμε εκεί να δώσουμε παράταση για την επιλογή για το Σεπτέμβριο. Όχι. Υπήρχαν συγκεκριμένες ημερομηνίες που έπρεπε να γίνει η επιλογή, γιατί η παραγγελία των βιβλίων την έχει μια εταιρεία η οποία συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας, είναι η Οδιόφαντος. Την ξέρουν οι εκπαιδευτικοί. Έπρεπε λοιπόν τα βιβλία αυτά, δεν είναι ένα, δύο, τρία βιβλία, είναι χιλιάδες αντίγραφα τα οποία. Αυτά τα βιβλία είναι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά είναι και στο εξωτερικό. Α. Γιατί να σας θυμίσω ότι σχολεία δεν έχουμε στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε ελληνόγλωσσα σχολεία και στο εξωτερικό. Και πρόσφατα, πριν ένα μήνα, ήμουν στη Στουτγκάρδη και εκεί είχα συναντήσει πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι με εντυπωσίασαν, με συγκίνησαν, γιατί είναι η λέξη που λέγανε. Έλληνες δεν είστε μόνο εσείς, είμαστε και εμείς εδώ. Yeah. Ό,τι ισχύει λοιπόν σε εμάς στην Ελλάδα, ισχύει και για τα Ελληνόπουλα του εξωτερικού. Ό,τι βιβλία έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, έχουν και αυτοί εκεί. Εκπαιδευτικούς που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, αντίστοιχα στέλνουμε με απόσπαση στο εξωτερικό. Πέρσι είχαμε αποστείλει γύρω στα 1000 άτομα στο εξωτερικό με αποσπάσεις. Αυτά.
1: Τώρα... Ξέρετε, η εκπομπή σήμερα είναι διαδραστική. Έχουμε πάρα πολλούς τηλεθεατές, δεν ξέρω και ακροατές, μα ακούγόμαστε και από το ραδιόφωνο. Επειδή στο αντικείμενό σας είναι η ειδική αγωγή. Μου στέλνουν και πρέπει να είναι και γονείς τώρα, το θέμα της παράλληλης στήριξης. Αυτό εμπίπτει στην ειδική αγωγή, έτσι δεν είναι. Και ναι, τι γίνεται και αν θα καλυφθούν αυτές οι θέσεις.
0: Ήδη, θα σας πω. Ήδη Υπουργός Παιδείας πέρυσι ίδρυσε 3.500 τμήματα ένταξης. Είναι ειδική αγωγή τα τμήματα ένταξης. 3.500 όλη την Ελλάδα. Και εδώ στη Ρόδο πήραμε πάρα πολλά. Κάθε σχολική μονάδα σχεδόν, ακόμα και στα ΕΠΑΛ που δεν υπήρχαν τμήματα ένταξης, ιδρύσαμε τμήματα ένταξης. Οι παράλληλες στηρίξεις. Ήδη προχωρούμε στην επιλογή των καινούριων προϊσταμένων κεδασί και εκεί θα γίνει μια ανασυγκρότηση, αν θέλετε, στα κεδασί, διότι ένα παιδί που έχει ανάγκη να πάρει παράλληλη στήριξη θα την πάρει. Παιδιά όμως τα οποία μπορούν να μπουν στα τμήματα ένταξης δεν μπορούν να πάρουν, είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο, ναι, που ένας μαθητής έχει τον εκπαιδευτικό του απέναντι. Αυτά τα παιδιά που το έχουν ανάγκη θα το πάρουν, θα τον πάρουν τον εκπαιδευτικό. Όμως ένα
1: αυτό
0: παιδί,
1: κρίνεται από το κεδασί,
0: φυσικά,
1: έτσι.
0: Ναι. Ένα παιδί, ναι, όμως το οποίο μπορεί και είναι καλό να συμμετέχει στη διαδικασία του τμήματος ένταξης που είναι και άλλα παιδιά, μπορεί να πάει και να παρακολουθήσει το τμήμα ένταξης. Παράλληλη στήριξη λοιπόν, εάν τη στερήσουμε από αυτά τα παιδιά που την έχουν, ναι, ανάγκη, γιατί έλα τώρα λυπόμαστε το γονέα, λοιπόν, όχι. Ο γονέας δεν είναι τον λυπηθείς, ο γονέας είναι να τον κατευθύνει σωστά. Και να τον κατευθύνει σωστά,
1: και για το καλό
0: το παιδί σου,
1: ναι,
0: θέλει παράλληλη στήριξη. Θα την έχει την παράλληλη στήριξη. Να μην ακυρώνει την παράλληλη στήριξη, έτσι, από πιέσεις, από διάφορες περιπτώσεις.
1: Αυτά τα τμήματα ένταξης που λέτε λειτουργούν σε όλα τα σχολεία,
0: και θα λειτουργήσουν,
1: ναι,
0: σε όλα τα σχολεία.
1: Σε όλα τα σχολεία. Όλα, και αυτό σχολεία κρίνεται από τις ειδικές επιτροπές.
0: Όπου δεν υπάρχει και φέτος θα ιδρύσουμε.
1: Ναι.
0: Γύρω στα 200 με 300. Παραδείγματος χάρη, έβλεπα στην Κάσο. Η Κάσο σε ένα νησί. Δύσκολο νησί. Ένα νησί που έχει πολλά παιδιά. Και εκεί μπορεί να φτιάξουμε την ένταξη και είναι προτεραιότητα μας και τα νησιά αυτά να πάρουν τα τμήματα ένταξη τα οποία πιθανόν δεν λειτουργούν. Στη Λέρα, ας πούμε, λειτουργεί. Στην Κάλυμνο λειτουργούν. Πρέπει να φτιαχτούν και άλλα τμήματα ένταξη. Παράλληλη στηρίξη, λοιπόν, να λέω στους ακροατές μας, στους αγαπημένους γονείς που είμαστε δίπλα τους, η ειδική αγωγή είναι ένα κομμάτι το οποίο το βλέπουμε με διαφορετικό μάτι. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό και ανέφερα προηγουμένως, αλλά να ολοκληρώσω, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ευαισθησία και όχι μόνο ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός και όλοι μας. Γι' αυτό ανέφερα και το λεγόμενο ΕΝΕΓΙΛ, ότι εμείς στην ειδική, ναι, αγωγή φτιάχνουμε και άλλο σχολείο στη Ρόδο, ένα ΕΝΕΓΙΛ στην Αρχάγγελο. Τα παιδιά επίσης θα ξέρετε και πρέπει να γνωρίζουν και οι γονείς, όσο πιο γρήγορα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή από την βρεφονηπιακή ηλικία, από τα νηπιαγωγεία και του βάλεις τη στήριξη που απαιτείται, αυτό το παιδί επανέρχεται. Και στο γυμνάσιο και στο λύκειο
2: πιο...
0: έχουν γίνει έρευνες, κύριε αγαπητέ, συνάδελφέ μου, φίλε μου,
2: ναι,
0: που δεν έχει πλέον ανάγκη της παράλληλης στήριξης. Δηλαδή, εάν γρήγορα το διαπιστώσεις,
1: ανακάπτει δηλαδή 100%
0: αμέσως,
1: υπάρχουν
0: το 90% των περιστάσεων.
1: Πολύ σημαντικό και που το τονίζετε τώρα.
0: Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που το παιδί αυτό χρειάζεται την παράλληλη στήριξη από το δημοτικό, το γυμνάσιο και στο λύκειο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά τα παιδιά δεν θα τους στερήσουμε κάτι τέτοιο.
1: Και μια που, στην ειδική αγωγή αυτό δεν μπήπτε, αλλά το αναφέρουμε, θα το θίξουμε, γιατί γίνεται μεγάλος λόγος και είχαμε και θλιβερά συμβάντα, τα είχαμε συζητήσει και σε, έτσι, με, σύνδεση, με συνδέσεις μαζί σας. Το θέμα του ψυχολόγου στα σχολεία, γιατί ο παιδικός εκφοβισμός, ο μαθητικός εκφοβισμός καλά
0: έρχομαι
1: κρατεί.
0: Έρχομαι τώρα να φέρουμε
1: έχουμε
0: τους ψυχολόγους.
1: Και τέτοια και θέματα και με εκπαιδευτικούς είδαμε κάποια.
0: Ξέρετε,
1: έτσι.
0: Ξέρετε πόσοι ψυχολόγοι
1: έκτροπα
0: διορίστηκαν μόνιμοι πέρυσι, ένας τεράστιος αριθμός. Το ίδιο ισχύει και για φέτος. Και φέτος θα προσληφθούν ψυχολόγοι. Είχαμε πει και θυμάμαι μία από τις κινήσεις που κάναμε, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι νοσηλευτές, έχει σημασία, που χρειάζονται στα σχολεία, υπάρχει ομάδα σχολείων που ο ψυχολόγος πρέπει να έχει μία
1: ακτίνα. Ναι,
0: λέγαμε για τους ψυχολόγους τώρα ή και για τους νοσηλευτές θα πω κάτι. Είχαμε βάλει, κύριε αγαπητέ, οι νοσηλευτές υπήρχε να είναι ανασχολική μονάδα σε μια απόσταση, ούτως ώστε να προλαβαίνει
2: ο
0: νοσηλευτής να κάνει. Ήτανε 500 μέτρα, 600, όταν πήγα στο Υπουργείο, αυτό που κάναμε ήταν να μειώσουμε την απόσταση και αντιβάλλουμε στα 100 μέτρα. Μια απόσταση η οποία, αν ξέρετε και αν θέλετε έτσι στατιστικά να σας πω, αφορά 2.500 σχολεία. Είδαμε λοιπόν εμείς και κάναμε μια καταγραφή των γειτονικών σχολείων, είναι 2.500 σχολεία τα οποία έχουν ένα ψυχολόγο, ο οποίος ψυχολόγος στα 100 μέτρα είναι δίπλα του το σχολείο.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να τρέξει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να αντιμετωπίσει.
1: Άρα καλύπτει περισσότερες, ναι, περισσότερες μονάδες.
2: Ο ψυχολόγος είχε πει ότι μία φορά την εβδομάδα έκανε την επίσκεψη και ήταν πολύ λίγη η ώρα. θυμάμαι, της φροντίδας. Αυτό είχε επισημανθεί
1: το
2: εδώ.
1: Το πρώτο διάστημα, ναι, ναι, ναι.
2: Και
1: ναι,
2: αυτή
1: ναι,
2: μία εβδομάδα ναι. Είναι πολύ λίγη, κύριε Παπαμαρχάκη, η επίσκεψη του ψυχολόγου.
0: Αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν, πρέπει να διπλασιαστεί ο χρόνος
0: και ο χρόνος
2: τον ίδιο τον ψυχολόγο.
0: Και ο χρόνος και η σωστή κατανομή, αλλά και οι προσλήψεις. Να αυξηθούν οι προσλήψεις στον ψυχολόγο.
2: Οι προσλήψεις και ο χρόνος, νομίζω.
0: Έχει γίνει ήδη, κύριε αγαπητέ, και ο χρόνος. Αυτό όμως είναι, αν θέλετε, θέμα διαδικαστικό από το κεδασί, γιατί και οι ψυχολόγοι και όλοι αυτοί ανήκουν στο κεδασί.
1: Στο κεδασί.
0: Θα πρέπει λοιπόν, το κεδασί είναι η επιτροπή, είναι αν θέλετε ο φορέας εκείνος που ασχολείται με την ειδική αγωγή. Και οι διευθυντές εκπαίδευσης μαζί με το κεδασί να δούνε, για το χρόνο μιλάμε πλέον.
2: Για το χρόνο.
0: Γιατί οι ψυχολόγοι, υπάρχουν σχολικές μονάδες. Υπάρχουν ψυχολόγοι με προγράμματα στα ΕΠΑΛ, υπάρχουν ψυχολόγοι στα κεδασί, υπάρχουν ψυχολόγοι στις σχολικές μονάδες. Άρα θα πρέπει να γίνει σωστή κατανομή και να γίνει ο χρόνος αυτός που λέτε και που συμφωνώ απόλυτα μαζί σας να κατανεμηθεί με τέτοιο τρόπο ο χρόνος, ούτως ώστε να έχουν μεγαλύτερη κάλυψη
2: στις
0: σχολικές μονάδες.
1: Τώρα μου στέλνουν μηνύματα και για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και για τα ψυχομετρικά τεστ αυτά, αλλά θα το βάλω μετά αν έχουμε χρόνο, γιατί ο χρόνος τρέχει.
0: Θα πω τώρα για την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση τρέχει κανονικά.
1: Πρέπει
0: να το ξέρουν όλοι οι εκπαιδευτικοί.
1: Δεν θέλουν να αξιολογηθούν, γιατί βλέπω ότι
0: από τους εκπαιδευτικούς δεν θέλουν να αξιολογηθούν. Αυτοί οι οποίοι δεν θα αξιολογηθούν ξέρουν ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί. Γίνονται διορθώσεις στα θέματα αξιολόγησης, διορθώσεις, σας είπα, η ενσωμάτωση του επίπεδου Α και Β θα δούμε και θα το δούνε σύντομα, γιατί έχει περάσει το νομοσχέδιο και τον Αύγουστο ψηφίζεται. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αντιδρούν στην αξιολόγηση, ξέρουν επίσης τι θα συμβεί. Δεν θα
1: πανελλήνιες εξετάσεις έχουν βγει οι βαθμολογίες τώρα, έτσι.
0: Την Πέμπτη ή την Παρασκευή ανακοινώνονται.
1: Ανακοινώνονται οι σχολές, ολοκληρωθήκαν τα μηχανογραφικά, μάλιστα, και έχουμε...
0: Και την Πέμπτη ή την Παρασκευή, εγώ σας λέω την Πέμπτη, αλλά την Παρασκευή το αφήνω έτσι σαν περιθώριο, την Παρασκευή θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα, τα τελικά.
1: Πώς πήγε, πώς ήταν η χρονιά?
0: Φέτος ήταν μια χρονιά πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Επειδή συμμετείχα στις Πανελλήνιες, συμμετείχα στην διαδικασία των... ως Γενικός Γραμματέας, είδα πραγματικά το αδιάβλητο των εκστάσεων.
1: Αυτό λέμε για αυτόν τον θεσμό, είναι ο πλέον αδιάβλητος. Ναι.
0: Παρατράγουδα υπήρξανε, υπάρχουν κάθε χρόνο με το σχέδιο. Με αυτό το θέμα με τα ΕΠΑΛ που έγινε ένα λάθος στα ΕΠΑΛ που δεν έγινε από το Υπουργείο Παιδείας, έγινε από το εξεταστικό κέντρο. Γιατί δεν θέλω να κρύβω τίποτα. Εξεταστικό κέντρο. Το εξεταστικό κέντρο που δόθηκαν θέματα, δύο θέματα των ΕΠΑΛ, του μάλλον των γενικών λυκείων στους μαθητές των ΕΠΑΛ. Όμως και αυτό αντιμετωπίζεται ούτως ώστε να μην αδικηθεί κανένας, ούτε οι θέσεις να χαθούν από τους μαθητές οι οποίοι θα περάσουν, ούτε να αδικηθεί ούτε ένας μαθητής υποψήφιος. Θέματα υπάρχουν.
1: Ναι. Άνοιξε όμως πάλι η συζήτηση, είπατε, όπως το είπατε και εσείς, το λέμε χρόνια τώρα, ότι είναι ο πλέον αδιάβλητος αξιοκρατικός θεσμός οι πανελλήνιες εξετάσεις. Από την άλλη, όμως, δεν είναι και λίγο άδικο όλη αυτή η έντονη προσπάθεια ενός παιδιού να κρίνεται στις τρεις ώρες.
0: Ναι. Γι' αυτό έχει μπει ο εθνικός διάλογος.
1: Μπράβο, η κατάργηση των πανελληνίων. Άνοιξε το θέμα, το είδαμε.
0: Ήδη υπάρχει η επιτροπή, εγώ εντάξει, την έχω ακούσει και την. Βλέπω γιατί την παρακολουθώ και την παρακολουθώ στενό.
2: Μπακαλαρουά είναι.
0: Ναι. Έχουμε και το άλλο θέμα με το IB, ναι, με το οποίο ασχολούμε. Ναι. Το IB είναι ένα ήδη θέμα το οποίο...
2: Το αναφέρατε την προηγούμενη φορά.
0: Το IB το οποίο ήδη το ξεκινάμε σε πιλωτικά σε 12 σχολεία στην Ελλάδα. Είναι θέματα τα οποία τρέχουν.
1: Αυτό το IB τι είναι, εγώ δεν το ξέρω.
0: Το IB είναι ένα, είναι ένα θεσμός που δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές να δώσουν εξετάσεις ή μαθητές του ίδιου σχολείου να πάρουν το μπακαλωρεά.
2: Είναι γαλλικός θεσμός όπου με έναν τρόπο μπαίνει στο πανεπιστήμιο,
0: ο οποίος κατόπιν αυτή ειδικών εξετάσεων.
1: Ναι,
0: αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, οργανώνεται ούτως ώστε το Σεπτέμβριο να είμαστε σε 12 σχολικές μονάδες οι οποίες ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον σαν δοκιμαστικό να το δούμε και βλέπουμε πώς.
2: Κύριε Παπαδομαχάκη, μια ερώτηση κρίσεως. Επειδή ακούγεται το σύνθημα θα καταργηθούν οι εξετάσεις πανελλήνιες από συγκεκριμένες πολιτικές καταστάσεις και επιλογές, συμφωνείτε? Εγώ νομίζω ότι το αδιάβλητο των εξετάσεων των πανελλήνιων είναι το κορυφαίο, ο κορυφαίος πιο καθαρός θεσμός στην Ελλάδα.
1: γίνει κάτι διαφορετικό, αυτό το σύνθημα, όπως γίνεται σε άλλες χώρες.
2: Το πολιτικό σύνθημα είναι πρέπον ή πρέπει να το δούμε με σοβαρό
1: επιθυμιότητα. Ναι. Εγώ συμφωνώ, αλλά ξέρετε, επειδή υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αντίστοιχες των πανελλαδικών εξετάσεων, δηλαδή στην Φιλανδία για παράδειγμα δίνει δύο φορές. Έχουν τα παιδιά τη δυνατότητα να ξαναδώσουν.
0: Με τον τρόπο που γίνονται τώρα, για την προετοιμασία που κάνουμε τώρα, που αγωνιούν οι μαθητές, οι γονείς, που ξέρετε, δεν θέλω να θελοτυφλούμε. Εμείς εδώ μιλάμε ειλικρινά. Ακριβώς. Ο κάθε γονέας από την πρώτη του γυμνασίου ή από το πρώτη ηλικίου προσπαθεί το παιδί του να έχει την καλύτερη παροχή.
2: Βεβαίως.
0: Από τα φροντιστήρια, από τα ιδιαίτερα, αυτά τα γνωρίζουμε.
2: Βεβαίως, τα οποία μας,
0: τα περισσότερα είναι παράνομα, ξέρω εγώ τα ιδιαίτερα. Αυτό είναι
2: για μία ώρα και είναι εντολή ζωή σου.
0: Αλλά ακριβώς για δύο ώρες ακριβώς επιλέγεις τι θα γίνει στη ζωή σου. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει κάπως να αναμορφωθεί, πρέπει κάτι άλλο να αλλάξει. Εδώ μιλάμε όμως για το αδιάβλητο των εξετάσεων. Υπάρχει αδιάβλητο, υπάρχει το
2: εντυπωσιακό. Είναι το μόνο σύστημα.
0: Αλλά το ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα για την αγωνία των γονιών, την αγωνία των μαθητών μας, οι οποίοι θα πρέπει να επιλέξουν σε δύο ώρες ή πείτε ότι του συμβαίνει κάτι σε αυτές τις δύο ώρες και δεν έχει τη δυνατότητα να επανέλθει. Τι θα γίνει. Άρα πρέπει λοιπόν με κάποιους τρόπους, αυτό συζητάει η Εθνική Επιτροπή για το Εθνικό Διάλογο.
1: Εναλλακτικές ή
2: εναλλακτική
1: απάντηση. Ακριβώς ή κάτι επιπλέον.
2: Κάτι επιπλέον. Αυτή τη στιγμή το δίωρο, εγώ ζαλίζομαι, εγώ πονάω, εγώ
1: συγχύζομαι. Ένα σοκ να πάρει ένα παιδί, ένα σοκ. Ναι.
2: Βρίσκομαι σε βέρτικο. Τι κάνω, δεν πρέπει να έχω μια εναλλακτική απάντηση.
1: Να κάνουμε μια τελευταία ερώτηση, γιατί ολοκληρώθηκε ο χρόνος και έχω και τον Καλπακίδη. Του είπατε ότι 4 η ώρα πρέπει να σας αποδεσμεύσει και τον έχει πιάσει μεγάλο άγχος. Δεν μπορούμε όμως να μην μιλήσουμε την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς η πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα την αξιοποιήσει στα σχολεία.
2: Και αν συμφωνεί με την δήλωση του Πρωθυπουργού για τα 15 χρονών, η δυνατότητα να μπλοκάρεται, να υπάρχει φραγή για τους νεολαίους. Θέλω την απάντησή σας αν υπέρθω.
0: Θα σας πω ειλικρινά, επειδή κάθε μέρα εμείς έχουμε μία καταγραφή γεγονότων στο Υπουργείο, το e-bullying, υπάρχει μία πλατφόρμα και σε εμάς που καταγράφονται διάφορα στο Υπουργείο Παιδείας, αναφορές μας κάνουν για τα συμβάντα. Είμαι απόλυτα σύμφωνος με τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Όχι γιατί πρέπει να συμφωνήσει τον Πρωθυπουργό, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και μην ξεχνάτε ότι σε άλλες χώρες ανεπτυγμένες έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.
2: Στην Αυστραλία.
0: Στην Αυστραλία, ακριβώς. Και άλλες χώρες θα μπουν πάλι σε αυτό. Ένας 15χρονος δεν μπορεί να έχει την πρόσβαση. Ήδη θα σας διαβάσω ένα μήνυμα, αν θέλετε, που μου ήρθε πριν λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Να το βρω, θα σας πω.
1: Είναι. Αυτό το θέμα είναι σοβαρό θέμα, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί.
2: Θυμάσαι που είναι καθηγητή.
1: Ποιο, ναι.
2: Δεν θυμάμαι και έλεγε τον κόφτη, εάν είναι αναγκαίος ή όχι, αλλά υπάρχει ακόμα η επικοινωνία κατά πόσο είναι θετικό.
0: Ακούστε ένα μήνυμα να διαβάσω. Καλημέρα γενικέ μου, νοστοποιώ ένα δυστάρεστο συμβάν που έλαβε χώρα πριν δύο μέρες. Μαθητής μας, 16χρονος, εκεί που...
1: Δεν λέμε, ναι.
0: Βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του. Οι πληροφορίες λένε πως έγινε στη διάρκεια διαδικτυακού παιχνιδιού. Σαν λες.
2: Ναι, είναι αυτή η
0: φάση. Συμμετείχε και βιντεοσκοπούσαν συμμαθητές τους.
2: Μάλιστα.
0: Η απάντηση είναι η σημερινή στο ερώτημά σας. Ναι. Αν ο Πρωθυπουργός έχει δίκιο ή άδικο.
2: Ήθελα την υπέρ.
0: Και σας λέω, για να γνωρίσετε το μήνυμα.
2: Του Υπουργείου, βεβαίως. Εντάξει, το αποδέχομαι.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό γεγονός σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έχουμε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά. Το πριν μας ενδιαφέρει. Κατά τη διάρκεια, αν συμβεί και προλαβαίνουμε να το κάνουμε, έχει καλώς. Το μετά είναι που πάμε να σώσουμε.
2: Μετά είναι αποτέλεσμα.
1: Το θέμα είναι να γίνει συστηματικά, με μεθοδολογία, να μην υπάρχουν, να μην μπορέσουν, γιατί είδες τι λέγαμε,
2: τα
1: παραθυράκια έτσι ώστε να σπάνε
2: τους
1: κωδικούς, να χρησιμοποιούν τους κωδικούς του γονέα.
2: Να τον μπαμπά κωδικό και να
1: είμαστε και η χώρα που ψηφίζουμε τους νόμους και δεν τους εφαρμόζουμε. Έτσι, να μην τα ξεχνάμε.
2: Η χώρα των παρεκκλήσεων εμείς.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πολύ έτσι παραγωγική. Λογική εκπομπή μας σήμερα, ξέρετε, είπαμε, η εκπαίδευση, παιδιά, είναι στο επίκεντρο πάντα. Οι προκλήσεις γύρω μας είναι πολλές, αλλά το ευχάριστο να τη βγάλαμε ειδήσεις σήμερα. ξέρετε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για, για το μέσο μας και για τη δημοσιογράφη, κύριε Γενικέ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και
1: για την παρουσία σας.
0: Πραγματικά έτσι συγκινημένος, γιατί νιώθω σπίτι μου.
1: Να ευχηθούμε καλή δύναμη. Είχατε εδώ όλη το Νότιο Αιγαίο, έτσι. Τώρα όλη η χώρα, πώς θα ανταποκρίνεται, πώς θα βγάζει πέρα από Παναμαρκάκης. Τι ώρα φεύγετε από το Υπουργείο?
0: Πριν τις 10 όχι το βράδυ.
1: Πριν τις 10 όχι, καθημερινά, έτσι. Μάλιστα.
0: Καλή δύναμη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ.
1: Καλή δύναμη. Και εγώ θα το λέω.
2: Τιμάτε τη Ρόδο, κύριε Παναμαρκάκη.
0: Και η Ρόδο με έχει τιμήσει.
2: Βεβαίως και εμείς σας τιμάμε, αλλά και εσείς ανταποκρίνεστε.
0: Ευχαριστώ.
1: Και εγώ θα το λέω, το πιστεύω και πάντα σε αυτές τις εκπομπές τα λέμε ό,τι πιστεύουμε, χωρίς να θέλουμε να ωρεοποιήσουμε καταστάσεις. Αν δεν τον είχε τον Παπαδομαρχάκη το Υπουργείο, έπρεπε να τον εφεύρει.
0: Υπάρχουν αξιόλογοι.
1: Ξέρω τι λέω εγώ και είδαμε δηλαδή όλα αυτά τα θέματα τα θίξαμε και πέρσι. Και είδαμε σήμερα. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, βήματα και όχι μόνο ένα, και σε πολλά.
0: Πρώτη είναι υπουργός μας, μας ακούει.
1: Εννοείται.
0: Και έχουμε μια ομάδα καλή.
1: Και να την ευχαριστήσουμε και ως Δήμος εδώ πέρα υπέγραψε 1.300.000 για τις αθλητικές. Μπράβο, μπράβο στην Υπουργό.
0: Υπουργός Παιδείας πραγματικά
1: είναι. Την αγαπάμε στην Υπουργό εδώ, την ξενούμε χρόνια.
0: Δεν θέλω να πω κάτι που δεν ισχύει. Η Ζαχαράκη Σοφία είναι ένας άνθρωπος.
1: Την είχα συναντήσει τις προάλλες μας στη Θεσσαλονίκη.
0: Καταρχήν να πω στους εκπαιδευτικούς ότι είναι εκπαιδευτικός. Είναι ένα άτομο το οποίο πραγματικά νοιάζεται για την εκπαίδευση, για τα παιδιά. Νοιάζεται. Αυτό το νιάξιμο μας το έχει περάσει και το έχει περάσει σε όλη την ομάδα που είμαστε κοντά της. Νοιαζόμαστε κι εμείς. Συμβουλεύουμε. Μας λέει τις απόψεις της. Λέμε τις δικές μας απόψεις και στο τέλος γίνεται μια. Μετά από το διάλογο γίνεται μια επιλογή θεμάτων που πρέπει να λύσουμε για το καλό των παιδιών.
2: Πάντως έχει μια περίοδο που το θέμα παιδεία δεν ενοχλεί. Θέλω να σας πω, ενώ υπάρχουν θέματα άμυνας, ανασφάλειας, ανταγωνιστικότητας, ακρίβειας, βλέπετε τα θέματα παιδείας περνάνε μια περίοδο δημιουργικής τακτοποίησης,
1: έτσι,
2: που λέω εγώ, και αυτό συνθηματολογεί τις απαντήσεις για την Υπουργό του και για τους Γενικούς Γραμματείς.
1: Και για τον ίδιο βεβαίως έχει ονοματεπώνυμα.
2: Το ήρεμο δημιουργικό κλίμα δεν είναι τυχαίο.
1: Έχει ονοματεπώνυμα. Εγώ να σας ευχηθούμε λοιπόν καλή συνέχεια, αλλά ξέρεις πώς αγαπάει τη Ρόδο σε κάθε κενό, η Ρόδος έλκει, έτσι.
0: Πολύ.
1: Η Ρόδος
0: είχα να έρθω πολύ καιρό για εσύ. Τι να πω.
1: Λοιπόν,
2: όλα καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ,
1: Γενικέ μας. Αγαπητέ, εμείς εδώ την Δευτέρα κανονικά σε μια πάλι έτσι καλή εκπομπή.
0: Ωραία, ωραία.
1: Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε και εσάς που μας επιλέξατε, μας παρακολουθήσατε, σας βγάλαμε ειδήσεις. Όσοι επικοινωνήσατε μαζί μας, τα περάσαμε όλα τα θέματα. Εντάξει, όσο πιο αναλυτικά μπορούμε, γιατί και ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αμήλικτος, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα εδώ, σε μια εξίσου έτσι και πάλι ενδιαφέρουσα εκπομπή. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα ευχάριστο, ξεκούραστο, δροσερό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε, γιατί μας ενημέρωσαν για μίνι καύσωνα. Μέχρι τη Δευτέρα, γεια και χαρά σας.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από την προανάκριση που διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου για περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή Ακροτηρίου Βόδη, τα οποία αποτυπώνονται σε επίσημο έγγραφο της λιμενικής αρχής με ημερομηνία 16 Ιουλίου. Η υπόθεση συνδέεται με βάση τα έως τώρα στοιχεία της προανάκρισης με εκροή από την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων στη θέση Βόδη της Καλλιθέας. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία στις 3 Ιουνίου, όταν στελέχη του λιμεναρχείου πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή. Κατ' τον έλεγχο διαπιστώθηκε εκροή σκουρόχρωμο με έντονη δυσοσμία από το σημείο της υποθαλάσσιας εκροής, καθώς και τοπική θολερότητα και αλλίωση του χρώματος της θάλασσας. Στοιχεία που σύμφωνα με τη λιμενική αρχή συνιστούν ένδειξη θαλάσσιας ρύπανσης. Ακολούθησαν επαναληπτικές αυτοψίες στις 4 Ιουνίου, στις 17 Ιουνίου και στις 12 Ιουλίου, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ότι το φαινόμενο παρουσίαζε σταδιακή υποχώρηση ως προς την έκταση και την έντασή του, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί πλήρως. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των δείγματων θαλάσσιου νερού. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, συγκεκριμένα δείγματα παρουσίασαν υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και να ενημερώσουν για τα αποτελέσματα των ελέγχων και των ενεργειών τους. Με δημόσια τοποθέτησή του μετά την καταθεσμήνη σε βάρος του από τη ΔΕΙΑΡΟ, ο πρώην πρόεδρος και μέλος του ΔΣ της επιχείρησης Άκης Θάγκας δηλώνει ότι όχι μόνο δεν ανησυχεί για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά ζητά την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών του από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Μιλώντας στον κόσμο, ο κ. Θάγκας υποστήριξε ότι η επιλογή της ΔΕΙΑΡΟ να προσφύγει στη δικαιοσύνη δεν τον ευνηδιάζει, σημειώνοντας ότι η διατακτική έχει ακολουθηθεί και απέναντι στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Οι δηλώσεις του κ. Στάγκα έρχονται μετά την έγκληση που κατέθεσε στην εισαγγελία Πλημμυλιωδικών Ρόδου ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡΟ Σωτήρης Βαγιανός, σε εκτέλεση της ομόφωνης απόφασης του ΔΣ της επιχείρησης. Η μήνυση αφορά τα δικήματα της κοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης κατά εξακολούθηση. Σημαντικά έργα υποδομής που δρομολογούνται στη Ρόδο τα επόμενα χρόνια, προανήγγειλε μιλώντας στον κόσμο ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Χρήστος Ασπράκης, κάνοντας λόγο για μια περίοδο με μεγάλες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις δημόσιες υποδομές. Όπως ανέφερε, άμεσα ξεκινά η διαπλάτηση της Τσαΐρη προς το αεροδρόμιο. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται ο περιμετρικός δρόμος της πόλης, νέα οδική σύνδεση Ρόδου Καλυθέας με τη Ρόδου Λίνδο, καθώς και νέα κυκλική κόμβη για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Με βασικά θέματα την ισιωτικότητα, τις θαλάσσιες μεταφορές και την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στα Δωδεκάνησα. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις εργασίας με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα ζητήματα που απασχολούν τις νησιωτικές περιοχές και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών. Ακολούθως, ο κ. Παπάς συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέος. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η λειτουργία των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου και ιδιαίτερα του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Την ανάγκη άμεσης επιτάχυνσης των διαδικασιών για την έκδοση και παραχώρηση των οριστικών τίτλων κυριότητας στους δικαιούχους των πρώην εργατικών κατοικιών στη Ρόδο, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης με ερώτησή του. Όπως επισημάνε στο κόσμο, δεκάδες οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή, καθώς παρά την πάροδο πολλών ετών δεν έχουν λάβει τους τίτλους ιδιοκτησίας των κατοικιών τους. Παρέμβαση προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας στα νησιά κατέθεσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, με αφορμή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει κηρυχθεί σε Σίμιλερο, Κάρπαθο, Αστυπάλαια και Πάτμο. Προτείνει 6 παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η μείωση του ενεργειακού κόστους των μονάδων αφαλάτωσης. Την απένταξη της ΚΟΑ από το φετινό σχεδιασμό προληπτικής παρουσίας κλιμακίου της ΕΜΟΔΕ και ένα αέριο πυροσβεστικού μέσου, φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο να επανεξετάσει την απόφαση και να ενισχύσει άμεσα την πυροπροστασία του νησιού με την παρουσία των απαραίτητων δυνάμεων τις ημέρες ακραίου κινδύνου. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία του νέου κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Σορονή. Ο Δήμος Ρόδου προχώρησε σε απευθείας ανάθεση για τη διαμόρφωση του χώρου που θα του στεγάσει. Το νέο ΚΙΦΙ θα ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου.
4: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
7: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
11: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
10: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
11: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
10: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
11: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
10: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
11: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
10: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
11: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
12: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
13: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
12: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου διερευνά περιστατικό ρήπανση στην περιοχή Ακροτηρίου Βόδη με τα στοιχεία να συνδέουν το φαινόμενο με εκροή από την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Καλυθέας. Αναλύσεις δειγμάτων θαλασσινού νερού έδειξαν υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης. Ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σάκης Τάγκας, δήλωσε στο Κόσμος ότι δεν ανησυχεί για την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης και ζητά πλήρη έλεγχο των καταγγελιών του. Η μήνυση της ΔΕΙΑΡ αφορά ισχυρισμούς περί συκοφαντικής δυσφήμισης και εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Θέματα νησιωτικότητας θαλάσσιων μεταφορών και ενίσχυση των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα συζήτησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπά σε διαδοχικές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας. Μεγάλες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις δημόσιες υποδομές της Ρόδου προανήγγειλε μιλώντας στο Κόσμος ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χρήστος Ασπράκης. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται η διαπλάτηση τσαΐρια αεροδρομίου, νέοι οδικοί άξονες, κυκλική κόμβη και έργα υποδομών. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία του νέου κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Σορονή, καθώς ο Δήμος Ρόδου προχώρησε σε απευθείας ανάθεση για τη διαμόρφωση του χώρου που θα το στεγάσει. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το νέο ΚΙΦΗ θα ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Καμίδου.
15: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
3: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
2: Φυσικό χυμό πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
3: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
2: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
3: Μανιτάρια λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Τόνος φιλέτο νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
3: Τυρί μοτσαρέλα ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
2: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
5: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλη.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου διερευνά περιστατικό ρήπανση στην περιοχή Ακροτηρίου Βόδη με τα στοιχεία να συνδέουν το φαινόμενο με εκροή από την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Καλλιθέας. Αναλύσεις δειγμάτων θαλασσινού νερού έδειξαν υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης. Ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σάκης Τάγκας δηλώνει στο Κόσμος ότι δεν ανησυχεί για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης και ζητά πλήρη έλεγχο των καταγγελιών του. Η μήνυση της ΔΕΙΑΡ αφορά ισχυρισμούς περί συκοφαντικής δυσφήμισης και εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Θέματα νησιωτικότητας, θαλάσσιων μεταφορών και ενίσχυσης των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα συζήτησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς σε διαδοχικές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας. Μεγάλες παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο και τις δημόσιες υποδομές της Ρόδου προανήγγειλε μιλώντας στο κόσμο ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χρήστος Ασπράκης. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται διαπλάτυνση Τσαίρι Αεροδρόμιο, νέοι οδικοί άξονες, κυκλική κόμβη και έργα υποδομών. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία του νέου κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Σορονή. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το νέο ΚΙΦ θα ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στη καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου διερευνά περιστατικό ρήπανση στην περιοχή Ακροτηρίου Βόδη με τα στοιχεία να συνδέουν το φαινόμενο με εκροή από την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Καλλιθέας. Αναλύσεις δειγμάτων θαλασσινού νερού έδειξαν υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης. Ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σάκης Τάγκας, δήλωσε στο Κόσμος ότι δεν ανησυχεί για την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης και ζητά πλήρη έλεγχο των καταγγελιών του. Η μήνυση της ΔΕΙΑΡ αφορά ισχυρισμούς περί συκοφαντικής δυσφήμισης και εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Θέματα νησιωτικότητας θαλάσσιων μεταφορών και ενίσχυση των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα συζήτησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπά σε διαδοχικές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας. Μεγάλες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις δημόσιες υποδομές της Ρόδου προανήγγειλε μιλώντας στο Κόσμος ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χρήστος Ασπράκης. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται η διαπλάτηση Τσαΐρη αεροδρομίου, νέοι οδικοί άξονες, κυκλική κόμβη και έργα υποδομών. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία του νέου κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Σορονή, καθώς ο Δήμος Ρόδου προχώρησε σε απευθείας ανάθεση για τη διαμόρφωση του χώρου που θα το στεγάσει. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το νέο κηφί θα ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Καμίλου.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 95 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.
1: Don't

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Μαμά, μαμά! Ο Μπέμπης περπάτησε!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
8: Να,
6: δικό της στέκει.
8: Γομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το σύμπαν.
11: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
12: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
11: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
12: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
11: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
12: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης, χρυσή ζύμη, 1+1 δώρο.
11: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
12: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
11: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
12: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
11: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
14: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ιατρικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
15: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
16: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
15: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
17: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
18: Ακού Κόσμος 938.
19: Κόσμος Ειδήσεις.
20: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου διερευνά περιστατικό ρήπανση στην περιοχή ακροτηρίου Βόδη, με τα στοιχεία να συνδέουν το φαινόμενο με εκροή από την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Καλλιθέας. Αναλύσεις δειγμάτων θαλασσινού νερού έδειξαν υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης. Ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σάκης Τάγκας δηλώνει στο Κόσμος ότι δεν ανησυχεί για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης και ζητά πλήρη έλεγχο των καταγγελιών του. Η μήνυση της ΔΕΙΑΡ αφορά ισχυρισμούς περί συκοφαντικής δυσφήμισης και εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Θέματα νησιωτικότητας, θαλάσσιων μεταφορών και ενίσχυσης των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα συζήτησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς σε διαδοχικές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας. Μεγάλες παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο και τις δημόσιες υποδομές της Ρόδου προανήγγειλε μιλώντας στο Κόσμος ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χρήστος Ασπράκης. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται η διαπλάτυνση Τσαΐρι Αεροδρόμιο, νέοι οδικοί άξονες, κυκλική κόμβη και έργα υποδομών. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία του νέου κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Σορονή. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το νέο ΚΙΦ θα ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου.
21: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Radio Station BTSN.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο 12ανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2244-10-033-33.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
7: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
8: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
9: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
10: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
11: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
12: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
13: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club, Κρέτα Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
14: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
19: Ροζέ. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
18: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
19: Τολμήστε το.
20: Ακού Κόσμος 938.
21: Κόσμος Ειδήσεις.
22: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου.
0: Το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου διερευνά περιστατικό ρύπανση στην περιοχή ακροτηρίου Βόδη με τα στοιχεία να συνδέουν το φαινόμενο με εκροή από την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Καλλιθέας. Αναλύσεις δειγμάτων θαλασσινού νερού έδειξαν υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης. Ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σάκης Τάγκας, δήλωσε στο Κόσμος ότι δεν ανησυχεί για την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης και ζητά πλήρη έλεγχο των καταγγελιών του. Η μήνυση της ΔΕΙΑΡ αφορά ισχυρισμούς περί συκοφαντικής δυσφήμισης και εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Θέματα νησιωτικότητας θαλάσσιων μεταφορών και ενίσχυση των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα συζήτησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπά σε διαδοχικές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας. Μεγάλες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις δημόσιες υποδομές της Ρόδου προανήγγειλε μιλώντας στο Κόσμος ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χρήστος Ασπράκης. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται η διαπλάτυνση τσαίρια αεροδρομίου, νέοι οδικοί άξονες, κυκλική κόμβη και έργα υποδομών. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία του νέου κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Σορονή, καθώς ο Δήμος Ρόδου προχώρησε σε απευθείας ανάθεση για τη διαμόρφωση του χώρου που θα το στεγάσει. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το νέο ΚΙΦΗ θα ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Καμίλου.
21: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Ακούτε Κόσμος. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κόσμος 938.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
7: Παιδότοπος.
6: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
7: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
6: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών.
6: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
7: Μα πού είναι όλα αυτά?
6: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
7: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
6: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
8: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
9: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
10: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
9: Καλώς τους!
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
13: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
12: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
13: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
12: Τυρί Μίλνερ, φόρμα ή ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
13: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
12: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
13: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
12: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
13: Και υγρό απορριπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
14: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου διερευνά περιστατικό ρήπανση στην περιοχή Ακροτηρίου Βόδη, με τα στοιχεία να συνδέουν το φαινόμενο με εκροή από την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Καλλιθέας. Αναλύσεις δειγμάτων θαλασσινού νερού έδειξαν υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης. Ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σάκης Τάγκας δηλώνει στο κόσμο ότι δεν ανησυχεί για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης και ζητά πλήρη έλεγχο των καταγγελιών του. Η μήνυση της ΔΕΙΑΡ αφορά ισχυρισμούς περί συκοφαντικής δυσφήμισης και εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Θέματα νησιωτικότητας, θαλάσσιων μεταφορών και ενίσχυσης των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα συζήτησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς σε διαδοχικές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας. Μεγάλες παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο και τις δημόσιες υποδομές της Ρόδου προανήγγειλε μιλώντας στο κόσμο ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χρήστος Ασπράκης. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται η διαπλάτυνση Τσαΐρη Αεροδρόμιο, νέοι οδικοί άξονες, κυκλικοί κόμβοι και έργα υποδομών. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία του νέου κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Σορονή. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το νέο ΚΙΦ θα ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Πάθος από την ΚΑΗΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
7: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου διερευνά περιστατικό ρήπανση στην περιοχή Ακροτηρίου Βόδη με τα στοιχεία να συνδέουν το φαινόμενο με εκροή από την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Καλυθέας. Αναλύσεις δειγμάτων θαλασσινού νερού έδειξαν υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης. Ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σάκης Τάγκας, δήλωσε στο Κόσμος ότι δεν ανησυχεί για την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης και ζητά πλήρη έλεγχο των καταγγελιών του. Η μήνυση της ΔΕΙΑΡ αφορά ισχυρισμούς περί συκοφαντικής δυσφήμισης και εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Θέματα νησιωτικότητας θαλάσσιων μεταφορών και ενίσχυση των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα συζήτησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπά σε διαδοχικές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας. Μεγάλες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις δημόσιες υποδομές της Ρόδου προανήγγειλε μιλώντας στο Κόσμος ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χρήστος Ασπράκης. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται η διαπλάτηση τσαΐρι αεροδρομίου, νέοι οδικοί άξονες, κυκλική κόμβη και έργα υποδομών. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία του νέου κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Σορονή, καθώς ο Δήμος Ρόδου προχώρησε σε απευθείας ανάθεση για τη διαμόρφωση του χώρου που θα του στεγάσει. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το νέο ΚΙΦΗ θα ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Καμίου.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Κόσμος 938.
3: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου διερευνά περιστατικό ρήπανση στην περιοχή ακροτηρίου Βόδη με τα στοιχεία να συνδέουν το φαινόμενο με εκροή από την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Καλλιθέας. Αναλύσεις δειγμάτων θαλασσινού νερού έδειξαν υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης. Ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σάκης Τάγκας δηλώνει στο κόσμο ότι δεν ανησυχεί για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης και ζητά πλήρη έλεγχο των καταγγελιών του. Η μήνυση της ΔΕΙΑΡ αφορά ισχυρισμούς περί συκοφαντικής δυσφήμισης και εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Θέματα νησιωτικότητας, θαλάσσιων μεταφορών και ενίσχυσης των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα συζήτησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς σε διαδοχικές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας. Μεγάλες παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο και τις δημόσιες υποδομές της Ρόδου προανήγγειλε μιλώντας στο κόσμο ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χρήστος Ασπράκης. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται η διαπλάτυνση Τσαΐρι Αεροδρόμιο, νέοι οδικοί άξονες, κυκλική κόμβη και έργα υποδομών. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία του νέου κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Σορονή. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το νέο ΚΙΦ θα ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.